0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
2: Not this thing we shall overcome.

στο ποτάμι, μια φλογέρα ένα καλάμι, κάνει τον καημό φλογέρα το παράπονο του αέρα. Αν εμεί να γυρίσει παραμύθι να αρχινήσει,

πανηγύρι, το χορό νεκρός να σύρει, τα άστρα μες στο παραγάδι και τον ήλιο στο σημάδι, και ποιος θα σου κρατήσει.

Λόγος που πάω και στρίμωχνω μες στο κακούργο δικείο. Δεν είμαι κανάς διάσημος, δαπεινικολόγος. Καλά καλά δεν πρόλαβα να πάρω και πτυχίο. Χωρίς κανένα έλεος τρέχω στην κάθε δίκη. Η τρίχα μου σηκώνεται στη θέα του Φωνιά.

Στους διαδρόμους και η αδρεναλίνη μ' ανεβάζει τους σφιγμούς. Σα βλέπω αυτό τον άθλιο κοντά στους αστυνόμους να σπαρταράει σαν ψάρι απ' τους λιγμούς. Μου φαίνεται όμως κάποτε η μέρα πως θα'ρθει που θα πονεμηθεί.

ψηλόποδιτες μάστροποι, προπάντων η φωνιά άδες τα λένε συνοθούμενοι, όλοι για να με δουν. Αυτός όταν μας δίκαζαν μας έφτιαχνε καντά.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά. Σε κάθε σπίτι πήγαινε όπου έβλεπε καπνό, ζητούσε τα κορίτσια δήθεν για σκοπό. Κι αυτές άλλο δεν θέλανε, φορούσαν ηθικά, κάλιο με ένα

με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου ή καρδί, κι ό,τι γλυκά ροκάνιζαν σαν φούσκα να χαθεί.

Τε κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του μπάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

Ίσως παίξανε στη στούπε κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα. Εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τρίτη σήμερα, 21 του μηνού Ιούλη του έτους 2026. Δεν συγχωρώ τον εαυτό μου, το ότι εχθές δεν αναφέρθηκα στην αποφράδα εκείνη η μέρα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Και να σκεφτείτε ότι πέρυσι είχα ταξιδέψει, πρόπερσι, είχα ταξιδέψει αυτή τη μέρα στην Κρήτη και έκανα τότε τις διαδικτυακές εκπομπές στο διαδίκτυο και πήγα και έκανα εκπομπή στο χωριό μου πάνω στο οροπέδιο, ενθυμούμενος πώς έζησα το 73, 14 χρονών κοπέλι, αυτή την εισβολή. Και είχε μια ιδιαίτερη αξία, γιατί και το μέρος και οι μνήμες ήταν ιδιαίτερα φορτισμένες. Ναι, 14 χρονών, με τις καμπάνες να χτυπούν, τις γυναίκες να κλαίνε που αποχαιρετούσαν τους επιστρατευμένους. Μια κατάσταση φοβερή και τρομερή. Έτσι. Το μόνο που δεν σκεφτόταν κανείς τότε και το πηγαίνω στο σήμερα, το ότι άφηναν άνθρωποι τις δουλειές τους στη μέση. Άφηναν κυριολεκτικά άνθρωποι τις δουλειές τους στη μέση. Και ζούσαν περισσότεροι ιδίως από τον αγροτικό τομέα τότε. Θέρος, έτσι, είναι ο μήνας της δουλειάς, της συγκομιδής των καρπών. Αλλά και άλλη δουλειά, οτιδήποτε να έκανε. Και οφείλω να πω ότι δεν ήταν το κλάμα του αποχωρισμού και ότι θα πάει στον πόλεμο ο άντρας του σπιτιού κτλ. Ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματα. Σας φέρω ένα παράδειγμα, το έχω ξαναπεί, θα το πω ακόμη μια φορά για να δούμε τη διαφορά με το σήμερα. Και δεν ήταν μόνο ο πατέρας μου, αλλά θα αναφερθώ στον πατέρα μου. Ο πατέρας μου 18 χρόνια διαφορά από μένα είχε. 19. Παντρεύτηκε πολύ μικρός. Και το απολυτήριό του ήταν λευκό. Η ειδικότητά του ήταν τέτοια που δεν ήταν στην πρώτη γραμμή της επιστράτευσης. Δεν πήραν λοιπόν τα λευκά απολυτήρια του στρατού. Πήραν, σας πληροφορώ ότι ο πατέρας μου είχε πάει στην αστυνομία να δηλώσει ότι εγώ θέλω να πάω. Δεν μπορούσε να αντέξει το γεγονός ότι είχε μείνει αυτός κι άλλος ένας στην ηλικία αυτή στο χωριό και οι άλλοι είχαν πάει στην επιστράτευση. Και δεν μπορούμε να σας πάρουμε το απολυτήριό σας, είναι σε δεύτερο χρόνο κτλ. Κτλ. Αλλά δεν μπορούσε να το χωνέψει το ότι εκείνος έμεινε πίσω. Έτσι. Άλλο κλίμα εντελώς. Και σας είπα, δεν ήταν μόνο ο πατέρας μου να πει κανείς ο λόγο ιδιοσυγκρασίας. Ήταν το κλίμα τέτοιο. Ήταν η Χούντα. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Και παρόλα αυτά, είδατε. Και γιατί κάνω αυτή την αναφορά σήμερα, ιδιαιτέρως. Γιατί είναι αυτό που βλέπουμε σε πάρα πολλές αναλύσεις που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα, για το πώς λέει βρέθηκαν εκατομμύρια πολίτες για να κυδεύσουν τον Χαμενεή, γιατί το Ιράν αντιστέκεται, γιατί οι Ιρανοί βγαίνουν στους δρόμους και διαδηλώνουν, και είχα ευστόχως, ή μάλλον είχα δει ότι ευστόχως επεσημένα ένας αρθρογράφος ότι και εμάς στην χώρα μας το 1974, αν μας έκαναν επίθεση οι Τούρκοι που έκαναν στην Κύπρο, το ίδιο κάνουμε. Δεν κοιτάζαμε να δούμε «Α, Χούντα είναι, δεν». Πήγαινες να υπερασπιστείς την πατρίδα. Δεν σε νοιάζε εάν είχες Χούντα. Έκανες το πατριωτικό σου καθήκον. Σε δεύτερο χρόνο ερχόταν όλα τα άλλα. Αλλά μπορούμε να ή τουλάχιστον εγώ μπορώ να καταλάβω από αυτές τις σκηνές που έζησα το 1973 πραγματικά τι ή πώς αντιδρά ο Ιρανικός λαός. Ουσιαστικά τους έχει συσπυρώσει
όλο αυτό και ιδίως η ανάμειξη του Ισραήλ. Γυρίστο εν παρόδο διαβάζω ότι έχει δοθεί ένα τεράστιο κονδύλι και με τη βοήθεια της AI, της τεχνητής νοημοσύνης και επικοινωνιολόγων Γκράντε, από τον Νετανιάχου δοθεί εκατομμύρια για να αποκαταστήσει το κλίμα που υπάρχει εναντίον του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή το Ισραηλινό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει υποστεί ένα τεράστιο πλήγμα λόγω της γενοκτονίας, λόγω της επίθεσης στο Ιράν και όλη αυτή την στάση που κρατάει, προσπαθούν με χρήματα, με επικοινωνιακά τερτύπια να αναστρέψουν αυτό το κλίμα που φαίνεται ότι έχει επηρεάσει σε έναν βαθμό και τις Ισραηλινοαμερικανικές σχέσεις ή καλύτερα τις σχέσεις Τραμπ και Νετανιάχου. Να πούμε ότι μιας και ξεκινήσαμε από αυτά τα θέματα, ότι από τα στενά του Ορμούς, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη, βρίσκονται σε εξέλιξη πάλι οι εχθροπραξίες. Μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα τα πλήγματα σε πετρελαιοφόρα και ιδίως ελληνόκτητα είναι πια στην ημέρηση η διάταξη. Χτυπήθηκε πάλι ελληνικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά και κάτω στα στενά του Ορμούς. Δεν ξέρουμε που θα οδηγήσει αυτό. Προς το παρόν το μόνο που αντιλαμβανόμαστε είναι η αύξηση της τιμής των καυσίμων και βεβαίως η ασυδοσία των καρτέλ. Και φεύγοντας εχθές εδώ, άκουσα από στο Χατζηνικόλα ένα απόσπασμα από την ομιλία του Μητσοτάκη, ο οποίος λέει, εύχομαι και ελπίζω πραγματικά, και μ' άρεσε και η ανάλυση που έκανε ο συνάδελφος, λες και είναι ταξιδιώτης, λες και είναι τουρίστας, εύχομαι και ελπίζω και τα λοιπά. Αντί να πει, δεν αντιλαμβάνεται μάλλον ο άνθρωπος τις δικές του ευθύνες. Αυτό είναι. Αλλά σας πληροφορώ ότι μια χαρά τις αντιλαμβάνεται, αλλά απλά κάνει πως δεν καταλαβαίνει, γιατί ευνοεί με την στάση του όλα τα καρτέλ που θησαυρίζουν εις βάρος των πολιτών αυτής της χώρας. Και δεν θέλω, θα το πω, θα γίνω γραφικός, θα το επαναλάβω. Παιδιά, δεν του έχει ξεφύγει η κατάσταση του Μητσοτάκη. Είναι επιλογή του η ακρίβεια. Να το κάνω πιο λιανά, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μην το κάνω πιο λιανά. Και θα πάω και στα τρόφιμα κιόλας. Εάν το κεράσι το τρώγαμε, έτσι, πόσο φεύγει από την Νάουσα, από την Έδεσα, 1-1,5 ευρώ. Δεν φεύγει παραπάνω. Εμείς το τρώγαμε 3 ευρώ. Έτσι. Τι θα κέρδιζε το κράτος? Ψυχία. Τα καρτέλ, ψυχία. Ενώ τώρα από το τρως 6-7 στα σούπερ μάρκετ 5, ο φόρος είναι μεγαλύτερος. Άρα και περισσότερα λεφτά μπαίνουν στο ταμείο της χώρας και περισσότερα λεφτά στα ταμεία των καρτέλ. Βλάκας είναι να βάλει χέρι στην ακρίβεια. Εκεί στηρίζεται η πολιτική του. Εκεί στηρίζεται. Άρα είναι επιλογή η ακρίβεια του Μητσοτάκη. Ακριβά τρόφιμα, ακριβά βασικά πρώτης ανάγκης. Φτάσανε εδώ που φτάσαμε. Μου έλεγε χθες ένας φίλος, γιατί όλα νομοτελειακά έρχονται, μου λέγε ένας φίλος ότι πέθανε η μητέρα του. Και πήγαν στο σπίτι της. Μην φανταστείτε ότι ήταν καμιά γυναίκα έτσι με πλούσια ευκατάσταση. Με άνθρωπο του μεροκάμα του και τα λοιπά. Και μάζεψαν τα πράγματα, έχει πεθάνει καιρό, για εντάξει, αυτό που συμβαίνει στα σπίτια. Κοίταζε, μου λέει, η σύζυγός μου τα ρούχα. Και έλεγε, επάνω, ζακέτες, φούστες, μπλούζες, τα πάντα της Μακαρίτσας που είχαν πάνω. Ελληνικής κατασκευής, εργοστάσιον Πυραϊκή Πατραϊκή, εργοστάσιο Τάντε, Μιχαλόπουλου, Δημητριάδη. Όλα τα ρούχα, ιδίως εκείνα τα οποία ήταν παλιά και είχε φυλάξει, ήταν ελληνικής παραγωγής.
ελληνικ... είναι φτιαγμένα από ελληνικά χέρια. Το διανοείστε? Σήμερα ούτε σωσόνι που λένε. Να γιατί έχουμε φτάσει. Δεν υπάρχει ούτε βίδα που λέει ο λόγος. Εδώ αγοράζουμε όπλα δισεκατομμυρίων και δεν βγάζουμε ούτε μια λαμαρινόβιδα, ούτε ένα περτσίνι. Εντάξει, είναι λογικό λοιπόν. Άρα η ακρίβεια είναι επιλογή, πολιτική επιλογή του Μητσοτάκη, δεν του έχει ξεφύγει, είναι συνειδητή επιλογή για να εισπράττει φόρους και να μοιράζει μερικά ψυχία και για να οικονομάνε προπάντων αυτό τα καρτέλ των ολιγοπολίων, οι φίλοι του. Έτσι. Εδώ ταυτόχρονα παρακολουθούν

θα πρέπει να μας ξεπερνάει. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα ο Μητσοτάκης βγαίνει χθες στην κοινοβουλευτική του ομάδα και αρχίζει τα περί αναθεωρήσεως του συντάγματος και ξέρετε, ό,τι μπορεί να πει για να προσπεράσει τα σκάνδαλα. Και βεβαίως εκλογές στην Άνοιξη. Αυτό αναφέρει μονίμως αφού πρώτα έριξε κάτι πεπονόφλουδες, τις οποίες πάτησαν βεβαίως ορισμένοι. Δεν την έχει πατήσει ακόμα την πεπονόφλουδα και θα σας εξηγήσω ότι ο Σαμαράς, δηλαδή να βιαστεί, να κάνει κόμμα και να δημιουργηθεί μετά μια κίνηση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας πώς θα τον πετσοκόψει πολιτικά πάντα εννοώ. Αυτό το οποίο δηλαδή συνέβη με το που ενώ ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καρισιανού παρέπεμπαν σε χρόνο μεταγενέστερο τη δημιουργία των κομμάτων και ο Σαμαράς, η αναφορά του Μητσοτάκη ότι μετά την έκθεση, τη θυμόσαστε για αυτή την αναφορά, σήμανε συναγερμό στα υποίδρυση κόμματα, έτρεξαν, ανακοίνωσαν κτλ. Και τώρα βλέπουμε ότι αυτό δεν έχει λειτουργήσει υπέρ των. Βλέπουμε την Καρισιανού να έχει κατρακυλήσει κυριολεκτικά. Βγήκε και αυτή η υπόθεση με την αγορά σπιτιού από φανς. Βλέπουμε ότι και στη δίκη κάτι δεν πάει καλά. Εχθές είναι δυνατόν να υπάρχει αντιπαράθεση με τον Πλακιά. Έχω την αίσθηση ότι η Καρισιανού θα αρχίσει σε λίγο, εάν συνεχίσει έτσι, να δίνει αγώνα αν θα μπει στη Βουλή. Από εκεί που φάνταζε το φαβορί. Βεβαίως το φαβορί. Δεν ξέρω τι θα γίνει ενδιάμεσα, γιατί βλέπω ότι η ακροδεξιά αναδιπλώνεται και δεν αναφέρομαι στη Λατινοπούλου. Αναφέρομαι σε μέλη εγκληματικής, που έχουν καταδικαστεί ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, που ετοιμάζονται παρασκηνιακά. Και με τον κύριο Τσίπρα φαίνεται ότι η αναθεώρηση αρχίζει και κοστίζει και ιδίως με τη στάση που κρατάει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θα έλεγε κανείς έτσι πολύ απλά ότι πέφτουν οι μάσκες ή αρχίζει και ξεδιπλώνεται το πρόγραμμα Τσίπρα, το οποίο δεν υπάρχει ακόμα. Δεν, και μην ακούς αυτές τις ανοησίες περί επιθέσεως της Τρόικας, του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του Τσίπρα. Τα πράγματα είναι απλά. Και σας το έλεγα και χθες, υπάρχουν ενδεχομένως να υπάρξουν χαοτικές, όχι απλά μικρές διαφορές, χαοτικές διαφορές με το πρόγραμμα Τσίπρα. Το ότι επισημαίνεις αυτές τις διαφορές δεν σημαίνει ότι κάνεις επίθεση. Και δεν μπορούμε να μην το επισημάνουμε. Έχει ξημερώσει μια νέα μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το σύστημα δίνει ρέστα για να απαξιώσει όπως δει και δίποτε τον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ. Να απαξιώσουν στελέχη, προσπάθειες. Έχει πέσει τα νύχια τους, τα γαμψιά έχουν ακονιστεί και είναι έτοιμα, αλλά ξέρετε κάτι, καταλαβαίνουμε γιατί γίνεται αυτός ο πόλεμος. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να ανοίξει μέτωπο εναντίον του Τσίπρα. Απλά θα επισημαίνει τις διαφορές. Το έχω πει, θα το ξαναπώ, ενδεχομένως κάποιοι στην αριστερή συμπαράταξη να μην ήθελαν να υπάρξει αριστερότερα του κυρίου Τσίπρα ένα πρόγραμμα κυβερνητικής κυβερνώσας αριστεράς. Γιατί παραδείγματος χάρη το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι εμβληματικού χαρακτήρα ζήτημα του προοδευτικού χώρου, του αριστερού προοδευτικού χώρου. Ότι η δημόσια εκπαίδευση, η ανώτατη, δεν μπορεί να εκχωρηθεί σε ιδιωτικά συμφέροντα. Κάποιοι λοιπόν όταν βγήκε ο Γαβρόγλου για να προειλιάνει το έδαφος πριν από μερικές μέρες και μίλησε ότι εν πάση περιπτώσει θα δούμε τώρα πώς λειτουργούν τα πανεπιστήμια, να δούμε αναθεώρηση του νόμου, η βελτίωση του νόμου Πιερακάκη, δεν του ξέφυγε. Δόθηκε λοιπόν εχθές μια συνέντευξη και επιτρέψτε μου να είμαι υπέρ το δέον αναλυτικό.

0: πώς που λένε, για να κατανοήσουμε τις διαφορές που έρχονται. Από ένα εμβληματικό λοιπόν θέμα, το θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων. Δεν σας αρέσει να τα λέμε ιδιωτικά. Βλέπουμε ότι αυτό δεν υπάρχει για το κόμμα του Τσίπρα. Έχει πάει στον κάλαθο των αχρήστων. Και μην ξεχνάμε ότι ακόμα και οι νεολαίοι του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που είχαν μείνει και αυτοί που παραιτήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν, ήταν ένα θέμα για αυτούς, τι να σας πω τώρα, εμβληματικό, ζήτημα αιχμής. Τώρα το καταπίνουν αμάσιτα. Βγαίνει εχθές η κυρία Λαλιώτη, η οποία ήταν η υπεύθυνη του προγράμματος, σε συνέντευξη τύπου στην ΕΣΥΑ, και το λέει καθαρά. Πολύ, πιο καθαρά δεν γίνεται. Έχει ένα ολόκληρο άρθρο γράψει ο Βερναρδάκης για το τι σημαίνει αυτή η στάση, η στροφή, η κυβίστηση Τσίπρα. Και μάλιστα εδώ δεν μας άνε τα λόγια. Λένε ότι λόγω του ότι, λέει, υπάρχουν χιλιάδες φοιτητές, πώς είναι, ξέρει κανείς πόσοι φοιτητές είναι σε αυτά τα λεγόμενα ιδιωτικά πανεπιστήμια, και επειδή δεν μπορούμε να το αλλάξουμε και τα λοιπά και τα λοιπά, και άρα, και επισημαίνει την αντίφαση ότι μια πλευρά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν θα ψηφίσει αναθεώρηση του άρθρου 16, αλλά από την άλλη μένει στον νόμο Πιερακάκη που επιτρέπει την ίδρυση επειδή το αποφάσισε το δικαστήριο. Άρα λοιπόν, επειδή το αποφάσισε το δικαστήριο, μην ακούσω από την Ελλάς, δηλαδή την αριστερά του κυρίου Τσίπρα, να λέει ότι λόγω του ότι το αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο ΙΟΚ. Γιατί με την ίδια λογική ενταφιάζεται και ο 13ος και 14ος μισθός που διεκδικούν οι δημόσιοι υπάλληλοι, γιατί είναι απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έτσι θα πάμε. Έτσι θα πάμε. Να μην το πούμε ότι είναι θεμελιακή η διαφορά, ότι είναι ουσιαστική η διαφορά. Δεν είναι επίθεση. Είναι, επισημαίνουμε τη διαφορά που υπάρχει. Και εγώ το φωνάζω μέρες για τον Γαβρόγλου. Και χθες το έλεγα. Και έγινε η συνέντευξη εχθές το μεσημέρι και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Το ίδιο θα δούμε να γίνεται από την πλευρά του κόμματος Τσίπρα, και αν πει κανείς, εντάξει, είναι αριστερίστικο αυτό. Πάμε στις τράπεζες. Ο Χουλιαράκης είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά είναι από τους στυλοβάτες της προσπάθειας του κυρίου Τσίπρα. Θα θέλει λοιπόν η Ελλάς ένα τραπεζικό σύστημα που θα έχει μία τράπεζα όπως η Εθνική, που το δημόσιο θα παίξει το ρόλο του, τον καταλυτικό, και η τράπεζα η Εθνική, όπως αντιστοίχως η ΔΕΗ στην ενέργεια, θα είναι υπό τον έλεγχο του δημοσίου, άρα θα καθορίζεται η πολιτική και θα σπάει ουσιαστικά το μονοπωλιακό χαρακτήρα ή τον ολιγοπωλιακό χαρακτήρα που έχουν αποκτήσει τράπεζες, ενέργεια κτλ. Θα πάει δηλαδή κόντρα στον Στουρνάρα. Πάντως αυτή η στάση με τα πανεπιστήμια εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ. Και θα το πω ευθέως. Αυτή η προσήλωση και η αναφορά δεν έγινε απλά, ξέρεις, ο νόμος. Νόμος Πιερακάκη. Αρχίζω και σκέφτομαι. Πέστε με όπως θέλετε. Μήπως υπάρχει συνεννόηση. Δηλαδή μήπως ο Πιερακάκης κάποια στιγμή ενημέρωσε κάποιους με την ευρύτερη έννοια ότι, παιδιά, εγώ θα κάνω αυτό. Και απλά σας ενημερώνω ότι, γιατί δεν είδα ιδιαίτερα, εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, δεν είδα από ορισμένους παράγοντες και ιδίως τους πασοκογενείς που έχει μαζέψει γύρω του ο κύριος Τσίπρας ή και πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μια, αν θέλετε, σφοδρή αντιπαράθεση στις ρυθμίσεις Πιερακάκη. Και ξέρετε, σκέφτηκα κάτι, ότι σε ζητήματα, θα μεταφέρω μια εμπειρία, σε ζητήματα που ενδεχομένως η κυβέρνηση ή κάποιοι υπουργοί θεωρούν ότι θα προκαλέσουν θύελα, ότι. Σηκώνουν το τηλέφωνο πριν ανακοινώσουν ένα μέτρο και ρωτάνε έτσι σε επίπεδο τουλάχιστον ενημερωτικό για τις προθέσεις τους. Δηλαδή θα σας φέρω ένα παράδειγμα που έχω γνώσει. Ο κύριος Κικίλιας, όταν ανακοίνωσε το κλείσιμο των σχολείων λόγω του κορονοϊού 11 Μαρτίου, τι θυμάμαι την μέρα αυτή για άλλους λόγους, ξέρω, και μην με διαψεύσει κανένας, ότι ο κύριος Κικίλιας πήρε τον κύριο Τσίπρα τότε στο ΣΥΡΙΖΑ, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, και του λέει: πρόεδρε, σε ενημερώνω ότι αυτή την απόφαση έχουμε πάρει να κλείσουμε τα σχολεία. Εσείς πώς το βλέπετε? Μην πάρουμε μια τέτοια απόφαση και μετά εδώ από κάτω και βγείτε στα κάγκελα. Και ξέρω ότι ο κύριος Τσίπρας συμφώνησε να κλείσουν τα σχολεία τότε με την πανδημία. Δεν κρίνω το μέτρο, προσέξτε, αν έκανε σωστά ή λάθος. Κρίνω, θέλω να φέρω στο τραπέζι την συνεννόηση ή την ενημέρωση που επιδιώκουν ορισμένοι υπουργοί, και αυτό μπορεί να γίνει από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ή να έγινε κάποια στιγμή, να σήκωσε κάποιος από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το τηλέφωνο και να ενημέρωσε έναν υπουργό ότι αυτά. Ελπίζω να μην έχει γίνει κάτι τέτοιο με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί αυτή η υποτονική αντίδραση σε αυτή την εκτροπή, κατά την άποψή μου, μπορώ να κάνω λάθος, του κυρίου Πιερακάκη και της κυβέρνησης, δηλαδή να ερμητεύουν, κατά το δοκούν το Σύνταγμα και τους νόμους της χώρας, γιατί όποτε τους βολεύει υπερισχύει το ενωσιακό δίκαιο, όποτε δεν τους βολεύει, ισχύει το εθνικό μας Σύνταγμα. Λοιπόν, το ζήτημα της παιδείας δείχνει, είναι προπομπός, είναι τρόχιο δεικτικό των μεγάλων διαφορών που θα έχει στο πρόγραμμά του, όποτε το παρουσιάσει, ο κύριος Τσίπρας με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ των 11 σημείων που εκφώνησε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος, το οποίο ήταν βεβαίως αποτέλεσμα μιας συνολικής δουλειάς και επεξεργασίας στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά για αρχή, επανερχόμαστε σε λίγο.
1: Στο κόκκινο.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: 105 και 5.

Καλημέρα, ξημέρωτα και στάρατα εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5. 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, όπως έχουμε πει, αρκεί να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επειδή εχθές αδίκησα πραγματικά τους φίλους που στέλνουν μηνύματα με τη δική μου πολυλογία, είχαμε χθες και τις συνεντεύξεις και δεν τα διάβασα όλα, σήμερα θα δώσω περισσότερο χώρο στα δικά σας μηνύματα για να δούμε εν πάση περιπτώσει πώς αντιδράτε κι εσείς σε όλα όσα γίνονται. Βρέκα Δημήτρη, λέω μετά τη χθεσινή ανάρτηση, λέω δεν θα μου ξαναμιλήσει ο Δημήτρης, αλλά έτσι, ο Δημήτρης είναι αριστερός από το Ηράκλειο και το δείχνει, γιατί εχθές έκανε μια ανάρτηση. Το 95% της αριστεράς ψηφίζει Τσίπρα, λέει ο Δημήτρης. Μην νομίζετε δηλαδή ότι είναι φιλαράκια μου όσοι στέλνουν μηνύματα εδώ πέρα εξαιτίας μιας ταύτισης απόψεων. Να, ο Δημήτρης είναι αναφανδόν υπέρ του Τσίπρα. Αλλά αυτό δεν τον εμποδίζει να θεωρεί το κόκκινο σπίτι του, να θεωρεί το κόκκινο μια όαση μέσα σε αυτό το στον οριμαγδό των μέσων των πετσομένων και κάθε πρωί εδώ. Και λέω μετά από αυτή την ανάρτηση τώρα ο Δημήτρης 95% λέει, θα πάω να ακούσω εγώ τώρα το 5%. Γεια σου Δημήτρη. Αλλά σου λέει το 5% είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ή εννοείς και το ΚΚΕ μέσα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, την καλημέρα μου Δημήτρη, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στο αγαπημένο μας σταθμό. Έτσι ακριβώς Δημήτρη. Λοιπόν, ο Νίκος, ο γιατρός μας από τη Γεράπετρο, είναι οι δύο φίλοι που ανοίγουν, ξυπνάνε, ακούνε, κάνουμε παρείτσα. Λοιπόν, καλημέρα στους εργαζόμενους και τους φίλους του κόκκινου. Σταμάτησε ο αέρας και άρχισε η ζέστη στην Αεράπετρα. Δεν πρέπει να λένε η Αεράπετρα, Αεράπετρα πραγματικά, όταν εκεί αρχίζει και κατεβαίνει ο βοράς από πάνω, άστα να πάνε. Και ξεκίνησε η ζέστη. Και μιλάμε τώρα για ζέστη. Φανταστείτε δε ότι η ζέστη γίνεται ακόμα πιο έντονη, γιατί υπάρχουν τα θερμοκήπια. Και φανταστείτε τους ανθρώπους που δουλεύουν μέσα στα θερμοκήπια. Γιατί καλοκαιριάτικα θα πει κανείς, ναι, γιατί έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα και τα αγροτικά προϊόντα ουσιαστικά είναι ένα μέσο πλουτισμού των καρτέλ, δεν είναι τίποτα άλλο, μην το εκλάβετε, έτσι. Οι αγρότες αναγκάζονται να κάνουν διπλή, τριπλή καλλιέργεια, όπως το ακούτε. Η κανονικότητα ξέρετε ποια είναι, όπως την έζησα εγώ. Ξέρετε ποια ήταν. Λοιπόν, φύτευε ο αγρότης τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Αγγουράκι, ντομέτιτσα, μελιτζάνα. Καλλιεργούσε όλο το χειμώνα μέσα στα θερμοκήπια και με το που πλησίαζε ο Μάης άρχισε να ξεπατώνει και να πετά ό,τι υπήρχε μέσα στο θερμοκήπιο. Τα πρώτα δε μεροκάματα τα δικά μου όταν μετικήσαμε στην Ιεράπετρα ήταν ακριβώς αυτή η δουλειά. Όταν βάζαμε τα νάιλον στα θερμοκήπια, πολύ ακριβά μεροκάματα, γιατί περπατούσαν πάνω στα θερμοκήπια σαν έλουροι τότε, νέοι άνθρωποι, για να βάλουμε τον νάιλον, τρελά μεροκάματα, 5 φορές πάνω από το μεροκάματο εκείνης εποχής. Και όταν τώρα ξεπάτωναν τα φυτά εκεί στο Μάη, ιδίως το χειρότερό μας ήταν να πέσουμε σε περβόλι με μελιτζάνες που βγάζουν και αυτή τη σκόνη. Δεν υπήρχε χειρότερο πράγμα. Μάιο. Τώρα είμαστε Ιούλιο. Έχουμε μπει στις ζέστες του Αυγούστου και ήδη ορισμένοι έχουν ξεπατώσει, έχουν βάλει δεύτερη καλλιέργεια και πάνε για τρίτη, γιατί αναπτύσσονται έτσι με γοργούς ρυθμούς. Ξέρετε γιατί το κάνουν? Γιατί η μία καλλιέργεια, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, δεν αρκεί για να έχει ένα αξιοπρεπές εισόδημα ο αγρότης. Ξεπατώνει, φυτεύει άλλα, παίρνει γρήγορα μεγάλες ποσότητες λόγω της ανάπτυξης και των καιρικών συνθήκων και ξαναφυτεύει.
Πραγματικά έχω, γνωρίζω αγρότη που έχει 3 διαδοχές φυτέψεις κάνει μέχρι τώρα. Λοιπόν, όλα αυτά για να οικονομήσουν τα καρτέλ. Φανταστείτε λοιπόν σε αυτή την ατμόσφαιρα και σε αυτή τη ζέστη τι τραβάνε οι αγρότες. Μέσα στα θερμοκήπια δεν σας λέω τι βαθμοί αναπτύσσονται. Δεν πάνε βέβαια μεσημέρι, πας ή πρωί-πρωί ή πολύ αργά. Αλλά συνήθως πάνε πολύ πρωί. Με την απογούρα που λέγανε στο χωριό μου. Με την υγρασία. Λοιπόν, βέβαια το λένε και στην Ιεράπτρα, γιατί αν ανέβεις ψηλά έτσι θα δεις ότι τα θερμοκήπια είναι σαν να είναι μια λίμνη, σαν μια θάλασσα. Ότι αν δεν υπήρχε ο αέρας αυτός Νίκος στην Ιεράπτρα, δεν ξέρω τι θα γινόταν, η ατμόσφαιρα θα ήταν αποπνικτική, αλλά επειδή ακριβώς υπάρχει ο αέρας, μεγάλος κίνδυνος για θερμοκήπια, καθαρίζει και την ατμόσφαιρα. Λοιπόν, ο Τάκης μας καλημερίζει. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στο κόκκινο. Θέλω μόνο να μας θυμίσω, αν δεν μονιάσουν μεταξύ τους, δεν τους πρέπει λευτεριά, Κολοκοτρώνης. Καλά κάνεις και το λες. Αλλά να δούμε ποιοι δεν θέλουν. Γιατί ρε παιδιά, έχει ξεσηκωθεί, έχουν μπει και στο παιχνίδι κάποιες ιστοσελίδες που αρχίζουν να βρίζουν, να θεωρούν ότι όλα γίνονται για τα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς δεν κατηγόρησε τον Τσίπρα, ούτε άδειο ποκάμισο τον είπε, ούτε τοξικό τον είπε, ούτε ότι έχει κλείσει τον κύκλο τον ιστορικό. Τα έχει πει ο κύριος Τσίπρας, τα έχει πει ο κύριος Σκιακαντάρης, ο μέντορας του, τα έχει πει ο εκδεξιών του, ο Γιώργος Βασιλιάδης, τα έχει γράψει ο Θανάσης ο Καρτερός. Δεν έχει επιτεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Δέχεται επιθέσεις ο ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως δεν θα το σχολιάσουμε περί ανεξαρτοποίησης των βουλευτών. Έκαστο σε φω ετάχθη. Εντάξει. Λοιπόν, θα ψάχνουν την ψήφο τους, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η Καλλιόπη μας καλημερίζει. Καλημέρα, Καλλιόπη, να είσαι καλά. Ο Φίλιππος. Καλημέρα, Γιάννη. Μας πήρε κάτι φορά για χειμώνα σε όλα. Πάμε τώρα στον κόσμο της αριστεράς. Γνωρίζει κανένας πώς σκέπτεται τώρα η νεολαία, τα 16 και 17 χρόνια και 18 χρόνια που θα ψηφίσουν τώρα, και όμως τα πιο πολλά δεν ασχολούνται και όσο ασχολούμαστε εμείς λίγο, και θα το πεις για την αριστερά, σου λένε ποια αριστερά, ρε παππού, και σήμερα. Σαν αύριο μου λέει επιστρατεύτηκα, ο Φίλιππος θυμάται και εκείνος. Παιδιά, σας έχω βάλει εδώ το βίντεο. Σας έχω βάλει ένα βίντεο εδώ και έχει παίξει για το πώς αντιδρούν οι νέοι. Τι θα ψηφίσει, λέει, η Νέα Δημοκρατία. Γιατί μου το λέει η μαμά μου. Το καταλαβαίνετε. 21 χρονών κοπέλα. Υπάρχει γενικότερα μια αποξίωση και δεν φταίνε τα παιδιά. Φταίμε εμείς. Εντάξει. Εμείς φταίμε. Λοιπόν, ο Θέμης. ΣΥΡΙΖΑ και ΣΥΑ, η αντιτσίπρα αριστερά. Πρώην σύντροφοι του Τσίπρα και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Μητρόπουλος, Λαφαζάνης, Βαρουφάκης, Κωνσταντοπούλου, Κασελάκης, Σακελαρίδης, Πολάκης, Παπάς και Δούρου. Αφού διέλυσαν κυριολεκτικά τον ΣΥΡΙΖΑ και ενώ δεν μιλούνται μεταξύ τους, συχνά γίνονται στα κανάλια τα φερέφωνα της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στον Τσίπρα. Αλέξη, αγνόησέ τους και προχώρα ο λαός μαζί σου. Αυτή είναι η άποψή σου, φίλε. Εγώ διαφωνώ. Ξέρεις ότι είμαι σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος, αλλά δεν ξέρω αν αυτό θα μπορούσες να το γράψεις στα μέσα που στηρίζουν τον Τσίπρα. Δεν ξέρω αν σου επέτρεπε ο Μελισανίδης να γράψεις κάτι τέτοιο στα μέσα που ελέγχει και στηρίζει τον Τσίπρα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και συνειδητοποίησέ το. Τους βάλεις όλους τους υπόλοιπους σε ένα τσουβάλι και απ' έξω. Σκέφτηκες ποτέ ποια θα ήταν ενδεχομένως και η πορεία του κυρίου Τσίπρα χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ? Ναι, αυτό το κόμμα με τις αντιθέσεις, τις διαφορετικές απόψεις, τις αλλεπάλληλες διασπάσεις, σκέφτηκες ποτέ ποια θα ήταν η πορεία του? Μπορεί και καλύτερη.
Μπορεί να κυβερνούσε και εκείνος όπως κάποιοι άλλοι και να επέρονται ότι κυβερνούν 8 αιτίες. Ο πρώτος που, το θυμάμαι σαν χθες, που ενημέρωναν τα τσακάλια της ενημέρωσής του τότε του Σιμίτη, θυμόσαστε κάτι ονόματα, Πανταγιάζα, ότι ο μόνος πρωθυπουργός που έχει καθίσει 7,5 χρόνια, τα θυμόσαστε, μέχρι που έδωσε το δαχτυλίδι στο Γιώργο. Λοιπόν, κακό πράγμα να μην θυμάσαι πώς ξεκινάς και από πού ξεκινάς. Αυτό δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι καθυλώνεσαι. Εξελίσσεσαι, εκεί να συμφωνήσουμε. Η Μαρίνα. Κύριε Στρατάκη, αφήστε την κριτική για τον Τσίπρα και ασχοληθείτε με τα του οίκου μας. Πετυχαίνετε το αντίθετο αποτέλεσμα. Μην κατηγορείτε τις θέσεις Ελλάς, γιατί όταν κάποια στιγμή μετεκλογικά συνεργαστούν, αυτοί οι δύο, τι θα λέτε, φτάνει. Λοιπόν, άκουσε Μαρίνα. Άλλο να υπάρχει μια γενικότερη αντιπαράθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ το δηλώνει. Εμείς μετεκλογικά θα είμαστε εδώ. Εμείς δεν είμαστε αντιπαραθετικοί με το ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, αλλά τοξικό το ΣΥΡΙΖΑ δεν τον είπε. Ο Λαφαζάνης. Δεν τον είπε ούτε καν ο Μητσοτάκης. Δεν περίμενα ποτέ να αναφερθούμε τα χειρότερα λόγια εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ άνθρωποι που είναι γύρω από τον Τσίπρα. Να μην επισημάνουμε τη διαφορά με την παιδεία. Πέστε μου σας παρακαλώ. Δεν υπάρχουν, υπάρχουν τρία κομβικά ζητήματα. Η παιδεία, η οικονομία και τα καρτέλ. Συμφωνούν και στα τρία. Γίνεται μια πάλι για να επικρατήσει όσο το δυνατόν η καλύτερη λύση. Αυτό εγώ δεν το θεωρώ κατηγορία, ούτε αντιπαλότητα. Θεωρώ μια, αν θέλετε, ευγενή άμυλα για να παρουσιάσει καθένας τη θέση του. Να συμφωνήσουμε δηλαδή επειδή έτσι ότι καλώς έκανε ο Πιερακάκης. Αυτό θέλετε να πείτε. Γιατί αυτό λέει από χθες. Λένε από χθες τα στελέχη του κ. Τσίπρα. Ότι καλώς έκανε, δηλαδή δια της στάσεώς του, και εμείς απλά θα μαζέψουμε λίγο αυτό που έκανε ο Πιερακάκης. Συμφωνείτε? Να μην το πούμε. Δηλαδή αν έρθει αύριο μεθαύριο μια κυβέρνηση αριστερή υπό τον κύριο Τσίπρα, που δεν αλλάξει τίποτα με τα φανς, δεν αλλάξει τίποτα με τις τράπεζες, δεν αλλάξει τίποτα με τη ΔΕΗ, δεν αλλάζει τίποτα με οτιδήποτε, ποια θα είναι η διαφορά? Απέναντίας εγώ πάνω σχάρι εχθές επικροτώ, χειροκροτώ τη θέση που εξέφρασαν για την παιδεία, ότι θα καταργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Μπράβο, ζήτω, μαζί. Αυτό το μήνα αυτό γιατί... Για σταθείτε λίγο παιδιά, δεν υπάρχουν ιερές αγελάδες σε αυτό το χώρο. Εσύ περίμενες το 2015 ότι θα συνεργαζόταν ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Καμένο. Η Μάντζη, σε αυτό το πανεπιστήμιο ο Θεός να το κάνει που πάνε όσοι δεν περνάνε στα ελληνικά, απλά απλό είναι. Πάνε σε αυτά τα πανεπιστήμια, δεν περνούν στα ελληνικά. Κάνουν νομικές σχολές και τα παιδιά βγαίνουν και δεν ξέρουν τα βασικά. Δεν έχουν νομική σκέψη. Σε λίγο θα πηγαίνεις σε δικηγόρο και θα ζητά να δει το πτυχίο. Θα ζητάς να δεις το πτυχίο του. Σε ορισμένες ειδικότητες γίνεται, δεν θα πούμε, όχι μόνο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Οφείλω να πω. Τι μου θύμισε τώρα, Μάτζη. Απευθύνομαι σε ένα μεγάλο γραφείο. Πολύ μεγάλο τεχνικό γραφείο. Από τα μεγαλύτερα της χώρας. Για ένα θέμα. Με έχει στείλει κάποιος συστημένος λοιπόν να πάω. Μπαίνω στα γραφεία και ντρέπομαι. Ντρέπομαι να πατήσω. Μέχρι και πίχρυσα πόμολα. Και κάθομαι με δύο στελέχη της επιχείρησης για να εκθέσω το, να κάνω μια πρώτη ενημέρωση για το ζήτημα αστικού περιεχομένου. Έτσι. Για ένα σπίτι με οικόπεδο κτλ.
και έπρεπε να βρω μια λύση. Όταν τελειώνει η σύσκεψη αυτή λοιπόν, δηλαδή μια πρώτη φάση ενημέρωσης εάν θα το αναλάβουν ή όχι, σας είπα πήγα συστημένος. Ένας από τους δύο συμμετέχοντες στη συζήτηση τη χαλαρή αμέσως μετά μου λέει άστα και εμείς έχουμε μπλέξει με το σπίτι το δικό μας κάτω, μου είπε και την περιοχή και δεν ξέρω ρε παιδί μου πώς να το αντιμετωπίσουμε. Ο πατέρας μου λέει αυτό, εσείς ως δημοσιογράφος τον άκουσα και βεβαίως δεν ξαναπάτησα στο γραφείο. Γιατί όταν κάτι σε ένα βαθμιστήριο, σε ένα επιστήμονα, για να του πεις στην προσπάθεια να ζήτησε λύσεις και εκείνος σε ρωτάει πώς εσύ αντιμετώπισες το ζήτημα, γιατί στην οικογένειά της έχουν ανάλογο, λες εντάξει άντε γεια φύγαμε. Προσεπίρωση είναι αυτό που λέει η Μάντη. Λοιπόν, ο Μάνος, δεν λέω ότι όλοι όσοι πάνε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι έτσι. Πάνε και μερικοί που λένε, τι να κάθομαι τώρα, αγωνίζομαι πανελλαδικές. Θα πάω στο κολέγιο, 10-15 χιλιάρικα πόσο είναι το χρόνο και τελειώσαμε. Ο Μάνος, δεν μας ενδιαφέρει τι λέει και τι κάνει ο Τσίπρας. Σταματήστε να μας ζαλίζετε με τον Τσίπρα και κάθε μέρα. Έλεος, να μην πούμε ρε Μάνο τις διαφορές. Λες συγγνώμη. Δηλαδή είμαστε κατά του Τσίπρα ή είμαστε υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ γιατί έτσι. Μια διαφορά που προέκυψε χθες και είναι, ακούστε τώρα, είναι το πρώτο πρόγραμμα, είναι το πρώτο κομμάτι προγράμματος που δημοσιοποιεί τις θέσεις για την παιδεία και βλέπουμε μια τεράστια διαφορά με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Να μην το πούμε Μάνο. Να μην το πούμε σιγή αρσυρμάτου. Άλλωστε υπάρχουν και άλλες εκπομπές εδώ που ακούτε και στελέχη του κυρίου ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ θα βγάλω κάποιον άμα χρειαστεί. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να επισημαίνουμε τις διαφορές που υπάρχουν. Λοιπόν, ο Ευάγγελος. Καλημέρα σε όλη την Ευρώπη, λειτουργούν ιδιωτικά πανεπιστήμια ακόμα και στην Ισπανία. Γιατί εδώ όχι με κρατικό έλεγχο, δηλαδή αναγνωρίζουμε την ιδιωτική πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά όχι την τριτοβάθμια. Πολύ σωστό σαν βάση συζήτησης. Είναι άλλο όμως ένα πανεπιστήμιο με μια δομή, με μια αν θέλετε πιστοποίηση που όντως είναι μη κρατικό και όχι διαμέρισμα στην Κυψέλη πανεπιστήμιο. Είδατε από που πήρε πτυχίο ο Λαζαρίδης. Το θυμόσαστε. Από ένα ισόγειο κάπου εκεί στο κουκάκι. Εντάξει. Ο Βασίλης ο πολίτης. Ο Βασίλης. Λοιπόν, κάτσε. Πάμε στο Κώστα πρώτα. Λοιπόν, κύριε Στρατάκη, καλημέρα. Ωραία και καλά να καταργήσουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τι σχέδιο υπάρχει για εκείνους που φοιτούν εκεί τώρα? Το ζήτημα ήταν να μην ήταν κυβέρνηση 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά τα είχε αναγγείλει. Τι επιλογές έκανε ο λαός? Να είστε καλά, λέει ο Κώστας. Πολύ καλά. Σας παραπέμπω, δεν έχω την πολυτέλεια να το διαβάσω, το άρθρο, την ανάρτηση που έχει κάνει ο κύριος Βερναδάκης. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις έχεις μία μεταβατική περίοδο και δίνεις ευκαιρία σε αυτούς που πήγαν σε αυτά τα λεγόμενα ιδιωτικά πανεπιστήμια να τους εντάξεις στη δημόσια εκπαίδευση. Εντάξει. Γιατί δεν υπάρχει αδιέξοδο, είπε και η Δούρου, η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, όταν ρωτήθηκε για τα εσωκομματικά τότε. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Πραγματικά δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Αρκεί να θελήσεις να το κάνεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Βασίλη. Κύριε Γιάννη, με το καλό σήμερα που πέρασε του Αηλία, ναι. Ξέρεις, είναι κομβικό και για τις ελιές, λέει, του Αηλία και μετά η ελιά αρχίζει και παίρνει λάδι και τα λοιπά. Λοιπόν, τα θέματα προτεραιοτήτων έχουν θεωρώ σημασία εάν αλλάξουμε το μοντέλο από τη συγκέντρωση, στίβαγμα των κατοίκων ψηφοφόρων τούτης της χώρας σε τέσσερις πόλεις.
ούτε με μετεμφυλιακά συστήματα ελέγχου περιοχών της επικράτειας να εφαρμόζαμε. Η αριστερά έχει λόγους και αιτίες στην Ελλάδα, ακόμα ανεκπλήρωτους, αλλά κάθε μέρα και πιο φανερούς. Περιμένουμε τα γραφεία στα βόρεια προάστια της Αθηνοατικής. Βασίλης. Πι από βούπου. Το πιάσα. Βασίλη. Ο Αλβίνος. Καλημέρα. Η Δούρου, ο Παπάς και ο Πολάκης θα είχαν και αυτοί φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ αν τους έπαιρνε ο Τσίπρας. Έχουν συμβάλει τα μέγιστα στη διάλυση του κόμματος με την στήριξή τους στον Κασελάκη, ακολουθώντας βέβαια εντολές του Τσίπρα. Μη στουρθοκαμιλίζουμε. Τα έχεις βάλει τώρα, τα κάνεις λύσα. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Υπάρχουν μερικά στελέχη, αρκετά, που δεν ήταν να τους πάρει, να μην τους πάρει ο Τσίπρας. Έτσι. Όταν πηγαίνουν στελέχη με αξιοπρέπεια, πρώτα ρωτάνε προς τα που πάμε. Έτσι. Δεν μπορεί να είσαι, δηλαδή, ο κύριος Γαβρόγλου, υπουργός παιδείας, ένας άνθρωπος της επιστήμης, των πανεπιστημίων, για να πάει με τον κύριο Τσίπρα, συμφώνησε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έτσι. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που δεν συμφωνούν. Δεν θα πάνε. Δηλαδή, ο Βερναρδάκης και να του έλεγε ο Τσίπρας έλα, από τη στιγμή που διαφωνεί έτσι όπως διάβασα εγώ την ανάρτησή του, δεν θα πήγαινε. Πώς θα γίνει, ρε παιδιά. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Για ένα μισθό ή για μια θέση. Η Χριστίνα. Καλημέρα στο κόκκινο. Με αισιοδοξία πλέον δυναμικά πάμε. Τι θα γίνει με τις έδρες? Όλοι φώναζαν να τις αφήνουν και όλοι τις παίρνουν και φεύγουν. Είναι αυτό που αναφέρει στην ανακοίνωσή του και πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σεβάστηκαν οι άνθρωποι που φεύγουν ούτε καν τις υπογραφές τους. Μάλιστα, κύριε. Δεν συμφωνείτε, θεωρείτε ότι ο Τσίπρας και τα λοιπά. Παρετήσου και πήγαινε. Γιατί δεν παρετήσει? Λόγοι αξιοπρέπειας το επιβάλλουν όταν αλλάζεις κόμμα. Και ιδίως όταν έχεις υπογράψει. Ο Μιχάλης. Καλημέρα κύριε Στατάκη. Ποιος θα το πίστευε πως λέμε μόλις εβδομάδες μετά την έλευσή του νέου, θα φτάνει η στιγμή που η Ισιδώρα, ο Στέλιος και ο Μάνος, ο Πέτρος, ο Ζήσης, ο Νεκτάριος και ο πατριώτης μου ο Γιάννης, ο Κώστας, ο Θανάσης, ο Γιώργος, η Κατερίνα και ο Βαγγέλης στην Ηλιούπολη θα δώσουν πολιτική νομιμοποίηση στο έκτρωμα Πιερακάκη και τα ΙΕΚ Φούφουτος. Ντράπηκε και η ντροπή. Μιχάλη μου, τα είπα, νομίζω, και διαφωνώ με αυτούς που με τον Τσίπρα. Αυτό το θέμα προέκυψε σήμερα. Να μην ασχοληθούμε. Βλέπω όμως κάτι αριστερούς που επιχειρηματολογούν μια χαρά υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Λοιπόν, ο Απόστολος. Οι βουλευτές που βγήκαν τον Ιούνιο του 23 βγήκανε με το ΣΥΡΙΖΑ. Μετά φύγανε, πήγανε στη Νέα Αριστερά, μετά φεύγουνε να πάνε στην Ελλάς. Καμία αξιοπιστία δεν έχουν, δεν θα πω αυτό που είναι. Εγώ επαναλαμβάνω, βουλευτή που μετακινείται από το ένα κόμμα στον άλλο, στο άλλο, παίρνοντας την εδρούλα του, δεν θα τον ψήφιζα και δεν τον ψηφίζω και δεν θα τον ψηφίσω ποτέ, ακόμα και αν έρθει από άλλο κόμμα στο δικό μου κόμμα και αυτή του η ψήφος θα τον έκανε κυβέρνηση. Δηλαδή, αν ήμουν Νέα Δημοκρατία, λέμε ένα παράδειγμα, που και ήρθε ο Κατσίκης τότε το 90 για να κάνει κυβέρνηση με Μητσοτάκη, εγώ Κατσίκη δεν θα ψήφιζα. Γιατί με την ίδια ευκολία που μετακινείται ένας βουλευτής, δηλαδή είναι σαν να μου λες τώρα ότι την επόμενη φορά θα ψηφίσει Φαραντούρη. Δεν τα κόβω καλύτερα τα χέρια. Δεν τα κόβω καλύτερα. Ή μην πω άλλους τώρα. Πάμε. Τι θέλεις?

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα, εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τρίτη σήμερα, 21 του Ιούλη του 2026, και είμαστε εδώ για να ακολουθήσουμε τα της επικαιρότητας. Ο Σπύρος ο Παπακώστας κρατάει το τιμόνι σε αυτή την πρωινή ραδιοφωνική περιπλάνηση. Ο Γιάννης ο Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική που ακούμε. Ο Κώστας ο Πιαντές έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Στρατάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 8 και βεβαίως απίκο για ακροατές του Κόκκινου και σήμερα με αρκετά μηνύματα και σας ευχαριστώ. Είτε διαφωνούμε είτε συμφωνούμε. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα και αν διαφωνούμε, ακόμα και αν ανεβάζω καμιά φορά καλοπροαίρετα τη φωνή, νομίζω ότι κάτι αφήνει στο τέλος και αυτή η διαφορετική προσέγγιση των θεμάτων και το θεωρώ υγιές. Εύκολη η διαδικασία της επικοινωνίας μέσω της εφαρμογής Viber και κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 6985-87-0059. Μια ατζέντα που έχει ανοίξει πια, υπάρχουν νέα δεδομένα, είτε θέλουμε να το παραδεχτούμε ή όχι. Έτσι, υπάρχουν νέα δεδομένα. Ζούσαμε το προηγούμενο διάστημα την κηδεία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ακόμα δεν είχε ξεψυχήσει. Αυτό ζούσαμε το προηγούμενο διάστημα. Αυτό ζούσαμε. Την απόλυτη ρευστοποίηση, την απόλυτη, ναι, θα το πω ξεφτύλα. Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Και αυτοί οι οποίοι θεωρούν ίσονο σημασίας, μικρή σημασίας, το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, θα κατέβει εκλογές με ψηφοδέλτια σε όλη τη χώρα, θα διεκδικήσει την είσοδό του με αξιοπρέπεια στη Βουλή, με αξιοπρεπές ποσοστό, το ότι είναι εδώ για να καθορίσει και μετεκλογικά τα πράγματα, κάποιους τους ενοχλεί. Και μαθαίνω ότι η ενόχλησή τους είναι βάσιμη. Γιατί τα δημοσκοπικά ευρήματα αλλάζουν κάποια δεδομένα. Τι νομίζατε δηλαδή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να του κάνουν κάποιοι μια κηδεία πολυτελείας και τέλειωνε? Κάνετε λάθος. Και δεν είναι εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ για να αντιπαρατεθεί με τον Τσίπρα. Απλά επισημαίνουμε τις διαφορές μας βάσει των προγραμμάτων. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάει να συνεργαστεί αύριο με τη Νέα Δημοκρατία για να κάνει κυβέρνηση. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Ούτε είναι εδώ για να αποδομήσει τον προοδευτικό χώρο και να ενισχύσει το Μητσοτάκη. Κάποιοι άλλοι το κάνουν με πολύ χειρότερο τρόπο, συμφωνώντας με πολιτικές Μητσοτάκη. Και δεν ξέρω ποιο είναι χειρότερο. Γιατί μερικοί λένε, λέει, ρίχνετε νερό στο μήλο του Μητσοτάκη. Το νερό στο μήλο του Μητσοτάκη ξέρετε ποιο είναι? Να συμφωνείτε με εμβληματικές πολιτικές του Μητσοτάκη. Ή να μην διαφωνείτε με πολιτικές Μητσοτάκη. Εμάς η διαφωνία μας με το Μητσοτάκη είναι δεδομένη, είναι συγκεκριμένη, είναι αποτυπωμένη και βγαίνει και μέσα από τις προτάσεις τις κυβερνητικές που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι εμείς πολεμούμε το Μητσοτάκη, αλλά για να μην πάω σε συγκεκριμένο θέμα και να πείτε ότι, αλλά εν πάση περιπτώσει συμφωνούμε με τη ρύθμιση των εργασιακών, είναι σαν να λέμε τώρα τι πάμε να πολεμήσουμε, αφού συμφωνούμε. Ή εάν έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ρυθμίσεις για τα φανς είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αυτές, και εμείς απλά λίγο θα το μερεμετήσουμε το ζήτημα. Όχι, διαφωνούμε κάθετα με αυτό που έχει κάνει ο Μητσοτάκης. Γιατί ποτέ άλλοτε, προσέξτε, έχει πολλές πλευρές, γιατί ουδέποτε άλλοτε η δικαιοσύνη έδρασε με τέτοια ταχύτητα φωτός για να βγάλει απόφαση υπέρ των φανς
Και όχι μόνο να βγάλει, αλλά να την καθαρογράψει κιόλας σε δύο εβδομάδες. Δεν έχει ξαναγίνει σε καμιά άλλη υπόθεση. Ακόμα και τεράστιου ενδιαφέροντος θέματα. Δεν έχει βγάλει αποφάσεις σε τόσο γρήγορο διάστημα και τόσο ευνοϊκές προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Εδώ έχει αποφασίσει το ανώτατο δικαστήριο για το 13ο-14ο μισθό, έχουν περάσει μήνες και δεν έχει καθαρογραφεί η απόφαση. Να μάθουμε το σκεπτικό, ρε αδερφέ. Δηλαδή, αν αύριο βγει η απόφαση αυτή, για 10, σας φέρνω συγκεκριμένο παράδειγμα, για 14ο και 10, για 13ο-14ο μισθό στο δημόσιο. Στο ιδιωτικό τομέα υπάρχει έτσι. Θα βγουν τα κόμματα, δηλαδή εσείς βλέπετε το ΣΥΡΙΖΑ να βγαίνει και να λέει ότι επειδή αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας 13ο και 14ο μισθό, γιοκ, εμείς το απαλήφουμε από την πολιτική μας, ή θα προσπαθήσουμε να το διεκδικήσουμε και να το επανατοποθετήσουμε και να με κάθε τρόπο να διεκδικήσουμε αυτές οι αποφάσεις όλες, ακόμα και του Συμβουλίου της Επικρατείας, με νόμο αλλάζουν. Και αυτά περί ιδιωτικών πανεπιστημίων και τα λοιπά, συνταγματική διαφύλαξη της νομιμότητας, αυτά είναι, να είχαμε να λέγαμε. Φέρνεις ένα νόμο συνταγματικό όπως προβλέπει το Σύνταγμα και εκεί τα λύνεις τα ζητήματα. Και σας το κάνω λιανά. Εάν δηλαδή η απόφαση έχει βγει, δεν έχει καθαρογραφεί, για να δούμε το πλήρες σκεπτικό. 14ος μισθός και 13ος γιοκ για το δημόσιο. Ή 13η γιοκ σύνταξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να πει, επειδή τελείωσε, φεύγει από το πρόγραμμά μας. Αυτό θέλετε? Για εσάς που κάνετε κριτική για αυτά που λέμε από το πρωί. Μα εάν συμφωνήσουμε σε αυτό, αυτό είναι το νερό στο μήλο του Μητσοτάκη. Γιατί θα πει, σας τα έλεγα εγώ ότι εσείς το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη εθεροβάμονες. Αυτά δεν λέει ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι το νερό στο μήλο του Μητσοτάκη. Να δέχεσαι de facto αυτά που έχει εφαρμόσει. Τόσο απλό. Μην ξανακούσω λοιπόν για νερό στο μήλο του Μητσοτάκη. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα. Να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Έχουμε καθημερινή σήμερα. Πρωινές εφημερίδες. Τρίτη. Στις πλάτες των συνεπών οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί, η επιβάρηση στην τελική τιμή φτάνει σχεδόν στα 6 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Άκου τώρα, άκου να δεις τώρα μια δικαιολογία. Ότι εμείς πληρώνουμε ρεύμα γιατί υπάρχουν ασυνεπείς και ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Σε ποιον τα πουλάτε, ρε παιδιά, αυτά? Σε ποιον τα πουλάτε αυτά? Ειλικρινά, γιατί έχω τσατιστεί τώρα. Υπάρχει σπίτι που χρωστάει 300-400 ευρώ και δεν του έχουν κόψει το ρεύμα? Σε ποιον τα πουλάτε, μωρέ, αυτά? Ξέρεις σε ποιους δεν το κόβουνε? Σε αυτούς που χρωστάνε πολλές χιλιάδες ευρώ. Αλλά είναι η πλατούλα, ξέρεις? Ναι, για να δικαιολογήσουμε. Ρευματοκλοπές, λέει. Να διασφαλίσουμε. Εσύ δεν είσαι υπεύθυνος? Διαφύλαξε τα δίκτυά σου. Βάλε τους έξυπνους μετρητές σου. Άλλοι, χάνετε νερό στην ΕΙΔΑΠ. Έτσι θα έρθουν να μας πούν αύριο για την αύξηση του νερού. Αλλά πέρσι η ΕΙΔΑΠ ότι έχει μια διαρροή και σε έρχεται μετά από ένα μήνα. Μετά από 15 μέρες. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει εδώ? Στις πλάτες σου συνεπών οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Γιατί? Γιατί? Ξέρετε τι μου θυμίζει? Το κλάμα Χατζηδάκη με το που ανέβηκε ο Μητσοτάκης στην εξουσία, ότι δεν έχει ΔΕΗ λεφτά να πάρει στήλους. Να μην πω τι θα τους κάνουμε τους στήλους. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία, να ξυλωθεί η ΔΕΗ. Λοιπόν, άλλα θέματα, για μην τα πάρω πρωί-πρωί τώρα. Οι καύσονες αυξάνουν και τη σκόνη. Το ξέρεις εσύ? Ότι ο καύσονες αυξάνει τη σκόνη? Όχι, Εγώ πάντως, ρε παιδιά, θυμάμαι εξαπανέκαθεν να συμβαίνει αυτό, έτσι, για να το τονίσω.
Δηλαδή θυμάμαι στα Λακόνια το Γιάννη να καταβρέχει το δρόμο μπροστά από το καφενείο του κάθε απόγευμα στις 2, στις 3 που περνούσε το λεωφορείο για να μην κάνει σκόνη. Λογικό δεν είναι ρε παιδιά. Κάψωνας, ξηρασία, σκόνη. Ναι. Λοιπόν, τέλος σε περικοπές της συντάξης χειρίας. Κατατέθηκε χθες. Η κληρονομιά ενός διαφορετικού μουντιάλ. Τα παραλυπόμενα από αυτά. Τους έκοβε το νερό και τους έκαιγε τις καλλιέργειες. Τα πατριωτάκια σου, Το ξέρετε. Δεν το ξέρεις. Κοινοτάρχης. Εποχιακός. Τι είναι αυτό. Κάνει, έχει ανέβει ο ήλιος ψηλά, Εντάξει. Πώς το λέμε, εσύ το σήκωσες. Να το σηκώσουμε, Ωραία. Τον παρασηκώσαμε, μου φαίνεται. Λοιπόν, το δημόσιο χρωστάει 3 δις σε προμηθευτές. Έλα. Άντε. Με Μητσοτάκη και να χρωστάει σε προμηθευτές. Πού ξανακούστηκε αυτό, ρε παιδιά. Ριζοσπάστης. Κλιμακώνεται ο πόλεμος από την Ουκρανία ως το Ορμούζ να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο Μακελιό. Πρωταγωνίστρια της εμπλοκής η κυβέρνηση που ανέλαβε και τη διοίκηση της Ασπίδες παίζουν τις ζωές των αυτεργατών κορώνα γράμματα οι εφοπλιστές για τα κέρδη τους. Μάλιστα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Διαβάζουμε «Ανώνυμη εταιρεία εμπορίας πολιτισμού». Η κυβέρνηση προσφέρει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην ιδιωτική εκμετάλλευση. Τι περιμένετε δηλαδή. Η ΑΕ ιδιωτικού δικαίου θα διαχειρίζεται με κερδοσκοπικά κριτήρια για 50-50 χρόνια αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και ιστορικούς τόπους, εισιτήρια και αναψυκτήρια την κινητή και ακίνητη πολιτιστική περιουσία της χώρας, όχι στο ξεπούλημα και την υποθήκευση του πολιτισμού από τον συντονισμό σωματείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Πηγαίνετε κάτω στην Γνωσό να δείτε. Ιδιώτης, όλα. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Διαβάζω.

αύριο που θα βγαίνει και θα λέει ότι εμείς με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τον νόμο Πιερακάκη θα δω μερικοί τι θα λέτε. Ότι ο Χάρης ρίχνει νερό στο μήλο του Μητσοτάκη. Και ο Σπύρος από εδώ, ο Στρατάκης, καλά, αυτός κουβαλάει τόνους στο νερό. Μέχρι και βομβαρδίζει τα σύννεφα να βρέξουν για να ρίξουν νερό στο μήλο του Μητσοτάκη. Αλλά ο Μητσοτάκης θα βγαίνει και λέει, ο νόμος Πιερακάκη δικαιώνει την πολιτική μας, ε! Και όλοι αυτοί, εντάξει. Λοιπόν, εστία. Κόβει την τώρα από τα ψηφοδέλτια. Ο Ιμέ. Αρχαία τραγωδία. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης οδηγεί την κυρία Μπακογιάννη στην έξοδο από την πολιτική 37 έτη μετά την πρώτη εκλογή της. Την ενημέρωσε ότι αρνείται να την περιλάβει στο επικρατείας όπου θα τερμάτιζε τη θητεία της. Έρχεται το κωστάκι από κάτω τώρα, παιδιά. Εντάξει. Εάν επιδιώξουν να μπει κι άλλος... Εντάξει. Μην τζιμπάτε. Φεύγει ένας, έρχονται δύο. Λοιπόν, πάμε στην Γκόντρα. Δέσμευση του Τσίπρα για κατάργηση πανελλαδικών. Όλες οι αλλαγές περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ελλάδας για την παιδεία. Προτείνει για την τεχνική εκπαίδευση πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος μέσα σε 2 χρόνια. Λοιπόν, μακάρι να καταργήσει τις πανελλαδικές. Λοιπόν, πάμε τώρα στα νέα. Διαβάζουμε στα νέα. Προς νέο καθεστώς και για τις απολύσεις. Τι ζητά ο ΟΣΑ. Άντε, τον είχαμε ξεχάσει. Τον ΟΣΑ. Πάμε στην απογευματινή. Διαβάζουμε στην απογευματινή, λοιπόν. Τι διαβάζουμε. Για να δούμε. Τρέχουμε όλοι σαν να είναι αύριο οι εκλογές. Χρησμός. Αυτό κρατήστε το. Το βάζει σε εισαγωγικά, σαν να είχαμε αύριο. Ναι. Λοιπόν, και να κλείσουμε με τον ελεύθερο τύπο για να δούμε. Παιδιά, τι σας έλεγα χθες, ότι Δευτέρα έχουμε συντάξεις. Τρίτη έχουμε διορισμούς. Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται. Οι 44 προκηρύξεις για 4.665 θέσεις. Το έχουμε πει. Δευτέρα συντάξεις, Τρίτη διορισμούς, Τετάρτη θα δούμε αύριο. Λοιπόν, και να πάμε σιγά σιγά. Αυτό ήταν το τελευταίο πρωτοσέλιδο που διαβάσαμε. Κλείσαμε αυτό τον κύκλο σήμερα. Και να πάμε σιγά σιγά στην συνέχεια. Έτσι. Λοιπόν, να δούμε τι θα συζητήσουμε σήμερα με τον το συνάδελφο. Έχουμε τον συνάδελφο στη γραμμή μας. Λοιπόν, εντάξει, θα προσπαθήσουμε λίγο. Μηνύματα έχουμε αρκετά. Συνεχίζουμε με τον Λάζαρο. Λοιπόν, πάμε στο Λάζαρο. Καλημέρα κύριε Γιάννη. Ένα πρόσωπο μου έκανε πολύ θετική εντύπωση. Ο Γιάννης Μπουλέκος. Αυτός έσωσε τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ. Οφείλουμε να του το αναγνωρίσουμε όλοι. Όταν ανέλαβε, λέγαμε πού πάει να μπλέξει. Κι όμως το βάλε κάτω με πείσμα, πολλές φορές αδειάστηκε, επέμεινε, έβαλε στην άκρη το εγώ και εγώ του εύχομαι να έχει την ίδια επιτυχία σε αυτό τον πολύ δύσκολο τομέα που ανέλαβε, δηλαδή γραμματέας οργανωτικού, στη θέση που ήταν πιο μπροστά η κυρία Σημεωνίδου, γιατί το οργανωτικό είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση για ένα κόμμα. Πολύ μεγάλη. Δηλαδή, μου διηγόνταν άνθρωποι εχθές, προχθές στην Κεντρική Επιτροπή, το πώς ήθελαν να κάνουν ανοίγματα στην κοινωνία. Προγραμμάτιζαν εκδηλώσεις και τους έβαζαν πάγο ορισμένοι γραφειοκράτες από την Κουμουνδούρου. Σχεδόν κλαίγοντας μου έλεγε στέλεχος, κάναμε εκδηλώσεις, μαζεύαμε τον κόσμο, τσοντάραμε από την τσέπη μας να κάνουμε μια εκδήλωση, μια ομιλία, και μας έβαζαν πάγο αντί να ενθαρρύνουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Και μετά διερωτόμαστε γιατί. Εντάξει. Όταν είχε μπει η ταμπελίτσα προσεχώς κλειστών, λοιπόν, ωραία. Πάμε στο

0: Δημήτρη, ένα αστιάκι που λέγαμε παιδιά. Ένας πασάς λέει στο χαρέμι του, θα σας εγκαταλείψω, ερωτεύτηκα άλλο χαρέμι. Ποιος να το έλεγε ότι θα το ακούγαμε ως παλέμαχη. Ο Δημήτρης, καμπύλ μου λέει, λοιπόν. Δημήτρη, όλα σε αυτές οι μετακινήσεις. Καλημέρα, μια παρατήρηση τεχνικής φύσης. Χαμηλώστε πολύ την φωνή σε κάποια σημεία και δεν ακούγεστε. Κατά τα άλλα, μου αρέσει η εκπομπή σας γιατί είστε αιχμηρός. Σε ευχαριστώ, Τιτίκα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Έχουμε... Ο φίλος, καλημέρα, δηλαδή ότι υπάρχει θέμα με τα χιλιάδες παιδιά που φοιτούν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, σημαίνει ότι στηρίζεις τον νόμο Γιώργος. Δεν ακούσατε χθες τι είπε. Συγγνώμη, δεν ακούσατε χθες τι είπε. Μην με αναγκάσετε να πω στη, γιατί τα λέει πολύ καλά και ως πανεπιστημιακός ο Βερναρδάκης. Ποιος ξέρει τελικά πόσες χιλιάδες είναι τα παιδιά στα αυτά τα ιδιωτικά. Τρία έχουν πάρει άδεια. Και μάλιστα υπήρχε πρόβλημα με την πιστοποίηση των προγραμμάτων. Και πάλι εκεί, όταν θες να αλλάξεις κάτι, υπάρχει ο τρόπος να το κάνεις. Ένα μεταβατικό διάστημα για να απορροφηθούν. Βεβαίως είναι υπέρ του νόμου. Όταν λέει ότι εμείς αυτό το νόμο θα τον βελτιώσουμε, θα τον καταργήσουνε, θα τον αλλάξουνε. Σε τι καταλαβαίνετε, αγαπητέ φίλε, γιατί μπορεί εγώ όντως να καταλαβαίνω λάθος. Δηλαδή όταν λες ότι ένα νόμο δεν τον αλλάζω, θα τον βελτιώσω, τι καταλαβαίνεις? Ότι είσαι υπέρ του νόμου. Και χρησιμοποιείς ως, αν θέλετε, επιχείρημα το ότι υπάρχουν χιλιάδες. Πόσοι χιλιάδες? Είναι 2.000 φοιτητές? Είναι 1.000? Είναι 10.000? Το ξέρετε ότι κάθε χρόνο δίνουν 100.000 παιδιά, πραγματικά τα ξεζουμίζουμε για να δώσουν εξετάσεις, για να περάσουν 75.000, δηλαδή για 25.000 παιδιά, που ορισμένα εξ αυτών θα ξαναδώσουν την επόμενη χρονιά. Υπάρχει αυτό το άθλιο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Όταν δεν καταργείς ένα νόμο, ναι, είσαι υπέρ του νόμου. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είμαι, Γιώργο, έξω από την λογική. Ο Τσίπρας λέει μπαίνει δεν μπαίνει στη Βουλή, εμείς λοιπόν θα συγκρινόμαστε με αυτόν ή με την Μαρία και αυτή δεν μπαίνει στη Βουλή. Εμείς είμαστε το κουκουέ εσωτερικού, 4-8%, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Α, ο Τσίπρας μπαίνει δεν μπαίνει στη Βουλή και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, ακούστε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πρόγραμμα. Και επειδή αυτό το πρόγραμμα βάλετε, εγώ ειλικρινά θα ήμουν ευτυχής το πρόγραμμα του 23 να το εκφωνήσει σε αυτή την φάση ο κύριος Τσίπρας. Δικό του πρόγραμμα ήταν. Που έλεγε με ακρίβεια πώς θα επιστρέψει τα λεφτά στους συνταξιούχους στα αναδρομικά, τα οποία δεν έχει δώσει ακόμα ο Μητσοτάκης, παρά το γεγονός ότι υπάρχει απόφαση δικαστηρίου. Και εδώ αυτό που ισχυρίζεται όσοι δεν θέλουν να καταργήσουν τον νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ότι υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ωραία, υπάρχει και απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Τα έχουν δώσει? Όχι. Δηλαδή, για σταθείτε ρε παιδιά. Δεν είναι αλακάρτ ό,τι μας συμφέρει. Λοιπόν, ο Βασίλης. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Προσωπικά ακούω Κόκκινο από το 2008 με δημοσιογράφους με διαφορετικές απόψεις και σένα που ακούω δεν σημαίνει συμφωνώ σε όλα και λογικό αυτό. Συνεχίστε να είστε αληθινοί. Το βήμα που σας προσφέρει το Κόκκινο είναι μοναδικό. Προσωπικά αποχώρησα το 23 από το ΣΥΡΙΖΑ. Το ακούω φανατικά, λέει ο Βασίλης από το γήπεδο Στίβου Ρέντι. Σε ευχαριστούμε, Βασίλη. Νομίζω ότι αυτή είναι και η ουσία. Ο Δημήτρης τι μου στέλνει εδώ πέρα? Τι φωτογραφίες. Καλημέρες με λουλούδια. Να είσαι καλά. Ο Διονύσης. Καλημέρα Γιάννη. Κατάλαβα τη διαφορά μεταξύ του πραγματικού original λόγω DNA αριστερού, δηλαδή εκ γενετής αριστερού, και του κάτι σαν αριστερός και μάλιστα όψιμου, δηλαδή γιαλατζή, ημιτασιών. Το βλέπεις στις απόψεις κάποιων ακροατών, ειδικά περί ιδιωτικών πανεπιστημίων, λέει ο Διονύσης. Εγώ δεν θέλω να... Αλλά ρε παιδιά, είναι, μου θυμίζει η Διονύση αυτό με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τις τοποθετήσεις κάποιων ακροατών. Αυτό το πετάει ο Γάιδας. Μα τι λες, του λέει ότι πετάει. Μα το έγραψε ο Ριζοσπάσης, ξέρετε, ένα αστιάκι. Εντάξει, είπαμε τώρα ότι... Εντάξει, σηκώνεται λίγο από το έδαφος, ότι όχι. Εντάξει, αυτό μου το άνεκο, το μου θυμίζει. Λοιπόν, καλημέρα στον έτερο Βασίλειο. Ο Κώστας. Πού είναι ο Κώστας? Εδώ. Έλα, δεν με ανοίγει το μήνυμα του Κώστα. Κύριε Γιάννη, καλημέρα, παρακαλώ, ενημέρωσε με. Αυτοί που αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφονται από το κόμμα, διαγράφονται από μέλη. Ναι, όταν αποχωρείς από το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, φεύγει, τελείως. Και από την Κεντρική Επιτροπή, και εδώ υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα, αγαπητέ φίλε, διότι μερικοί δήλων φεύγω από την Κεντρική Επιτροπή, κτλ. Και γίνεται αναπλήρωση αυτόματα. Μας ενημέρωσε τότε η κυρία Σαπουνά. Και διαιρωτάται. Αργότερα θα τα πούμε αυτά και με τον Αλεξιάδη τον Τρίφωνα. Και λέει ότι, ωραία, πες μας πού είναι η λίστα. Α, λέει, δεν μπορώ να σας πω πόσους την ψηφοφορία, γιατί αυτοί που εκλεγήκαμε στην Κεντρική Επιτροπή έχουμε εκλεγεί με συγκεκριμένες ψήφους. Λοιπόν, λόγω των ποσοστώσεων υπήρχαν, άρα υπάρχει μια λίστα αναπλήρωσης. Με το που φεύγει λοιπόν και απαραίτητε κάποιος στην Κεντρική Επιτροπή, έρθει ο επόμενος. Δηλαδή, θεωρείται με την παρέτηση ότι έχεις διαγραφεί, έχεις φύγει. Ναι. Ο Πολάκης, γιατί απέσυρε την υποψηφιότητά του και την διεκδίκηση της Προεδρίας, μεγάλη αντίποση μου έκανε. Ο κ. Πολάκης είχε πει ότι αυτές οι αποφάσεις νομόφωνα, στη κάλπη κτλ. Εντάξει, τώρα μην το. Εκεί σημασία έχει το αποτέλεσμα. Λοιπόν, τι θέλετε τώρα να κάνουμε? Διάλειμμα. Διάλειμμα ρε παιδιά.
1: Στο κόκκινο.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: ...105.5 στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται γύρω από τα μπαλκονίσια της Αττικής. Τι κίνηση έχουμε στους δρόμους με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Πώς είναι τα πράγματα σήμερα?
4: Καθυστερήσεις έχουμε στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και ναι. Λογικό, βέβαια, λόγω της ημερομηνίας αυτής. Επίσης, στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το Δαφνί μέχρι και το Σκαραμαγκά και στην άνοδο της Λεωφόρου Σχιστού Σκαραμαγκά. Στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, ξεκινάει από τη Δυραχείου στα Σεπόλια και φτάνει περίπου μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και στο κόμβο της Μεταμόρφωσης.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και υπομονή στους εποχούμενους.

0: ακόμα. Σα χορεύεις μου λέγες να σωθεί γενείς.
1: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα. Βλέπω ότι υπάρχει μια έντονη αντίδραση και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά και γενικότερα υπάρχουν και ακροατές που θεωρούν ότι δεν πρέπει να μιλάμε για τον Τσίπρα. Εμείς δεν ερχόμαστε αντιπαραθετικά. Απλά επισημαίνουμε τις διαφορές. Και ναι, για πρώτη φορά χθες παρουσιάστηκε ένα κομμάτι από το πρόγραμμα του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα και οφείλουμε, μιας και είμαστε διαμερικτικά αντίθετοι, να επισημάνουμε τις διαφορές. Έχουμε τον καλεσμένο μας. Λοιπόν, προσπαθούσα να βρω ένα πρόλογο έτσι να υποδεχτώ τον σημερινό μας καλεσμένο, τον Τρίφωνα τον Αλεξιάδη. Και άλλαξα εντελώς με ένα στίχο από το τραγούδι που ακούσαμε, «Αναστήθηκε για δεύτερη φορά». Λοιπόν, αγαπητέ Τρίφωνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, καλή δύναμη, καλά κουράγια.
1: Έστω
2: και μεγάλη μου χαρά που μιλάω στο κόκκινο.
1: Επίσης, έστω και αν είναι πρωί. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω με κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο ευχάριστο να το διηγήσει, αλλά ωστόσο συνέβαινε πολύ παλιά τακτικά και μου θυμίζει κάπου και το ΣΥΡΙΖΑ. Παλιά, πριν εφαρμοστεί αυτό το ότι από την ώρα που πεθάνει κάποιος πρέπει να περάσουν 24 ώρες και μετά να γίνει κηδεία του, αυτό εφαρμόστηκε γιατί πολλοί με το που έχαναν τις αισθήσεις τους, λέει αυτός πάει πέθανε και πήγαινε τον κηδεμό. Πολλοί υπήρχαν που την ώρα που τους πήγαιναν με το φέρετρο σηκώθηκαν. Εμένα στο χωριό μου είχα κάποιο που Λάζαρος, γιατί τον λένε Λάζαρος, γιατί έτσι, και μου διηγήθηκαν την ιστορία. Υπάρχουν ανέκδοτα, υπάρχουν ιστορίες, υπάρχουν ζωντανοί θρύλοι για αυτή την ιστορία που έζησαν μια ολόκληρη ζωή από εκεί και πέρα. Και μου θύμισε το ΣΥΡΙΖΑ, ότι βιάστηκαν κάποιοι να του κάνουν την κηδεία.
2: Το τραγούδι, το ανεμολόγιο που λέει το στίχο «Έβγαλε βρώμα η ιστορία ότι ξοφλήσαμε» και να το βάλετε κάποια στιγμή, νομίζω τα περιγράφει όλα. Και πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑΣ, για να πειράξω για κάποιους γιατί λένε ο ΣΥΡΙΖΑΣ και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε πολλές φορές πέρα από το σημείο του θανάτου, διότι είχαν σχεδιάσει το θάνατό του, είχαν μεθοδεύσει και όπως έχω ξαναπεί δημόσια και στρατάκι, είναι το μοναδικό κόμμα από το 1974 και μετά, ψάξει το κάποια στιγμή, που έχει δεχθεί από το εσωτερικό του τόσο μεγάλη υπονόμευση και τόσο μεγάλο σχέδιο διάλυσης. Συνήθως τα κόμματα δέχονται από άλλα κόμματα τέτοια επίθεση. Εμείς το δεχθήκαμε από το εσωτερικό μας, αλλά τελείωσε αυτή η περίοδος, πατήσαμε στα πόδια μας και ξεκινάμε την καινούργια περίοδο και όσοι προσπαθήσαν να κάνουν κακό στο ΣΥΡΙΖΑ να περιμένουν τώρα τις επόμενες εξελίξεις. Δεν θα είναι ευχάριστηση για αυτούς.
1: Ήδη φαίνεται ότι κάποια καμπανάκια αρχίζουν δημοσκοπικά και χτυπάνε δεξιά και αριστερά και γι' αυτό βλέπουμε αυτή την επιθετική διάθεση ακόμα πιο έντονη. Δηλαδή χθες βρέθηκε η ιστοσελίδα να υποστηρίξει ότι αφού λέει φεύγουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πώς αυτοί παραμένουν για να πάρουν την κρατική επιχορήγηση, δηλαδή κάτι πράγματα τα οποία πρέπει να κάνεις άλματα λογικής για να τα παρακολουθήσεις. Και κάτσε και λες, τόσο πολύ τους πονάει.
2: Τους πρώτα απ' όλα και Στρατάκη, να πούμε με σαφήνεια ότι αυτό που κάνουν, που κάνει μια κατηγορία βουλευτών, διότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που πρέπει να τους συγχαρούμε και να πούμε μπράβο που κάθονται και δίνουν τον αγώνα ή που με εντιμότητα τιμούν την υπογραφή τους και παρετούνται για να έρθει κάποιος άλλος. Αυτό που κάνουν κάποιοι άλλοι να αποδυναμώνουν τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα στη Βουλή είναι το καλύτερο δώρο για τον κύριο Μητσοτάκη. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα μέσα στη Βουλή έχει δώσει τεράστιους αγώνες. Ποιος θα τους δώσει από τους ανεξάρτητους και από τους παρετημένους που θα πάνε πιο γρήγορα διακοπές κρατώντας όλα τα βουλευτικά προνόμια και ρίχνοντας στην πλάτη τους την ατιμωτική κατηγορία που θα τους οδηγεί μια ζωή θα την σέρνουν στην πλάτη τους, ότι υπέγραψαν το 23 ότι σε περίπτωση διαφωνίας θα παραδώσουν την έδρα και αυτοί κοιτάξαν να δουν ποιος είναι ο επόμενος, αυτός που είναι από πίσω θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν παρετούμε, γίνομαι ανεξάρτητος. Αυτά είναι πολιτικά βάρη που θα τα κρατούν μια ζωή. Και εμείς στην αριστερά τουλάχιστον τέτοια στο παρελθόν δεν είχαμε. Τώρα φορτωθήκαμε και τέτοια. Αλλά επιτρέψτε μου για να χαλαρώσουμε και λίγο, επειδή εσείς είστε μέσα στα πράγματα τα κομματικά κτλ. Και εκεί έχετε κάτι επαφές με την αμαλία. Έχω στεναχωρηθεί, κύριε Στρατάκη, εκείνος ο μεγάλος ιδεολόγος, ο καθοδηγητής, ο Σιακαντάρης, δεν τον βρίσκω στα όργανα. Τι έγινε?
1: Α, λέει, θα διακόψει την επαγγελματική του σχέση με τον κύριο Τσίπρα, αλλά θα παραμείνει...
2: Επαγγελματική ήταν, δεν ήταν ιδεολογική,
1: έτσι,
2: δεν είχε...
1: Έτσι γράφτηκε.
2: Δεν είχε θαμποθεί από τα όσα γίνονται σε αυτό το χώρο και να πάει να προσφέρει?
1: Ναι, δεν είναι θέμα ο Σιακαντάρης, είναι η πολιτική που εκφράζει ο Σιακαντάρης.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί ήθελα, δηλαδή, αν δούμε, δούμε Σιακαντάρης, Νιφούδης, ο άλλος ο Σαμού, πώς τον λέμε, από Θεσσαλονίκη, ο άλλος
2: ένας
1: από
2: άλλος από την Κρήτη που μιλάει για τους πρόσφυγες και τον ακούει ο Βελόπουλος και τρελαίνεται
1: και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτά είναι δείγματα μιας στροφής. Έτσι. Και το πρωί με έχουν ψέξει κάποιοι ακροατές, γιατί λέει σήμερα αφιέρωσα ολόκληρη την εκπομπή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να χτυπήσω τον Τσίπρα. Δεν είναι. Είναι απλά όπως θα ξεδιπλώνεται το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. Είναι λογικό να επισημαίνουμε τις διαφορές. Ποιος το περίμενε? Ο πρόεδρος της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ που προσχώρησε στο κόμμα Τσίπρα, που το θυμόσαστε και στο συνέδριο τότε Λαύρος κατά του Κασελάκη που άνοιξε παράθυρο ή τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, προσχωρήσε ένα κόμμα που έρθει και μας λέει ότι παιδιά, δεν θα τον αλλάξουμε. Θα τον βελτιώσουμε τον νομοπύρακα.
2: Ναι, και να σας πω τώρα, μια και αναφερθήκατε τη λεπτομέρεια, στην τελευταία πολιτική γραμματεία που συμμετείχε ο πρώην γραμματέας της νεολαίας, ρώτησα εάν έχει βγάλει ανακοίνωση η νεολαία για τη συνέντευξη Γαβρόγλου. Απάντηση ακόμα περιμένω να πάρω.
1: Και δεν θα πάρετε.
2: Αλλά εν πάση περιπτώσει,
1: ή μάλλον
2: το θέμα
1: πήρατε
2: αυτό...
1: χθες από την αρμόδια τομέαρχη, την κυρία
2: Λόγια. Ναι. Το θέμα αυτό, κύριε Στρατάκη, εγώ θέλω να το συνδέσω και με κάτι άλλο που ίσως δεν το έχουμε εντοπίσει όλοι τόσο σοβαρά. Μέσα στην επιχειρηματολογία αυτή είναι η φράση, η λεγόμενη ασφάλεια δικαίου.
1: Ναι.
2: Για πάρτε αυτή τη φράση και βάλτε την πίσω από τα θέματα της ενέργειας, των τραπεζών, των λιμανιών, των αεροδρομίων, των ΦΑΤΣ, την πρώτη κατοικία και σε μια σειρά από τέτοια ζητήματα. Εάν δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης το εκμεταλλευτεί, είναι το καλύτερο επιχείρημα, ότι υπάρχει ασφάλεια δικαίου, υπάρχει απόφαση δικαστηρίου.
1: Και δεν
2: μπορούμε
1: το λέμε
2: να κάνουμε.
1: Εμείς. Το λέει ο Τσίπρας.
2: Ναι, το λέει ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, έχει δίκιο, πάμε παρακάτω με αυτό. Και να σταματήσουμε πλέον όλοι να διεκδικούμε, γιατί να σας θυμίσω το 2015, αυτό που μας λέγανε είναι ότι μα η χώρα έχει κάνει ήδη δύο συμβάσεις, τα δύο μνημόνια, και πρέπει να τα υλοποιήσετε, δεν έχετε δυνατότητα για κάτι άλλο. Και πολύ σωστά τότε ο Αλέξης είπε, όχι, θα πάμε να επαναδιαπραγματευτούμε. Και κάναμε το τρίτο μνημόνιο, δεν ήταν το καλύτερο δυνατό, αλλά άλλαξε πάρα πολλά από τα δύο προηγούμενα και δεν μείναμε στο ότι υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Καταφέραμε και ανατρέψαμε πάρα πολλές τις πολιτικές που είχαν δεσμευτεί οι προηγούμενοι.
1: Νομίζω ότι είναι ένας επικίνδυνος όρος, κύριε Αλεξιάδη, διότι, γιατί είναι επικίνδυνος, αποτελεί βούτυρο στο παντεσπάνι του Μητσοτάκη. Γιατί θα βγει αύριο στη Βουλή και θα πει η ασφάλεια δικαίου που επισημαίνει ορθώς και ο κύριος Τσίπρας. Ή ο νόμος Πιερακάκη που εμείς τολμήσαμε και ο Τσίπρας μας στηρίζει. Γιατί αύριο για την ασφάλεια του δικαίου, εμείς που θα βγούμε και θα πούμε για 13ο και 14ο μισθό και 13η σύνταξη, θα μας πούνε ασφάλεια δικαίου. Έχουν αποφασιστεί αυτά, έχουν κριθεί. Τι μας λέτε, κύριοι, θα πει ο Μητσοτάκης.
2: Να σας θυμίσω ότι όταν ήρθαν τα πρώτα μνημόνια και εμείς οι δημόσιοι υπάλληλοι προσφύγαμε στα δικαστήρια, υπήρχαν δικαστήρια που έλεγαν ότι δεν μπαίνουμε στην ουσία της εκδίκασης της υπόθεσης για λόγους εθνικού συμφέροντος, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα πληρωμής αυτών των ποσών, άρα δεν μπαίνουμε να το εξετάσουμε. Άνοιξε μεγάλο δρόμο και ελπίζω να καταλάβει η Ελλάς το πολιτικό λάθος που έχει κάνει. Για μένα είναι μεγαλύτερη κυβίστηση, να μην πω άλλη λέξη, πρωί-πρωί από αυτές που έχουν γίνει στο παρελθόν και κάποιες μπορώ να δικαιολογήσω. Αλλά αυτή η λογική της ασφάλειας δικαίου και τι να κάνουμε, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε.
1: Είναι ένας όρος επικίνδυνος για την από εδώ και πέρα πορεία.
2: Δυστυχώς. Δηλαδή, ελπίζουμε να βάλουν μυαλό και να το καταλάβουν.
1: Είναι πολύ χειρότερο από το να πεις ότι εγώ αναθεωρώ τον νόμο Πιερακάκη ή δεν τον αναθεωρώ, αλλά το επιχείρημα περί ασφάλειας Αυτό νομίζω η ασφάλεια δικαίου θα είναι η ταφόπετρα για πάρα πολλές διεκδικήσεις από εδώ και πέρα. Ωραία. Να το λύξουμε αυτό. Πάμε στα εσωκομματικά και στην πορεία του ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα.
2: Αυτό και είναι που... αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο, γιατί εκεί έχουμε να κάνουμε πλέον πάρα πολλή δουλειά.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινάει με ορισμένα συν και πλην. Τα συν είναι ότι έχει ήδη ένα πρόγραμμα, το οποίο ενδεχομένως να τύχει και παραπέρα επεξεργασίας, αλλά είναι τα 11 σημεία, την αφήγηση των οποίων έχει κάνει ο ίδιος ο κύριος Φάμελος, που τώρα βρίσκεται υπό παρέτηση, υπό ατμών που λένε. Άρα έχουμε ένα πρόγραμμα, στο οποίο έχουν συμφωνήσει κατά 99% όλες οι πλευρές. Έτσι, το ένα, το συν, το μεγάλο. Έχουμε ένα κατά πολλούς ένα επίπλαστο συν, που είναι ότι έχουμε μια συλλογική ηγεσία. Εκεί θέλω να σταθώ. Έχουμε την κυρία Δούρου, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Έχουμε τον κύριο Παπά να έχει αναλάβει τη θέση του γραμματέως. Έχουμε τον κύριο Μπολάκη, τον κύριο Μπουλέκο και άλλα στελέχη, τα οποία έχουν αναλάβει νευραλγικούς τομείς. Είναι το μεγάλο στοίχημα του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις εκλογές αυτή η ομάδα, αυτή η συλλογική ηγεσία κατά τον Νίκο Παπά να δουλέψει, μπορεί να δουλέψει? Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, νομίζω.
2: Θα σας πω, καταρχάς, επειδή είχε ακουστεί μια κριτική για αυτό το θέμα, για μένα είναι προωθητική δύναμη το ότι καταφέραμε με προβλήματα, μερικά κακώς δημοσιοποιηθήκαν με ακραίες εκφράσεις και με διάφορα άλλα, καταφέραμε, αξιοποιήσαμε όλα τα στελέχη και έχουμε αυτή τη στιγμή μια δυνατή συλλογική ηγεσία με κατανεμημένους ρόλους, που είναι πολύ σημαντικό, που θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες που έχουμε, και έχουμε πάρα πολλές, για το επόμενο χρονικό διάστημα. Και επειδή είμαι μέρος της πολιτικής γραμματείας και ήδη κάναμε την πρώτη συνεδρίαση μετά την Κεντρική Επιτροπή, θέλω να σας πω ότι είναι πολύ θετικά τα πράγματα. Δεν είναι τέλεια, γιατί εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έχουμε υποστεί μια μεθοδευμένη λαιλασία, ας το πω έτσι. Δεν θέλω να προχωρήσω παρακάτω την φρασιολογία μου σε αυτό. Θα τα καταφέρουμε όμως, διότι υπάρχει ένα μεγάλο πολιτικό κενό, και εκεί που φοβόμασταν ότι με προωθητικές επεξεργασίες και με διάφορες άλλες προτάσεις η Ελλάς θα μας στερούσε προγραμματικά μεγάλο χώρο, τελικά με αυτά που κάνει μας προσφέρει προγραμματικό χώρο, διότι εάν αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα πράγματα, εμείς έχουμε να πούμε πιο πολλά στην ελληνική κοινωνία από ότι κάποιοι άλλοι. Δεν πρέπει να ασχολιόμαστε και να έχουμε μέτωπο με την Ελλάς. Ο Μητσοτάκης είναι απέναντί μας. Άλλοι διαλέξαν ο Μητσοτάκης να πάει χωρίς δυνατούς αντιπάλους στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Να θυμίσω ότι εμείς μιλούσαμε και μιλάμε για ενότητα προοδευτικών δυνάμεων. Άλλοι δεν το θέλαν, παρότι το λέγαν παλαιότερα, το ξεχάσανε μετά. Άλλη μια κυβίστηση. Εμείς θα συνεχίσουμε. Και είμαστε τώρα στη φάση, στο πρόγραμμά μας, στο να ανασυγκροτήσουμε τις οργανώσεις μας, και αυτό που θέλω να πω στους συντρόφους, στα μέλη μας, να μην απογοητεύονται. Ήδη εμείς εδώ στον Πειραιά που ξεκινήσαμε σε κάποιες οργανώσεις που είχαμε αποχωρήσεις ή τέλος πάντων υπονομεύσεις, ξεκινήσαμε και βλέπουμε ότι υπάρχει πολλής κόσμος που θέλει να δουλέψει και να ενισχύσει τις οργανώσεις, και αυτό πρέπει να κάνουμε. Όχι εσωστρέφεια, όχι κρίνες, δυναμώνουμε τις οργανώσεις μας, τις νομαρχιακές μας, και ετοιμαζόμαστε για εκλογική αναμέτρηση.
1: Αυτό που λένε αρκετά στελέχη, ότι εν πάση περιπτώσει έχει φύγει κόσμος, δεν υπάρχει οργάνωση πια, οι οργανώσεις μελών έχουν ουσιαστικά εξαϊλωθεί, οι οργανώσεις έχουν χάσει πια την όρεξη αρκετοί. Αυτό οφείλεται, αυτή η παράλυση οφείλεται σε επιλογές, σε συνθήκες? Ήταν μια γραφειοκρατικού τύπου διεκπεραίωση των πραγμάτων? Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Εσείς ως μέλος πολιτικής γραμματείας, δηλαδή το οργανωτικό, πάλευε και δεν μπορούσε να βρει ανταπόκριση?
2: Τι πάλευε, κύριε Στρατάκη? Εδώ είχα ζητήσει, είχα δημοσιοποιήσει το πολύ απλό αίτημα σαν μέλος πολιτικής γραμματείας, επειδή είχαμε υποπτευθεί το ποιοι ψηφίζαν στην περίφημη Κεντρική Επιτροπή και ποιοι θα ψηφίζαν, και ανοίγω μια παρένθεση, όλοι και όλοι 63 ήτανε. Mm-hmm. Η λεγόμενη πλειοψηφία και κοροϊδεύαν τον κόσμο. Mm-hmm. Επειδή λοιπόν στα οργανωτικά έχω μια εμπειρία από τα πρώτα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, συμμετείχα για πολλά χρόνια στο οργανωτικό, ζήτησα το πολύ απλό: δώστε μου τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής όπως εκλέχθηκαν και δώστε μου και το κατάλογο πώς έγιναν οι αναπληρώσεις. Γιατί εγώ μπορώ σε δύο ώρες να δω, παρετήθηκε ο Αλεξιάδης, το στρατάκι που βάλατε μετά ήταν αυτός ο επόμενος, ή κάνατε τις μαϊμουδιές σας και βάλατε κάποιον άλλον. Δυστυχώς ούτε αυτό δεν μπόρεσε να ανατηρήσουν την πολιτική τους αξιοπρέπεια και να μου το δώσουν. Ούτε αυτό. Mm. Παρότι είχα υπόσχεση και από τον πρώην Πρόεδρο και την πρώην αναπληρωτή γραμματέα ότι θα το έχω σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Αυτά όμως τώρα τελειώσανε. Mm. Φορτωθήκαν την πολιτική τους ευθύνη για όλα αυτά που κάναν. Αποδείχθηκε ότι ήταν παρά τις μεθοδεύσεις μία μειοψηφία. Αποδείχθηκε ότι εμείς κινηθήκαμε με βάση το καταστατικό και τώρα πάμε για την επόμενη μέρα. Αφήνουμε πίσω μας όλα αυτά, ξαναστείλουμε τις οργανώσεις μας, δεν είναι δύσκολο. Mm-hmm. Ξέρουμε κόσμο, έχει απογοητευτεί κόσμος. Αυτό που λέτε ότι έχει φύγει κόσμος, έχει φύγει κόσμος και με τη Νέα Αριστερά και με την ιστορία του Κασελάκη και με τα τελευταία. Αλλά όλους αυτούς πρέπει να ξανασυζητήσουμε γιατί δεν έχουμε ιδεολογικές διαφωνίες μαζί τους. Δεν έχουμε πολιτικά ζητήματα. Πρέπει να συζητήσουμε για να τους θέσουμε το απλό ερώτημα. Παιδιά, κάναμε λάθη κι εμείς. Εγώ έχω πει δημόσια ότι με την ιστορία στην Ιερά Οδό γίνανε και λάθη και έχουμε και ευθύνες κι εμείς και πρέπει να τις αναλάβουμε. Δεν γίνανε όλα σωστά. Mm-hmm. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να διαλύσουμε την αριστερά και να μην έχουμε ένα μέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και σε όλους αυτούς που είναι απέναντί μας. Γιατί το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, η Ελλάς είναι δίπλα μας. Mm-hmm. Απλά δεν θέλουν να πολεμήσουμε μαζί τον αντίπαλο. Εμείς πρέπει να το προσπαθούμε.
1: Δηλαδή, να υποθέσω, κύριε Αλεξιάδη, ότι εάν προχωρά τώρα από τις πρώτες, αν θέλετε, κινήσεις που θα κάνει η νέα συλλογική ηγεσία, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο γραμματέας του κόμματος και οι υπόλοιποι, είναι να ανοίξετε και ουσιαστικά, και γιατί το επισημαίνω ουσιαστικά, την πρόσκλησή σας και τη συζήτηση για όμορους πολιτικούς χώρους, για συνεργασία, για συμπόρευση. Γιατί εκείνο το οποίο θέλω ως μέλος της πολιτικής γραμματείας να μου το επιβεβαιώσετε, να μου το διαψεύσετε. Ενώ είχαμε μία ρητορική του κυρίου Φάμελου από την πρώτη μέρα της εκλογής του, η αλήθεια είναι αυτή, το είχα επισημαίνει σε δύο κεντρικές επιτροπές υπέρ των συνεργασιών, εν τούτης δεν βλέπαμε απτά βήματα. Δηλαδή λέγαμε θα συνεργαστούμε, αλλά απτή πρόσκληση προς αυτούς τους χώρους δεν υπήρχε.
2: Είναι και όχι μόνο αυτό, να σας θυμίσω ότι είχε στείλει επιστολή ο Νίκος Κοντζιάς, mm-hmm, και είχε ζητήσει να μοιραστεί στα μέλη του οργάνου πριν τη συνεδρίαση και δεν μοιράστηκε ποτέ.
1: Στην πολιτική γραμματεία.
2: Το μάθαμε και εμείς από τα μέσα ενημέρωσης.
1: Τη δημοσιοποίησε ο κύριος Κοντζιάς, όπως μάθαμε.
2: Βεβαίως, και καλά ζητήσει, έκανε.
1: Και το είχε ζητήσει άνθρωπος από τον κύριο Φάμελο, δεν δόθηκε και αναγκάστηκε μετά τη δημοσιοποίηση.
2: Αυτό είναι μια συγκεκριμένη ενέργεια που βαρύνει αυτό που την έκανε και παίρνει την ευθύνη. Αλλά εγώ θέλω να απευθυνθώ στους απλούς αριστερούς. Βεβαίως και τους πληγώσαμε. Βεβαίως και υπάρχουν σύντροφοί μας στον χώρο της Νέας Αριστεράς υπέρυξε αυτού του χώρου. Στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη υπέρυξε αυτού του χώρου. Σε αυτούς που φύγαν τελευταία, mm-hmm, και τέλος πάντων ψάχνονται στην Ελλάδα ή ψάχνουν να βρουν τι και πώς. Όλους αυτούς πρέπει να τους βάλουμε το απλό δίλημα. Παιδιά, πάμε να ενωθούμε να κάνουμε κάτι όλοι μαζί ή ο καθένας θα διατηρεί την ιδιαιτερότητά του και την ιδεολογία του και θα λέει ότι εγώ έφυγα και καλά έκανα που έφυγα κτλ. Ναι, όλα αυτά έγιναν στο παρελθόν. Τώρα τι κάνουμε, γιατί έχουμε μπροστά μας εκλογική αναμέτρηση. Και όπως πολύ σωστά γράφει το καταστατικό μας, θα το θυμίσω γιατί μερικοί μπορεί να το ξεχνούν, εμείς θέλουμε να εκφράσουμε πολιτικά το χώρο από την εξωκοινοβουλευτική αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν θα συνεχίσουμε να κάνουμε.
1: Άρα θα επιδιώξετε και προγραμματικές συμφωνίες στο διάστημα που απομένει μέχρι τις κάλπες.
2: Έχω πει και στο παρελθόν, κύριε Στρατάκη, ότι είναι το πιο εύκολο. Εάν πάρετε για παράδειγμα και συγκρίνετε τις θέσεις, όχι το ΚΚΕ, γιατί το ΚΚΕ δεν βγάζει συνήθως θέσεις. Λέει όλα θα γίνουν όταν γίνει η δεύτερη η αποκάλυψη, στη δεύτερη παρουσία. Πάρτε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα για το θέμα του ιδιωτικού χρέους. δεν έχω να προσθέσω ούτε μία τελεία. Mm-hmm. Διαδικαστικές διαφωνίες ή για άλλα θέματα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν με πολλούς χώρους, όμορους χώρους και κυρίως με τους πρώην συντρόφους μας πολλά κοινά σημεία. Mm-hmm. Αυτά πρέπει να τα αναδείξουμε και πρέπει να αναδείξουμε το μείζον. Πάμε να ενώσουμε για να δώσουμε τον αγώνα. Γιατί πίσω από τις δημοσκοπήσεις κάποιοι από το χώρο της Ελλάδας δεν βλέπουν και το εξής. Ναι, είναι δεύτερο κόμμα και με μεγάλα ποσοστά. Πρώτο κόμμα δεν φαίνεται πουθενά σε δημοσκόπηση. Άρα τι κάνουν? Θα περιμένουν τις εκλογές και μετά θα μας πούνε με ποιους θα συνεργαστούν για να γίνει κυβέρνηση, ή αφήσαμε το θέμα της κυβερνησιμότητας αποκλειστικότητα του κ. Μητσοτάκη? Αν ενώσουμε μπορούμε να νικήσουμε. Mm-hmm. Αν απλά κατεβούμε για μια εκλογική καταγραφή θα υπάρχουν και ευθύνες. Γιατί για μένα το ερώτημα είναι, την επόμενη μέρα των εκλογών θα έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη ή θα έχουμε κυβέρνηση προοδευτικό πρόσημο? Μακάρι ο Αλέξης να πάρει τα μηνύματα και να κάνει αυτό που πρέπει.
1: Θεωρείτε δηλαδή ότι αυτός ο δρόμος που έχει επιλέξει ο κύριος Τσίπρας είναι δύσκολος να ανακτήσει ο προοδευτικός χώρος μια κυβερνητική προοπτική? Ενώ σε διαφορετική περίπτωση, αν είχε κάνει κάλεσμα προγραμματικών συγκλήσεων κτλ., θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι, παραδείγματος χάρη, αν δεχόταν να κάνει τέτοιες συμφωνίες με το ΣΥΡΙΖΑ, ίσως τα ποσοστά του να ήταν μικρότερα. Υποστηρίζουν κάποιοι, έτσι?
2: Δεν είπα για συμφωνίες με το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Είπα για τήρηση αυτού που είχε πει και ο ίδιος όταν καλούσαμε τις προοδευτικές δυνάμεις να φτιάξουμε τη μεγάλη προοδευτική παράταξη. Τότε λέγαμε με κορμό τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είχαμε μεγάλες δυνάμεις. Τώρα μπορούμε να πούμε, καλούμε τις προοδευτικές δυνάμεις να ενωθούμε όλοι σε εκλογική σύμπραξη, εκλογικό μέτωπο. Πείτε το όπως θέλετε, όπως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για να δώσουμε τη μάχη απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Το πολιτικό ερώτημα είναι, η αριστερά θα λέει δώστε μου ένα μεγάλο ποσοστό, και όπως λέει το ΚΚΕ, δεν με νοιάζει με την κυβέρνηση τι θα γίνει, δώστε μου ένα μεγάλο ποσοστό. Αυτό θέλουμε εμείς ή θα έχουμε τη λέξη κυβερνησιμότητα? Κυβερνησιμότητα σημαίνει μεγάλα ποσοστά για να κάνεις κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι κάθεσαι στη γωνία σου και πετροβολάς τους άλλους. Το ερώτημα λοιπόν είναι, κυβερνησιμότητα πώς? Διότι μόνο αν ενώσεις μπορείς να νικήσεις. Μέχρι στιγμής οι δηλώσεις περί τοξικότητας και ότι κλείσαμε τον κύκλο μας κτλ. Δεν ενώνουν, διασπούν.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αλεξιάδη. Σας
2: καλή δύναμη, χάρηκα πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα. Καλή μας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ήταν ο Τρίφωνας Αλεξιάδης, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να ξαναμπεί στις ράγες της κανονικότητας. Μάχη του αυτονόητου. Ωραία. Λοιπόν, εμείς τελειώσαμε. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας ως αυτή την ώρα. Αύριο το πρωί, την ίδια ώρα. Καλημέρα.

0: το κόκκινο.
1: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slacks, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβε Λεπτά 2-9, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε θερμικό κλειό παραμένει η χώρα μέχρι την Τετάρτη. Στο επίκεντρο της έντονης ζέστης βρίσκονται η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά και η Πελοπόννησος. Ενώ σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο υδράργυρος στα υπηρωτικά θα αγγίξει τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός και οι Δήμοι. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ θα λειτουργούν 7 κλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου Αθηναίων στις Λέσχες Φιλίας Αγίου Παύλου, Νέου Κόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Παράλληλα, σε 24ωρη λειτουργία βρίσκεται η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Την ίδια ώρα, η ΓΕΣΕΕ και η Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας της Ομοσπονδίας ζητούν την άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης να ανακοινώνουν δια του στρατιωτικού τους εκπροσώπου την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός προκειμένου να ζητηθούν τρόποι αναβίωσης της προσωρινής συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον περασμένο μήνα διαβίβασαν μεσολαβητές στο Ιράν σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters. Στο μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών Εσκαντάρ Μουμενή αναμένεται να μεταβεί σήμερα στο Πακιστάν σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. 4 ελληνόκτητα πλοία δέχτηκαν επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα και στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, καλά στην υγεία τους είναι 7 Έλληνες ναυτικοί που συγκαταλέγονται στο πλήρωμα του ενός πλοίου. Να ενημερώσει άμεσα για τα μέτρα προστασίας των ελληνόκτητων πλοίων και των πληρωμάτων τους, καθώς και για τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καλεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του, εκφράζοντας ανησυχία για την κλιμάκωση του πολέμου και τους αυξανόμενους κινδύνους που αντιμετωπίζει η ελληνική ναυτιλία και οι Έλληνες ναυτικοί. Επιχείρηση συσπήρωσης των γαλάζιων βουλευτών από τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με φόντο τις ποινικές διώξεις σε βάρος 4 βουλευτών της Γαλάζιας Παράταξης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Πρωθυπουργός, αντί να απολογηθεί για την εμπλοκή των βουλευτών του στο σκάνδαλο, επέλεξε για άλλη μια φορά να επιτεθεί στην αντιπολίτευση, στην οποία κατηγόρησε για λαϊκισμό, λάσπη και τοξικότητα. Μάλιστα, κατέφυγε στην ρητορική της καταστροφολογίας, λέγοντας ότι η Κυριακή της Κάλπης είναι η κρισιμότερη μάχη που έχουμε δώσει. Θα κρίνει αν η πατρίδα θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα χάσει σε μια στιγμή όσο κατέκτησε με κόπο εδώ και 7 χρόνια. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, θα έχει σήμερα στις 12 το μεσημέρι η νέα πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Τα όσα είπε το Μεάρχης Παιδείας της Ελλάς, Ιωάννα Λιαλιώτου, δεν αφήνουν περιθώριο παρερμηνίας. Η Ελλάς αποδέχεται τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων που ιδρύθηκαν με τον νόμο Πυρακάκη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκάθαρη θέση. Ο νόμος Πυρακάκη πρέπει να καταργηθεί και φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων να απορροφηθούν στην τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση. Η παιδεία δεν μπορεί να αποτελεί εμπόριο και αντικείμενο κερδοσκοπίας, επισημαίνει. Απορριπτική ήταν η πρόταση της εισαγγελέως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας επί των ετοιμάτων αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τα αιτήματα υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπιση κατηγορουμένων στελεχών της ΕργοΣΕ που βρίσκονται επίσης κατηγορούμενοι για τη σύμβαση 717 στη δικογραφία που χειρίζεται το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τέταρτος συλληφθής που κατηγορείται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Κατά την απολογία του, 25χρονος φέρεται να αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Ένταση σημειώθηκε έξω από το δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, με την αστυνομία απομακρύνει τους συγκεντρωμένους, κάνοντας χρήση κρότου λάμψης. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χατζή, καθώς σύμφωνα με νέα ανακοίνωση της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών εξακολουθεί να νοσηλεύεται τραχειοστομημένο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, με νέα αναπνευστική επιδείνωση σε έδαφος λίμωξης κατώτερου αναπνευστικού και πολλαπλές επιπλοκές στο πλαίσιο σοβαρού συνδρόμου επανασύτησης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, σύμφωνα με ανακοίνωση της Σταστή, οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν έως και την 5η στις 10 παρά 20 το βράδυ. Διεθνής επικαιρότητα. Ο Άντι Μπέρναμ είναι πλέον και επισήμως ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, ο οποίος διαδέχθηκε τον Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία του κυβερνώντος εργατικού κόμματος την περασμένη εβδομάδα, προχωρά στη σύνθεση του Υπουργικού του Συμβουλίου, δείχνοντας την πόρτα της εξόδου σε στενούς συνεργάτες του Στάρμερ. Η υπουργός οικονομικών, Ρέιτσε Ρίβς, ανακοίνωσε με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αποχωρεί από την κυβέρνηση. Στις αθλητικές ειδήσεις. Μέσα σε αποθέωση παρουσιάστηκε χθες στο ΠΑΟΚ Sports Arena από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ ο Τζέντι Οσμάν. Ο Τούρκος διεθνής forward, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Έμπρου, εφήχθη στο σπίτι του Δικεφάλου λίγο πριν τις 6 και λίγο αργότερα πάτησε το παρκέ στην κεντρική σάλα στο Παλατάκι, όπου αποθεώθηκε από εκατοντάδες υποστηρικτές του συλλόγου.
1: Ο καιρός.
0: Οι υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και σήμερα Τρίτη, με τον υδράργυρο στα υπηρωτικά να φτάνει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώς στα υπηρωτικά, τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Στην Αθήνα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 38 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα, κόκκινο 105 και 5. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 8, παρακαλώ, και είναι 21 Ιουλίου 2026, έτσι για να πούμε τα... αυτά τα τυπικά, ξέρετε τώρα. Τρίτη ήταν σήμερα, Σπύρο, τρίτη. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα 8 με 9 το πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, ο Σπύρος Παπακώστας είναι στα ρύθμιση του ήχου. Το τελευταίο διάστημα είναι μονίμως ο Σπύρος, δεν έχουν βάλει πρωινή βάρη. Λοιπόν, και ο Χάρης Δάλλας είναι πίσω από το τζάμι. Όλοι είμαστε εδώ και η επικαιρότητα είναι εδώ για να την ανοιχνεύσουμε ή να επιχειρήσουμε να προσπαθήσουμε να την ανοιχνεύσουμε. Λοιπόν, θα τα ακούσετε και το Γιάννη πριν. Δεν θέλω να επαναλαμβάνω, γιατί όταν κάποιος συνάδελφος πριν αναφέρθηκε σε ένα θέμα, εντάξει, δεν γυρίζει όλη την ώρα το ραδιόφωνο γύρω από το ίδιο θέμα, αλλά είναι η ρημάδα, η επικαιρότητα τέτοια, η οποία αναγκαστικά δεν μπορείς να το ξεπεράσεις. Σαν κάτι γίνει την προηγούμενη μέρα και την ίδια μέρα και αφήσει το αποτυπωμάτιο στον δημόσιο διάλογο. Έτσι λειτουργεί η επικοινωνία. Έτσι λειτουργεί η ενημέρωση. Δεν μπορείς να το προσπερνάσεις. Το Viper, δεν άρεσε το Viper. 6985-870-059. Στέλνετε το μηνύματάκι σας. 6985-870-059. Η είδηση λοιπόν της χθεσινής μέρας ήταν η συνέντευξη τύπου της Ελλάς για τα θέματα της παιδείας. Η εξειδίκευση της θέσης της Ελλάς για την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Έβγαλε μια είδηση η οποία δεν είχε να κάνει τόσο με την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, όσο με το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι τύπου της Ελλάς, του κ. Τσίπρα, ανέφεραν ότι δεν θα κλείσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία ιδρύθηκαν στη χώρα επί κυβερνήσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη, και θα απλά οι ίδιοι, αν ήταν κυβέρνηση, όπως είπε υπεύθυνοι τομεάρχης, δεν θα τα επέτρεπε ποτέ τη λειτουργία τους. Αυτό το οποίο θα κάνουν είναι να προσπαθήσουν να φέρουν το πλαίσιο λειτουργίας τους κοντά στο πλαίσιο λειτουργίας των δημόσιων πανεπιστημίων. Πράγμα το οποίο, κατά τη γνώμη μου, την προσωπική, αν το κάνουν, τα μισά από αυτά θα κλείσουν, διότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και δεν έχουν την διάθεση να ξοδέψουν χρήματα ώστε να ανεβάσουν το επίπεδο σπουδών τους. Πολλά από αυτά είναι ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών και το βαφτίζουμε πανεπιστήμιο. Πάμε όμως στην ουσία. Από εκεί και μετά ακολούθησε ένας μεγάλος δημόσιος διάλογος, ο οποίος, όπως πάντα, ήταν διανθισμένος ή, αν θέλετε, την προσωπική μου γνώμη, πατούσε πάνω στη γνωστή ελληνική τσαπατσουλιά του να βγούμε γρήγορα, να πούμε την παράτα μας για το θέμα, χωρίς να το σκεφτούμε, χωρίς να το ψάξουμε. Απλά για να αποδείξουμε τι είμαστε, ποιοι είμαστε, ότι είμαστε αριστεροί, ότι είμαστε ούλτρα αριστεροί, ότι είμαστε δεξιοί, ότι είμαστε κεντροαριστεροί, ότι είμαστε φιλελεύθεροι και ότι τέλος πάντων είναι ο καθένας. Και μέσα σε όλη αυτή την μπρεμούρα και τη βιασύνη του, αυτό που χάνεται είναι η λογική. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο το θέμα όπως πρέπει να το δούμε. Πρώτον, υπάρχει ένα αντίστοιχο κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστήμιων σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, υπάρχει, στην Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν. Τι συνέβη εκεί? Φυσικά η απόφαση του κ. Όρμπαν κρίθηκε παράνομη με βάση το ενωσιακό δίκαιο. Υποχρεώθηκε να πληρώσει ένα πολύ μεγάλο ποσό και φυσικά να τα ξανανοίξει. Πάμε τώρα στην ουσία, εδώ στην Ελλάδα. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια γίνανε νόμος του κράτους με ευθύνη του κ. Μητσοτάκη. Καλός, κακός? Εδώ είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Για μένα η κουβέντα αυτή σταματάει στην αναβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου και στην εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας τους. Γιατί μόνο το δημόσιο πανεπιστήμιο μπορεί να προσφέρει ένα επίπεδο σπουδών, το οποίο προσφέρει ήδη, γιατί είναι πολύ ανεβασμένο το επίπεδό της. Το ξέρουμε αυτό και το γνωρίζουμε, ό,τι και αν λέμε, διότι οι Έλληνες επιστήμονες, λόγω του brain drain, έχουν πάει σε όλο το εξωτερικό και διαπρέπουν. Λοιπόν, μπορείς να κλείσεις τα... Τι θα γινόταν σήμερα αν κάποιος έκλεινε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Θα σας πω εγώ τι θα γινόταν. Το ΣΤΕ την επόμενη μέρα, το Συμβούλιο της Επικρατείας, θα κήρυτε τον νόμο παράνομο. Καθαρά με βάση το δίκαιό μας, το δικαιϊκό μας σύστημα. Έτσι. Πρώτον, διότι αντιβαίνει στην νομοθεσία. Και κυρίως στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς θέλουμε να είμαστε στην Ευρώπη και πόσοι δεν θέλουμε. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Μπορούμε να την κάνουμε όποτε θέλουμε. Αλλά έχουμε υπογράψει ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε υπογράψει ότι το ενωσιακό δίκαιο υπερισχύει του τοπικού δικαίου. Πάμε λοιπόν στην ουσία. Αφήστε που και το τοπικό έχει αλλάξει. Πάμε στην ουσία λοιπόν. Το Συμβούλιο της Επικρατείας θα κήρυτε παράνομο το νόμο και θα υποχρέωνε την Ελλάδα να ξαναφέρει πίσω τα ιδιωτικά αυτά πανεπιστήμια. Αυτό είναι βέβαιο. Επίσης, σε περίπτωση που η Ελλάδα δεν εφάρμοζε το συγκεκριμένη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας,
όπως και έγινε και στην Ουγγαρία, θα πλήρωνε ένα δυσβάσταχτο πρόστιμο για την πράξη της. Και οι 1.640, γιατί τόσοι είναι, ούτε αυτό δεν ξέρανε, οι 1.640 φοιτητές που αυτή τη στιγμή φοιτούν στα πανεπιστήμια, και αυτοί θα είχαν προσφύγει στα δικαστήρια. Οπότε, επίσης, όλη την Ευρώπη υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Οπότε δεν υπήρχε καμιά περίπτωση να μην βρούμε απέναντί μας το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και την Ευρωπαϊκή της Βρυξέλλες στο θέμα της κατάργησης των πανεπιστήμιων των ιδιωτικών. Λοιπόν, αυτό είναι, γι' αυτό επικαλέστηκαν το δίκαιο στη συνέντευξη. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο το επικοινώνησαν αυτό στη χθεσινή συνέντευξη ήταν επικοινωνιακά τσαπατσούλικος. Εντελώς τσαπατσούλικος. Οι ίδιοι δεν μπόρεσαν να αιτιολογήσουν το αυτονόητο. Το πέρασαν πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα να βρεθούν αντιμέτωποι με ποιους, με την άλλη πλευρά, μέσα σε αυτή την πλευρά είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι βγήκανε και αμέσως βγάλαν το συμπέρασμά τους. Αυτό που ήθελαν να βγάλουν ως συμπέρασμα, ότι η Ελλάδα του κ. Τσίπρα είναι να γίνει πλέον ένα κεντροδεξικό κόμμα, το οποίο του μπουρμπούρ και τα γνωστά. Κανένας, μα κανένας δεν κάθισε να δει το αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό και την ουσία. Ενώ δικαιικά μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και τι θα συνέβαινε άμα το κάναμε. Αυτά. Το ξεπερνάω λοιπόν αυτό. Το αφήνω στην άκρη και πάμε στην ουσία. Σε αυτά που θεωρώ εγώ ουσία και θεωρώ ότι είναι αυτά τα οποία θα έπρεπε να δίνουμε σημασία. Πάμε λοιπόν με τα μείζωνα. Η αύξηση στις τιμές των τροφίμων την περίοδο 2020-2024, με βάση τα στατιστικά, 2024, έφτασε το 32%. Το 32%. Ο συνολικός τζίρος του κλάδου του σούπερ μάρκετ μόνο το 2024 έφτασε τα 15,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Από την κοινωνία σηκώθηκαν όλα αυτά τα χρήματα και μάλιστα από τα πιο αδύναμα οικονομικά στρώματα, διότι το σούπερ μάρκετ είναι μια ανελαστική δαπάνη. Αν κάνετε μια απλή πράξη, θα προκύψει ότι το 2024 πληρώσαμε 5 σχεδόν δισεκατομμύρια παραπάνω στα σούπερ μάρκετ από ότι το 2019. Μέσα σε 5 χρόνια η κοινωνία πλήρωσε 5 δισεκατομμύρια παραπάνω στα σούπερ μάρκετ, λόγω των αυξήσεων. Την ίδια ώρα, πάμε στο άλλο μεγάλο, στην άλλη μεγάλη αιμορραγία των ελληνοπολιτών, το κόστος στέγασης στη χώρα βρίσκεται στο 36% του διαθέσιμου εισοδήματος. Για τα πιο χαμηλά εισοδήματα, βέβαια, το έχουμε πει 100.000 φορές. Για παράδειγμα, για τα νέα μας παιδιά που διαβιούν με 900 ευρώ μηνιαίως ή 1.000 ευρώ μηνιαίως, φτάνει το 63%. Αντιγράφω από το Έθνος, το οποίο αναφέρεται στα στοιχεία της Eurostat και από στα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Για να το τριπλοτσεκάρουμε από όλες τις πλευρές, για να μην πει κάποιος ότι έχουμε μια κομματική, για παράδειγμα, οπτική ή αντικυβερνητική οπτική. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, περίπου 6 στους 10 ενοικιαστές δαπανούν περισσότερο από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για τη στέγαση. Ενώ για πολλούς νέους εργαζόμενους το ποσοστό αυτό φτάνει ακόμα και στο 60% και 70%. Για πολλές οικογένειες το κόστος κατοικίας ισοδυναμεί πλέον σχεδόν με έναν ολόκληρο καλό μηνιαίο μισθό. Περίπου 7 στους 10 νέους, ηλικίες 18 με 34 χρονών, οι πιο δημιουργικές ηλικίες δηλαδή, ενώ στην παραγωγή, εξακολουθούν να διαμένουν στο πατρικό τους, αδυνατώντας να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία. Το 42% των Ελλήνων ζει σε νοικοκυριά που έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές, είτε για το ενίκιο, είτε για τη δόση στεγαστικού δανείου, είτε για λογαριασμούς κοινής ωφελίας. Όταν η δεύτερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό, προσέξτε το 42%, όταν η δεύτερη χώρα σε αυτό τη στατιστική είναι η Ρουμανία που καταγράφει 18% έναντι 9% του ευρωπαϊκού μεσοόρου. Το 9% του ευρωπαϊκού μεσοόρου έχει οφειλές σε διάφορα, τα είπα πριν, φως, νερά, τηλέφωνο κλπ. Το 42% των Ελλήνων. Προσέξτε τη διαφορά. Εξίσου ανησυχητική είναι ένας άλλος δείκτης ανησυχητικός, ο οποίος δείχνει, καταγράφει τη μαύρη μας τη μοίρα, να το πω έτσι απλά. Είναι ο δείκτης ιδιοκατοίκησης.

πτώση 6 ποσοστιαίων μονάδων και υπεχωρώντας σε επίπεδα χαμηλότερα ακόμη και από την περίοδο των μνημονίων. Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον μόλις στη 18η θέση μεταξύ των 27 κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι αφορά την ιδιοκατοίκηση. Ενώ εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες χωρίς οργανωμένο απόθεμα κοινωνικών κατοικιών ή προσιτών κατοικιών. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος κοινωνικής κατοικίας κυμαίνεται μεταξύ 9 και 9,3% του συνολικού στεγαστικού αποθέματος. Και κάποιες χώρες όπως η Ολλανδία έχει το 30%, η Αυστρία το 24%, η Νορβηγία το 23%, η Δανία το 20%. Όλες αυτές οι χώρες που προείπα διαθέτουν ισχυρές πολιτικές κοινωνικής στέγασης. Είναι κομμουνιστές όλοι αυτοί. Οι Δανείοι, οι Νορβηγοί, οι Αυστριακοί, οι Ολλανδοί, με βάση την εδώ φρασιολογία και λογική. Πάμε σε μία ακόμα έρευνα του Ινστιτούτου ΕΝΑ και της ΠΡΟΡΑΤΑ. Η ακρίβεια αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους Έλληνες, το 69% των πολιτών. Το 64% ζει από μήνα σε μήνα. Και 6 στους 10 δεν θα πάνε φέτος διακοπές επειδή απλώς δεν μπορούν να τις πληρώσουν. Το από μήνα σε μήνα σημαίνει να μην έχεις ούτε 5 εκατοστάρικα στην τράπεζα και να περιμένεις να πληρωθείς το μισθό σου για να πληρώσεις τα χρεώδη και να περάσεις. Και στο τέλος του μήνα να τελειώσει ο μισθός ή τέλος πάντων λίγο πριν το τέλος του μήνα και να περιμένεις να πληρωθείς. Πάμε και στον ΟΣΑ. Αντιγράφω από την ιστοσελίδα των νέων. Στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρουσίασε επιλεκτικά ένα από τα ευρήματα της έκθεσης, πανηγυρίζοντας ότι ο πραγματικός μέσος μισθός αυξήθηκε αθροιστικά κατά 4,7% την τελευταία πενταετία. Προσέξτε, αυτός πανηγύρισε ότι ο μισθός αυξήθηκε κατά 4,7 την τελευταία πενταετία. Μόλις σας είπα ότι το κόστος στα σούπερ μάρκετ αυξήθηκε κατά 32%. Λοιπόν. Είπε μάλιστα ότι στο μέσο όρο των χωρών του ΟΣΑ η μεταβολή ήταν μεταξύ 0 και 1%. Για να καταλάβετε τώρα με ποιον τρόπο ψεύδεται η κυβέρνηση. Η εικόνα που παρουσίασε ο κ. Μαρινάκης δεν είναι καν η μισή αλήθεια. Είναι μια πρόχειρη και σφαλμένη ανάγνωση. Είναι, όπως γράφουν τα νέα, είναι μια copy-paste. Ένα copy-paste από άρθρο του ελληνικού τύπου. Η μέση αύξηση του πραγματικού, γιατί είναι αυτό, διότι η μέση αύξηση του πραγματικού μισθού στις χώρες του ΟΣΑ δεν είναι φυσικά 0 έως 1%, αλλά 4,9%. Ελαφρώς υψηλότερη από την Ελλάδα. Υποθέτει ο συνάδελφος των νέων ότι οι πηγές που αντέγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρονται στη διάμεση μεταβολή. Πρόκειται για την τιμή που βρίσκεται ακριβώς στη μέση του δείγματος των χωρών του ΟΣΑ, με τις μισές χώρες έχουν χαμηλότερες αυξήσεις μισθών και τις άλλες μισές υψηλότερες. Ακόμα και αυτή την τιμή κατάφερε να την παρουσιάσει λάθος ο κ. Μαρινάκης, αφού στους πίνακες του ΟΣΑ αναφέρεται ξεκάθαρο ότι η διάμεση μεταβολή είναι 1,2. Εκείνος είπε 0 έως 0,1%. Ωστόσο, οι πραγματικοί μισθοί παραμένουν 20% χαμηλότεροι από το 2010. 20% παρακαλώ. Και ενώ ο κόσμος γονατίζει από τους λογαριασμούς, η ΔΕΗ, για παράδειγμα, σκορπάει μισό δισεκατομμύριο σε χορηγίες και διαφημίσεις. Αν αυτά τα χρήματα πηγαίνανε, προσέξτε, στην αποθήκευση, για παράδειγμα, του ρεύματος που παράγεται από τη ΣΑΠΕ, θα είχαμε όλοι πολύ φθηνότερο ρεύμα. Αλλά η προτεραιότητα είναι εξυπηρέτηση των συμφερόντων, όχι τσέπη των πολιτών. Τα είπε ο ίδιος ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΑ και δεν το έδωσε κανένα σημασία. Δεν κάναμε αποθηκευτικούς χώρους για την ενέργεια που παράγεται από τη ΣΑΠΕ για να πλουτίζουν οι ολιγάρχες του φυσικού αερίου και οι εφοπλιστές που κουβαλούν το αμερικάνικο LNG. Γι' αυτό δεν κάναμε. Εις βάρος του λαού και της οικονομίας. Στη χώρα που σπεύσαμε πρώτοι από όλους να καταργήσουμε το εθνικό μας κάψιμο του λιγνίτη, καταστρέφοντας και τις πανάκριβες και πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής που έχουν φτιαχτεί στην Ευρώπη, τις οποίες δεν τις κρατήσαμε σε ψυχρή αδράνεια, για πάν ενδεχόμενο, σε έναν ταραγμένο κόσμο που βλέπετε τι συμβαίνει, αν για παράδειγμα καταρρεύσουν τα δίκτυα παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας, εμάς θα κλείσουμε το διακόπτη. Γιατί ανατινάζουμε τις εγκαταστάσεις με το λιγνίτη, με το εθνικό μας μέχρι τώρα, με το εθνικό μας κάψιμο. Για χάρη μια χούφτας ολιγαρχών. Παράγουμε παραπάνω ενέργεια από όσοι χρειαζόμαστε από τη ΣΑΠΕ, τα μεσημέρια που έχει ηλιοφάνεια, ή τον Αύγουστο που έχει μελτέμια, και επειδή δεν έχουμε να την αποθηκεύσουμε, την πουλάμε στη Βουλγαρία, η οποία έχει 80% δυνατότητα αποθήκευσης της ενέργειας, και μετά το βράδυ, όταν πέσει η παραγωγή των ΑΠΕ, να την ξαναπουλάει πίσω η Βουλγαρία, παίρνοντας φυσικά και το ανάλογο αντίτιμο, και εμείς την πουλάμε στους έρμους τους πολίτες, στην τιμή του αμερικάνικου LNG. Η μεγάλη ληστεία του ελληνικού λαού. Τα ίδια κάνουμε και με τον λιγνίτη. Τον εξάγουμε στην Βόρεια Μακεδονία για να παράγουν ρεύμα στη Βόρεια Μακεδονία και μετά να μας το ξαναπουλάνε πίσω στην τιμή του LNG που το πουλάμε μετά εμείς τους Έλληνες πολίτες και τις ελληνικές επιχειρήσεις. Με θύμα πάλι εμάς, όλους εμάς. Και μια παρατήρηση για το τέλος που δείχνει το μέγεθος της συστημικής διαφθοράς
στη χώρα.

που έχει γίνει κανονικότητα, νομίζω θα το έχετε ζήσει όλοι σας και θα το έχουμε ζήσει και όλοι μας οι γονείς. Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στα ποσοστά κεσαρικών τομών. Το 67% των γεννήσεων, δηλαδή περίπου 7 στα 10 παιδιά, έρχονται στον κόσμο με κεσαρική. Όταν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες τα αντίστοιχα ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 15 και 30, εμείς το 70% είμαστε. Σε ορισμένα επαρχιακά, μάλιστα, νοσοκομεία, τα δεδομένα του 2023 καταγράφουν ποσοστά που φτάνουν ακόμα και το 80%. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Για να πληρωθούν το μπαχτσίς οι γιατροί και τα νοσοκομεία του παραπάνω από τις κεσαρικές. Η Ελλάδα, η ελληνική οικονομία, με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και με ένα σημαντικό μέρος της κοινωνίας που έχει μάθει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, έχει μετατραπεί σε ένα ιδιότυπο Ελντοράντο για τις μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, τα funds, όπως το πρωθυπουργικό CVC, τους 5 ολιγάρχες, συν κάποιους νεόκοπους, όπως ο πρωθυπουργικός πεθερός. Αυτά. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Ο Κώστας γράφει εδώ ότι αναφέρεται στο θέμα που ξεκίνησε την εκπομπή στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το ξέρω ότι αυτό είναι το θέμα. Είναι και juicy και δίνει και τη δυνατότητα, σας είπα, σε όλους, σε κάποιους της μίας πλευράς, όπως η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, να επικοινωνήσουν ένα τόσο σημαντικό θέμα και τόσο σοβαρό θέμα και τόσο ευαίσθητο θέμα με τον τζαπατσούλικο τρόπο που το επικοινώνησαν. Και στην άλλη πλευρά να βγει και να σπεκουλάρει προς την κατεύθυνση που εκείνη ήθελε, χωρίς να καθίσει να σκεφτεί και να αναλύσει το θέμα και τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα για να προχωρήσουμε, για παράδειγμα, στην κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστήμιων. Από εκεί και μετά, εντάξει. Η βασική ουσία είναι η κατάργηση των πανελλαδικών. Εκεί θα έπρεπε να πάει η συζήτηση. Αν αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε και ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται στην Ελλάδα, αν γίνουν κυβέρνηση, να καταργήσουν τις πανελλαδικές εξετάσεις, είναι ο σωστός και αν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο και αν πρέπει να καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και τι θα συμβεί, για παράδειγμα, με όλο αυτό το σύστημα που έχει στηθεί δεκαετίες τώρα γύρω από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αλλά όπως πάντα γίνεται σε αυτή τη χώρα, ο διάλογος γίνεται τσαπατσούλικα, πρόχειρα και με βάση τη θέαση που έχει ο καθένας και με βάση τα συμφέροντα που θέλει να εξυπηρετήσει ο καθένας και με βάση την εικόνα που θέλει να εξυπηρετήσει ο καθένας, γιατί με αυτή την εικόνα πορεύεται και με αυτή την εικόνα βιοπορίζεται, αν θέλετε. Οπότε μέσα σε όλο αυτό τι χάνεται? Χάνεται πάντοτε η λογική. Λοιπόν, θα μας βάλεις ένα τραγουδάκι, κύριε Σπύρο.

0: στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Στο κόκκινο.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το σύντομο έτσι, διάλειμμα και πάμε στο ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Καλημέρα.
4: Καλή σας ημέρα και πάλι. Ο Κηφισός, αρκετά προβλήματα από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών μέχρι και τη λεωφόρου Αχαρνών. Στο κέντρο της Αθήνας, συγκρού στην άνοδο από το ύψος της Λαγουμτζή μέχρι και τις Στήλες, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας, λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ύψος του Γκίζη, λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού, καθώς επίσης και Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού και αρκετά έντονα προβλήματα γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Λοιπόν, αυτά ήταν και η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Επιμένετε, βλέπω. Λογικό είναι, το περίμενα, στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Χρόνια το συζητάμε. Γιώργο, έχεις δίκιο απόλυτο σε αυτό που γράφεις στο μήνυμά σου. Δεν έχουμε δημόσια παιδεία και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, Γιώργο μου. Οι οικογένειες ματώνουν. Διότι γύρω από το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων και της... και τις τριτοβάθμιες εκπαίδευσης έχει στηθεί ένα ολόκληρες επιχειρήσεις που ο Έλληνας γονέας πληρώνει πάρα πολύ ακριβά στα φροντιστήρια, δηλαδή 3,5-4-5 εκατοστάρικα το μήνα στις απλές περιπτώσεις κοστίζουν τα φροντιστήρια, από τα οποία ξεκινάνε βέβαιως πλέον από την πρώτη γυμνασίου, αλλά τέλος πάντων okay, στο φουλ είναι από την δευτέρα-τρίτη λυκείου, πρώτη λυκείου, δευτέρα-τρίτη λυκείου, και οι Έλληνες αυτά τα 3-4 χρόνια πληρώνουν 4 και 5 εκατοστάρικα το μήνα για να προετοιμάσουν το παιδί τους για να διεκδικήσει την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων. Η μεγάλη αιμορραγία, παίζεται η μεγάλη αιμορραγία της ελληνικής οικογένειας. Ένα σύστημα το οποίο, επειδή επί σειρά δεκαετιών υπάρχει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, παρά τις οποιασδήποτε αλλαγές, συνεχίζει. Γύρω του έχει στηθεί ένα ολόκληρος κόσμος ο οποίος βιοπορίζεται από αυτό, και όλο το σύστημα, ακόμα και το ίδιο το σχολείο, έχει καταντήσει να είναι ένας προθάλαμος για το πανεπιστήμιο. Μάλιστα, όποιος έχει παιδιά το ξέρει πάρα πολύ καλά, τα παιδιά πλέον δεν ασχολούνται με το δημόσιο σχολείο, με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ασχολούνται με τα φροντιστήρια, τα μαθήματά τους τα κάνουν στα φροντιστήρια, από τα φροντιστήρια μαθαίνουν και προετοιμάζονται για το πώς θα πάνε στις πανελλαδικές. Το σχολείο ούτε καν έχει ένα τυπικό χαρακτήρα. Αυτή είναι η κατάσταση. Ζωφερή κατάσταση για όποιος την έχει ζει. Αλλά okay, την περνάμε, τη ζούμε. Μετά τα παιδιά μας φεύγουν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, πάνε στο πανεπιστήμιο ή όπου αλλού, ή στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έχουν ιδρυθεί εσχάτως. Και το ξεχνάμε και συνεχίζουμε στην πλάτη των υπολείπων πολιτών που έρχονται μετά από εμάς, στους νεότερους δηλαδή και στις επόμενες γενιές. Και αφήνουμε το πρόβλημα να διονύζεται. Και εμείς περιστάρουμε το τροθοκάμιλο, ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Και με τη δική του ιδεολειψία, ιδεολογία ή ό,τι άλλο βάλετε εκεί, ό,τι άλλο θέλετε. Και κανένας δεν παίρνει την απόφαση να καθίσει ένα τραπέζι, να καθίσουν όλοι μαζί σε ένα τραπέζι, να βρουν έναν τρόπο να γλιτώσουν τον ελληνικό λαό από αυτή τη βάσανα. Διότι μιλάμε για την παιδεία των Ελληνόπουλων. Έτσι, για τις επόμενες γενιές, δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Ένα από τα πιο σοβαρά θέματα. Λοιπόν. Και έχεις δίκιο που λες ότι αυτά τα παιδιά τα οποία πάνε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν είναι τα παιδιά των πλουσίων. Τα παιδιά των πλουσίων πάνε στα Κολάμπια, φεύγουν. Πάνε στην Αγγλία, πάνε στα μεγάλα πανεπιστήμια της Αμερικής, εκεί που χρειάζεται να πληρώσεις ένα σκασμό λεφτά και δεν τα έχει ο ελληνικός λαός. Εκεί πάνε τα παιδιά των. Τα παιδιά που πάνε σε αυτά τα πανεπιστήμια τα ιδιωτικά που έχουν ιδρυθεί εδώ, ή τη ΑΙΕΚ, ή όταν. Είναι τα παιδιά του απλού κόσμου. Τα οποία πληρώνουν πολλές φορές 7 και 8 χιλιάρικα το μήνα, το χρόνο, συγγνώμη, για να μπορέσουν να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Έχετε αντιληφθεί τι συμβαίνει? Λοιπόν, το να καθίσουμε να το συζητήσουμε. Η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, ή αν το πάμε αλλιώς, για να μην λέω βαρύγδουπα πράγματα. Η ελεύθερη εισαγωγή σε σχολές όπου η ζήτηση είναι περιορισμένη και όπου υπάρχουν θέσεις, είναι μια λύση που θα οδηγήσει όλα αυτά τα παιδιά που έλεγα πριν που πηγαίνουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια να πάνε στα δημόσια. Διότι θέσεις υπάρχουν. Οπότε, με βάση το σύστημα το οποίο πρότειναν χθες οι άνθρωποι της Ελλάδας, η ελεύθερη πρόσβαση στις σχολές όπου δεν υπάρχει ζήτηση είναι μια λύση. Η πρόσβαση στις σχολές στις οποίες υπάρχει ζήτηση μεγάλη θα γίνει και πάλι μέσω εξετάσεων. Έτσι, το αντιλαμβάνεστε. Ενώ στις περιζήτητες σχολές, όπως είναι η ιατρική, η αρχιτεκτονική κτλ., μηχανικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών, και δεν συμμαζεύεται, είναι πολλές. Λοιπόν, το θέμα των φοιτητικών εστίων που θίγεται. Σας είπα και σε μια άλλη εκπομπή. Έχουμε σαν χώρα 9.000 φοιτητικές εστίες για 200.000 φοιτητές. Το καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Σήμερα για να σπουδάσει ένας γονέας ένα παιδί του σε μια άλλη πόλη θέλει ένα χιλιάρικο το μήνα. Θέλει 12 χιλιάρικα το χρόνο. Και τα λεφτά αυτά τα δίνουν φυσικά οι γονείς με πόνο ψυχής. Και να δείτε και ένα πόσο άδικο φορολογικό σύστημα έχουν. Αυτά τα λεφτά τα οποία πληρώνουν βεβαιωμένα και το ξέρει το κράτος, διότι και τα νίκια που πληρώνονται στα σπίτια που μένουν πληρώνονται μέσω τραπεζών. Έρχεται και τα φορολογεί το κράτος. Τα θεωρεί εισόδημα. Ενώ δεν είναι εισόδημα. Τα παίρνεις από το μισθό σου ή από την εργασία σου και τα δίνεις αμέσως κάπου αλλού. Και το αλλού είναι η εκπαίδευση των παιδιών σου. Τα οποία θα έρθουν μετά. Είναι η επόμενη γενιά που θα αναλάβει τις τύχες αυτής της χώρας. Γι' αυτό το έσχος μιλάμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι αυτή η συζήτηση δεν γίνεται και δεν πρέπει να γίνεται με όρους κομματικής, πολιτικής, ιδεολογικής ιδιοτέλειας. Έτσι. Πρέπει να προσπαθούμε να βγούμε από αυτά τα καλούπια και να μην προσπαθούμε καθημερινά να εξυπηρετήσουμε την εικόνα την οποία θέλουμε να βγάλουμε προς τα έξω. Δεν ευνοεί ούτε το σοβαρό διάλογο, ούτε την εξέβρεση λύσης, γιατί πιστεύω, πιθανολογώ ότι αυτός πρέπει να είναι ο στόχος, έτσι. Δεν νομίζω ότι ο στόχος είναι κάποιος άλλος. Πάμε λοιπόν τώρα στα ό,τι να είναι της ημέρας. Θέλω να ξεκινήσουμε με τον Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι καλεσμένος που στην ΕΡΤ και στον συνάδελφο τον κύριο Παπαχλημίτζο. Για ακούστε τον κύριο Σμερλή λοιπόν τώρα τι λέει.
5: Να βάζουμε τα πράγματα στην πραγματική του διάσταση. Ούτε υπάρχει ένα μεγάλο αριθμό βουλευτών ο οποίο εμπλέκεται σε μια υπόθεση όπω ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά ακόμα και αυτοί οι οποίοι τελικά θα πάνε και θα εξεταστούν έχουν πολύ μικρέ υποθέσει. Μιλώντα για 13.500 ευρώ είναι το κόστο αυτό το οποίο θα εξεταστεί εάν τελικά υπάρχει πρόβλημα ή όχι.
6: Για του τέσσερι.
5: Για του τέσσερι μαζί.
6: Μαζί, μάλιστα.
5: Ενώ μιλάγανε για εκατομμύρια, μιλάγανε για ένα τεράστιο πάρτι και το εξή. 13.500 ευρώ και οι τέσσερι μαζί, κύριε Βαχλίτζο, σημαίνει ότι δεν υπάρχει στην πράξη καμία υποψία οικονομικού εγκλήματος από πλευράς βουλευτή. Γιατί πείτε μου ποιος βουλευτής θα ασχοληθεί με τι και γιατί ποσό μιλάμε. Άρα δεν είναι θέμα ποσού.
3: Αυτοί θα μας τρελάνουν. Έχουν βαλθεί να μας τρελάνουν στο δημόσιο διάλογο. Σε καμιά χώρα δεν έχει πει τέτοιες, συγχωρήστε με την έκφραση, τέτοιες παπάντζες στην κυριολεξία και έχουν μείνει ατιμόρυτοι. Και κάθονται και τους ακούνε. Το επιχείρημα τώρα το συγκεκριμένο ήταν ότι είναι για 13.500. Καταρχάς, είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έβαλε μπροστά της πλημελιματικού χαρακτήρα κατηγορίας, ενώ δικαιικά έβαλε μπροστά, δικανικά συγγνώμη έβαλε μπροστά, της πλημελιματικού χαρακτήρα κατηγορίας, διότι υπήρχε κίνδυνος της παραγραφής. Αδικήματα τα οποία γίνανε το 2021, για παράδειγμα, κινδυνεύουν σε την πενταετία το 2026 στο τέλος του χρόνου να παραγραφούν. Οπότε τρέχει αυτές. Προφανώς, και το ρεπορτάζ λέει πως ναι, υπάρχουν κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες οι οποίες θα έρθουν. Μην βιάζεστε εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Μην βιάζεστε καθόλου. Πρώτον. Δεύτερον, τι εννοείται 13.500 ευρώ, κύριε Σμυρλή. Ο Χασάπης, ο Φραπές, η άλλη κυρία με την Φεράρι, που είναι σάρκα και σαρκός της Νέας Δημοκρατίας, 13.500 καταχράστηκαν. Δεν νομίζω. Έτσι είναι. Αν ανοίξετε τα θέματα των GID και δείτε το ύψος των παράνομων επιδοτήσεων, μιλάμε για εκατομμύρια. Για τρελά εκατομμύρια. Για εκατοντάδες εκατομμύρια. Και σε τελική ανάλυση, συγγνώμη, όταν ένας δημόσιος λειτουργός παρανομήσει, δεν έχει σημασία αν παρανομεί για 5 ψωροδεκάρες ή για εκατομμύρια. Σημασία αυτό έχει μόνο για το δικαιικό μας σύστημα. Αν είναι για κάτω από 120.000 είναι πλημελιματικού χαρακτήρα, αν είναι για πάνω είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Τα υπόλοιπα δεν σημαίνει ότι είναι για 10.000 να τη βγάλει καθαρή το κυβερνό κόμμα. επειδή έβαλε το χεράκι του λίγο στο βάζο με το μέλι, έβαλε το δαχτυλάκι του και δεν έβαλε όλη τη χερούκλα, που δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε σε ένα κτηνοτρόφο από την Ημαθία. Η καταφυγιώτης είναι το όνομά του. Για ακούστε τον εδώ, ο άνθρωπος έσκασε. Δηλαδή, τον έπνιξε το δίκαιο του. Ακούστε τον από μια τηλεοπτική εκπομπή. Στην κυρία Σδούκου έπεσε πάνω.
6: Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι νομίζετε ότι κοιτάξτε απέναντί σας, τι μπουταφλάκες. Είμαστε τόσο ανόητοι που επειδή εσείς πηγαίνετε και λέτε όπως σας πολέμουν τα πράγματα, ότι είναι και πραγματικότητα. Εμείς θα τη ζούμε. Για να καταλάβω δηλαδή. Έχετε λίγο ανθρωπιά πάνω σας, λίγο αξιοπρέπεια, λίγο τσίπα. Έχετε. Δώστε μου μια απάντηση. Ημερομηνία θέλω πότε θα πληρωθώ. Έχω 6,5 μήνες. Θανατωμένα ζώα. Είμαι μέλος του Σωματείου Εγωπροβατοτρόφων Φέρειας. Έτσι. Συναντήσαμε επίσημα τον κύριο Τσιάρα σαν πανελλήνια ένας κτηνοτρόφων εδώ στο Υπουργείο Μακεδονίας Στράκης, έτσι. Και εμείς στενοχωριές τώρα έχουν τρομολογηθεί. Τι, καταστρέψατε την οικογένειά μας και τα σπίτια μας και βγαίνετε να πούμε στην οράση και μιλάτε με τόσο απίθμενο θράσος. Πόσο ακόμα θα σας ανοιχτούμε, πόσο ακόμα θα σας ανοιχτούμε, πείτε μου.
3: Τώρα, τι άνευ σχολείο, δηλαδή τι να πεις τώρα για τον άνθρωπο αυτό. Τι να πεις για τον 8 μήνες έχουν θανατώσει το κοπάδι του και περιμένει ακόμα την επιχορήγηση. Την οποία έπρεπε να πάρει την επομένη της θανάτωσης του κοπαδιού του. Μια εβδομάδα μετά. Για πάρα πολύ απλούς λόγους. Για να ξαναφτιάξει το κοπάδι του, για να ξαναλειτουργήσει η οικονομία, για να ξαναπαράγει, για να ξαναρίξει το παραγόμενο προϊόν στην αγορά και να πέσουν οι τιμές για να μην υπάρχουν ελλείψεις. 8 μήνες περιμένει ο άνθρωπος αυτός να πάρει τα χρήματά του. Δώστε τους μια εξήγηση στους ανθρώπους αυτούς. Γιατί περνάνε 8 μήνες. Λοιπόν, και θα πάμε και στην κυρία Σδούκου αφού το είπαμε. Αυτή τη στιγμιότυπο που θα ακούσετε είναι για το ΠΑΣΟΚ. Και διαβάζω ευόλυμα και τα μηνύματά σας. Ναι, κυρία Μαλή, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν θέλω να πω τώρα αυτά που μου γράφετε, γιατί είναι και προσωπικές πληροφορίες. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να βγουν προς τα έξω, οπότε είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας σε ό,τι γράφετε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, σας το είπα και πριν για το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Συμφωνώ απόλυτα. Όπως το γράφετε ακριβώς, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και αυτό που ήθελα, έκανα τον πρόλογο, τον εναρκτήριο πρόλογο μου για το συγκεκριμένο θέμα, είναι για αυτή την υποκρισία. Και για το γεγονός ότι σπέβδει ο καθένας να πάρει θέση, χωρίς να καθίσει να το δει, χωρίς να καθίσει να το αναλύσει, χωρίς να καθίσει να το ψάξει. Υπάρχουν τα εργαλεία σε τελική ανάλυση, ρε παιδιά. Ας πούμε ότι είσαι δημοσιογράφος και θες να βγεις και να σχολιάσεις το θέμα. Υπάρχουν τα εργαλεία, αν δεν το ξέρεις. Μπες στο ίντερνετ, κάνε μια βόλτα, δες τι ισχύει, δες την νομοθεσία, δες την ευρωπαϊκή νομοθεσία, δες την νομοθεσία την οποία έχουμε στη χώρα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δες αν μπορείς να την καταργήσεις, δες τις αντίστοιχες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, δες στην Ευρώπη τι ισχύει, δες αν στην Ευρώπη υπάρχει αντίστοιχο παράδειγμα κατάργησης ιδιωτικών πανεπιστημίων, δες αν μπορούμε να τα καταργήσουμε. Κάτσε σκέψου το λίγο και βγάλε το συμπέρασμά σου. Και κυρίως σταμάτα να εξυπηρετείς συγκεκριμένα. Συγκεκριμένες θέσεις και συγκεκριμένες. Μην μπαίνετε σε κουτάκια. Ο καθένας στο κουτάκι του. Στο κουτάκι της αριστεράς, στο κουτάκι της δεξιάς, στο κουτάκι της Νέας Δημοκρατίας, στο κουτάκι του Πασόκ, στο κουτάκι του ΣΥΡΙΖΑ. Μην μπαίνετε σε κουτάκια. Τα κουτάκια είναι περιοριστικά. Και είναι ο θάνατος της λογικής. Η λογική συγκρούεται μονίμως με αυτά τα κουτάκια. Διότι σε κάποιες θέσεις έχουν δίκιο, σε κάποιες άλλες έχουν άδικο, αλλά αυτές τις θέσεις διαμορφώνουν στο πέρασμα του χρόνου και πίσω από αυτές τις θέσεις οχυρώνονται και η καθημερινότητα αλλάζει. Εκεί έξω οι εξελίξεις τρέχουν με ταχύτητα γεωμετρική. Και τα κόμματα δεν προσαρμόζονται σε αυτό. Μένουν πίσω. Και σε βάθος χρόνου γίνονται κάτι αρετικοσκληρωτικοί μηχανισμοί που δεν προάγουν αυτό που πρέπει να προάγουν τα κόμματα. Δηλαδή να υπηρετούν τον ελληνικό λαό. Αυτά. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Σδούκου, παρακαλώ.
7: Το έχουμε καταλάβει ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει ένα φοβερό άγχος. Το έχει φάει η Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας. Οπότε, δεν είναι λογικό να βγει. Δεις τις δημοσκοπήσεις, φυσικά. Ναι. Δεν είναι λογικό, λοιπόν, να θέλει να βγει και να τάξει ό,τι ανέξοδο.
8: Καλά, και εσύ το άγχος στο
9: δυναμία.
7: Να τάξει ό,τι θέλει, της Παναγιάς στα μάτια,
9: πριν από την Ελλάς τα έχουμε πει.
7: Όμως αυτό δεν είναι έντιμο απέναντι στον ελληνικό λαό. Αυτό λέμε. Mm-hmm. Και αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά, η ποιοτική διαφορά της Νέας Δημοκρατίας και με το ΠΑΣΟΚ και με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, οι οποίοι τον τελευταίο 1,5 μήνα που έχει ξεκινήσει αυτός ο διαγωνισμός παροχολογίας Ο ένας δίνει δωρεάν μετακινήσεις, ο άλλος δίνει μόνο.
8: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πει σε αυτό.
7: Ο ένας. Όχι.
8: Περιοδίες δεν κάνει ο Πρωθυπουργός κάθε μέρα.
7: Γιατί τις περιοδίες.
8: Επίσης δεν ανακοινώνει πράγματα και επιδόματα κάθε μήνα σχεδόν. Ποια. Σαν να έχουμε εκλογές το Σεπτέμβρη. Σαν να έχουμε εκλογές. Δεν ξέρουμε.
7: Στις πόσες φορές θέλετε να πιστείτε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη 27, το έχουμε απαντήσει 1.000.000 φορές.
10: Πάντως, όποτε.
3: Ναι, θα γίνουν την άνοιξη το 27 οι εκλογές. Μας πείσατε. Γι' αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πάει στη Ρούγα και κάνει από το πρωί μέχρι το προεκλογικές συγκεντρώσεις. Γιατί θα γίνουν την άνοιξη 27. Λοιπόν, τέλος πάντων. Συνεχίζει στο ίδιο βιολί η Νέα Δημοκρατία και εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Οποιαδήποτε παροχή στους πολίτες είναι πέρα από. Είναι λαϊκιστική. Ότι όταν μοιράζει δισεκατομμύρια στα φαντ και στα οργανωμένα και στις 4-5 ολιγάρχες και στη ΔΕΗ και στις 4-5 εταιρείες παραγωγής ενέργειας και στους servicers, είναι ελεύθερη οικονομία και είναι ανταγωνισμός. Όταν πας να μοιράζεις, ας πούμε, δωρεάν εισιτήρια για παράδειγμα στους Έλληνες πολίτες για μετακίνηση στα αστικά κέντρα, είναι λαϊκισμός. Που και πάλι το ξαναείπαμε και την άλλη φορά, μια που το λέω, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα η τιμή των εισιτήριων. Έχουμε τις πιο φτηνές τιμές εισιτήριων στον πλανήτη. Παρά το γεγονός ότι η μισθή μας είναι άθλη και ακόμα και αυτό το κατοστάρικο που πληρώνουν τα νέα παιδιά όταν παίρνει 9 κατοστάρικα μισθό έχει σημασία. Οπότε έχει σημασία. Το πρόβλημα είναι η ποιότητα των συγκοινωνιών. Το πρόβλημα είναι ότι περνάνε τα λεωφορεία κάθε 6, 10, 20 λεπτά, περνάνε γεμάτα, γιατί ακριβώς δεν είναι αυτά που πρέπει και όσα πρέπει. Περνάνε γεμάτα, οι άνθρωποι στηβάζονται τις ώρες αιχμής σαν τις σαρδέλες μέσα στο λεωφορείο ή τις περισσότερες φορές. Περιμένουν το επόμενο και επειδή το παίρνουν θα αργήσει 10 λεπτά, 1 τέταρτο, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Όσοι έχουν τη δυνατότητα να πάρουν ένα αυτοκίνητο ή ένα μηχανάκι, το παίρνουν. Με αποτέλεσμα να γίνεται το έλα να δεις τους δρόμους της Αθήνας. Το πρόβλημα είναι η ποιότητα ζωής μας στην Αθήνα, σε όλα τα πράγματα και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Από το πώς θα παρκάρουμε ή δεν θα παρκάρουμε, πώς θα πάμε στη δουλειά μας, πώς θα φύγουμε από τη δουλειά μας, ο χαμένος όρος, ο εργατοώρες. Εκεί κάποιος έχει να μας πει κάτι. Λοιπόν. Πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε στον κύριο Μαρίτση. Ένα μεγάλο θέμα που αφορά εμάς τους δημοσιογράφους. Είναι τα περίφημα slaps, οι καταχρηστικές αγωγές. Ακόμα να υιοθετήσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Έληξε μια προθεσμία, έληξε και η δίμηνη παράταση που δώσαν στην προθεσμία και πάμε τώρα για πρόστιμο. Και ο κύριος Μαρινάκης υπόσχεται. Πάμε να ακούσουμε τι υπόσχεται.
11: Είχατε 2 χρόνια να υιοθετήσετε την νομοθεσία προστασίας δημοσιογράφων από αγωγές slap. Στις 7 Μαΐου εξέπνευσε άπρακτη η προθεσμία και δεν ενσωματώσατε τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία ακόμα. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά εναντίον της Ελλάδας και άλλων κρατών διαδικασία επιπαραβάση, η οποία μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αν συνεχίσετε να καθυστερείτε. Έχετε να μας ανακοινώσετε συγκεκριμένη ημερομηνία ψήφισης για αυτό το νομοσχέδιο που είναι υπευθύνη σας? Είναι ετοιμαζόμαστε για Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
12: Το νομοσχέδιο αυτό είναι υπευθύνη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο το έχει βάλει σε δημόσια διαβούλευση. Συνήθως όταν ένα νομοσχέδιο μπαίνει σε δημόσια διαβούλευση, στη Βουλή έρχεται μετά από 2 με 3 εβδομάδες, άρα ψηφίζεται περίπου μετά από 1 μήνα. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Η Ελλάδα είναι μία από τις πρώτες χώρες της Ευρώπης που υιοθετεί πλήρως την ευρωπαϊκή αυτή οδηγία. Άρα ο ισχυρισμός της θλιβερής εξαίρεσης, της μαύρης εξαίρεσης σε αυτό το θέμα. Πάει και αυτό στον κουβά, όπως κάθε αντίστοιχο ισχυρισμό περί κράτους δικαίου και ελευθερίας του τύπου. Και σας συνιστώ να δείξετε λίγη υπομονή, γιατί ο Ιούλιος είναι ο μήνας που η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοσιεύει τις εκθέσεις για το κράτος δικαίου. Η Ελλάδα πέρσι ήταν σε καλύτερη μοίρα από 15 κράτη μέλη της Ευρώπης στα ζητήματα αυτά. Μίλησε η Κομισιόν για αξιοσημείωτη πρόοδο στα ζητήματα ελευθερίας του τύπου. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα πει και ας μην βγάζουμε συμπεράσματα αόριστα.
11: Η προθεσμία της 7ης Μαΐου χάθηκε πάντως. Η οδηγία δεν ενσωματώθηκε εγκαίρως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγκάστηκε να κινήσει διαδικασία επί παραβάση. Άρα σίγουρα όλα δεν είναι τόσο καλά όσο τα περιγράφετε, γιατί αυτά είναι αντικειμενικά γεγονότα. 2 χρόνια είχατε μπροστά σας. Ποιος αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για την καθυστέρηση? Εσείς ως αρμόδιος για τα ζητήματα τύπου και ενημέρωσης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδης ή κανείς?
12: Αυτά τα 2 χρόνια, όπως και τα προηγούμενα, φέραμε όσα δεν είχαν έρθει όλα τα χρόνια που προηγήθηκαν και κυβέρνησαν και υποτίθεται πολύ πιο ευαίσθητοι για τα θέματα αυτά από εμάς.
3: Θα Θα σας πω εγώ τι έγινε τα τελευταία δύο χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια, για παράδειγμα, ο πρώην επικεφαλής του Μαξίμου, ο κύριος Δημητριάδης, έστειλε αγωγές σε ό,τι σερνόταν, σε ό,τι κολυμπούσε και σε ό,τι πετούσε. Ενώ στο δημοσιογραφικό κόσμο και στα δημοσιογραφικά μέσα. Όταν αναφέρονταν στην εμπλοκή του στα θέματα των υποκλοπών. Αυτό έγινε τα τελευταία δύο χρόνια, κύριε Μαρινάκη. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες ευρωπαϊκά κράτη, πάλι ψεύδεστε. Πάλι ψεύδεστε. Δεν είστε το μοναδικό κράτος που δεν ενσωμάτωσε την νομοθεσία για τα slaps. Προφανώς και δεν είστε. Κανένα κράτος δεν θέλει την ερευνητική δημοσιογραφία και τους ερευνητές δημοσιογράφους στα πόδια του. Γι' αυτό και δεν νομοθετούν και δεν υιοθετούν τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Είναι άλλα 14, να το παραδεχτώ. Τα υπόλοιπα όμως κράτη από τα 27, τα άλλα 13, θέλετε να δούμε ποια είναι αυτά τα 14 κράτη? Δεν νομίζω ότι θέλετε. Διότι το σύνολο των παλιών κρατών μελών, των παλιών των ενταγμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην νομισματική ενοποίηση, όπως είμαστε εμείς, των παλαιότερων, την έχει υιοθετήσει. Αυτοί που δεν την έχουν υιοθετήσει είναι κυρίως τα κράτη που ήρθαν μετά, τα κράτη της πάλι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης κτλ. Και το ερώτημα είναι απλό. Δύο χρόνια έπρεπε να την περάσετε την νομοθεσία. Γιατί δεν την περάσετε? Ποια δημόσια διαβούλευση? Ποια δημόσια διαβούλευση? Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Θέλω να ακούσετε τον κύριο Δρυμιώτη. Άλλο ένα δείγμα του δημόσιου διαλόγου όπως διεξάγεται στη χώρα. Πάμε να τον ακούσουμε.
10: Μου το διευκρίνησε ένας εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Το θέμα των υποκλοπών κλείνει, αν δεν απατώ, με τον Νοέμβριο ή τον Οκτώβριο
13: του 26.
10: Του 26.
13: Και παρέρχεται η πενταετία.
10: Παρέρχεται η πενταετία και δεν υπάρχει. Δηλαδή, με διόρθωσε το ότι τέτοιο θέμα δεν υπάρχει εκεί.
3: Ακούστε εδώ τώρα δημόσιο διάλογο από τα Lidl και από τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τον οποίο καλούν συνεχώς τα κανάλια, και από τον δημοσιογράφο που τον αφήνει να το λέει. Το θέμα των υποκλοπών κλείνει, διότι παραγράφεται η πλημεληματικού χαρακτήρα κατηγορίας στην πενταετία. Μόνο που, κύριε Δρυμιώτη μου, αυτό το οποίο δεν λέτε και αυτό που δεν σας διορθώνει δημοσιογράφος είναι ότι το θέμα, για παράδειγμα, της κατασκοπίας δεν είναι πλημεληματικού χαρακτήρα. Η κατασκοπία αποτελεί κακούργημα και μάλιστα ένα από τα βαρύτερα εγκλήματα του ποινικού δικαίου, καθώς τιμωρείται αυστηρά επειδή πλήττει τα θεμέλια της εθνικής ασφάλειας. Νομικό πλαίσιο και ποινές, σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα, είναι το περίφημο άρθρο 148. Η πράξη θεωρείται κακούργημα όταν κάποιος με πρόθεση και παράνομα συλλέγει, μεταδίδει ή υποκλέπτει κρατικά μυστικά ή απόρριτες πληροφορίες που αφαιρούν την άμυνα και τα συμφέροντα του κράτους. Ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος και τους κινδύνους που προκλήθηκαν, ο νόμος προβλέπει ποινές που μπορεί να φτάσουν έως και την κάθεριξη 20 ετών. Επιβαρυντικές περιστάσεις. Αν ο δράστης είναι δημόσιος λειτουργός ή αξιωματούχος, προσέξτε, δημόσιος λειτουργός ή αξιωματούχος, που εκμεταλλεύεται τη θέση του ή τα μυστικά αφορούν συμμαχικές δυνάμεις, η τιμωρία είναι ακόμη πιο αυστηρή, κύριε Δρυμιώτη μου. Το καταλάβατε? Για να μην λέτε παπάντζες στον δημόσιο διάλογο. Και να κλείσουμε με τον Πρωθυπουργό, με τον κύριο Μητσοτάκη, για τον τουρισμό. Θέλω να κλείσουμε με αυτό το ηχητικό, γιατί αξίζει τον κόπο.
14: Στον τουρισμό, θα έλεγα, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο κλάδο, αποτυπώνεται ο τρόπος με τον οποίο η πρόοδος ενός κλάδου διαχέεται σε όλους τους εργαζόμενους.
15: Εικόνες που έχουν προκαλέσει άλλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε beach bar της Πάρου, έχει καταγραφεί ένα σερβιτόρος να μπαίνει στη θάλασσα προκειμένου να σερβίρει κρασί σε λουόμενο. Μάλιστα, ο λουόμενος σηκώνει το ποτήρι, περιμένει τον σερβιτόρο να μπει μέσα στη θάλασσα μέχρι τους μυρούς για να το σερβίρει.
16: Πουθενά δεν πρέπει να προσφέρεται αυτού
15: του είδους
16: εξυπηρέτηση.
15: Και αν θυμάστε, παιδιά, είχε γίνει και στη Ρόδο αυτό το 2023.
17: Αυτό, Πανάγη, θα ήθελα να τονίσω ότι ο τουρισμός διαχρονικά διαφύλαξε την σταθερότητα και την ασφάλεια του εργασιακού περιβάλλοντος. Προστάτευσε εις το ακέραιο τα δικαιώματα των εργαζομένων.
3: Τι λέτε, άνθρωποι μου? Τι λέτε πραγματικά? Τι είναι αυτά που λέτε? Ο τουρισμός, χωρίς να τσουβαλιάζω τα πάντα, είναι ο παράδεισος. Ο παράδεισος της αντιεργατικής σχέση των εργαζομένων. Αλήθεια τώρα. Σοβαρά τα λέτε αυτά? Σοβαρά τα λέτε αυτά που έχετε τα παιδιά μας τα Ελληνόπουλα στιβαγμένα 4-5 μέσα σε μια αποθήκη να δουλεύουν 10 και 12 και 13 και 14 ώρες την ημέρα? με 3,60 και να περιμένουν τον Μπουρμπάρ, το οποίο και αυτό του το παίρνουν. Και βγαίνετε και λέτε ότι διαφύλαξε την εργασιακή νομοθεσία. Εσείς που είστε οι θεματοφύλακες για να ελέγχετε την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας. Αυτά ακούγονται στη χώρα, στο δημόσιο διάλογο. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι. Προλαβαίνουμε. Λοιπόν, ήταν μια ακόμα ραδιοφωνική πρέσα. Σήμερα, 3η 21 Ιουλίου 2026. Προφυλακτείτε από τον καύσωνα. Αύριο λέει θα είναι η πιο ζεστή μέρα. Έτσι τουλάχιστον είναι. Τελευταία, αλλά η πιο ζεστή. Μείνετε στο κόκκινο. Ακολουθεί ο Σπύρος Σουρμελίδης. Να περνάτε και να είστε καλά. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο. Ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Να περνάτε και να είστε καλά το υπόλοιπο της ημέρας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε θερμικό κλειό παραμένει η χώρα μέχρι την Τετάρτη. Στο επίκεντρο της έντονης ζέστης βρίσκονται η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά και η Πελοπόννησος. Ενώ σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο υδράργυρος στα υπηρετικά θα αγγίξει τοπικά του 41 βαθμούς Κελσίου. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ θα λειτουργούν 7 κλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου Αθηναίων στις Λέσχες Φιλίας, Αγίου Παύλου, Νέου Κόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Παράλληλα, σε 24ωρη λειτουργία βρίσκεται η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Την ίδια ώρα η ΕΣΕ και η Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας στην Ομοσπονδία ζητούν την άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση. Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε το πρωί στη νότια είσοδο της Ακρόπολης. Άνδρας τραυμάτισε ελαφρά τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια πρόκληση. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρήχε τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης να ανακοινώνουν δια του στρατιωτικού τους εκπροσώπου την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση πυρός προκειμένου να ζητηθούν τρόποι αναβίωσης προσωρινής συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον περασμένο μήνα διαβίβασαν μεσολαβητές στο Ιράν σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters. Στο μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών Εσκαντάρ Μουμενί αναμένεται να μεταβεί σήμερα στο Πακιστάν σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Επιχείρηση συσπήρωσης των γαλάζιων βουλευτών από τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με φόντο τις ποινικές διώξεις σε βάρος 4 βουλευτών της γαλάζιας παράταξης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Πρωθυπουργός, αντί να απολογηθεί για την εμπλοκή των βουλευτών του στο σκάνδαλο, επέλεξε για άλλη μια φορά να επιτεθεί στην αντιπολίτευση, την οποία κατηγόρησε για λαϊκισμό, λάσπη και τοξικότητα. Μάλιστα, κατέφυγε στη ρητορική της καταστροφολογίας, λέγοντας ότι η Κυριακή της Κάλπης είναι η κρισιμότερη μάχη που έχουμε να δώσει, θα κρίνει αν η πατρίδα θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα χάσει σε μια στιγμή όσα κατέκτησε με κόπο εδώ και 7 χρόνια. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, θα έχει σήμερα στις 12 το μεσημέρι η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Τα όσα είπε το Μεάρχης Παιδείας της Ελλάς, Ιωάννα Λαλιώτου, δεν αφήνουν περιθώριο παρερμηνίας. Η Ελλάς αποδέχεται τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων που ιδρύθηκαν με τον νόμο Πιερακάκη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή του τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καθαρή θέση. Ο νόμος Πιερακάκη πρέπει να καταργηθεί και φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων να απορροφηθούν στην τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση. Η παιδεία δεν μπορεί να αποτελεί εμπόριο και αντικείμενο κερδοσκοπίας, επισημαίνει. Απορριπτική ήταν η πρόταση της εισαγγελέας του Τρομελού σε εφετείου κακουργημάτων Λάρισας επί των αιτημάτων αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τα αιτήματα υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπιση κατηγορουμένων στελεχών της ΕργοΣΕ που βρίσκονται επίσης κατηγορούμενοι για την Σύμβαση 717 στην δικογραφία που χειρίζεται το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τέταρτος συλληφθής που κατηγορείται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Κατά την απολογία του, 25χρονος φέρεται να αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Ένταση σημειώθηκε έξω από το δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, με την αστυνομία να απομακρύνει τους συγκεντρωμένους κάνοντας χρήση κρότου λάμψης. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χατζή, καθώς σύμφωνα με νέα ανακοίνωση της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών, εξακολουθεί να νοσηλεύεται τραχειοστομημένο στη μέθη του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, με νέα αναπνευστική επιδείνωση σε έδαφος λίμωξης κατώτερου αναπνευστικού και πολλαπλές επιπλοκές στο πλαίσιο σοβαρού συνδρόμου επανασύτησης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ, οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν έως και την 5η στις 10:20 το βράδυ. Διεθνής επικαιρότητα. Ο Άντι Μπέρναμ είναι πλέον και επισήμως ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, ο οποίος διαδέχθηκε τον Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος, την περασμένη εβδομάδα προχωρά στη σύνθεση του Υπουργικού του Συμβουλίου, δείχνοντας την πόρτα της εξόδου σε στενούς συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού. Η Υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ρίβς, ανακοίνωσε με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αποχωρεί από την κυβέρνηση. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάνδερ Τσέφεριν, αρνήθηκε να παραστεί στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου την Κυριακή εξαιτίας σειράς διαφωνιών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και τη FIFA σχετικά με τις πειθαρχικές διαδικασίες, τον ορισμό διαιτητών και τα οργανωτικά ζητήματα της διοργάνωσης, σύμφωνα με πηγή με άμεση γνώση της υπόθεσης που μίλησε στο Reuters.
0: Ο καιρός.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και σήμερα Τρίτη, με τον υδράργυρο στα ηπειρωτικά να φτάνει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Στην Αθήνα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 38 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 37. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Σπύρο Σουρμελίδη.

Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο. Σπύρος Παπακώστας στους ήχους. Χαρίς Δάλλα στην επικοινωνία. Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Και Κώστας Πιαντές στην παραγωγή. Έχω ετοιμάσει εδώ τα εξωτερικά θέματα, θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Μια μικρή έτσι σκέψη, διαβάζοντας την αρθογραφία και σήμερα το πρωί σε site και εφημερίδες. Ξέρετε, βλέπω αξιόλογους αρθογράφους και ανθρώπους που ζουν στο χώρο της αριστεράς και την υποστηρίζουν εδώ και δεκαετίες να γράφουν με διάφορους τρόπους, να εκφράζουν τη λύπη τους για τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και για το ΣΥΡΙΖΑ που τελείωσε, όπως υποστηρίζουν. Πολλές φορές δίνουν την εντύπωση ότι αυτή η λύπη τους είναι η χαρά τους, αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Δεν θα επιμείνω αυτή τη στιγμή στο τι γράφουν ακριβώς, διότι μπορεί να έχουν αυτοί 1000 δίκαια και εγώ 1000 φορές άδικο και να ξέρουν κάτι παραπάνω από μένα. Το αναγνωρίζω πάντα σε πολλούς ανθρώπους. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση, έως με λυπή θα έλεγα, είναι ότι δείχνουν να μην καταλαβαίνουν για ποιο κλαδί ακριβώς μιλάνε που πέφτει. Είναι το κλαδί στο οποίο καθόντουσαν χρόνια και είναι το κλαδί πάνω στο οποίο επίσης κάθονται, γιατί δηλώνουν αριστεροί. Και είναι, δεν τους το αφαιρώ αυτό το δικαίωμα να είναι. Ούτε τους αμφισβητώ ότι είναι. Γιατί ακριβώς πανηγυρίζουν? Έχουν καταλάβει? Είναι το περιτύλιγμα κάθε φορά που μας ενδιαφέρει μόνο? Το αμπαλάζι, κορδέλα που δένουμε? Το περιεχόμενο, το μέσα? Τι ακριβώς νομίζουν ότι πεθαίνει αυτό που λένε ότι πεθαίνει? Το περιτύλιγμα? Το γεγονός ότι οι ιδέες, οι πολιτικές απόψεις της αριστεράς έχουν μια υποχώρηση εδώ και 2,5 δεκαετίες, τους προβλημάτισε ποτέ? Ή έγραφαν διθυράβους για την πορεία προς τα μπρος και τώρα ανακαλύπτουν ότι κάτι δεν πάει καλά? Αλλά όχι σε αυτούς, όχι για αυτούς, για τους διπλανούς, για αυτούς που περισσεύουν και είναι πίσω. Αυτοί δεν θα πάθουν τίποτα. Είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό, λέω και πάλι, γιατί? Για κανένα περιτύλιγμα, αλλά για το ότι ακόμα και τώρα άνθρωποι που έχουν μια τόσο σημαντική πορεία δείχνουν να μην έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί. Και θα μιλήσουμε στη συνέχεια πάλι για την ιδεολογία, με αφορμή ένα γεγονός στην Ιταλία, την καταδίκη ενός κοσμηματοπόλη ή τις κραυγές του Γεωργιάδη. Γιατί έχουν σχέση με αυτό που συζητάμε και με αυτό που περιγράφουν. Αν χάθηκε μάχη ιδεολογική, μάχη ιδεών, αν χάνονται τέτοιες μάχες, δεν χάνονται από κανένα περιτύλιγμα. Και αυτό είναι που δείχνουν να μην καταλαβαίνουν ακόμα.

Γεραπετρίτης. Ιαπωνία, Βιετνάμ, Κορέα. Καλά περάσαμε, κύριε Υπουργέ. Μπορεί να γίνεται κάτι εδώ πέρα της κακομοίρας στην περιοχή. Αλλά εν πάση περιπτώσει καλά περάσαμε. Τέλος πάντων, ο κύριος Γεραπετρίτης έκανε μια δήλωση συνολική με το τέλος της περιοδίας αυτής στην Σεούλ, στην Κορέα, μετά από αυτή την τριπλή επίσκεψη στην ΑΠΑ Ανατολή. Τι είπε? Είπε ότι αυτό που τον ενδιέφερε πάρα πολύ και συζήτησε είναι το θέμα του δικαίου της θάλασσας. Είναι ένα ζήτημα που αφορά την Κορέα, την Ιαπωνία και το Βιετνάμ. Κατά τύχη και οι τρεις αυτές χώρες έχουν διαφορές στη θάλασσα με την Κίνα. Όντως υπάρχουν θέματα διαλεύσεων, στενών, νησιών, υφαλοκρηπίδας, ΑΟΣ. Και οι τρεις αυτές χώρες, όπως και οι Φιλιππίνες, μια τέταρτη, στην οποία δεν πρόλαβε να επισκεφθεί ο κ. Γεραπετρίτης αυτή τη φορά, έχουν διαφορές με την Κίνα. Άρα αυτό συζήτησε, μας είπε ο κύριος Γεραπετρίτης στο τέλος της περιοδίας του. Συζήτησε και θέματα που αφορούν το διεθνές εμπόριο, γιατί η Ελλάδα θα έχει μια ισχυρή παρουσία με όχημα την ναυτιλιακή της κοινότητα. Γιατί δεν είναι ισχυρή η ναυτιλιακή κοινότητα? Δεν έχει παρουσία στις περιοχές εκείνες? Δεν κατασκευάζει πλοία, παραδείγματος χάρη, δεκαετίες τώρα στην Κορέα? Δεν υπάρχει εμπόριο με την Κορέα, με την Κίνα που είναι στην περιοχή, με την Ιαπωνία και με το Βιετνάμ? Δεν υπάρχουν ελληνόκτητα πλοία, δηλαδή Ελλήνων εφοπλιστών? Τώρα θα αναπτυχθεί αυτό το εμπόριο? Τέλος πάντων. Και συνέχισε ότι θα έχει, η Ελλάδα θα έχει μια ισχυρή παρουσία, αλλά η ναυτιλία μας έχει ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα στην περιοχή της Ανατολικής Ασίας. Ακριβώς. Θα έχει, έχει, θα καταλάβουμε τι ακριβώς λέει. Θα αναπτύξουμε περισσότερες δράσεις, οι οποίες θα αφορούν συνολικά τις νέες μορφές ναυτιλίας, την πράσινη ναυτιλία, την καινοτομία, την έρευνα και βεβαίως την εκπαίδευση των ναυτικών. Αυτό για την εκπαίδευση των ναυτικών, μακάρι να κάνουν κάτι, να γίνει κάτι εδώ στην Ελλάδα, να βρίσκουν δουλειά οι άνθρωποι και να είναι περισσότεροι Έλληνες ναυτικοί σε μια χώρα αναυτοσύνης. Αλλά σε όλα τα άλλα φοβάμαστε από τις δηλώσεις αυτές ότι υποκρύπτουν ότι θα συνεχίσουμε να κατασκευάζουμε πλοία κάπου αλλού. Και όχι στη χώρα μας. Και όχι στη χώρα μας. Και ένα ακόμα που συζήτησε ο κύριος Γεραπετρίτης είναι, επειδή τελειώνει τώρα η διετής θητεία της Ελλάδας, η παρουσία της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ότι ολοκληρώνοντας αυτή τη θητεία στο τέλος του έτους, συζήτησε τα θέματα που προκύπτουν ή μπορεί να προκύψουν και στην τελευταία Γενική Συνέλευση που θα είναι η Ελλάδα ακόμα, τελευταία Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που το Σεπτέμβριο κάθε χρόνο γίνεται, στην οποία η Ελλάδα θα είναι ακόμα μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τώρα για το πολέμους είναι λίγο άοριστη η δήλωση, αν συζήτησε λέει τα γεγονότα στην πλανήτη που συμβαίνουν κτλ. Δεν έχουμε μάθει περισσότερες λεπτομέρειες. Μάλλον θα μάθουμε όταν επιστρέψει με το καλό ο κύριος Υπουργός, όταν επιστρέψει στην Ελλάδα, και προφανώς θα κάνει και μια ενημέρωση για τους δημοσιογράφους, θα μας πει περισσότερα.

έβδομο σε μια δεκαετία. Ποιος θα το πίστευε? Στη Μεγάλη Βρετανία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μιλάμε για το κράτος και όχι για την περιοχή. Έβδομο σε μια δεκαετία. Τι είπε ο Άντι Μπέρναμ? Εργατικός ήταν και ο Στάρμερ που παρέδωσε. Εργατικός και ο Άντι Μπέρναμ. Προσιτή ζωή. Μπορεί να ακούγεται κάπως ευγενικά η λέξη, αλλά κάπως έτσι προσεκτική, αλλά έχει σημασία. Να βγαίνουμε, να τη βγάζουμε, αδερφέ. Προσιτή ζωή, να τη βγάζουμε. Είναι αυτό που φωνάζουν και εδώ ο περισσότερος κόσμος. Δεν βγαίνω, αδερφέ. Κάτι πρέπει να κάνετε για να βγαίνω. Μου λείπουν 500, 1000, 2000 ευρώ ανάλογα τι ανάγκες έχει ο καθένας για να μπω στο σούπερ μάρκετ. Ανάλογα τι παίρνει, γιατί άμα παίρνει 600 και 700, ναι, σου λείπουνε. Για τα παιδιά σου, για το ενίκιο, για τα τρόφιμα. Αν έχεις και ένα άρρωστο πατέρα ή μητέρα, βεβαίως. Να βγαίνει προσιτή ζωή. Μεγάλη κουβέντα. Κι ας είναι προσεκτικά διατυπωμένη έτσι με ένα περίεργο αμπαλάζ. Ο Άντι Μπέρναμ υποσχέθηκε μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους διαβίωσης και την κατάρτιση εντός του έτους δεκαετούς προγράμματος για την ανάκαμψη της χώρας. Ξέρετε, αυτά τα πενταετή, δεκαετή προγράμματα εδώ δεν ακούγονται καθόλου καλά. Οι Έλληνες δεν τα αγοράζουν πλέον. Στο Βορρά έχει πολύ μεγάλη σημασία, στις βόρειες χώρες να το πεις. Είτε είσαι Σκανδιναβός, είτε είσαι Γερμανός, είτε είσαι, δεν ξέρω, Βέλγος, πρέπει να μιλήσεις για το αύριο. Εκεί η αντιμετώπιση είναι διαφορετική, αλλά και οι εμπειρίες διαφορετικές, έτσι. Έχει και αυτό τη σημασία του. Άντι Μπέρναμ, λοιπόν, τον υποστηρίζει και ο Γκόρμπι. Αν θυμάστε, ο παλιός αρχηγός του Εργατικού Κόμματος, ο οποίος συνεθλίβει πάνω στο Brexit, διότι τότε το Εργατικό Κόμμα ουσιαστικά διχάστηκε. Η εργατική τάξη ήθελε Brexit. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε μεγάλους βάθμους, σε μεγάλους αριθμούς. Οι φτωχότεροι ήθελαν το Brexit σε μεγάλους αριθμούς. Αυτή είναι η αλήθεια. Το ήθελε η ελίτ χωρίς να το εκφράζει ανοιχτά. Η ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος χωρίς να το λέει ευθέως. Ο Τζόνσον, ο Μπόρις Τζόνσον το είπε κάπως διστακτικά. Το εξέφρασε απόλυτα ο Φάρατζ, ο ακροδεξιός. Και καλός ή κακός, ας το πω έτσι με αυτή τη λέξη, ζητώ συγγνώμη, η φτωχολογιά το επιζητούσε. Γιατί είχαν πιστεί οι άνθρωποι ότι χάνουν τις δουλειές τους από τους ξένους και από τους Ευρωπαίους. Ο Γκόρμπι λοιπόν στηρίζει τον Άντι Μπέρναμ και το αριστερό του πρόγραμμα του Εργατικού Κόμματος. Έχει και αυτό τη σημασία του. Να δούμε τι ακριβώς θα κάνει ο Μπέρναμ. Επειδή ο χρόνος τρέχει και επειδή μίλησα για ιδεολογικά ζητήματα στην αρχή, θα μιλήσουμε έτσι κι αλλιώς το δεύτερο ημίωρο αναλυτικά για τον πόλεμο. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, τι είναι? Η τιμή του Brent, του Διεθνούς Πετρελαϊκού Δίκτυα Αναφοράς, αυξήθηκε κατά 3,2, 90,95 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 2,8. Ωραίες λέξεις, ενισχύθηκε. Αυξήθηκε. Το πληρώνουμε ακριβότερα. Κατά 2,8 στα 84,04 δολάρια το βαρέλι. Άρα έχουμε ξανά μέσα σε λίγες μέρες αυξήσεις, διότι ο κύριος Τραμπ και ο κύριος Νετανιάχου διεξάγουν πολέμους. Και ο κύριος Ζελένσκι, ο οποίος χτυπά και ελληνόκτητα πλοία, ελληνικών συμφερόντων, εν πάση περιπτώσει, ελληνικών ιδιοκτητών, Ελλήνων ιδιοκτητών στη Μαύρη Θάλασσα, χτυπήθηκαν και στο Περσικό κτλ. Θα τα πούμε αναλυτικά. Για να προλάβω να αναφερθώ σε αυτό το θέμα, το οποίο παίρνει διαστάσεις. Προσέξτε τι γίνεται. Υπάρχει μια ιδεολογική επίθεση της ακροδεξιάς και θα πω της παγκόσμιας ακροδεξιάς. Υπήρξε ένα περιστατικό. Το 2021 ο Τζετζάντε Καβούρ, συγγνώμη, τι είπα, ο Ροτζέρο, ο Μάριο Ροτζέρο, στην περιοχή Καβούρ του Τωρίνο, πυροβόλησε, καταδίωξε τρεις μάλλον ήτανε, τους πυροβόλησε πισόπλατα, σκότωσε τους δύο, τραυμάτισε πάρα πολύ τον τρίτο, βαριά τον τρίτο. Το 2021 όλα αυτά. Ο Μάριο Ροτζέρο υποστήριξε ότι
είχε απειβδίσει

0: ότι ήταν η πέμπτη φορά που έκλεβαν το κατάστημά του και πυροβόλησε, κυνήγησε τους κλέφτες και τους πυροβόλησε πίσω πλάτα. Καταδικάστηκε αυτές τις μέρες σε κάθριξη 14 ετών και 9 μηνών. Η Μελόνι, η πρωθυπουργός της χώρας, όπως και όπως και οι υπουργοί της, υποστήριξαν ότι ο ιδιοκτήτης είχε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα και εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να καταδικαστεί έτσι ένας άνθρωπος ο οποίος υπερασπίστηκε τον εαυτό του. Μίλησαν για νόμιμη άμυνα. Και νόμιμη άμυνα υποστηρίζει ότι είναι αυτό το γεγονός και ο Μάσκ. Ο Μάσκ που προχθές βγήκε και στήριξε τον Κασιδιάρη ότι είναι πολιτικός κρατούμενος και ότι κακώς συνεχίζει να κρατεί τις φυλακές. Αυτή η ιστορία λοιπόν δείχνει είναι μια ακόμα αφορμή για να μας δείξει ότι υπάρχει μια ιδεολογική επίθεση πλέον για το πώς τρέχουν τα πράγματα. Επεμβαίνουν κυρία Μελόνι, ο κύριος Μάσκ και άλλοι, επεμβαίνουν και φέρνουν πολύ πάνω το νόμος και τάξη, αλλά και την αυτοάμυνα και το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Για τους Αμερικανούς βεβαίως αυτό είναι σύνηθες. Έτσι, οι Αμερικανοί έχουν μια τέτοια αντίληψη, έτσι το ξέρουμε. Οπλοφορούν, έχουν το δικαίωμα της οπλοφορίας, συνταγματικό δικαίωμα, και αν μπεις να τους κλέψεις, σε πυροβολούν. Επομένως, για την Αμερική υπάρχει μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Για την Ευρώπη τα πράγματα είναι διαφορετικά και για το δίκαιο της Ευρώπης. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι οι Αμερικανοί, είτε λέγεται Μάσκ είτε λέγεται Ρούμπιο, με αφορμή διαφορετικού τύπου γεγονότα στην Ευρώπη, παρεμβαίνουν στηρίζοντας τις απόψεις που υποστηρίζουν και οι ίδιοι και όχι οποιοδήποτε Αμερικανοί ή ακροδεξία Αμερικανοί, ας το πούμε με τα δικά μας, με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ήτανε και ο Μάρκο Ρούμπιο πριν από λίγες μέρες, ο οποίος με αφορμή την τραγωδία και το θλιβερό γεγονός, το θάνατο της άτυχης γυναίκας, πραγματικά άτυχης, δεν έφταιγε σε τίποτα η γυναίκα προς Θεού, που πέθανε στη Θεσσαλονίκη με τα γκαζάκια που μπήκαν, ήρθε ο Μάρκο Ρούμπιο και είπε, διαστρεβλώνοντας τα πράγματα, ότι οι αριστεροί είναι αυτοί που φταίνε και ότι έχουμε θέμα με την αριστερή ιδεολογία. Να συνοψίσουμε λοιπόν. Με κάθε αφορμή και με μικρότερα ή μεγαλύτερα γεγονότα και διαφορετικών επιπέδων γεγονότα, τα οποία ο καθένας μπορεί να έχει δικαίωμα να τα κρίνει, αλλά είναι και διαφορετικά γεγονότα, έτσι. Δεν τα πετάμε όλα σε ένα τσουβάλι. Αυτοί τα πετάνε όλα σε ένα τσουβάλι. Και τι λένε στο τέλος, που καταλήγουν, φταίει η αριστερά. Για την ανοχή της, για το ότι υποστηρίζει τρομοκράτες, για το ότι υποστηρίζει ανθρώπους που σκοτώνουν ανθρώπους. Και θα θυμίσω, όπως το είπα και χθες, ότι το 2019 στην προεκλογική εκστρατεία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε ένα ξένο περιοδικό, νομίζω ότι ήταν το Πολιτικό, το υποσχέθηκα και χθες θα το βρω, δεν το έψαξα τελικώς, αλλά δεν έχει και σημασία, είναι έτσι αυτό που σας το λέω, αυτό το θυμάμαι από τις καλές σημειώσεις μου. Τι είπε τότε? Έχουμε θέμα τρομοκρατίας στην Ελλάδα από την ακρά αριστερά. Έχουμε θέμα αριστερής τρομοκρατίας. Είχαμε θέμα με τη Χρυσή Αυγή, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ότι έχουμε θέμα με την αριστερή τρομοκρατία. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα, και για να πάω πίσω στο πρώτο σχόλιο, αυτοί που τώρα δήθεν λυπούνται για τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, καλό θα είναι να σκεφτούν σε ποιο κλαδί κάθονται και γιατί πράγμα ακριβώς λυπούνται και ποιες είναι οι μάχες που πραγματικά χάθηκαν. Δεν είναι οι μάχες του Αμπαλάς και της Κορδέλας. Είναι λυπηρό να μην το καταλαβαίνουν. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Στο κόκκινο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε τώρα στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης. Να δούμε τι συμβαίνει εκεί. Έχουμε τους κατάλληλους γι' αυτό να μας ενημερώσουν. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα και πάλι. Συνεχίζεται το πρόβλημα στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, από την οδό Λένορμαν μέχρι και τον Κόκκινο Μήλο. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τα Άνω Λιώσια μέχρι και το Νέο Ηράκλειο. Έντονο το πρόβλημα είναι στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, η κίνηση ξεκινάει από το δάσος Γαϊδαρίου και φτάνει μέχρι το Σκαραμαγκά. Λιγότερη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, έχει λίγο αραιώσει, φύγαν τα πρωινά τα καράβια. Όσον αφορά το κέντρο, στο μεταξουργείο στην οδό Αχιλλέως, στην Ομόνοια, στην αρχές της Πειραιός και στα Δίου, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ύψος του Γκίζη, στις αρχές της Συγκρού, ρεύμα της Ανόδου ξεκινάει από τη Λαγουμιτζή, στην Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Αμαλίας έντονο το πρόβλημα, στην Κηφισία στο ύψος του Γυροκομείου και αρχές Μεσογείων.
0: Έχουμε αρκετά, έχουμε αρκετά. Μάλιστα, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Ήταν το Ραδιοταξί Παρθενών. We'll be right back.

0: Πάντα εδώ στο κόκκινο, ο Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο, διπλωματικά μονοπάτια. Λέγαμε προηγουμένως για τα ιδεολογικά, πριν πάμε στους πολέμους τώρα και στο καλεσμένο μας. Σκεφτείτε ότι πέρα από την κάθε ευκαιρία που βρίσκουν οι Αμερικανοί για να επέμβουν σε ιδεολογικο-κοινωνικά ζητήματα στην Ευρώπη, σκεφτείτε ότι αυτή η ιστορία, ότι για όλα αυτά η αριστερά είναι και το βασικό επιχείρημα κατά της Κούβας. Το State Department λοιπόν κατηγόρησε χθες την Κούβα ότι διεξάγει εδώ και δεκαετίες ανατρεπτικές ενέργειες εναντίον των ΗΠΑ, καταγγέλλοντας διείσδυση της Κούβας στον αμερικανικό κρατικό μηχανισμό, μαρξιστική επιρροή και αντιαμερικανικό διεθνισμό. Όλα αυτά η Κούβα ενάντια στις ΗΠΑ. Τους έχουν τσακίσει τα κόκαλα τους ανθρώπους. Δεν ξέρουν τι να κάνουν. Λοιπόν, πάμε στα πολεμικά. Πάμε, εν πάση περιπτώσει, στα όσα συμβαίνουν γύρω μας και είναι σημαντικά. Μιλήσαμε λίγο στο πρώτο ημίωρο, αλλά έχουμε τώρα τον καλό συνάδελφο του στρατή Αγγελή να μας τα πει. Τον διαβάζετε στο Βήμα, τον βλέπετε στο Μέγκα. Στρατή, καλή σου μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε σίγουρα πόλεμο. Δεν ξέρουμε αν έχουμε πόλεμο ή ειρήνη. Έχουμε σίγουρα πόλεμο. Δεν ξέρουμε πώς θα ξεμπλέξουμε αυτόν τον πόλεμο πλέον. Κανένας δεν ξέρει.
1: Και δεν είναι πια μόνο οι βομβαρδισμοί που για δέκατη νύχτα συνεχίστηκαν χθες οι Αμερικανικοί και οι απαντήσεις των Ιρανών στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ, σε άλλες περιοχές. Είναι και η απειλή που εκτόξευσαν οι Χούθοι της Ιεμένης ότι θα επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία. Αυτό σημαίνει ότι οι Χούθοι λένε ότι θα κλείσουν τα στενά του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, που είναι τα στενά στα νότια της Ερυθράς Θάλασσας.
0: Κλείνουν το Σουέζ πρακτικά.
1: Βόρεια είναι το Σουέζ, νότια είναι το Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Δηλαδή, και αυτό εμπεριέχει και την απειλή επιθέσεων εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στην Ερυθρά Θάλασσα της Σαουδικής Αραβίας εγκαταστάσεων, και έχει σημασία αυτό γιατί αυτές οι εγκαταστάσεις αποτελούν την εναλλακτική έξοδο του πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, με δεδομένο ότι παραμένει κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Υπάρχουν λοιπόν αγωγοί που από την Ανατολική Σαουδική Αραβία, από τα μεγάλα κοιτάσματα, μεταφέρουν το πετρέλαιο στο Γιάνγκου, εκεί είναι τις εγκαταστάσεις μεγάλες της Αράμκο μάλιστα, και από εκεί φεύγουν με δεξαμενόπτια μέσω του Σουέζι, νότια μέσω του Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Αν λοιπόν κάνουν αυτό οι Χούθοι, κλείνει ακόμη μια έξοδος σαουδαραβικού πετρελαίου, μια πηγή εξόδου, μια περιοχή από που φεύγει το σαουδαραβικό πετρέλαιο, και επίσης θα κλείσουν τα στενά και για άλλα πλοία που θα κατευθύνονται από την Αραβική θάλασσα προς τη Σαουδική Αραβία. Η απειλή είναι συγκεκριμένη, τίθεται υποτίθεται σε εφαρμογή από σήμερα και συνοδεύεται από απειλή πυραυλικών επιθέσεων εναντίον αυτών των εγκαταστάσεων των πετρελαϊκών που σας είπα νωρίτερα. Άρα οι Ιρανοί και οι σύμμαχοί τους, οι Χούθοι, γιατί χωρίς την σύμφωνη νομίζω γνώμη τουλάχιστον των Ιρανών δεν θα το έκαναν αυτό οι Χούθοι, ήταν ένα αναμενόμενο βήμα, κλείνει άλλη μια περιοχή από την οποία θα μπορούσαν να περάσουν τα εξαμενόπλια με πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία. Στο πεδίο το επιχειρησιακό, τα περισσότερα πλήγματα, τα αμερικανικά, έχουν γίνει στο νότιο Ιράν και στην περιοχή των στενών του Ορμούζ και ευρύτερα. Και φαίνεται ότι υπάρχει ένα σχέδιο, γιατί έχουν χτυπηθεί πλέον πάρα πολλές γέφυρες και άλλες εγκαταστάσεις, υποδομές, με ένα σχέδιο των Αμερικανών να απομονώσουν κάποιες περιοχές τουλάχιστον του νοτίου Ιράν, και αυτό ανεβάζει τις πιθανότητες και τα σενάρια ακόμη και για μια χερσαία επιχείρηση, μάλιστα μια αποβατική επιχείρηση των Αμερικανών με στρατεύματα, δηλαδή να πατήσουν το πόντι τους σε κάποιες περιοχές του Ιράν. Αυτό βέβαια θα οδηγούσε, σύμφωνα με τους περισσότερους αναλυθές, σε ακόμη μεγαλύτερο αντιέξοδο και θα περιέχει βέβαια το κίνδυνο και μεγαλύτερων αμερικανικών απολειών. Άρα τα πράγματα δεν εκτονώνονται. Κάθε μέρα που περνά, κάθε ώρα που περνά, χειροτερεύουν.
0: Οι προσπάθειες των Πακιστανών, των δυσμύρων πλέον Πακιστανών και όποιον άλλον, πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι και το Ομάν προσπαθεί, από ό,τι καταλαβαίνουμε, να συνεχιστούν οι συνομιλίες. Κάτι ψελίζουν οι Αμερικανοί, Αλλά δεν φαίνεται να πάει εκεί το πράγμα, έτσι, δεν φαίνεται να έχουμε...
1: Ναι, είναι στο Πακιστάν ο Υπουργός Εσωτερικών του Ιράν για να συζητήσει αυτά την προώθηση μιας λύσης, μιας διεξόδου ειρηνευτικής. Δεν φαίνεται προς το παρόν να καρποφορεί. Είπε και κάποιες, όπως είπες ακριβώς, ψελίζουν και οι Αμερικανοί, ο Ρούμπι, ο Βάντς, λένε ότι θα μπορούσε να επιστρέψει στο εδώ της διπλωματίας, θα μπορούσαν να επιστρέψουν, αλλά αυτό προς το παρόν στην πράξη δεν διαψεύδεται. Δηλαδή, μόνο επιδείνωση βλέπουμε εδώ και ένα δεκαετία.
0: Στρατή, υπάρχουν πληροφορίες, κάποιες πληροφορίες για το Ιράν. Βλέπουμε βέβαια συνεχώς ότι υπάρχουν και οι διαφωνίες, ότι είναι οι φρουροί της Επανάστασης που ελέγχουν την κατάσταση, ούτε ο Μοσνταμπά Χαμεϊνί ότι δεν την ελέγχει, ακόμα και τέτοια διαβάζουμε. Διαβάζοντας επίσης ότι και η Πεζεσκιάν πρόεδρος και Αραχτσή υπουργός εξωτερικών ουσιαστικά διεκπεραιώνουν πράγματα χωρίς να μπορούν να παίρνουν τις καθοριστικές αποφάσεις. Υπάρχει κάτι περισσότερο για το Ιράν αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες?
1: Κοιτάξτε, αυτό που γίνεται είναι ότι σε πάρα πολλές κρίσεις έχουν την τάση οι Αμερικανοί και οι Δυτικοί εγγένοι να εμφανίζουν ότι υπάρχει εσωτερικό μέτωπο, ότι συγκρούονται δύο ή περισσότερες τάσεις μεταξύ τους. Στην περίπτωση τώρα του Ιράν φαίνεται ότι υπάρχει βάση σε αυτά τα σενάρια, αν και οι Τεχεράνοι αξιωματούχοι στο Ιράν διαψεύδουν σε κάθε ευκαιρία ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων στο εσωτερικό, ότι δηλαδή υπάρχει σύγκρουση των σφυροπυρηνικών με τους πραγματιστές, να το πούμε έτσι. Εφόσον συνεχίζεται και η αμερικανική στρατιωτική πίεση, δεν ξέρω ποιους διευκολύνει ουσιαστικά την πλευρά των πραγματιστών ή των σκληροπυρηνικών. Συνήθως από τέτοιες ενέργειες ενισχύονται οι σκληροπυρηνικοί. Και επίσης, επειδή μιλάμε για το επιχειρησιακό, φαίνεται ότι τα τελευταία 24 ώρα υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και αναφέρεται ότι οι Αμερικανοί μετασταθμεύουν στο Ισραήλ και ίσως και σε άλλες περιοχές αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού. Αυτή η πληροφορία προειδεάζει για κλιμάκωση των αεροπορικών επιχειρήσεων και για μεγαλύτερες κλίμακες βομβαρδισμούς στο Ιράν. Και εδώ μπαίνει ξανά πάλι το σενάριο της εμπλοκής του Ισραήλ, το οποίο σημειωτέων βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο, έτσι και επίσημα πλέον. Ναι, δεν ξέρω αν σε ποιο βαθμό ισχύει αυτή η διάκριση μεταξύ σκληροπυρηνικών και πραγματιστών, αλλά ξαναλέω ότι αυτά που συμβαίνουν μάλλον δεν διευκολύνουν τους πραγματιστές, αν υπάρχουν αυτοί όπως περιγράφονται,
0: σωστό.
1: Για να βρεθεί μια διέξοδος, μια συζήτηση.
0: Μάλιστα. Πάμε στο Λίβανο, γιατί κάτι διαβάζω περί αποχώρησης Ισραηλινών δυνάμεων και υπάρχει μια συμφωνία και άρχισε να αναπτύσσεται ο Λιβανέζικο στρατό σε τρεις κοινότητες της περιοχής του Νοτιού Λιβάνου δηλαδή, και ότι οι Αμερικανοί, το State Department αναφέρει ότι ξεκίνησαν σε πιλωτικές ζώνες, σε χωριά συγκεκριμένα. Υπάρχει κάτι να το περιγράψεις λίγο αυτό, να μας το εξηγήσεις?
1: Ναι, αυτές οι περίφημες πιλωτικές ζώνες είναι περισσότερο λόγια, με την έννοια ότι είναι μια συμφωνία που είχε επιτευχθεί με τη μεσολάβηση των Αμερικανών. Προβλέπει ότι πιλωτικά οι Ισραηλινοί θα αποχωρήσουν από τρία χωριά στα σύνορα και ότι θα αναπτυχθούν εκεί οι Λιβανέζοι, ο στρατός του Λιβάνου.
0: Όχι Χεσμπολάχ, ο Λιβανέζικος στρατός.
1: Ο Λιβανέζικος στρατός, ο οποίος θα εγγυηθεί την αποστρατικοποίηση αυτών των περιοχών, δηλαδή ότι έχουν φύγει τη Χεσμπολά από εκεί. Υπάρχουν κάποια ζητήματα εκεί, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Σε ένα από τα τρία χωριά λένε ότι μα δεν έχουν πει ποτέ οι Ισραηλινοί σε αυτό το χωριό μέσα, είναι έξω στα περίχωρα. Σε ένα άλλο λένε δεν υπάρχει κινητικότητα και σε ένα τρίτο λένε μα εμάς έτσι κι αλλιώς ο Λιβανέζικος στρατός είναι εδώ όλο αυτό το διάστημα, δεν έχει αποχωρήσει. Κατά συνέπεια είναι μια κίνηση που περισσότερο αποσκοπεί στη δημιουργία εντυπώσεων και σε κάθε περίπτωση αυτή η συμφωνία προβλέπει ότι οι Ισραηλοί θα κάνουν πίσω, θα αναδιπλωθούν μερικά χιλιόμετρα και θα αναλάβει το βάρος της αποστρατικοποίησης ο στρατός του ελέγχου των περιοχών, της εκαθάρισης της Χεσμπολά, να το πούμε έτσι, θα τα αναλάβει ο Λιβανέζικος στρατός, μόνο που η Χεσμπολά έχει καταγγείλει μεν αυτή τη συμφωνία, δηλαδή δεν αποτελεί μέρος, και στα τελική ανάλυση αυτό που θα κληθούν μετά οι Λιβανέζοι, ο στρατός του Λιβάνου, είναι να κάνει πράξη μια πολιτική απόφαση, η οποία δεν ξέρω σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα στο έδαφος αυτές τις λεγόμενες πιλωτικές ζώνες. Ό,τι και αν γίνει, θα πρέπει να επικυρωθεί, να επιβεβαιωθεί από τους Ισραηλινούς. Mm-hmm. Να πάνε δηλαδή και να επιβεβαιώσουν ότι όντως δεν ελέγχει η Χεσμπολά αυτά τα τρία χωριά. Καταλαβαίνετε ότι εντάξει, προσπαθούν να δείξουν μια κινητικότητα οι Αμερικανοί και η Λιβανέζικη κυβέρνηση και το Ισραήλ, αλλά στην ουσία δεν μιλάμε για κάτι πολύ θεαματικό. Θα ήταν ένα βήμα θετικό στην κατεύθυνση της εκτόνωσης της κρίσης, ίσως στο βαθμό που δεν θα έφερνε σε σύγκρουση ανοιχτή το στρατό του Λιβάνου, τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου με τις δυνάμεις της Χεζμπολά.
0: Προέλαση Ισραηλινών τώρα δεν υπάρχει, έτσι δεν έχει σταματήσει αυτό. Σταμάτησαν εκεί που βρίσκονται.
1: Ναι.
0: Είναι κάπως έτσι τα πράγματα.
1: Ναι, κατέχουν όμως περίπου το 1/5 της επικράτειας
0: του εδάφους του Λιβάνου.
1: Του Λιβάνου, ναι. Και δεν πρόκειται, εγώ πιστεύω, μέχρι τις εκλογές που θα γίνουν στο Ισραήλ να κάνουν πίσω, να κάνουν μεγάλα βήματα θεματικά πίσω οι Ισραηλοί. Αντίθετα, έχουμε τους σκληροπυρηνικούς θρησκευόμενους και άλλους ακροδεξιούς μέσα στην κυβέρνηση του Ισραήλ να πανηγυρίζουν, γιατί ελέγχουν πάνω από 70% της Λωρίδας της Γάζας και προχθές μάλιστα έκαναν, συμμετείχε ο Μπενγκβίρ σε μια πορεία προς τη Γάζα από τέτοια στοιχεία των επίκων και άλλους ακροδεξιούς που ετοιμάζονται να επικύσουν ένα μέρος της Γάζας ή έστω στην περιφέρεια της Λωρίδας της Γάζας να φτιάξουν οικισμούς, όπως λένε.
0: Άρα έχουμε μια κατάσταση δυτικής όχθης, δηλαδή να μεταφέρεται στη Γάζα.
1: Πραγματικά εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, δεν ξέρεις, μπερδεύονται η κατάσταση στη δυτική όχθη με την κατάσταση της Λωρίδας της Γάζας, επιταχύρω, έτσι, στο χειρότερο, στα χειρότερα σενάρια. Και βέβαια μέσα στη δυτική όχθη κάνουν ό,τι θέλουν οι έπικοι. Έτσι, υπάρχουν ασυνεχείς καταγγελίες, βίντεο και στοιχεία που δείχνουν ότι οι έπικοι κάνουν επιδρομές σε παλαιστινιακά χωριά και μάλιστα έχουν μαζί τους με τη συνδρομή και την αρρωγή και την υποστήριξη του Ισραηλινού στρατού. Εξάλλου, σε κάποιες περιοχές την άμυνα, ας πούμε, την άμυνα των οικισμών των Εβραίων επίκων την έχει ο στρατός σε συνεργασία με τις δυνάμεις των επίκων που είναι εξοπλισμένοι στα δόντια. Αλλά δεν υπάρχει και εκεί εξελίσσεται στο χειρότερο η κατάσταση, αλλά και στη Γάζα, και σήμερα το πρωί είχαμε πάλι βομβαρδισμούς. Και μιας μιλάμε και μιλάμε για τη Γάζα, ας κρατήσουμε ότι η Χαμάς ανέδειξε με εσωτερική ψηφοφορία των στελεχών της, των ανώτερων της Σούρα, του συμβουλίου τους, τον Χαλίλ Αλχάγια ως νέο ηγέτη της Χαμάς.
0: Ο οποίος ξέρουμε που βρίσκεται.
1: Αυτός βρίσκεται εκτός Γάζας, είναι από τη Γάζα. Έχει ενδιαφέρον ότι ο άλλος υποψήφιος είναι ο Χαλέντ Μεσάλ. Οι πιο παλιοί ίσως θυμούνται, ήταν παλιά ηγέτης της Χαμάς πριν τον Χανίγε. Πάμε τώρα πίσω, έτσι. Και είναι αυτός τον οποίο είχαν επιχειρήσει να σκοτώσουν στην Ιορδανία οι Ισραηλινοί με δηλητήριο πριν από χρόνια, και για να δοθεί το αντίδοτο τότε και να σωθεί αυτός ο ηγέτης της Χαμάς, είχε παρέμβει η Ιορδανία, ο βασιλιάς της Ιορδανίας, στους Αμερικανούς, και έγινε και ανταλλαγή κάποιων εχμάτων. Δηλαδή έγινε ένα παζάρι από το οποίο σώθηκε ο Μεσάλ, ο οποίος όμως τώρα είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και ήταν και εκείνος μέλος της προσωρινής ηγεσίας εδώ και δύο χρόνια, της πενταμελούς. Αλλά τελικά φαίνεται ότι ο Χαλίλ Αλχάγια είναι αυτός ο οποίος αναδείχθηκε ως νέος ηγέτης της Χαμάς, και έχει μια σημασία γιατί με αυτόν τουλάχιστον έχουν κάποιες επίσημες επαφές οι Αμερικανοί. Είχαν δηλαδή οι απεσταλμένοι του Τραμπ, ο Κούσνερ, ο Γαμπρός και ο Γουίτκοφ, τότε στην Αίγυπτο που συζητούσαν τη συμφωνία του Τραμπ που θα έφερνε την ειρήνη στη Γάζα μέσα σε λίγους μήνες, υποτίθεται. Είναι γνώριμος λοιπόν των Αμερικανών, έχει συζητήσει μαζί τους, έχει καθίσει στο τραπέζι μαζί τους. Επίσης είναι ο άνθρωπος γνωστός στη Γάζα ως ο ηγέτης, ο πατέρας των μαρτύρων. Τέσσερα από τα παιδιά του, τέσσερις γη έχουν σκοτωθεί, οι τρεις στη Γάζα πριν και στη διάρκεια του πολέμου, Και ο ένας είχε σκοτωθεί στην Τόχα όταν οι Ισραηλινοί βομβάρδισαν την περιοχή, το κτίριο όπου διέμεναν οι ηγέτες της Χαμάς, που βρίσκονταν παράλληλα σε συζητήσεις με τους Αμερικανούς. Αυτό έγινε πέρυσι. Έχει σημασία λοιπόν ότι είναι ένας πολύ γνωστός στη Γάζα ηγέτης, είναι κάποιος ο οποίος μπορούσε να δώσει συνέχεια στην πολιτική και στην πρακτική της Χαμάς, τόσο στη Γάζα όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Το ότι ο Μεσάλ έχασε μάλιστα, λένε, για μια ψήφο, 35-34, είναι ο Μεσάλ, είναι ο άνθρωπος που ήταν περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια στο εξωτερικό, και ο άλλος, και ο Χαλίλ Αλκάγια στο εξωτερικό. Όλοι αυτοί μετακινούνται μεταξύ Κατάρ, μεταξύ Ντόχας, Τουρκίας, Κωνσταντινούπολης και λοιπά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, οι εκλογές του Ισραήλ έχουν κλειδώσει για τέλος Οκτωβρίου.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι κλειδωμένο αυτό, έτσι.
1: Είναι κλειδωμένο και θυμίζω ότι ακριβώς μετά, δηλαδή τέλη Οκτωβρίου είναι οι εκλογές στο Ισραήλ, και μετά είναι και οι εκλογές οι Αμερικανικές,
0: ναι. Κογκρέσο. Είναι όλα μαζί
1: αυτά. Νοέμβριο, έτσι. Είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν θα φέρουν τα πάνω κάτω σε μια νύχτα ούτε στο Ισραήλ, ούτε...
0: Στο Ισραήλ, αν χάσει ο Νετανιάχου, είναι ένα θέμα.
1: Αν χάσει ο Νετανιάχου, είναι θέμα. Το θέμα είναι αν κερδίσει ο Άιζενκοτ, δεν είναι και εκείνος ένας, θα έλεγε.
0: Κανένας, ναι, όχι, δεν το λέμε γι' αυτό. Απλώς είναι ότι ο Νετανιάχου μπορεί κάπως από την εξίσωση να βγει.
1: Ναι, είναι πιο γνωστός, θα έλεγα. Αλλά στην ουσία, ο Άιζενκοτ είναι ο ηγέτης ενός καινούριου κόμματος που δεν έχει ουσιαστικά ξεκαθαρίσει πού θα πάει το πράγμα, τι θέλει. Είναι άνθρωπος του στρατού και εκείνος, και έχει χάσει μάλιστα ένα γιο στη Γάζα. Έχει σκοτωθεί ένα γιο στη Γάζα. Ναι, καταλαβαίνετε. Τώρα, αν θα συγκροτηθεί μια συμμαχία, ξέρετε κάτι, μπορεί να κερδίσει ο Άιζεκο τις εκλογές με ένα μικρό ποσοστό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα σχηματίσει κυβέρνηση. Γιατί είναι απλή αναλογική και εκεί θα κάνει...
0: Χρειάζονται περισσότερα κόμματα, ναι.
1: Αυτός που θα κάνει την ευρύτερη συμμαχία, την πολιτική.
0: Μάλιστα,
1: και επειδή είπαμε για την Αμερική και την πολιτική του Τραμπ, ο Τραμπ εξήγηλε το πρωί κυρώσεις καινούργιες, δασμούς σε προϊόντα από το Καναδά 50%, γιατί επιβάλλει, γιατί υποτίθεται οι Καναδοί μεταχειρίζονται άδικα τους Αμερικανούς σε πολλά προϊόντα, μεταξύ αυτών είναι τα γαλακτοκομικά, αλλά και η απαγόρευση εισαγωγής αλκοολούχων ποτών από την Αμερική στον Καναδά σε πολλές επαρχίες. Απλά εγώ θυμίζω το εξής, ότι πριν μερικές μέρες ο Τραμπ είχε πει ότι θα επιβάλλει κυρώσεις στον Καναδά γιατί εισβάλλει στην Αμερική ο μολυσμένος αέρας από τις φωτιές, ο καπνός από τις φωτιές στον Καναδά, και ευθύνεται γι' αυτό η κυβέρνηση του Καναδά. Άρα λοιπόν πάλι η Αμερική δέχεται μία εισβολή, έτσι, από το μολυσμένο καπνό, από τις δασικές πυρκαγιές, και παρόλο που στην τελευταία ανακοίνωση δεν υπάρχει αυτή η αναφορά, όλοι θυμόμαστε οι περισσότεροι, ίσως πριν μερικές μέρες ο Τραμπ είχε αναγγείλει αυτή την επιβολή των δασμών τους Καναδούς για τον καπνό που εισβάλλει στη χώρα του από τον Καναδά.
0: Είμαστε οι αδικημένοι, μας την πέφτουν όλοι. Αυτό λέει ο Τραμπ στους Αμερικανούς, ναι. Όλοι μας την πέφτουν, ακόμα και με τον καπνό οι Καναδοί μας την πέφτουν. Οι κουβανοί με τον μαρξισμό, οι Ευρωπαίοι με τα... Δηλαδή είναι τρελό.
1: Αυτό σκεφτόμουν επειδή άκουγα την εισαγωγή σου, ας πούμε. Και επίσης δεν μπορούσα παρά να μην σκεφτώ ότι ο υποστηρικτής του δικού μας εντός εισαγωγικών, του Κασιδιάρη, ο Ήλον Μάσκ, είναι από τους ανθρώπους που στο δεξί χέρι του Τραμπ είχε αναλάβει να βάλει σε τάξη το αμερικανικό δημόσιο. Δεν μιλάμε για πράγματα τώρα τραγικά. Και ο Ήλον Μάσκ δεν στηρίζει μόνο το ναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα. Έχει βγει και ανοιχτά να υποστηρίξει τη Le Pen, την εναλλακτική για τη Γερμανία στη Γερμανία, και πάει λέγοντας, αλλά εδώ μιλάμε για τη Χρυσή Αυγή, έτσι, και για το Κασιδιάρη. Πάντως η Le Pen πιο έξυπνη το αντιμετώπισε, επειδή ξέρει τι σημαίνει αυτές οι δηλώσεις, ώστε μπορούσαν να τις στοιχήσουν εκλογικά, κράτησε αποστάσεις από την υποστήριξη που τους έδωσε ο Μάσκ, έτσι.
0: Του χρόνου, επειδή τώρα έχουμε μαζεμένες εκλογές, αλλά τις έχουμε για τους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς, μιλάμε μεγάλες κουβέντες, μήπως έχουμε και για κάποιον άλλον. Τον Οκτώβρη. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Οι Άγγλοι τις γλιτώσανε
0: τις εκλογές.
1: Εντός εισαγωγικών τις γλιτώσαν. Χωρίς εκλογές ανάλαβε ο Μπέρναμ, ο οποίος ανακοίνωσε ήδη, το λέω έτσι γιατί δεν ξέρω αν το έχετε δει, είναι πολύ φρέσκο, υπουργό εξωτερικών τον Ed Miliband. Αλλά το σημαντικότερο, ναι, ένα από τα δύο αδέρφια, θυμάστε, που είχαν κάποια στιγμή συγκρουστεί και για την ηγεσία στο Εργατικό Κόμμα πριν από χρόνια. Αλλά για μένα ένα από τα πρώτα βήματα που ανακοίνωσε στην οικονομία, στο να ανακουφίσει τους Βρετανούς σε επίπεδο καθημερινότητας, αυτό το μεγάλο ζήτημα που συζητείτε, είναι ότι θα καταργηθεί ο ΦΠΑ του 5% στο ηλεκτρικό ρεύμα. Στην τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Αυτό είναι
1: δεν
0: σημαντικό.
1: Είναι μεγάλο το ποσό, όμως...
0: Αυτοί είχαν 5% μόνο, έτσι, δηλαδή...
1: 5%, ναι. Και υπολογίζεται, κοίταγα τώρα στο BBC, ότι είναι γύρω στις 50 λίρες το χρόνο που θα γλιτώσουν οι καταναλωτές. Θα το δούμε. Είναι η πρώτη εξαγγελία, το πρώτο έτσι μέτρο συγκεκριμένο που ανακοινώνεται. Θα υπάρξουν κι άλλα. Στοχεύει στην καθημερινότητα.
0: Ναι, στο δεν βγαίνω. Ναι, αυτό το προσιτή ζωή που είπε. Ναι.
1: Ναι,
0: το προσιτή ζωή. Πρέπει να βγαίνει, τώρα... πρέπει να βγαίνει το νοικοκυριό. Πρέπει να μπορεί να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ 4 εβδομάδες.
1: Ξέρετε κάτι, το ζήτημα είναι πώς διαχειρίζεσαι όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί από την άλλη πλευρά ο μεγαλύτερος αντίπαλος αυτή τη στιγμή που είναι μπροστά στις δημοσκοπήσεις είναι ο Φαράντζ. Ο οποίος ακόμη πρέπει για να ξεφύγει από τη λογοδοσία για μαύρα χρήματα που κατέληγαν στον ίδιο από χρηματοδότες, γνωστούς επίσης ακροδεξιούς επιχειρηματίες κτλ. Προσέφυγε στη λαϊκή ψήφο. Λες και αν εξελεγεί ξανά βουλευτή σε μια περιοχή, θα σταματούσε η έρευνα στη Βουλή των Κοινοτήτων. Δεν θα σταματήσει βέβαια η έρευνα. Αλλά θέλω να πω είναι ένα σκηνικό, επειδή μιλάμε για την καθημερινότητα. Σκέψου, ας πούμε, να είσαι στη Βρετανία, να σου δίνει ο ένας να καταργεί το 5% ένα πρώτο βήμα για να σε βοηθήσει στην καθημερινότητα και απ' την άλλη να έχεις πάρα πολύ κόσμο που να θεωρεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Από τα Λούμπεν στοιχεία, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το μεταναστευτικό, η εισβολή των ξένων, ξέρετε.
0: Όλο αυτό.
1: Και να ακολουθεί έναν τύπο, ας πούμε, σαν τον Φαράντζ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι πώς χρησιμοποιεί κάποιος το μεταναστευτικό και εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό, αλλά και τι άλλες προτάσεις κάνει. Και τα πράγματα είναι ξεκάθαρα όσον αφορά τη Βρετανία.
0: Στρατή, την επόμενη φορά, αν και τώρα τελειώνουμε σε λίγες μέρες, αλλά την επόμενη φορά έχουμε και μετά το Σεπτέμβρη, θα κανονίσω να έχουμε περισσότερη ώρα, για να πούμε περισσότερα.
1: Βλέπεις ότι πάνε από το ένα θέμα στο άλλο.
0: Εύκολα.
1: Παρασύρω και εγώ, αλλά
0: πραγματικά
1: κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα απομονώσεις, ας πούμε. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι. Σήμερα το πρωί έγραψα ένα άρθρο στο Vima.gr που αφορά τη διείσδυση της Τουρκίας στη Συρία μέσω των δεκάτων χιλιάδων προσφύγων από τη Συρία οι οποίοι σπούδασαν και σπουδάζουν στα τουρκικά πανεπιστήμια. Θα μου πεις, μα οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να μην σπουδάζουν. Δεν λέω εγώ αυτό. Καλά, υπάρχουν και κάποιες αστείες περιπτώσεις όπου και καλά πήραν δοκτορά. Πήραν μάστερ από τουρκικά πανεπιστήμια κατσαπλιάδες και οπλαρχηγοί, οι οποίοι τζιχαντιστές, οι οποίοι τώρα κυβερνούν, ας πούμε, σε κάποιο βαθμό, είναι κομμάτια του μηχανισμού.
0: Εκτός από κουστούμι, τους δώσαν και δοκτορά. Ωραία.
1: Ναι, μάστερ.
0: Μάστερ, ωραία. Αλλά Βρετανικό κουστούμάκι και μάστερ.
1: Το θέμα είναι ότι μεγαλώνει η επιρροή της Τουρκίας στο μηχανισμό το καινούριο που στείνεται στη Συρία. Και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ένας αναλυτής, εκπαιδεύει την καινούρια ελίτ της Συρίας η Τουρκία. Και αυτό είναι το σημαντικότερο μακροπρόθεσμα από τις όποιες άλλες πολύ σημαντικές κινήσεις που γίνονται σε στρατιωτικό και διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο.
0: Στρατή, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και να σου ευχηθώ καλές διακοπές, αν δεν έχεις πάει ακόμα, προφανώς δεν έχεις πάει. Να σου ευχηθώ καλές διακοπές, ό,τι καλύτερο, καλή ξεκούραση.
1: Και επίσης,
0: να τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Ήταν ο καλός συνάδελφος Στρατής Αγγελής. Τον διαβάζετε στο Βήμα, τον βλέπετε στο Μέγκα. Λοιπόν, κάπου εδώ όμως τα διπλωματικά μονοπάτια για σήμερα φτάνουν στο τέλος τους. Από μένα, τον Σπύρο Στρουμελίδη, καλή σας μέρα. Δεν φεύγετε από το κόκκινο. Βούλγαρης Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Σκλετίδης, Κατερίνα Κρυβοπούλου στο μεγάλο μαγαζίνο των δύο. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Αρκετά δύσκολες θα είναι οι δύο επόμενες ημέρες με τον καύσωνα, καθώς οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα. Σε θερμικό κλειό παραμένει η χώρα, με τον υδρόγυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου και σε ορισμένες περιοχές να αγγίζει ακόμη και τους 42 βαθμούς. Στο επίκεντρο της έντονης ζέστης βρίσκονται η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά και η Πελοπόννησος, ενώ σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν μέχρι την Τετάρτη. Σε εφαρμογή βρίσκονται μέτρα προστασίας για πολίτες και εργαζόμενους. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ λειτουργούν 7 κλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου Αθηναίων στις Λέσχες Φιλίας, Αγίου Παύλου, Νέου Κόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθού, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Μπελοκήπων, ενώ σε 24 ώρη λειτουργία βρίσκεται η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Παράλληλα, η ΓΕΣΕΕ και η Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας της Συνομοσπονδίας ζητούν τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση. Υποχρεωτική είναι η παύση εργασιών από τις 12 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα για χειρονακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, ενώ το μέτρο αφορά και τους διανομής προϊόντων με δίτροχο συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε το πρωί στη νότια είσοδο της Ακρόπολης. Άνδρας τραυμάτισε ελαφρά τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια πρόκληση. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρήχε τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών. Σύμφωνα με την Ελλάς, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Επιχείρηση συσπήρωση των γαλάζιων βουλευτών από τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με φόντο τις ποινικές διώξεις σε βάρος 4 βουλευτών της γαλάζιας παράταξης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Πρωθυπουργός, αντί να απολογηθεί για την εμπλοκή βουλευτών της παράταξής του στην υπόθεση, επέλεξε να επιτεθεί στην αντιπολίτευση, την οποία κατηγόρησε για λαϊκισμό, λάσπη και τοξικότητα. Παράλληλα, κατέφυγε στη ρητορική της καταστροφολογίας, υποστηρίζοντας ότι η Κυριακή της Κάλπης είναι η κρισιμότερη μάχη και πως θα κρίνει αν η χώρα θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα χάσει σε μια στιγμή όσα κατέκτησε με κόπο εδώ και 7 χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Κυριακό Μητσοτάκη για αριστεία στην ανευθυνότητα, σχολιάζοντας ότι για την ακρίβεια φταίνει οι διεθνείς εξελίξεις και για τα σκάνδαλα της κυβέρνησής του οι διαχρονικές παθογένειες. Παράλληλα, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σημειώνεται ο Πρωθυπουργός αντί να απολογείται για τους υπουργούς, βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχονται για την υπόθεση, επιτίθεται στην αντιπολίτευση και την κατηγορεί για λάσπη. Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει άθλια προπαγάνδα για τις δηλώσεις του Κυριακού Μητσοτάκη σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, θα έχει στις 12 το μεσημέρι η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Αρένα Δούρου. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τέταρτος συλληφθής που κατηγορείται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστρο, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Κατά την απολογία του 25χρονος φέρεται να αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Ένταση σημειώθηκε έξω από το δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, με την αστυνομία να απομακρύνει τους συγκεντρωμένους κάνοντας χρήση κρότου λάμψης, ενώ έκανε 2 συλλήψεις και 17 προσαγωγές. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Υπήρξε πολυγραφότατος δημιουργός με έργο που περιλαμβάνει μυθιστορήματα, ποιητικές συλλογές, παιδικά βιβλία, θεατρικά έργα και σενάρια. Συνολικά εξέδωσε περισσότερο από 30 βιβλία, ενώ έργα του μεταφράστηκαν και κυκλοφόρησαν στο εξωτερικό. Διεθνής επικαιρότητα. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν, την ώρα που παραμένουν σε εξέλιξη οι προσπάθειες για αποκλιμάκωση. Στο τραπέζι βρίσκεται πρόταση για δεκαήμερη εκεχηρία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, στην οποία φέρεται να έχουν καταθέσει διαμεσολαβητές από το Κατάρ, την Αίγυπτο, το Πακιστάν και άλλες χώρες. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η αμερικανική πλευρά εμφανίζεται επιφυλακτική ως προς την αποδοχή της από τον Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα αυξάνονται οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις στη διεθνή ναυσιπλοεία. Η κίνηση των πλοίων στα στενά του Ορμούς δέχεται ισχυρές πιέσεις, καθώς όλο ένα και περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες αποφεύγουν τη διέλευση από την περιοχή. Παράλληλα, οι Χούθη της Ιεμένης, σύμμαχοι του Ιράν, ανακοίνωσαν θαλάσσιο αποκλεισμό για πλοία της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, κίνηση που εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω διεύρυνση της κρίσης στην περιοχή. Στο μεταξύ, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί από τις 7 Ιουλίου. Στις αθλητικές ειδήσεις. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν τη Δευτέρα για να υποδεχθούν την Εθνική Ισπανίας, μία μέρα μετά τη νίκη της με 1-0 επί της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η εμφάνιση του ανοιχτού διόρροφου λεωφορείου της Ρόχας, στο οποίο δέσποζε το σύνθημα «Βασιλιάδες του κόσμου», προκάλεσε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Άνθρωποι κάθε ηλικίας ενώθηκαν σε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα με τραγούδια, συνθήματα και ασταμάτητο χειροκρότημα.
2: Ο καιρός.
4: Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και σήμερα Τρίτη, με τον υδράργυρο στα υπηρωτικά να φτάνει τοπικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Ευνοείται επίσης η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 37. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι σε 105 και 5 στο κόκκινο στον ήχο. Αυτό το πρωινό είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντες. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Μπουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-00-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Την άνοιξη λέει εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Τώρα το επιμένει όμως αυτό, έτσι. Δεν είναι κάτι που άλλαξε.
0: Όχι, όχι, όχι. Αυτό
1: τώρα και... πόσο πιστευτό γίνεται δεν ξέρω.
0: Και πάντως... να ζητήσουμε και συγγνώμη.
1: Α, λες για τα...
0: Για το, ναι.
1: Καλά, εκεί έτσι, πέρα, έτσι. Το μεν, αυτά που είπε τώρα χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα ήταν εμβληματική, πώς να το πω, εμβατήριο της ακροδεξιάς αντίληψης και το «Λετά σε μουά», το «Κράτος είμαι εγώ», δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Απίστευτα πράγματα. Όλοι συλλήβδην τοξικοί, κατήγοροι μιας κυβέρνησης που κάνει τα πάντα για να σώσει τον Έλληνα. Τι να πω, τι δεν ακούστηκε χθες από το στόμα του. Εντάξει τώρα, είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα καταλάβουμε ότι εδώ έχουν, Γιώργο, και την επιβάλλουν με κάθε τρόπο την κυριαρχία τους, την ιδεολογική που θέλανε να πετύχουν, ας πούμε, και δεν υπάρχει σοβαρός αντίλογος. Άκουγα χθες, για παράδειγμα, να λέει ο κύριος Γεωργιάδης με το γνωστό του παραλήρημα ότι απευθυνόμενος βέβαια και κατηγορώντας τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί λέει πήρες το μέρος της Κοβέση, δεν είσαι με την Ελλάδα, δεν είσαι με την εθνική σημαία. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς εννοούν αυτοί οι τύποι οι οποίοι μιλούσαν για την Ευρώπη και μένουμε Ευρώπη, όλα αυτά που ζήσαμε. Έχουν συνομολογήσει την ύπαρξη και έχουν υπογράψει την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και αυτή τη στιγμή το κάνουν πατριωτική υπόθεση το ότι κατηγορούνται. Είναι αντίληψη ιδεολογική η οποία πάνε να την περάσουν, ας πούμε, όποιος δεν είναι με μας, ακόμα και αν έχουμε άδικο και μπαίνουν στην ευρωπαϊκή αναγνώριση και σημαία, σημαίνει ότι είναι προδότης. Αυτή είναι αντίληψή τους, καταλαβαίνεις.
0: Και θέλει τον κύριο Ανδρουλάκη εταίρο, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Άρα αφού εμείς έχουμε επιλέξει για να συγκυβερνήσουμε, εσύ θα πρέπει να είσαι έτσι, να είσαι έτσι, να είσαι αλλιώς. Είναι και προδιαγραφές. Δηλαδή.
1: Μα όλο το σκηνικό εκεί βρίσκεται, Γιώργο. Εγώ δεν έχω καταλήξει σε αυτό. Δηλαδή όταν θυμίσου, για να θυμηθούμε πράγματα έτσι που βοηθάνε, όταν ο Δημητριάδης έδωσε συνέντευξη και είπε ότι πήρε την ευθύνη αυτής της υπόθεσης των υποκλοπών, την οποία μέχρι τότε δεν αναγνώριζε και μοίραζε μηνύσεις βέβαια σε όλο τον κόσμο, το έκανε για την πατρίδα, πρόσεξε, για τη χώρα, για την πατρίδα και για να πάρει κάποιος την ευθύνη για την κυβέρνηση. Αλλά η πατρίδα πρωτίστως.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δηλαδή, ακούω χθες αυτόν τον υποψήφιο δεξιό δήμαρχο Χαλανδρίου, τον ηθοποιό, τον Χάρη Ρώμα, να λέει ότι δεν κατάλαβα, θα μας κάνει επίθεση η αριστερά, θα μας βρίζει η αριστερά και εμείς θα καθόμαστε να την ακούμε. Όχι, θα την τελειώσουμε την αριστερά. Δηλαδή έχει γενικευθεί αυτή η επίθεση.
0: Αυτό που λέγει ο Βορύδης.
1: Φυσικά ο Βορύδης, ο οποίος είναι θεωρητικός αυτής της σκέψης και της συμπεριφοράς. Λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν κατά τη γνώμη μου είναι το ζουμί και όλα τα άλλα είναι μια γαρνιτούρα την οποία τσιμπάει η αντιπολίτευση και αντί να απαντήσει στην ουσία κάθεται και συζητάει για αυτά τα πράγματα. Θα σου πω λοιπόν εδώ. Βγήκε και μας είπε τώρα γιατί είναι μαζεμένα και δεν ξέρω γιατί δεν τα καταλαβαίνουν. Βγήκε και είπε λοιπόν, έχει ρίξει μια πρόταση και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει πει για 13η σύνταξη. Ή δυνατόν και 13ο μισθό. Αλλά εν πάση περιπτώσει για τη σύνταξη. Και αρχίζουν λοιπόν και παίζουν το παιχνίδι που θα βρεις τα λεφτά. Εδώ. Με συγχωρείς τώρα δηλαδή γιατί τρελαίνομαι. να ρωτήσω κάτι, Γιώργο, γιατί το είναι επιλυσμόνες οι Έλληνες, όλοι έχουν πάθει κάτι. Η Ελλάδα χρεοκόπησε γιατί υπήρχε η 13η και η 14η σύνταξη. Για το λόγο αυτό χρεοκόπησε.
0: Και επειδή δεν έχω αποδείξει ο Καστανάς.
1: Λοιπόν, ένα το καλό. Δεύτερον, υπάρχουν κάποια πράγματα που κοιτάνε στα γραπτά τα οποία παρουσιάζει επισήμως η κυβέρνηση. Ξέρεις τι παρακολουθούσα μια μέρα, επειδή εγώ έχω την κακή συνήθεια να διαβάζω, ας πούμε, τους προϋπολογισμούς και να διαβάζω και τα στοιχεία αυτά τα οποία, ξέρεις, είναι επαγγελματική αλωτρίωση με τα νούμερα. Βλέπω λοιπόν ότι καταγράφει στην έκθεση του κράτους απολογιστικά τα στοιχεία του προϋπολογισμού του 25. Πρόσεξε να δεις τώρα. Διαβάζω στο κεφάλαιο των δαπανών που έχει κάνει το κράτος. Και έχει δαπάνες, φοροαπαλλαγές δαπανών 1,2 δισεκατομμύρια στους ραντιέριδες, αυτούς που κατέχουν χρηματιστηριακά προϊόντα και μετοχές. 600 τόσα εκατομμύρια από το μέρισμα. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια σειρά φοροαπαλλαγών που δίνονται μόνο και μόνο στους έχοντες και κατέχοντες. Όχι στο πόπολο, σε αυτούς. Και έρχεται λοιπόν σήμερα και σου λέει πού θα βρεις τα λεφτά. Από εκεί που τα χαρίζεις εσύ ή που τα κλέβεις εσύ θα τα βρεις τα λεφτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει χρεοκόπησε η Ελλάδα γιατί είχε 13η και 14η σύνταξη. Εν τω μεταξύ, ξέρεις πόσα λεφτά κόψανε στους συνταξιούχους, ας αφήσουμε τους μισθωτούς, με τα μνημόνια και όλα αυτά που γίνανε. Όλη αυτή την περίοδο λοιπόν κοπήκανε πάνω από 50-60 δισεκατομμύρια τα οποία τα δικαιούντανε και όλα αυτά. Αυτά λοιπόν τα λεφτά που πήγανε, ξεφούσκωσαν την οικονομία για να κοκορεύεται η κυβέρνηση και να λέει που θα βρεις, από εκεί θα τα βρεις. Το δυστυχές στην υπόθεση είναι ότι κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν βγαίνει να πει στον κύριο Μαρινάκη, στον κύριο Μητσοτάκη και σε όλους αυτούς, από εκεί που τα κλέψατε εσείς θα τα βρω τα λεφτά. Δεν τολμάνε να...

0: πούμε, την κυβερνητική αθλειότητα που ζει, ας πούμε, ένας λαός σήμερα.
1: Για να μην πούμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, να μην πούμε όλα αυτά. Έτσι, και βγαίνουν και από πάνω, δεν είναι μόνο αυτά.
0: Μα φυσικά βγαίνουν. Το κάνουν με περισσή προθρασίτητα και. Τι να πω, και αλαζονία.
1: Βγαίνουν και από πάνω.
0: Φυσικά.
1: Δεν είναι μόνο ότι λένε αυτά που λένε, αλλά βγαίνουν και από πάνω. Ότι και αυτό που λέμε εμείς είναι το μόνο που ισχύει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οτιδήποτε άλλο δεν ισχύει. Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Μόνο ό,τι κάνει η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πραγματοποιηθεί. Τίποτα άλλο δεν είναι υλοποίηση.
0: Μόνο. Έχει το μάνιουαλ, έχει τον τυφλοσούρτη. Αυτό δεν υπάρχει τίποτα. Μην αμφισβητηθεί η αυθεντία. Γιατί αυτοί έχουν την αυθεντία, αυτοί είναι οι εγγυητές της ασφάλειας, αυτοί είναι. Αλλά δεν γίνεται να παίζεις σε αυτό το ταμπλό και να μην απαντάς επί της ουσίας. Δηλαδή, βγαίνει και χαρακτηρίζει Σιλίβδιν την αντιπολίτευση τοξική. Η κυβέρνηση, ο κύριος Μητσοτάκης και λοιπά. Από πού και ως πού είναι τοξική? Δηλαδή, γιατί σου κάνει κριτική, είναι τοξικός ο λόγος της κριτικής? Ούτε αυτό δεν αποδέχεσαι, ας πούμε. Τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο θέλει? Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί αντιμετωπίζει με τέτοια ελαφρότητα και θα έλεγα και άγνοια το που είναι το σημείο, το μη του που αντιπαρατίθεσαι με αυτή την κυβέρνηση όλη η αντιπολίτευση.
1: Και ξέρεις τι, είναι όλα αυτά τα χρόνια, σχεδόν 8 χρόνια, έτσι. Δεν είναι λίγα.
0: Βέβαια.
1: Και ως απλός πολίτης λέω, ρε παιδί μου, μήπως έχουμε κάνει λάθος, μήπως ο άνθρωπος έχει κάνει κάποια πράγματα τα οποία είναι σωστά, και ψάχνεις και δεν βρίσκεις κάτι. Είναι αυτό που είπες για τους λίγους. Οι υπόλοιποι τίποτε, δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. 6 στους 10 δεν θα πάνε διακοπές.
0: Ναι,
1: δεν
0: φυσικά
1: μπορούν να πάνε. Και ξέρεις,
0: ούτε εβδομάδα, έτσι. Ναι, ούτε, δεν μιλάω για
1: καθόλου. Καθόλου. Ναι. Και ξέρεις ποιο είναι? Ότι πλέον δεν μπορούν να πάνε και σε μια παραλία να κάνουν μπάνιο εδώ στην Αττική. Δηλαδή διόδια, ξαπλώστρες, όλο αυτό. Δηλαδή πλέον οι άνθρωποι, τα νοικοκυριά, σκέφτονται να πάνε ακόμη και για ένα μπάνιο. Αν βάλεις κάτω πόσο κοστίζει βενζίνες, διόδια κτλ, πραγματικά είναι ένα ποσό που δεν το έχει ο άλλος. Διότι μπορεί να είναι το γάλα του παιδιού του αυτό το ποσό. Και δεν μπορεί. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Όχι διακοπές μια εβδομάδα, ούτε μπάνιο. Ούτε μπάνιο. Και έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και σου λέει αυτό είναι. Και παρουσιάζει και την κυβέρνησή του ως Ισπανία. Εθνική Ισπανία, παγκόσμια πρωταθλητή.
0: Ναι.
1: Την παρουσιάζει έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι. Έχει την καλύτερη ομάδα ο κ. Μητσοτάκης.
0: Κεντάει.
1: Ναι, βέβαια, ναι. Οπωσδήποτε.
0: Θα πάει, λέει, άκουγα χθες να λέει ότι αν η χώρα συνεχίσει έτσι, θα χάσει σε μια στιγμή όσα κατέκτησε με κόπο εδώ και 7 χρόνια.
1: Τι κατέκτησε?
0: Αυτό λέει, ο Πρωθυπουργός τα λέει αυτά. Δηλαδή, τι κατέκτησε αυτό που περιέγραφες? Να μην του φτάνει ούτε ο μήνας, να μην έχει μια δουλειά που να μπορεί να του καλύψει τις βασικές ανάγκες του,
1: ναι.
0: Να τον κοροϊδεύει στα μούτρα, ας πούμε, το σύστημα που έχουν χτίσει, να μην μπορεί να δικαιωθεί ούτε σε ένα δικαστήριο γιατί δεν ξέρει τι θα του στήσουν και ποιον συμφέρει, και να έχει αστάθεια σε όλα τα επίπεδα. Αυτό το κατέκτησε και αυτό το πουλάνε. Και προσπαθούν να το μεταστρέψουν, ας πούμε, και να το κάνουν πρόοδο και ευημερία όλο αυτό το πράγμα. Και το έχει δεχτεί ο ελληνικός λαός. Τι να πω τώρα? Τι να πω?
1: Κανονικότητα ή ανέχεια, έτσι.
0: Ναι, εντάξει τώρα.
1: Και τώρα αρχίζουν και λένε για τις συντάξεις χειρίας, για το ένα, για το άλλο, για το από εδώ και τι θα κάνουμε και τι θα δώσουμε. Γιατί εκείνος έχει χρήματα και θα πάει να δώσει στη ΔΕΘ, αλλά τίποτα άλλο δεν είναι υλοποιήσιμο?
0: Εγώ σου είπα κάτι το οποίο πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται και η αντιπολίτευση, μιας και έχει το βήμα και τη δυνατότητα να ασχοληθεί σοβαρά με αυτό που είναι, που επιτάσσει ο ρόλος της. Άλλο τι λέμε εμείς και τι πιστεύουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, αυτό που εγώ κάνω για να, διαβάζοντας τα δικά τους τα στοιχεία, ας το κάνουν και εκείνοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να δούνε τι ακριβώς είναι και από πού, ας πούμε, γίνονται όλοι. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή, λύγει το πρόγραμμα το Ταμείο Ανάκαμψης, 31.
1: Ναι.
0: 31

0: Αυγούστου. Ναι. Λίγη, τελειώνει.
1: Ναι, τέλος.
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν.
1: Θα τα απορροφήσουμε, λέει ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ψάξει κανένας, κανένα κόμμα από την αντιπολίτευση να βρει πού πήγαν τα λεφτά και πού διοχετεύτηκαν και σε ποιους. Και πόσα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έρχεται η κυβέρνηση τώρα μέσω της προπαγάνδας την οποία την κατέχει άψογα, κάνει διαρροή στο πρώτο θέμα, ορίστε ναι. τα λεφτά,
1: χθες, ναι.
0: χθες το κάνει πρώτο θέμα και αυτό που καταλαβαίνεις λοιπόν από, αυτή, από αυτό που παρουσιάζει συνολικά τα ποσά σε όποιους ναι. ας πούμε πετυχαίνει το στόχο του, ότι μοιράστηκε πακτολός χρημάτων παντού.
1: Ναι.
0: Αν μπεις λοιπόν, το έχω πει δεκάδες φορές, περνάω, όχι τώρα που κάνει καύσωνα βέβαια, mm. περνάω και μέσα από το Ολυμπιακό στάδιο για mm. να πάρω το τρένο mm. για να κατέβω εδώ mm. στη δουλειά. Βλέπω λοιπόν ότι γίνονται έργα.
1: Mm.
0: Κοιτάω λοιπόν τι έργα γίνονται και ποιος κάνει τα έργα. Βλέπω λοιπόν μια γνωστή εταιρεία mm. που έχει αναλάβει τη δουλειά και είναι ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης ναι. ποσά πάνω από 500, κοντά στα 500 ναι. εκατομμύρια ναι. όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή το, να βάψουμε την οροφή του ναι. ποδηλάτροδρομίου, να μην μας πέσει η στέγη Καλατράβα ναι. και πολλά πολλά ναι. πολλά κλπ. Μπαίνω λοιπόν και κοιτάω και βλέπω ότι είναι η εταιρεία η μητρική η οποία κοίταξα, το ψάξα εγώ ναι. η εταιρεία η μητρική που πήρε τη δουλειά, έκανε θυγατρική, πήρε τη δουλειά με απευθείας ανάθεση. Είναι ένας από τους 5 μεγάλους επιχειρηματίες με δραστηριότητα όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Την πήρε τη δουλειά κανονικά. Δεν είναι όλες αυτές οι δουλειές, λέω μία περίπτωση την οποία είδα εγώ, γιατί πέφτω πάνω και βλέπω τι ποσά δόθηκαν, γιατί υποχρεούνται να αναρτούν πινακίδα εκεί που γίνονται έργα ενταγμένα στο ευρωπαϊκό κορβανά, και γράφει κανονικά ποια εταιρεία έχει αναλάβει το έργο και τι λεφτά από αυτά έχουν, είναι χρηματοδοτούμενα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και το βλέπω, δηλαδή είναι απλά, δεν χρειάζεται ούτε έτσι. Λοιπόν, και ψάχνω να δω με τι διαδικασία πήρε και πώς. Και είδα αυτά τα πράγματα. Θυγατρική εταιρεία μιας μεγάλης αυτής πήρε τη δουλειά απευθείας ανατεθειμένη, ας πούμε, από το κράτος.
1: Μα αυτό είναι. Είναι η μαμά εταιρεία, είναι οι θυγατρικές, είναι εκείνο, είναι το άλλο.
0: Ναι, αλλά Γιώργο, κοίταξε να δεις. Αν αυτά τα πράγματα δεν καθίσουν να τα κοιτάξουν για να του πούνε ότι αδερφέ μου, ναι, τι λεφτά, ποια λεφτά πήρες, πώς τα διαχειρίστηκες και όλα αυτά. Ας πούμε τώρα να σου πω ένα άλλο. Κάθονται και λένε, γιατί ας πούμε προσπαθεί ο Πρωθυπουργός να βγει λάδι από αυτή την ιστορία. Ευτυχώς που μείνανε μόνο 4, δεν μείναν 4 που διώκονται, 4 βουλευτές, είναι και 18. 18 στελέχη διορισμένα από τη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ και λοιπά. Λοιπόν, ευτυχώς λέει, γιατί μας κατηγορήσατε, γιατί ήταν 11. Δεν ήταν 11 αυτοί που αθώθηκαν, ήταν 7. 9 λένε, οι δύο απειλάγησαν από την ίδια την κυβέρνηση έτσι. Που έκανε όλη την ιστορία. Τέλος πάντων, 7 είναι αυτά τα άτομα. Okay. Τα έψαξε και τους βρήκε. Αλλού είναι το θέμα. Έρχονται και λένε πού θα βρουν τα λεφτά. Μπορεί να μας πει εμάς ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, φάγαμε ήδη 400 τόσα εκατομμύρια πρόστιμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από ό,τι λένε θα ξεπεράσει το 1 δις. Μπορεί να μας πει από πού θα βγουν αυτά τα λεφτά τα οποία τα επιβαρύνεται ο Έλληνας, δηλαδή ο κρατικός προϋπολογισμός και όλα αυτά, για να πληρωθούν τα πρόστιμα λόγω των ατασταλιών και όλων των άλλων των χειρισμών που έκαναν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ας του δώσουμε ότι δεν το φτιάξε το σκάνδαλο ο ίδιος. Κυβέρνηση ήταν. Δεν, να δεχτώ εγώ ότι είναι πολιτικές αστοχίες. Να το δεχτώ. Μας λέει που θα βρεθούν τα λεφτά για να πάρει ο απλός Έλληνας που τον έχουν ρημάξει. Έτσι, όσοι έχουν ανάγκη. Μπορεί να μας πει τα πρόστιμα από πού θα βγουν. Μας έχει απαντήσει σε αυτό. Γιατί δεν ερωτάτε από αυτό.
1: Το πρώτο είναι 415.
0: 415. Εγώ λέω αυτό γιατί λένε ότι θα πάνε, γιατί είναι το πρώτο αυτό. Έρχονται κι άλλα. Ωραία. Από πού θα βρεθούν τα λεφτά αυτά. Τα έχει προγραμματίσει, τα έχει βρει.
1: Από το φορολογούμενο. Είναι όμως πραγματικά φεούδο, να το πούμε. Τσιφλίκι. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είμαστε πλειοψηφία και κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Όπως το είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έχει πάει 10:30, Νικόλετα.
2: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εγώ βλέπω πάντως τον κύριο Μητσοτάκη έχει πάρει φορά. Έβλεπα στα πρωτοσέλιδα σήμερα ότι κόβει την τώρα Μπακογιάννη από τα ψηφοδέλτια, ότι ήθελα συμβίβαση του υπουργού βουλευτή, το πήρε πίσω βέβαια.
1: Τα μάζεψε.
0: Ναι, τα μάζεψε, τον βλέπω έτσι πολύ δυναμικό.
1: Είχα ακούσει πριν τώρα που έλειπες εσύ, που είσαι το 1% που απόλαυσε την άδειά του, για να τα λέμε όλα.
0: Έτσι.
1: Είχε κάνει κάτι δηλώσει τώρα Μπακογιάννη, η οποία είπε ότι έπαθα σοκ, λέει, όταν είδα ότι δεν με έβαλε στην κυβέρνηση. Άρχισα να θυμώνω και να οργίζομαι, αλλά μετά το ξεπέρασα.
0: Α, εντάξει κοπέλα. Εντάξει.
1: Ήταν η οικογενειακή υπόθεση.
0: Ναι,
1: γι' αυτό.
0: Είναι μια αγαπημένη οικογένεια.
1: Ναι.
0: Αλήθεια είναι. Τραπέζια καρέκλες. Είναι.
1: Είναι. Δεν μου λες κάτι τώρα, διάβαζα έτσι από όλα αυτά τα περίεργα που διαβάζω τελευταία. Ότι γιατί εδώ, όπως έχουμε πει, τα λέμε όλα και απαντάμε σε όλα. Ότι με απόφαση της νέας τρόικας του ΣΥΡΙΖΑ, παραμένεις διευθυντής του κόκκινου εσύ, και ο Σουρμελίδης που ήταν εδώ πριν, δεν τον βλέπω απέναντι, έχει την ευθύνη της Αυγής. Αλλά αυτό που έχει
0: μέσα γράφει, καλά
1: γράφει, ναι. Εδώ λοιπόν, πρόσεξε, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι, και δεν το ξέρω, για να μας το πεις και εμένα, δηλαδή σε εμάς τους απλούς εργαζόμενους, ότι πήρατε και γραμμή κανονικά, λέει, από την αυτή σας.
0: Πού το διαβάζεις αυτό?
1: Τώρα θες να το πω?
0: Για πες τι πήραμε.
1: Στο D-News. Ότι πήρατε και γραμμή ότι στηρίζετε το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αποκαλύψεις μεγάλες, έτσι. Τι γραμμή, τι άλλες εντολές σας δώσανε εκεί πέρα?
0: Το κόκκινο στηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, περίεργο.
0: Και εγώ που είμαι μητσοταγικός, τι θα γίνει
1: τώρα? Δεν ξέρω τώρα.
0: Μου αφήνουν έτσι.
1: Ναι. Γιατί εγώ ήξερα ότι όταν ήρθα εδώ πέρα, έτσι που ανέλαβα αυτή, ότι είχα γραμμή ότι στηρίζω το ΠΑΣΟΚ. Τώρα που άλλαξετε, μου τα έχετε μπερδέψει. Δεν ξέρω,
0: κάτσε,
1: δεν ξέρω τι να στηρίξω. Δώσ' μας και εμάς τη γραμμή.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί ξέρεις.
0: Κάτσε να τραβήξω μία εδώ τώρα.
1: Για να ξέρουμε τι γίνεται. Ναι. Γιατί μη σου πω καμιά μέρα κάτι εδώ πέρα. Διευθυντής είσαι και με κόψεις τον αέρα.
0: Έτσι.
1: Να μην έχουμε και τέτοια.
0: Νικολέτα, να κόψουμε.
1: Κατάλαβε. Θυμάσαι εκείνη τη λαγή που λέει
0: κάναμε
1: επανάσταση, λέει, τι συμβαίνει, κινούνταν ο στρατός, και ο άλλος λέει, ρε παιδιά, λέει, και εμάς δεν μας είπατε
0: δεν
1: τίποτα.
0: Μας τίποτα,
1: μην το πάθω κι εγώ έτσι.
0: Έτσι και εμάς δεν μας είπατε τίποτα. Ναι, τώρα το βλέπω, ναι.
1: Το βλέπεις, έτσι. Τη γραμμή την πήρατε, δεν τα επινόησα.
0: Όχι.
1: Λοιπόν.
0: Εμένα πάντως δεν μου είπε κανείς.
1: Δεν σου είπε κανένας τίποτα.
0: Τι αναλαμβάνω και τι.
1: Αλλά μου κάνει εντύπωση που να στηρίζετε ΣΥΡΙΖΑ. Πώς το σκεφτήκατε αυτό?
0: Εντάξει, είπαμε να αλλάξει γραμμή το κόκκινο.
1: Ναι. Τι γατόνια είναι αυτοί που μαθαίνουν τις πληροφορίες τώρα, όνομα και μη χωριό. Λοιπόν, πάμε τώρα να σοβαρευτούμε λίγο. Έχω καλή διάθεση και γι' αυτό το αντιμετωπίζω έτσι. Μετά το μπούλινγκ που έφαγα, αποφάσισα να αλλάξω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για πες.
0: Είδες όμως, η ανθρωποφαγία και το να έχεις διαφορετική άποψη ή να λες την άποψή σου, απαγορεύεται να έχεις άποψη.
1: Το αυτονόητο να μην λες.
0: Ναι, το αυτονόητο.
1: Να μην το λες, γιατί είναι καταδικαστέο.
0: Άρα γυρίσουν εκτός γραμμής τώρα ή να...
1: Δεν ξέρω, πρέπει να δούμε τι ακριβώς
0: έγινε. Να ρωτήσουμε, να μάθουμε αν είσαι εκτός γραμμής ή εντός.
1: Λοιπόν, πάντως κοίταξε να δεις τώρα, για να πάμε στα σοβαρότερα. Υπάρχει έτσι μία, καταλαβαίνω ότι εντείνεται το παιχνίδι της εν ώψη εκλογών.
0: Ναι.
1: Και για να είμαστε ακριβείς και δίκαιοι, στην προσέγγιση που κάνουμε τώρα, ακριβείς δεν ξέρω πόσο θα είμαστε, εάν τελικά ισχύσει αυτό που επιμένει ο Πρωθυπουργός, δηλαδή ότι θα πάει για άνοιξη εκλογές, υπάρχει κάποιους τους οποίους τους δυσαρεστεί και κάποιους τους οποίους τους έρχεται ταμάμ, όπως λέμε στα ελληνικά. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία σαφέστατα ευνοείται, διότι είναι μια καταστασία, πρέπει να παγιωθεί η κατάσταση και να ξεκαθαρίσει.
0: Θεωρεί ότι θα φθαρούν οι άλλοι,
1: ναι, θα φθαρούν οι άλλοι.
0: Και τα άλλα κόμματα, ναι.
1: Και ο ΣΥΡΙΖΑ, μιας και είμαστε με κοίταξε, ο ραδιόφωνο ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, για να το λέμε αυτά. Ευνοείται από αυτή.
0: Από τη στιγμή που κάθε μέρα που περνάει κερδίζει χρόνο, έτσι, θα γίνει restart, αφού θες να μιλάμε ελληνικά, θα γίνει restart και θα προχωρήσει κανονικά.
1: Βέβαια, πρέπει να οργανωθεί.
0: Μένω ακόμα. Όσο περνάει ο καιρός, θα έχει περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του και για τα ψηφοδέλτια και για τις οργανώσεις του, να ξαναστηθεί και να ξαναβγεί στον κόσμο. Το πρόγραμμα το έχει, θα εμπλουτιστεί. Το πρόγραμμα το έχει. Ήδη. Δηλαδή, αυτές οι 10 συν 1 προτάσεις που είναι συνεδριακή απόφαση είναι μπροστά, είναι πάνω στο τραπέζι. Όποιος συμφωνεί, μάλιστα, ή όποιος θέλει να προσθέσει, να αφαιρέσει, συζήτηση μπορεί να γίνει. Γι' αυτό και λέει με όποιον, όσοι θέλουν και όσοι μπορούν. Αλλά θα γίνει restart και θα συνεχίσει μπροστά. Όσο βέβαια περνάει ο καιρός, τόσο πιο πολύ χρόνο θα έχει μπροστά του να οργανωθεί καλύτερα. Να μην κάνει βεβαιασμένες κινήσεις. Δηλαδή, άλλο να γίνουν εκλογές 27 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, σαφώς.
0: Άλλο να γίνουν την άνοιξη του
1: 27. Ή Οκτώβρη, τέλος πάντων. Ναι.
0: Τώρα από εκεί και πέρα είναι έτοιμος. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Αν γίνουν δηλαδή εκλογές 27 Σεπτεμβρίου ή 11 Οκτωβρίου, σαφώς. Και θα υπάρχουν ψηφοδέλτια σε όλη τη χώρα. Δεν είναι θέμα. Είναι συντεταγμένο κόμμα. Έχει τα γραφεία του, έχει τον κόσμο του. Θα έχει τα ψηφοδέλτια. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν θα το έχει. Αλλά άλλη χρονική περίοδος αυτή, άλλη ή άλλη. Αλλιώς θα είναι δηλαδή το 27 Σεπτεμβρίου, αλλιώς θα είναι την άνοιξη. Εν πάση περιπτώσει, έτοιμος είναι. Το πρόγραμμα το έχει. Οποιαδήποτε στιγμή και αν κάνει ο κύριος Μητσοτάκης εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει κανονικά μέρος.
1: Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση τώρα, θα το πω και αυτό, γιατί μία μέρα αφότου οριστικοποίησε πλέον αυτή τη συλλογική ηγεσία την οποία επέλεξαν, ας πούμε, έστω με πρόταση του Νίκου του Παπά, δεν έχει καμία σημασία, δηλαδή να μοιράστηκαν πλέον οι ρόλοι και οι θέσεις. Την ίδια μέρα, εσύ Γιώργο, μου κάνει εντύπωση ότι κάποιοι από αυτούς που, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τι ρόλο εξυπηρετούν, δεν θέλω να τους κατονομάσω, διαπίστωσαν ότι υπάρχει πρόβλημα Πολάκη. Και αρχίσουν να γράφουν ότι ο Πολάκης είναι έτοιμος να τα βροντίξει, ότι ο Πολάκης είναι εκείνο, δηλαδή σπέκουλα στη σπέκουλα. Ο Παύλος, ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει δείξει σε τίποτε και σε κανένα επίπεδο άλλο πράγμα το ότι είναι χύμαρος σε κάποια πράγματα και τα λέει με πιο επιθετικό τρόπο, αντικομματική συμπεριφορά δεν έχει δείξει.
0: Ήταν, είναι και θα είναι στην πρώτη γραμμή.
1: Βέβαια. Και είναι, βρήκανε λοιπόν ότι ο Παύλος που δεν έγινε πρόεδρος, λες και τελείωσε, δεν έγινε κανένας πρόεδρος, παιδιά, για να καταλάβετε. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα,
0: μετά τις εκλογές
1: θα γίνουν όλα τα νόμιμα και με καθαρό τρόπο.
0: Ό,τι προβλέπει το καταστατικό.
1: Ό,τι προβλέπει και θα πάμε. Θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογή πρόεδρο. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση λοιπόν είναι ότι σπουδαίοι αρθρογράφοι και διανοητές ανακαλύπτουν πώς το ανακάλυψαν αυτό και εμείς δεν το πήραμε είδηση μια πόρτα, εν πάση περιπτώσει, ότι ο Παύλος ναι μεν έγινε επικεφαλής του σχεδιασμού του εκλογικού και όλα αυτά τα πράγματα, και ότι ετοιμάζεται να τα βροντίξει, γιατί και εφόσον και εάν. Μα οι προτάσεις, παιδιά, γιατί εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω τι ρόλο παίζουν όλοι αυτοί, αλλά οι προτάσεις οι οποίες έχει κατά καιρούς διατυπώσει ο Παύλος Πολάκης και όταν, ας πούμε, ήταν υποψήφιος πρόεδρος, αλλά ακόμα και στην εποχή που ήταν πρόεδρος και ο Κασελάκης αλλά και ο Τσίπρας, για να τα λέμε όλα, δεν έχουν αλλάξει τίποτα. Και όχι μόνο δεν έχουν αλλάξει, αλλά έχουν ενσωματωθεί οι προτάσεις τους στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο κάποιοι άλλοι πάνε απέναντι σε αυτό. Αυτές οι προτάσεις που έκανε, δηλαδή να υπάρχει μια δημόσια τράπεζα, να επανέλθει η ΔΕΗ στο δημόσιο έλεγχο, αλλάξουν, να γίνουν ας πούμε κινήσεις
0: ο ρόλος του κράτους στην εθνική
1: στη δικαιοσύνη, στα όλα αυτά έχουν σωματωθεί στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι φανερά. Από πού και ως πού λοιπόν βλέπουν διάσταση απόψεων, σε τι επίπεδο συγκρούονται λοιπόν όλα αυτά? Και μου κάνει εντύπωση λοιπόν ότι κάποιοι επιχαίρουν μέσα σε αυτή την κρίση, διάβαζα ας πούμε για παράδειγμα ανθρώπους σοβαρούς, δεν θέλω να τους που έχουν γράψει άρθρα, διάβαζα ένα του Δουζίνα ας πούμε, ένα άρθρο του Δουζίνα, όπου έδειχνε τεράστια χαρά και μιλούσε για αποκαίδια σε ένα χώρο ας πούμε που στην ουσία το συνέδεε με το τέλος της αριστεράς. Δηλαδή όλοι εσείς οι διανοητές, η απάντηση είναι απλή, όλοι εσείς οι διανοητές που εν πάση περιπτώσει σήμερα βλέπετε να κυριαρχεί η δεξιά αντίληψη, δεν έχετε ευθύνη που δεν έγιναν ελκυστική η δικιά σας προσπάθεια και ο δικός σας λόγος. Δεν θα σας προβληματίζει αυτό? Σας χαροποιεί το γεγονός ότι η κρίση ενός κόμματος που ομνύει στο όνομα της αριστεράς περνάει κρίση και θέλετε να το τεκμηριώσετε? Δέστε το μεγάλο. Δηλαδή το λέω για ανθρώπους τους οποίους σέβομαι και εκτιμώ, πραγματικά εκτιμώ.
0: Και πόσο χαρούμενοι είναι και αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπει στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Και πόσο πολύ θα χαρούν, το δηλώνουν από τώρα.
1: Αυτό είναι το θέμα. Τα λέω τώρα αυτά λοιπόν για να ξέρουμε ότι εδώ συζητάμε τα πάντα. Και το λέω δεκάδες φορές, εκατοντάδες όσο... Και δεν θα μας τριμώξετε σε κάτι που μπορεί να κρύψουμε. Αλλά δεν θα ανεχτούμε και τα παιχνιδάκια, είτε τα στημένα παιχνίδια, είτε τουλάχιστον όλα τα υπόλοιπα τα οποία τα βαφτίζουν ας πούμε από την άλλη μεριά. Οι δεξιοί μιλάνε για την πατρίδα. Εδώ μιλάνε στο όνομα της αριστεράς. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της πατρίδας και ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της αριστεράς? Για να καταλάβουμε δηλαδή, μην τζιμπάμε σε τέτοιες ηλιθιότητες, να το πω έτσι.
0: Είναι, είπαμε, οι νόμιμοι ιδιοκτήτες και από εκεί. Και όμως προσπαθούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά δεν θα γίνει. Είτε θέλουν είτε όχι, δεν θα γίνει. Έτσι. Και αυτό το πράγμα ας πούμε το να χαίρεσαι γιατί θα διαλυθεί ένα κόμμα της αριστεράς ή θέλεις να διαλυθεί και τι ωραία που θα γίνει και μια ανθρωποφαγία και βλέπω Σωτήρη και στα social media και θα κάνετε και θα ράνετε και θα πάρετε 1%. Ωραία. Την Κυριακή των εκλογών. Τι στενοχωριές εσύ δηλαδή? Εσύ λες ότι τι ωραία που θα είναι αν μείνει εκτός βουλής. Ωραία, μπράβο. Και άνθρωποι που επικαλούνται την αριστερά ζητούν και απολαμβάνουν αυτό. Θα χαρούν ένα κόμμα της αριστεράς να μείνει έξω από τη Βουλή.
1: Ναι, αυτό είναι η ουσία. Εκεί πρέπει να καταλάβουμε πώς λειτουργεί όλο το σύστημα.
0: Και γίνεται όλο αυτό. Γι' αυτό δέχτηκες και εσύ τις επιθέσεις για το αυτονόητο. Δηλαδή λες το αυτονόητο και σου λένε τι είναι αυτά που λες. Δηλαδή λες, ξέρω εγώ, είναι Τρίτη, έχει καύσωνα? Όχι. Όχι, δεν έχει καύσωνα. Θα βάλουμε το καλοριφέρ. Γιατί λες αυτό που πραγματικά ισχύει. Δυστυχώς έτσι είναι. Και από ό,τι διαβάζω και το Πασόκ λέει εδώ πέρα, προσπαθεί τώρα να βγει πιο μπροστά, με προτάσεις και τα λοιπά.
1: Έχει προτάσει το Πασόκ, έτσι, δεν υπάρχει αμφιβολία τώρα, ρε Γιώργο.
0: Έχει,
1: δηλαδή εδώ... Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας. Απλά αυτή τη στιγμή δεν έχει την, θα έλεγα, ούτε τη δυναμική που είχε στο παρελθόν λόγω κύρους και ακτινοβολίας κάποιων προσώπων, γιατί δεν ήταν μόνο η ηγετική προσέγγιση του Ανδρέα Παπανδρέου. Σκέψου ότι ακόμα και οι επίγονοι ας πούμε μετά που πήραν το νήμα και την ηγεσία του κόμματος, από κάτω υπήρχαν μια δεκάδα στελεχών, βαρβάτα στελέχη, έτσι. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ο Σιμίτης υπήρχαν στελέχοι όπως ήταν ο Λαλιώτης, ο Πάγκαλος. Τώρα να μην τους ονοματίσω.
0: Μα και επί Παπανδρέου δεν ήταν ο γεννηματάς.
1: Βεβαίως. Και δεν ήταν ο Λαλιώτης,
0: δεν ήταν
1: όλα αυτά λοιπόν.
0: Δεν ήταν ο Αρσένης, δεν ήταν ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, δεν ήταν τόσο στελέχοι.
1: Αυτά λοιπόν αυτά τα θέματα λήξανε με το προσωπογενές του πράγματος, το οποίο πήγε να, για να μπορέσει να ανακτήσει πλέον άλλου βηματισμού, για να ξαναμαζέψει στο Μαντρί ανθρώπους. Το σύστημα Ανδρουλάκη, να το πω έτσι, τώρα το λέω σύστημα, μην θεωρήσετε ότι είναι καθεστώς ο άνθρωπος, εξελέγει και μάλιστα 2 ή 3 φορές. Απλά, ξέρεις, δεν φτάνει μόνο να έχεις την πρόθεση, δεν πρέπει να έχεις και τη χάρη για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν το έχει, το έχουμε πει. Και αυτό συνήθως, όταν δεν έχεις τη χάρη να το εκφράσεις, συνήθως το συμπληρώνεις αυτό με συλλογικές δραστηριότητες. Βγάζεις, ας πούμε, ανθρώπους, τους δίνεις και ρόλο. Τώρα δεν θα υποδείξω εγώ, έτσι αντιλαμβάνομαι με πάνω από 40 χρόνια που ασχολούμαι με αυτό το επικοινωνιακό κομμάτι και έχω μία εμπειρία πάνω στην πολιτική που ασκείται. Αυτό το υποκαθιστάς με κάποιο τρόπο που καλύπτει τα δικά σου προβλήματα, τα οποία δεν μπορείς, δεν είναι πρόβλημα, δεν το έχεις, είναι απλό. Αυτό λοιπόν το θέμα πάει να το αντιμετωπίσει με προγράμματα. Έχει προγράμματα, με τη μόνη διαφορά ότι αυτή τη στιγμή, η γνώμη μου είναι, δεν κοιτάει εν ώψη εκλογών. Κανένας δεν κοιτάει προγράμματα. Είναι, οι εκλογές παίζονται σε μία ατάκα που καταγράφει, δηλαδή που παίζει το ρόλο του. Δηλαδή, για παράδειγμα, να σου πω κάτι, θυμάσαι την περίοδο, τι κυριάρχησε την περίοδο που ήτανε ο, δεν θυμάμαι τώρα, το 93, 90, όχι, μετά στην επόμενη ήτανε.
0: Ο Σημίτης.
1: Ναι, γιατί κάποια στιγμή είχε ένα βουλευτή το ΠΑΣΟΚ, τον οικονόμου, που είχε πει ότι ναι, θα φορολογήσουμε τα ρέπος. Ναι. Παίχτηκε λοιπόν όλο το σκηνικό, ναι, μα θα φορολογήσουν τα ρέπος. Τώρα, ναι, και πήγαινε στο καφενείο, ο Μπάρπας, ναι, ας πούμε, ναι, στο καφενείο και του λες, ρε αδερφέ, ξέρεις τι είναι τα ρέπος, ας πούμε. Το κάνανε σημαία η αντιπολίτευση. Εν πάση περιπτώσει, να πάω και παλιότερα, ο Μητσοτάκης ο πατήρ έταζε δωρεάν αυτοκίνητα και τέτοια. Βγήκε και το σύνθημα, καλύτερα παπάκι παρά με Μητσοτάκη. Ναι, δηλαδή, ναι, υπήρχαν, θέλω να πω,
0: τα καταλυτικά τότε που θα μπαίνουν, ναι, στο δακτύλιο.
1: Τα μπαίναν, αυτά όλα τελικά δεν είναι ότι θα καθίσει κανένας, ας πούμε, να συζητήσει για προγράμματα, γιατί δεν τα παρακολουθεί κανένας. Είναι, τι, τελειώσαμε κιόλας. Και είπα μόνο το 10% από αυτά που ήθελα.
0: Την επόμενη ώρα
1: πάμε. Την επόμενη, πάμε.
0: Ένθετο, υγεία. Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, Μαρετίνα Σπύρου για Δελτίο Δύσεων, επανερχόμαστε.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Κουτούβαλης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Σοβαρούς κινδύνους για την υγεία αποτελούν οι ασθένειες που σχετίζονται με τη ζέστη, κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Γεράσιμο Καρούζο, ειδικό παθολόγο. Κύριε Καρούζο, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας.
3: Σοβαρό κίνδυνο για την υγεία αλλά και τη ζωή του ανθρώπου αποτελούν οι ασθένειες του καλοκαιριού. Ωστόσο, η κατανόηση των συμπτωμάτων και η γνώση του τρόπου παροχής πρώτων βοηθειών μπορεί να σώσουν τις ζωές. Ποιες είναι οι συνηθέστερες ασθένειες του καλοκαιριού, και θα έλεγα να ξεκινήσουμε τη θερμοπληξία, που είναι πολύ συχνή πάθηση κατά τη διάρκεια του καύσωνα, μάλιστα. Τα συμπτώματα και πώς τι κάνουμε, πώς να αντιμετωπίζουμε.
4: Ναι, η θερμοπληξία είναι πάρα πολύ συχνή, όπως το είπατε. Έχουμε υπερέκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και στις υψηλές θερμοκρασίες. Αποτέλεσμα αυτού είναι η αφυδάτωση του οργανισμού, το οποίο μπορεί αρχικά να παρουσιαστεί σε εμάς ως μια απλή, ένας αρτός πονοκέφαλος. Να νιώθουμε έναν πολύ έντονο πονοκέφαλο, να νιώθουμε μια καταβολή, μια αδυναμία. Αυτό έχει διάφορα στάδια. Μπορεί να επιταθεί το φαινόμενο, να νιώσουμε ζάλι, αστάθεια ή ακόμα και να λιποθυμήσουμε. Σε κάθε περίπτωση πρέπει τον άνθρωπό μας να τον φέρουμε σε ένα δροσερό περιβάλλον μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία, να τον ξαπλώσουμε, να σηκώσουμε τα πόδια του ώστε να ανέβει λίγο η πίεση του και μετά στη συνέχεια πολύ προσεκτικά να πιει νερό. Αυτά είναι πάρα πολύ βασικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε τα πρώτα λεπτά.
3: Συγγνώμη, δεν θα πρέπει να κάνει και ένα δροσερό ντους ή όχι?
4: Αρχικά πρέπει να πιει νερό. Μην ξεχνάτε ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι στα πρόθυρα του να λιποθυμήσει, έχει λιποθυμήσει, δεν μπορεί να σταθεί όρθιος.
3: Σωστά.
4: Οπότε μια καλή προσέγγιση είναι να βάλουμε δροσερά και βρεχμένα πανιά στο σώμα του, στο κεφάλι και στα πόδια, ώστε αυτά να ρίξουν τη θερμοκρασία του και παράλληλα σας λέω να του δίνουμε γουλιές νερού. Αυτό θα είναι το καλύτερο για εκείνη τη στιγμή. Εννοείται ότι οι άνθρωποι που είναι σε ένα στάδιο πιο πριν, το να κάνουν συχνά δροσερά ντους και να πίνουν αρκετά υγρά, πολύ νερό ειδικά και χυμούς, βοηθάει. Μην ξεχνάτε ότι στα υγρά υπάρχουν αυτά τα οποία μας ενυδατώνουν, όπως είναι το νερό, η φυσική χυμή, και τα υγρά τα οποία είναι αρνητικά υγρά γιατί προκαλούν διούρηση, όπως είναι ο καφές και το αλκοόλ. Άρα δεν θέλω κανείς να έχει την ψευδέστηση ότι πίνοντας πιο πολύ μπύρα, για παράδειγμα, θα ενυδατωθεί. Αντίθετα, αφυδατώνεται. Το ίδιο ισχύει και με τον καφέ.
3: Νομίζω ότι η μπύρα, ειδικά η μπύρα, προκαλεί μία ζέστη στον οργανισμό.
4: Ακούστε, ναι, αλλά επί της ουσίας είναι το αλκοόλ. Δηλαδή είναι οι μονάδες συνοπνεύματος και γι' αυτό, για παράδειγμα, ένα ούζο το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ότι ακόμα είναι πιο δροσιστικό, επειδή έχει πιο πολλές μονάδες συνοπνεύματος, προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη αφυδάτωση. Μια μπύρα μπορεί να έχει 6 με 8% αλκοόλ, ένα ούζο μπορεί να έχει 25, 30 ή 40%. Άρα πιο πολύ θέλω να εστιάζουμε στις μονάδες συνοπνεύματος, γιατί κατά τον ίδιο τρόπο μια μπύρα η οποία δεν έχει καθόλου αλκοόλ, αυτές που είναι χωρίς αλκοόλ, δεν αφυδατώνει, ίσα ίσα που μπορεί να ενυδατώσει κιόλας. Στα πλαίσια της θερμοκρασίας υπάρχουν κράμπες όλο το σώμα, πόνοι, σπασμοί, οπότε εκεί πέρα είναι πολύ σημαντικό οι τροφές μας να έχουν αυξημένο αλάτι, ώστε να κάνουμε κατακράτηση ηλεκτρολιτών. Πολλές φορές δίνουμε εμείς οι γιατροί και μαγνήσιο υπό τη μορφή σκευασμάτων, είτε σε υγρή, είτε μορφή, είτε σε χάπια, γιατί το μαγνήσιο είναι ένας από τους ηλεκτρολίτες, από τους βασικούς ηλεκτρολίτες που αποβάλλεται το καλοκαίρι, και το χαμηλό μαγνήσιο προκαλεί κράμπες στον οργανισμό, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν προσέγγιση. Και τέλος, το να πίνουμε απλά αναλυτικά φάρμακα όπως είναι το ντεπόνι, παρακεταμόλι, το παναντόλ, όλα αυτά βοηθούν στην αντιμετώπιση της κεφαλαλγίας και των πόνων που έχουμε σε όλο μας το σώμα λόγω της θερμοκρασίας.
3: Σε περίπτωση που δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, κύριε Καρούζο, μπορεί να καταλήξει ο ασθενής? Και τι μπορεί να υποστεί η καρδιά από μια θερμοκρασία όταν δεν μπορεί να γίνει άμεσα η αντιμετώπιση?
4: Καταρχήν, όπως είπαμε, πρέπει να γίνει, και αυτά τα βασικά μέτρα που είπαμε είναι ακριβώς για να μην εξελιχθεί η κατάσταση. Από εκεί και πέρα, ο ασθενής σίγουρα μπορεί να μπει σε μια διαδικασία υπερθερμίας, να έχει υψηλή θερμοκρασία στο σώμα του 40 βαθμούς και πάνω, οπότε να αφυδατώνεται ακραία. Αυτό όλο οδηγεί σε μια ταχυκαρδία, οδηγεί σε πτώση της πίεσης, σε απώλεια των αισθήσεων. Μπορεί ο ασθενής μας να δίνει μια εικόνα σαν να περνάει ένα εγκεφαλικό, γιατί μπορεί να έχει μπερδεμένη ομιλία, να έχει σύγχυση, ακόμα και επιληπτικές κρίσεις. Και όλα αυτά οφείλονται στην πολύ χαμηλή πίεση σε συνδυασμό με την ταχυκαρδία. Εκεί, όταν δούμε αυτά τα συμπτώματα, σίγουρα θα πρέπει να πάρουμε άμεσα μια επίγουσα ιατρική βοήθεια από κάποιον κοντινό γιατρό, ή να πάρουμε άμεσα το 166, γιατί όντως ο ασθενής κινδυνεύει να κάνει μια ανακοπή. Όταν, ας πούμε, ο οργανισμός μας στρεσάρεται τόσο πολύ και η καρδιά στρεσάρεται τόσο πολύ, μπορεί ένα υποκείμενο πρόβλημα της καρδιάς να βγει στην επιφάνεια και να δημιουργήσει ακόμα, για παράδειγμα, και ένα έμφραγμα. Άρα η θερμοκρασία με έμεσο τρόπο μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην κατάληξη, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να λαμβάνονται έγκαιρα όλα αυτά τα μέτρα για να αποφευθεί μια πιθανή θανατηφόρος κατάληξη.
3: Και υπάρχει και το θερμικό εξάνθημα.
4: Το θερμικό εξάνθημα είναι στην ουσία κόκκινα σπυράκια, μικρές φουσκάλες στο λαιμό, στο θώρακα, σε όλο μας το σώμα, το οποίο οφείλεται ακριβώς στην υπερέκθεση στην ακτινοβολία. Πρέπει να το θεωρήσουμε σαν μια, αν θέλετε, αλλεργία στον ήλιο, να το πω απλοϊκά. Πάλι εκεί χρειάζεται να αποφύγουμε την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Χρησιμοποιούμε τοπικά ενυδατικές κρέμες ή κρέμες που, πέρα από ενυδατική σύσταση, έχουν και λίγο στεροειδές, λίγο κορτιζόνη. Αυτό, βέβαια, πάντα καθ' υπόδειξη του ειδικού ιατρού. Και σίγουρα καλό είναι να φοράμε υφασμάτινα ρούχα τα οποία είναι από βαμβάκι, τα οποία έχουν ανοιχτό χρώμα και τα οποία καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό μέρη του σώματος, για να αποφεύγουμε ακριβώς αυτή την έκθεση και να λειτουργούν σαν ένα φυσικό φίλτρο.
3: Κύριε Καρούσο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας.

0: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Αρκετά δύσκολες θα είναι οι δύο επόμενες ημέρες με τον καύσωνα, καθώς οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα. Σε θερμικό κλειό παραμένει η χώρα, με τον υδραργυρό να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου και σε ορισμένες περιοχές να αγγίζει ακόμα και τους 42 βαθμούς. Στο επίκεντρο της έντονης ζέστης βρίσκονται η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά και η Πελοπόννησος, ενώ σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν μέχρι την Τετάρτη. Σε εφαρμογή βρίσκονται μέτρα προστασίας για πολίτες και εργαζόμενους. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ λειτουργούν 7 κλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου Αθηναίων στις Λέσχες Φιλίας, Αγίου Παύλου, Νέου Κόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Μπελοκήπων, ενώ σε 24 λειτουργία βρίσκεται η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Παράλληλα, η ΕΣΕ και η Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας στην Ομοσπονδία ζητούν τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση. Υποχρεωτική είναι η παύση εργασιών από τις 12 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα για χειρονακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, ενώ το μέτρο αφορά και τους διανομής προϊόντων με δίτροχο συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Επιχείρηση συσπήρωση των γαλάζιων βουλευτών από τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την ομιλία του χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με φόντο τις ποινικές διώξεις σε βάρος 4 βουλευτών της γαλάζιας παράταξης για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Ο Πρωθυπουργός, αντί να απολογηθεί για την εμπλοκή βουλευτών της παράταξής του στην υπόθεση, επέλεξε να επιτεθεί στην αντιπολίτευση, την οποία κατηγόρησε για λαϊκισμό, λάσπη και τοξικότητα. Παράλληλα, κατέφυγε στη ρητορική της καταστροφολογίας, υποστηρίζοντας ότι η Κυριακή της Κάλπης είναι η κρισιμότερη και πως θα κρίνει αν η χώρα θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα χάσει σε μια στιγμή όσα κατέκτησε με κόπο 7 χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Κυριακό Μητσοτάκη για αριστεία στην ανευθυνότητα, σχολιάζοντας ότι για την ακρίβεια αυτά είναι οι διεθνείς εξελίξεις και για τα σκάνδαλα της κυβέρνησής του οι διαχρονικές παθογένειες. Παράλληλα, για τον ΟΠΚΕΠΕ σημειώνει ότι ο Πρωθυπουργός, αντί να απολογηθεί για υπουργούς, βουλευτές και στελέχη της που ελέγχονται για την υπόθεση, επιτίθεται στην αντιπολίτευση και την κατηγορεί για λάσπη. Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει άθλια προπαγάνδα για τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, θα έχει σήμερα στις 12 το μεσημέρι νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε το πρωί στην νότια είσοδο της Ακρόπολης. Άνδρας τραυμάτισε ελαφρά τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια πρόκληση. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρήχε τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς. Σύμφωνα με την Ελλάς, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Παραμένει ανοιχτό το μυστήριο γύρω από τη σωρό γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Η πρώτη εικόνα από την νεκροτομή δεν έδωσε σαφή απάντηση για τα αίτια θανάτου, καθώς ο σωρός βρέθηκε σε προχωρημένη σύψη και δεν εντοπίστηκαν εμφανή τραύματα ή κακώσεις. Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας για να διαπιστώσουν τη διαδρομή της βαλίτσας και τις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Υπήρξε πολυγραφότατος δημιουργός με έργο που περιλαμβάνει μυθιστορήματα, ποιητικές συλλογές, παιδικά βιβλία, θεατρικά έργα και σενάρια. Συνολικά εξέδωσε περισσότερα από 30 βιβλία, ενώ έργα του μεταφράστηκαν και κυκλοφόρησαν στο εξωτερικό. Διεθνής επικαιρότητα. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν, την ώρα που παραμένουν σε εξέλιξη προσπάθειες για αποκλιμάκωση. Στο τραπέζι βρίσκεται πρόταση για δεκαήμερη εκεχηρία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, στην οποία φέρεται να έχουν καταθέσει διαμεσολαβητές από το Κατάρ, την Αίγυπτο, το Πακιστάν και άλλες χώρες. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η αμερικανική πλευρά εμφανίζεται επιφυλακτική ως προς την αποδοχή της από τον Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα αυξάνονται ανησυχίες για τις επιπτώσεις στη διεθνή ναυσιπλοεία. Η κίνηση των πλοίων στα στενά του Ορμούς δέχεται ισχυρές πιέσεις, καθώς όλο ένα και περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες αποφεύγουν τη διέλευση από την περιοχή. Παράλληλα, οι Χούθοι της Ιεμένης, σύμμαχοι του Ιράν, ανακοίνωσαν θαλάσσιο αποκλεισμό για πλοία της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, κίνηση που εντείνει τις ανησυχίες για περιττέρω διεύρυνση της κρίσης στην περιοχή. Στο μεταξύ, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί από τις 7 Ιουλίου. Στις αθλητικές ειδήσεις. Μέσα σε αποθέωση παρουσιάστηκε χθες στο ΠΑΟΚ Sports Arena από την ΚΑΕΠΑΟΚ ο Τζετί Οσμάν. Ο Τούρκος διεθνής forward, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Έμπρου, αφήχθη στο σπίτι του Δικεφάλου λίγο πριν τις 6 και λίγο αργότερα πάτησε το παρκέ στην κεντρική σάλα στο Παλατάκι, όπου αποθεώθηκε από εκατοντάδες υποστηρικτές του συλλόγου.
0: Ο καιρός.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και σήμερα Τρίτη, με τον υδράργυρο στα υπηρετικά να φτάνει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Ευνοείται επίσης η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 37. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο κόκκινο, σε 105 και 5. Νικολέτα Τσουραμάνη είναι αυτό το πρωινό στον ήχο. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, ο Γιάννης Πετρίδης είναι στις μουσικές επιλογές. Στην επικοινωνία μου έφτασε ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-00-59. Σωτήρη, πριν τις διαφημίσεις έλεγες, τι έλεγες?
1: Τι δεν έλεγε.
0: Και τι δεν έλεγες. Για όλα αυτά τα ωραία του κυρίου Μητσοτάκη και πως βρίσκουν τον τρόπο και ξέρουν οι άνθρωποι, έχουν το know-how, να έχουν την εμπειρία πως θα τρώνε τα λεφτά του Κοσμάκη και πως θα κάνουν διάφορους χασάπιδες και φραπέδες και πως λέγαμε την άλλη στη Θεσσαλία.
1: Αυτή την σεμερτζή του.
0: Ναι. Να είναι τα παιδιά και πώς αλλάζει και το αποτέλεσμα. Δηλαδή πραγματικά, γιατί ειδικά στην Κρήτη μας έκανε εντύπωση όλους. Δηλαδή πώς έγινε μπλε η Κρήτη.
1: Πώς έγινε μπλε.
0: Και λέγαμε τι γίνεται ρε παιδιά. Εντάξει, είπαμε.
1: Ειδικά η Κρήτη, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Έγινε
0: πώς έφτασε εκεί το 41%.
1: Όλη η Ελλάδα έγινε μπλε.
0: Όλη η Ελλάδα έγινε μπλε. Και σε περιοχές που έχουν υποφέρει, που είναι οι φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης, παρόλα αυτά είχαμε αυτή την... Χάρης Δάλλας, κυρίες και κύριοι, δεν έχω λόγια.
1: Δεν
0: ευχαριστούμε
1: έχω
0: πολύ, Χάρη.
1: Μας άφησε.
0: Λοιπόν,
1: κοίταξε, αυτό θα το... και τώρα θα εξαγοραστούν κομμάτια, μην έχεις αμφιβολία.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει μέσω της εξαγοράς ψήφων, να το πω έτσι, βάλτε το σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, λειτουργεί και σήμερα.
0: Βέβαια λειτουργεί. Και ξέρεις τι, σου λέει ας τους άλλους τώρα, εδώ εσύ θα κοιτάς κάτω από τη μύτη σου. Σου δίνω εγώ το έργο. Γιατί κοιτάζει, εκτός από τα έργα τα μεγάλα που είπες, 500 εκατομμύρια, υπάρχουν και τα πιο μικρά. Και οι 100.000 και οι 50.000 που μπορεί να είναι και 5 φορές και 10 φορές.
1: Ξέρεις τι πάρτι, Γιώργο, γίνεται με το μαύρο χρήμα.
0: Βέβαια.
1: Μιλάμε το πάρτι του αιώνα αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα είναι συγκεκριμένα σημεία που γίνεται, δηλαδή υπάρχει στην οικοδομή, δεν το συζητάμε, το 99,9% είναι μαύρη-μαύρη, πλάκωσε μαύρη σαν καλιακούδα, και στο χώρο των αυτοκινήτων και των πωλήσεων και από όλα αυτά και σε διάφορες άλλες δραστηριότητες. Τι να πεις.
0: Είναι. Έτσι είναι. Έχει η Νέα Δημοκρατία, να βλέπω τώρα σε ποιο κανάλι είναι, στο Sky, τον Πλεύρη.
1: Βγαίνουν όλοι οι ινστρούκτορες της ιδεολογικής προπαγάνδας, βγαίνουν.
0: Ο οποίος είχε δηλώσει 3-4 διαμερίσματα και μέσα σε μια χρονιά δήλωσε άλλα 20 ακόμα. Και έλεγε είναι κληρονομιές και δωρεές και τι έλεγε.
1: Ναι, έχουν.
0: Η γιαγιά μου και ο παππούς μου.
1: Εντάξει. Πέλα μου τώρα, αφού έχει, τι ψάχνεις, πας μακριά. Η υπόθεση του Αβραμόπουλου είναι χαρακτηριστική. Έτσι. Του τα βάζε 500-500 η πεθερά του. Ο άλλος βγήκε με απόφαση δικαστηρίου Άδωνης που είπε ότι είναι, βρήκαμε μεν λεφτά, αλλά είναι αδιευκρίνιστα. Ξέχασε να διευκρινίσει δηλαδή ο Άδωνης.
0: Αν εγώ δηλώσω αδιευκρίνιστα, είμαι οκ. Okay.
1: Όχι, θα σε μπουζουριάσουν.
0: Άμα βρει κάτι κάποιος σε μένα και πω ρε παιδιά, είναι αδιευκρίνιστα, μου τα δίνει η πεθερά μου. Πού τέτοια τύχη να είχα τέτοια πεθερά.
1: Λάθος πεθερές διαλέξαμε.
0: Ναι, αυτό αλήθεια είναι.
1: Τι πράγμα.
0: Όλα λάθος τα έχουμε κάνει. Δεν μπορείς να βρεις μια πεθερά, ας πούμε, έχει 500 ευρώ. Το κατήριξαν το 500 ευρώ, γιατί ειδικά στην Ελλάδα δεν κυκλοφορεί πια, γιατί είναι...
1: Γιατί το κυκλοφορούσαν οι πεθερές μόνο.
0: Έτσι κυκλοφορούσαν οι πεθερές και το μηνιάτικο ήταν πιο κάτω από το, από το χαρτονόμισμα. Οπότε σου λέει τι να το κάνουμε τώρα αυτό, άστο στην άκρη. Αλλά ναι, καταρχάς θα πήγαινε κάποιος στην πεθερά μου να πει που βρήκες εσύ τα λεφτά και τα δίνεις εκεί στο γαμπρό. Δεν θα την έψαχναν την πεθερά ή απλά μου τα έδωσε η πεθερά μου, πάει τελείωσε, καθάρισα.
1: Ρε παιδί μου, να σου το πω απλά. Εγώ, ας πούμε, εγώ ως φίλος σου, λέμε τώρα, υποθετικό δεν είναι ότι τα έχω. Σου δίνω λοιπόν αυτή τη στιγμή 2 χιλιάρικα. Γιατί θέλω να στα δώσω. Για 2 χιλιάρικα, δεν μιλάω για μεγάλα ποσά. Και πάω λοιπόν να στα καταθέσω στην τράπεζα για σένα.
0: Ναι.
1: Θα με φωνάξουν κατευθείαν, θα μου πούνε, έλα εδώ, και γιατί τα δίνεις αυτά τα λεφτά.
0: Γιατί τα δίνεις, πού τα βρήκες.
1: Και πού τα βρήκες και πού τα δίνεις. Ναι. Οι άλλοι δεν χρειάστηκε να τα κάνουν.
0: Θυμάσαι ένα διάστημα που ήθελαν να φορολογήσουν το χαρτζιλίκι.
1: Δεν νομίζω ότι το έχουν εγκαταλείψει. Μετά τις εκλογές θα το φορολογήσουν και αυτό.
0: Θα το φορολογήσουν και το χαρτζιλίκι.
1: Οι ιδέες όταν πέφτουν, ξέρεις, είναι φυτρώνουν εκεί.
0: Για να ζυμώνονται.
1: Ζυμώνονται και μετά έρχονται και τα ρίχνουν. Δηλαδή είναι πολλά τώρα. Είναι πολλά. Πάμε τώρα να
0: πω κάτι που σήμερα συμπληρώνονται 61 χρόνια από τη δολοφονία του φοιτητή Σωτήρη Πέτρουλα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι φίλοι του Σωτήρη Πέτρουλα θα τιμήσουν τη μνήμη του σήμερα Τρίτη στις 8 μετά το μεσημέρι το απόγευμα στη Συμβολή των Οδών Σταδίου και Εβουάρδου Λο. Στην επετειακή εκδήλωση μνήμης και την κατάθεση στεφάνου θα παραβληθεί σύσσωμη η συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Να καλημερίσουμε τον Στέλιο Παπά, ιστορικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Πρωτευτική Συμμαχία της Αριστεράς. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, το ιστορικό δεν μου αρέσει και πολύ.
0: Όχι,
1: αφού έζησε τα γεγονότα, αγαπητέ μου Στέλιο, τι να κάνουμε.
2: Το ιστορικό σημαίνει ότι παιδιά να φεύγουμε.
1: Ω, δεν σημαίνει τέτοιο πράγμα. Σημαίνει ότι έζησε στην ιστορία. Υπάρχουν άνθρωποι που τη ζουν και άλλοι που τη διαβάζουν. Εσύ ήσουν ζωντανό παράδειγμα.
2: Το δυστύχημα, το ευτύχημα, εν πάση περιπτώσει, η ιστορία είναι ότι την έζησα. Και δυστυχώς ζήσαμε πολύ μεγαλύτερα και συγκλονιστικότερα γεγονότα από όσα ζούμε σήμερα.
0: 8 λοιπόν, το απόγευμα, λοιπόν, έτσι.
2: Το απογευματάκι, λοιπόν, στις 8, όπως πάντα, οι φίλοι, η αλήθεια είναι ότι λιγοστεύουμε. Λιγοστεύουμε οι φίλοι και αυτός είναι νόμος της φύσης, δεν αφορά τις πεποιθήσεις μας. Αλλά όσοι μείνουμε και όσοι μείνουν θα το συνεχίσουμε μέχρι να τα βλαρωθούμε, που λένε. Νομίζω ότι είναι μια δολοφονία από αυτές που δεν έχουν εξιχνιάσει μέχρι τώρα.
1: Μήπως την εξιχνιάσει black humor κάνω Χρυσοχοΐδης τώρα, μιας και βρήκε
2: το... Νομίζω μιας και βρήκε το κόλπο,
1: το κόλπο με, ναι, μήπως...
2: με την τεχνική νοημοσύνη. Αν ψάξει και δει όλες τις φωτογραφίες.
1: Βέβαια.
2: Κοίταξε, επειδή εμείς έχουμε δει τις φωτογραφίες και έχουμε δει πώς έχουν γίνει, θα μπορούσε να είναι πολύ πιο απλά. Αλλά βέβαια δεν ξέρω κι αν ο ηθικός αυτούργος σίγουρα έχει πεθάνει, αλλά φαίνεται έχει πεθάνει και ο φυσικός αυτούργος. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η πολιτική καταδίκη από την επίσημη πολιτεία των φαινομένων αυτών. Γιατί σας θυμίζω, υπάρχουν και άλλες δολοφονίες οι οποίες δεν έχουν εξηγνιαστεί. Όπως είναι για παράδειγμα η δολοφονία των 13 νεκρών στο Γοργοπόταμο το 29 του Νοέμβρη του 1964. Όπως είναι του Κουμί, της Κανελοπούλου. Μην απαριθμίσω τώρα γιατί θα μας πιάσει ψυχή μας. Ενώ αυτό που πρέπει να μεταδώσουμε σε σχέση με την σημερινή μας συνάντηση είναι η αισιοδοξία ότι είμαστε παρόντες

0: πάρα πολλά σύννεφα μαύρα που μαυρώνουν και την ψυχή του καθημερινού πολίτη, του εργαζόμενου, του νεολαίου, του αγρότη, του διανοούμενου. Οι διανοούμενοι τι λένε σήμερα, πώς θα περιγράψουν τη ζωή μας.
1: Το ενδιαφέρον που έχει, αγαπητέ μου Στέλιο, αυτή η ιστορία είναι ότι έχουμε πει και εδώ τουλάχιστον στο σταθμό μας πολλές φορές ότι αυτό που πάει να επιβάλλει η δεξιά είναι την ιδεολογική της κυριαρχία. Κατά τη γνώμη μου, και αυτό θα μας το πεις εσύ ας πούμε αν το εκτιμάς και πώς το εκτιμάς, είναι ότι αυτό που έχασε αυτή τη στιγμή η αριστερά είναι ότι αυτό που μπορούσε και περνούσε παλιότερα στην κοινωνία το έχει χάσει. Και το έχει χάσει γιατί η ανάμνηση, η μνήμη αυτών των γεγονότων τώρα, όπως η δολοφονία του Σωτήρη Πέτρουλα που δεν λέει τίποτα στα νέα παιδιά, είναι η προσπάθεια που γίνεται να ξανααποκτήσει αξίες και σύμβολα η αριστερά που κάποτε τα είχε αποκλειστικότητα.
0: Κατά τη γνώμη μου αυτό δεν πρόκειται να σβήσει. Δεν πρόκειται να σβήσει γιατί είναι ανεξίτηλο. Και ξέρετε, οι ανεξίτηλες ιστορίες, όσο και αν θέλουν οι συγκυριακές πολιτικές εξελίξεις κάθε τόπο, δεν αμαυρώνουν την ιστορία. Και αν θέλετε πάτε και διεθνή παραδείγματα. Για παράδειγμα, εγώ έχω συμμετάσχει πάρα φορές στην επέτειο που κάνουν κάθε χρόνο στη Γερμανία για το Λουξεμβούργ και για τη Λόρα του Λουξεμβούργ και το Λίμπντεχτ. Mm-hmm. Όπου η Γερμανία έχει περάσει από φωτιά και σίδερο για φασισμούς και τα λοιπά. Αυτό το γιορτάζεται κάθε χρόνο όμως και μαζεύει χιλιάδες κόσμο στα μνήματά τους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν αυτές τις ιστορίες που έχουν να κάνουν με τους αγώνες για το δίκαιο, για την ειρήνη, για τη δημοκρατία δεν σβήνουν ποτέ. Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα οραματίζονται μια καινούρια κοινωνία η οποία θα μπορέσει να ζει ελεύθερα, να τιμά τους ανθρώπους της, τους καθημερινούς και τους προγόνους της, να μπορεί να οραματίζεται το μέλλον με ελπίδα. Νομίζω ότι σήμερα είναι μια καλή ευκαιρία να ξανασυναντηθούμε όσοι μπορέσουμε, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι και η ζέστη πάρα πολύ μεγάλη, αλλά έχει μια σημασία να ξαναθυμηθούμε ότι οι ρίζες μας της αριστεράς είναι γεμάτες από θυσίες. Και σας θυμίζω ότι ιδιαίτερα η φαμίλια του Πέτρουλα είχε δώσει δεκάδες θύματα. Δεν ήταν ο μόνος δηλαδή. Ήταν ίσως ο τελευταίος από την φαμίλια τους, η οποία η ιστορία ανάγεται από την αντίσταση κτλ. Και βέβαια δεν είναι η μόνη οικογένεια. Ένα καθήκον που έχω βάλει στον εαυτό μου να κάνω είναι να μπορώ να μαζέψω 50 φαμίλες και να μπορέσει κάθε μια να μου πει τους πόνους, τις θυσίες και τις διαδρομές για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει περάσει αυτός ο λαός. Νομίζω πολλές φορές καθώς ο καθένας περιορίζεται στις αγωνίες της δικής του φαμίλιας δεν μπορεί να αντιληφθεί ταυτοχρόνως ότι περίπου ανάλογες περιπέτειες περνάει ο διπλανός του. Καθώς έχει κλείσει η δική του πόρτα και η πόρτα του διπλανού του, δεν αντιλαμβάνονται ότι οι αγωνίες τους είναι κοινές. Εμείς αυτές τις πόρτες πρέπει να τις ανοίξουμε έτσι ώστε οι αγωνίες να συνδεθούν και να ξεπάρξουν κινήματα απελευθερωτικά. Με ακούτε, γιατί
1: ναι, βεβαίως, ακούμε και με προσοχή. Με προσοχή ακριβώς.
0: Αισθάνομαι ότι δεν ανταποκρίνεστε.
1: Όχι, είναι συναισθηματικός ο λόγος και όπως πάντα ο συναισθηματικός λόγος καθημερινά.
0: Μα είναι λογικό. Κοιτάξτε, εάν δεν έχουμε συνέστημα, δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή την ιστορία. Δεν μπορούμε. Εγώ είμαι οργανωμένος από τα 15 μου. Τι σημαίνει τα 15 μου, ήξερα ότι θα πει ο Μάρξ, τι είπε ο Έγγελς, τι είπε ο Μπουχάριν, τι είπε ο Πλεχάνοφ ή ο Τρότσκι ή ο Λένιν. Όχι βέβαια. Αλλά ζήσα τις αγωνίες της περίοδου μου. Ως εργαζόμενος μαθητής από τα 12 μου, όπως ήταν και ο Σωτήρης. Ο Σωτήρης μαζί με τον Μάκη τον Παπουλιά που πηγαίνει στην Ανατάτια, στην εμπορική σχολή που ήταν τότε στην Κουμουντζούρου εκεί που είναι. Mm-hmm. Ναι, ήταν η εμπορική σχολή. Η νυχτερινή.

0: και μετά από την νυχτερινή σχολή πήρανε και δώσανε εξετάσεις και μπήκαν στην τότε ανωτάτη εμπορική, σήμερα Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι ο Σωτήρης ήταν αριστούχος μαθητής. Δεν ήταν απλός, ας πούμε, μαθητής μέτρος. Και μάλιστα διαβάζοντας κάποια κείμενα από μια έκθεση που έγινε πριν από λίγες μέρες από έναν κοινό φίλο, με τον οποίο μάλιστα έχουμε συνοηθεί για το σημερινό κάλεσμα, με τον Γιώργο τον Βοϊκλή. Σε ένα βιβλίο που διάβασα, τον είχαν προειδοποιήσει από την προηγούμενη μέρα. Δηλαδή την προηγούμενη μέρα, γιατί πρέπει να σας πω ότι οι εκοφύτες και οι ασφαλίτες την εποχή εκείνη, πριν από τη δικτατορία δηλαδή, ασκούσαν πολύ μεγάλη πίεση στους δημοκράτες φοιτητές και στο δημοκρατικό λαό, στους οικοδόμους και τα λοιπά. Μάλιστα την προηγούμενη μέρα εξιστορεί ο Σωτήρης στην παρέα του μια ιστορία η οποία λέει με ειδοποίησαν να προσέχω γιατί κινδυνεύω, και την επομένη τροφονήθηκε. Τυχαίο, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ή όχι. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι εδώ υπήρξε μια δολοφονία. Μια δολοφονία όπου το επίσημο κράτος δεν κατόρθωσε ποτέ να την εξιχνιάσει. Και όχι μόνο δεν κατόρθωσε να την εξιχνιάσει, αλλά επιχείρησε να την καλύψει. Πώς επιχείρησε να την καλύψει? Επιχείρησε να κλέψει, που λένε, το πτώμα του Σωτήρη και να το κυδέψει στη ζούλα στο τρίτο νεκροταφείο. Ναι. Και ευτυχώς που κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της Αντάρτης Νεολαίας, Λαμπράκη και τα λοιπά, και ο Μίκης με τον Κύρκο και δεν θυμάμαι ποιον άλλο βουλευτή, και πήγαν και τον πήρανε το τρίτο νεκροταφείο, τον πήγανε στο σπίτι όπου τον κρατήσαμε εκεί όλη τη νύχτα, και την άλλη μέρα έγινε η μεγάλη διαδήλωση, η οποία ξεκίνησε από τον Κολονό, έφτασε στη Μητρόπολη και από τη Μητρόπολη στο πρώτο νεκροταφείο, κρατώντας το φέρετρο του στον νόμο μας. Και αυτό το βάρος δεν διαγράφεται από τους ώμους.
1: Εγώ θα σε ρωτήσω τώρα, πόσο μπορεί να είναι, πέραν της μνήμης και του συναισθήματος και όλων αυτών των στοιχείων, να έχει αναλογίες το σήμερα με το χθες, όχι στα γεγονότα μόνο, αλλά και στην προοπτική του κάτι άλλο?
0: Κοιτάξτε, επειδή πολλοί φίλοι με ρωτάνε αν έχουμε δει δυσκολότερες περιόδους ή όχι, πρέπει να τους βεβαιώσω ότι έχουμε δει πολύ πιο δύσκολες περιόδους από τη σημερινή. Αυτό έχει καταρχήν τη σημασία, ένα το κρατούμενο που λένε. Το δεύτερο είναι ότι είναι προφανές ότι η κάθε εποχή θα αναδείξει τις δικές της επαναστατικές δυνάμεις, τις δικές της δημοκρατικές δυνάμεις, που θα αμφισβητήσουν αυτή τη σημερινή τάξη πραγμάτων. Αρκεί να σας πω το εξής, κάτι που δεν το παρακολουθούμε, επειδή έχουμε εμπλεκτεί πολύ στην ενδοσκόπηση της ελληνικής πραγματικότητας, πρέπει να σας πω ότι σήμερα στην παγκόσμια σφαίρα αυτό που αμφισβητείται με πάρα πολύ έντονο τρόπο είναι η πανκυριαρχία, η πανηγεμονία των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία δεν είναι μόνο μια πολιτική και στρατηγική ηγεμονία και οικονομική ηγεμονία, ήταν μια ηγεμονία και πολιτισμική. Αυτό πια έχει αρχίσει και αμφισβητείται, και δεν το λέω εγώ, το λένε όλες οι διεθνείς αναλύσεις, και αυτό έχει την ανάκληση του και στην Ευρώπη, έχει και στην Ελλάδα. Και εμείς αν πρέπει να σκεφτούμε με μεγαλύτερη σύνεση, να δούμε πώς θα επανατοποθετηθούμε στα νέα δεδομένα, όπου αμφισβητείται η κυριαρχία μιας παγκόσμιας ηγεμονίας, όπως οι μεγάλες αυτοκρατορίες, και τι θα κάνουν οι μικροί λαοί σε αυτή την ιστορία. Θα βρεθούν με δυνάμεις οι οποίες πρέπει να υπερασπίσουν τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη, ή θα αφαιθούμε πάλι σε δυνάμεις οι οποίες το μόνο που θα κοιτάνε να κάνουν να υποταχθούν στις δυνάμεις της αγοράς? Νομίζω ότι υπάρχει ελπίδα σε αυτό και είναι και πολύ σημαντική. Αρκεί και εμείς με νυφαλιότητα αλλά και με αποφασιστικότητα να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την καινούργια περίοδο. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι οι δυνάμεις θα αναδειχθούν και σε αυτή την περίοδο.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
2: Να θυμίσουμε 8 η ώρα το βράδυ.
0: Εγώ θα είμαι εκεί λίγο πιο νωρίς.
2: Λοιπόν, σε στάδιο.
0: Το πραγμάτων. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε για
0: σας. Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Ήταν ο Στέλιος Παπάς, ιστορικός τέλεχος της αριστεράς και στο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, προοδευτική συμμαχία. Διαφημίσεις.
3: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο στούντιο μαζί μας ο οικονομικός αναλυτής, πρόεδρος του κτηματομεσητικού δικτύου Real Estate, Θέμης Μπάκας. Καλώς ήρθατε, καλημέρα.
1: Καλώς σας βρήκα, καλή σήμερα.
0: Τι γίνεται?
1: Τι γίνεται? Πού να το ξεκινήσουμε, πού να το πιάσουμε, το πούμε διαφορετικά, πιο λίγο.
2: Δουλειά καλή έχετε εσείς. Όλο το πράγμα κινείται γύρω από τη στέγη. Οπότε...
1: Δεν είναι έτσι ακριβώς όπως φαίνεται, να ξέρετε πάντως.
2: Και το μαύρο χρήμα κινείται γύρω από εκεί και το άσπρο χρήμα και όλα τα πάντα.
1: Γιατί
2: και...
1: θεωρούν όλοι ότι όσοι εργάζονται στον κλάδο του real estate είναι αυτοί οι οποίοι διακινούν αυτή τη διαδικασία και δεν πρέπει να μπούμε σε διαδικασία να σκεφτούμε ποιοι είναι αυτοί που πραγματικά διαθέτουν, έχουν ουσιαστικά αυτό το μαύρο χρήμα στην αγορά και πώς προήρθε
2: φυσικά,
1: αυτό το μαύρο χρήμα στην αγορά.
2: Αλλά πώς στρέφεται. Εν πάση περιπτώσει, μην σας πιάσουμε τα άσπρα τα κανονικά που ζει ο κόσμος για να τα δούμε λοιπόν. Πάμε εδώ. Να ξεκινήσω εγώ να αρχίσω. Εδώ ακούγεται ότι τελικά το ενίκιο στην Ελλάδα, για παράδειγμα, φορολογείται διπλά.
1: Ναι, αυτό κάνει μεγάλη εντύπωση, να ξέρετε, το είπαμε.
2: Για πάμε λοιπόν να το εξηγήσουμε.
1: Να ξεκινήσουμε το εξής. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, πριν τα μνημόνια, να θυμηθούν οι ακροατές μας, ότι αυτή τη στιγμή ένας ενοικιαστής ενός σπιτιού, αυτός δηλαδή ο οποίος νοίκιαζε ένα σπίτι, είχε τη δυνατότητα ένα μέρος αυτή τη δαπάνη, δηλαδή ουσιαστικά η πολιτεία αναγνώριζε την ενοικίαση του σπιτιού ως δαπάνη διαβίωσης. Ναι. Σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Είναι ένα βασικό βήμα αυτό να συζητήσουμε. Εφόσον αναγνώριζε το ενίκιο ως κόστος διαβίωσης, ως μια δαπάνη η οποία είναι εναλλαστική, έμπαινε σε διαδικασία πλέον αυτή τη στιγμή ένα μέρος αυτού του κόστους να εκπίπτει το φορολογικό εισόδημα. Mm-hmm. Λοιπόν, επομένως, αυτή τη στιγμή, λόγω των μνημονίων, αυτή η φορολογική ελάφρυνση δεν ισχύει τα τελευταία 15-16 έτη. Αυτό που αναφέρουμε εμείς αφήσουμε στο δημόσιο διάλογο είναι ότι το ενίκιο που καταβάλει ο ενοικιαστής διατραπεζικά πλέον, ακόμη και για ποσά κάτω 500 ευρώ, που είναι το νέο νομοθετικό πλαίσιο, το ελληνικό δημόσιο το γνωρίζει. Ξέρει πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μίσθωμα το οποίο το καταβάλει ο Θέμης ο Μπάκας διατραπεζικά. Και ταυτόχρονα υπάρχει και το μισθωτήριο συμβόλαιο που είναι αναρτημένο στο τάξη ΝΕΤ. Το ξέρουν πολύ καλά όλοι. Για αυτό το εισόδημα, για αυτό το ενίκιο, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού φορολογείται. Του λέει: έχεις ένα εισόδημα, υπάρχει συγκεκριμένη φορολογική κλίμακα και είσαι υποχρεωμένος να καταβάλεις το συγκεκριμένο φόρο. Ο ενοικιαστής της κύριας κατοικίας, της μοναδικής του κατοικίας, ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος πληρώνει αυτό το κοστολόγιο του ενίκιο του διατραπεζικά. Το γνωρίζει η πολιτεία ακριβώς ποιο είναι αυτό το ποσό, αλλά φορολογικά δεν αναγνωρίζεται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ πληρώνω 500 ευρώ το μήνα ενίκιο,
2: αλλά δεν
1: άρα 6.000 ευρώ το χρόνο, και έρχεται το κράτος και λέει ότι αυτές οι 6.000 ευρώ που έχεις δώσει στον ιδιοκτήτη
2: είναι εισόδημα.
1: Και αυτός φορολογείται για τις 6.000, για μένα που τις πληρώνω, δεν μου τις αναγνωρίζει και έρχεται και με φορολογεί με το φόρο εισοδήματος. Επομένως, δεν φορολογεί η πολιτεία δύο φορές. Το ενίκιο. Και να πούμε και το εξής. Ας αφήσουμε στην άκρη αυτή τη στιγμή το κομμάτι που λέγεται κύρια κατοικία ή οικογενειακή κατοικία. Ας πούμε όμως σε κάτι το οποίο για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό. Έχεις μια οικογένεια, η οποία πληρώνει το ενίκιο του παιδιού της, το οποίο πάει και σπουδάει στη Θεσσαλονίκη. Και εμείς, σαν πολιτεία, δεν έχουμε μεριμνήσει αυτή η οικογένεια, αυτό το παιδί, με συγκεκριμένα κριτήρια κοινωνικά, οικονομικά, να έχουμε επαρκείς φοιτητικές εστίες. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε 361.000 φοιτητές, εκ των οποίων οι 200.000 είναι από την περιφέρεια, επομένως πρέπει υποχρεωτικά να αλλάξουν τον τόπο διαμονής τους για να σπουδάσουν. Επομένως, υποχρεωτικά αυτά τα παιδιά θα πρέπει να πληρώσουν ένα ενίκιο. Επομένως, αυτή η οικογένεια που καταβάλει αυτό το 500 το μήνα του ενικίου διατραπεζικά, δεν είναι παράλογο να φορολογείται ταυτόχρονα ότι αυτό το ποσό που καταβάλει για ενίκιο είναι και εισόδημά της? Ενώ δεν είναι. Δηλαδή, είναι λίγο παράλογο, είναι λίγο οξύμορο το να γνωρίζουμε όλοι τι συμβαίνει με τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Είναι παράλογο και είναι οξύμορο το να αναγνωρίζουμε όλοι ότι το κόστος στέγασης στην Ελλάδα είναι ένας σημαντικός παράγοντας, ο οποίος καθορίζει το πού θα σπουδάσει το παιδί μου και αν θα σπουδάσει και αν πρέπει να εργάζεται για να σπουδάσει. Και από την άλλη πλευρά, να έρχομαι και να φορολογώ αυτό το ποσό ως ένα ποσό το οποίο ουδέποτε η ελληνική οικογένεια το πλήρωσε.
2: Δεν είναι διαθέσιμο.
1: Δεν είναι παράλογο.
2: Ακριβώς.
1: Και σκεφτείτε κάτι. Αν έχουμε δύο παιδιά και έχουμε ένα παιδί στην Θεσσαλονίκη και πληρώνουμε 500 ευρώ και ένα παιδί στην Πάτρα και πληρώνουμε 500 ευρώ. Αυτή η οικογένεια χαλάει 1.000 το μήνα μόνο σε ενίκια των παιδιών για να σπουδάσουν, στη δωρεάν παιδεία. Και ταυτόχρονα αυτή η οικογένεια πληρώνει 2 λογαριασμούς ρεύματος, πληρώνει 2 κοινόχρηστα, πληρώνει 2 λογαριασμούς νερού και πληρώνει και το κόστος διαβίωσης του παιδιού που πρέπει να φάει κάτι, να κινηθεί στην περιοχή. Επομένως, αυτά τα κόστη, τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι μας, τα αναγνωρίζουμε όλοι μας, τα αναφέρουμε στην καθημερινότητά μας όλοι μας, δεν είναι παράλογο αυτή τη στιγμή να μην τα αναγνωρίζουμε φορολογικά? Δηλαδή, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Θεωρούμε ότι η κατοικία είναι η βασική ανάγκη διαβίωσης την οποία η πολιτεία οφείλει να στηρίζει μέσα από μια συνεκτική, στεγαστική και φορολογική πολιτική, ή λέμε ή θεωρούμε ότι η κατοικία είναι μια ιδιωτική οικονομική επιλογή του εκάστοτε πολίτη? Αν απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, πλέον μπορούμε να μπούμε σε δικασία να συζητάμε για ώρες. Τελικά, τι είναι κατοικία? Είναι υποχρέωση? Δηλαδή, είναι αναγκαστική διαβίωση?
2: Αν κρίνουμε από το Σύνταγμα το οποίο έχουμε ακόμα, δεν ξέρω, δεν έχετε καταλάβει αν το έχουν καταργήσει, νομίζω ότι είναι βασική αρχή.
1: Ακριβώς. Είναι υποχρεωμένη, η χώρα μας, και όπως πολλά κρατημέλη που το έχουν αναγνωρίσει, να παρέχουν επαρκή στέγαση στους πολίτες. Και αυτό που συζητάμε το φορολογικό, να ξέρετε, δεν είναι κάτι το οποίο το συζητάμε για την Ελλάδα μόνο. Υπάρχουν και άλλες χώρες που το κάνουν αυτό που συζητάμε. Δηλαδή, αναγνωρίζουν ότι αυτό το κόστος είναι κόστος διαβίωσης και εκπίπτει με φορολογικά και κοινωνικά κριτήρια. Δεν είναι για όλους. Δεν είναι το ίδιο πράγμα κάποιος που πληρώνει 2.000 ευρώ το μήνα ενίκιο με κάποιον που πληρώνει 1.000 ευρώ ή 500-600 ευρώ, για κάποιον που βγάζει 30.000 ευρώ το χρόνο ή 50.000 ευρώ το χρόνο, με κάποιον που βγάζει 15.000 ευρώ το χρόνο.
2: Με αυτή την κυβέρνηση, συγγνώμη που το λέω, ευτυχώς που δεν το έκαναν τεκμαρτό ακόμα και αυτό το εισόδημα.
1: Ακούστε τώρα για αυτό.
0: Μόνο εκεί δεν έχω φτάσει.
1: Όχι, ακούστε τι συμβαίνει με αυτό που συζητάμε τώρα. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή το εξής, ότι εάν ο μπαμπάς και η μαμά ενός παιδιού δεχθεί οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια από τον παππού, τη γιαγιά, τη θεία και την ονά, δηλαδή πού είναι αυτοί τα συγγενικά πρόσωπα, ξέρει κάτι, εμείς θα δώσουμε τα 50 ευρώ το μήνα ή τα 100 ευρώ το μήνα για να βοηθήσουμε το παιδί μας να πάει να σπουδάσει αυτό που έχει ονειρευτεί και εξετάσεις που έδωσε στις πανελλαδικές και πέτυχε, μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με ένα νέο φορολογικό συντελεστή τεκμαρτού εισοδήματος κατά 40%.
0: Ακόμη και αν αναλάβουν, ας πούμε, το ενίκιο, να πει ο παππούς ή η γιαγιά ότι εγώ θα αναλάβω τα 500 ευρώ, ας πούμε.
1: Ναι, πρέπει να κάνει δωρεά. Φορολογικά να κάνει ένα δωρεά. Να φαίνεται αυτή η δωρεά ότι δίνω 100 ευρώ.
0: Κάθε μήνα αυτή η δουλειά θα κάνει.
1: Δεν ξέρω πώς γίνεται, δεν είμαι λογιστής να απαντήσω. Πάντως πρέπει να κάνει δωρεά. Αλλιώς έχει πρόβλημα.
0: Αν είναι πεθερά όμως δεν έχει να κάνει.
2: Άλλο
0: αυτό, αν είναι πεθερά.
1: Αν είναι πεθερά και τα βρήκε από τον παούλο, είναι κάτι διαφορετικό. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι εδώ, για να το βάλουμε σε μία σειρά. Το θέμα είναι το εξής. Ότι συζητάμε για κάτι το οποίο είναι μείζοντα σημασία. Μιλάμε για κάτι το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εκθεσή στην τελευταία αναφέρει ότι το κόστος στέγασης είναι άμεσα συναρτώμενο με το ποια σχολή θα επιλέξει ένα παιδί να σπουδάσει και αν θα ολοκληρώσει τις σπουδές του. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας εύκολα λένε στο δημόσιο διάλογο: εντάξει, στην Πάτρα είσαι. Δεν μπορεί να επιλέξει μια σχολή της Πάτρας. Στην Αθήνα είσαι. Δεν μπορεί να επιλέξει μια σχολή της Αθήνας. Τι να φύγει στη Θεσσαλονίκη. Είσαι Θεσσαλονίκη, είσαι το ίδιο πράγμα. Δεν διαφωνώ εγώ μαζί τους. Αλλά όταν συζητάμε για την φίτηση και την ακαδημαϊκή πορεία ενός νέου ανθρώπου, πρέπει να σκεφτούμε και άλλες περιοχές. Την Άμφισσα, την Αφιλοχία, το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, την Αμαλιάδα, το Αίγιο. Περιοχές που δεν έχουν πανεπιστήμια. Ναι. Περιοχές οι οποίες αυτή τη στιγμή τα παιδιά είναι μονόδρομος στο 500 άρικο το μήνα. Και ξέρετε και κάτι. Είναι πολύ λυπηρό το 2026 να λέμε όλοι μας, να αποδεχόμαστε σαν κοινωνία όλοι μας, ότι τα δικά μου τα όνειρα ενός νέου ανθρώπου, ο οποίος αυτή τη στιγμή ο μπαμπάς και η μαμά πληρώνει το φροντιστήριο, πληρώνει τα ιδιαίτερα αυτά τα 3 χρόνια του λυκείου, δεν λέω για το γυμνάσιο και το δημοτικό, που πλέον πολλοί γονείς μπαίνουν σε διαδικασία και πληρώνουν την ιδιωτική εκπαίδευση τα παιδιά τους. Θα σας πω για τα παιδιά τα οποία είναι στο λύκειο και πληρώνουν, προετοιμάζονται να δώσουν εξετάσεις. Και πληρώνεις φροντιστήριο και ιδιαίτερα, τη δωρεάν παιδεία που λέμε, συζητάμε αυτή τη στιγμή συσταγωγικά. Και κατά δεύτερον, πρέπει να πας να πληρώσεις και το ενίκιο του παιδιού σου μετά για να σπουδάσει.
0: Μα υπάρχει αυτό για οικονομικούς λόγους. Είναι πολλά παιδιά που δηλώνουν τις σχολές εκεί που είναι το πατρικό, ακριβώς γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα να πάει στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, αν δεν είναι νομική Αθηνών, ας πούμε, είναι απαγορευτική η νομική Κομωτινής.
1: Ναι. Γι' αυτό έχουμε στοιχεία που αναφέρουν το εξής, ότι 85% περίπου των νέων ανθρώπων της ηλικιακής ομάδας 17-25, δεν λέω 17-34 που είναι το 70%, των 17-25 που είναι το 85%, δηλαδή κατά κύριο λόγο φοιτητές, μένουν με τους γονείς τους. Δηλαδή δεν φεύγουν από την κύρια κατοικία την οικογενειακή. Και εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Κατά πόσο μια κοινωνία θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να αντέξει όλο αυτό που συμβαίνει, και πόσο ένα νέος άνθρωπος αυτή τη στιγμή που μας ακούει μπορεί να δεχθεί το μέλλον που εμείς του χαράζουμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή του χαράζουμε ένα μέλλον που λέει τι. Δεν έχεις τη δυνατότητα να πας να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά επιθυμείς, γιατί ο μπαμπάς και η μαμά δεν έχει 500 ευρώ. Ξέρεις κάτι, δεν μπορεί να πάει να μείνεις μόνος όταν εργάζεσαι, γιατί τα ενίκια είναι πολύ υψηλά και εσύ παίρνεις 800 ευρώ το μήνα. Επομένως, διάλεξε, θα πληρώνεις το ενίκιο ή θα βλέπεις τους φίλους σου ή θα κάνεις οικογένεια ή θα γνωρίσεις έναν άνθρωπο έξω ή αλλιώς θα ζήσεις πραγματικά την ηλικία σου. Εμείς έχουμε το εξής πρόβλημα πλέον με τους νέους. Οι νέοι μεγαλώνουν δυστυχώς πολύ πιο γρήγορα και δεν εννοώ ότι οι παλαιότερες γενιές δεν εργάζονταν. Εργάζονταν και σκληρά. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι έβλεπαν σιγά σιγά κάτι να αλλάζει ή αλλιώς είχαν μια αισιοδοξία μέσα τους. Οι νέοι σήμερα νιώθουν ότι ό,τι και να κάνουν δεν θα αλλάξει αυτό που ζουν. Και αυτό το χειρότερο, να σου παίρνω την ελπίδα. Όταν σου παίρνω την ελπίδα, είναι σαν να σου παίρνω όλη σου τη δύναμη.
0: Εδώ δηλαδή, όμως είναι μια σειρά από πράγματα τώρα. Δηλαδή,
2: τώρα είναι και επίκαιρο έχει, βέβαια ναι. το θέμα, γιατί έχουμε βάσεις, τελειώνουν πάλι καινούργοι φοιτητές, ψάξουν για αυτό. Είναι επίκαιρο. Ναι.
0: Αλλά και πάλι είναι μια σειρά από πράγματα. Δηλαδή θέλεις, πρέπει να έχεις ένα καλό μηνιάτικο. Πρέπει να το έχεις αυτό το μηνιάτικο, όχι για δύο μήνες και μετά να απολύεσαι, να μην έχεις δουλειά. Πρέπει να έχεις τα χρήματα για το ενίκιο, να έχεις δηλαδή ένα βιωτικό επίπεδο. Μα πώς να έχεις βιωτικό επίπεδο με αυτά όλα που συμβαίνουν? Δηλαδή, ολόκληρες οικογένειες που μπορεί να παίρνουν και δύο και τρεις μισθοί στο ίδιο σπίτι, γιατί και ο γιος και η κόρη μένει εκεί, πάλι δεν φτάνουν για το μηνιάτικο. Είναι πράγματα δηλαδή.
1: Να σας δώσω ένα στοιχείο, κύριε Βουλγάρη, ναι. που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Ό,τι και να λέμε σε αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο, ο καθένας μπορεί να έχει έναν αντίλογο. Εδώ υπάρχουν στοιχεία όμως επίσημα της Eurostat που καταδεικνύουν και αναδεικνύουν πραγματικά αυτό που συζητάμε. Έχετε η Eurostat και λέει στην έκθεσή της για το 2025 ότι το 41,8% των Ελλήνων, δηλαδή σχεδόν ένα στους δύο Έλληνες, μένει σε ένα νοικοκυριό που είτε οφείλει τη δόση στεγαστικού δανείου, είτε οφείλει το ενίκιο, είτε οφείλει λογαριασμούς ΔΕΚΟ. Η δεύτερη χώρα στην ανατολική κατάταξη είναι η Ρουμανία, 18,5%. Δηλαδή 2 στους 10. Δηλαδή η Ελλάδα έχει διπλάσιο ποσοστό από ό,τι έχει δεύτερη χώρα στην κατάταξη. Και το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 9%, 1 στους 10. Επομένως, όταν σε μια χώρα έχετε Eurostat, ένας επίσημος οργανισμός φορέας, και σου λέει, ο πλέον επίσημος, και σου λέει ότι στην Ελλάδα ο ένας στους δύο Έλληνες μένει σε ένα νοικοκυριό με οφειλές που σχετίζονται με τη στέγαση, οτιδήποτε και να ακούσουν σαν αντίλογο, πάνω από ότι μάλλον δεν ζει στην καθημερινότητα. Κατά δεύτερο όμως, σημαντικότερο στοιχείο της Eurostat είναι όταν μπήκαμε στην ανάλυση να δούμε αναπεριφέρεια. Τι συμβαίνει? Εντάξει, το 41,8% είναι κάτι το οποίο είναι γενικό για όλους τους Έλληνες. Όταν μπήκαμε να δούμε τι συμβαίνει ανά περιφέρεια, θα σας πω ότι στα Ιόνια νησιά το ποσοστό αυτό είναι 66,3%. Δηλαδή, 6 στους 10 πολίτες στα νησιά των Ιωνίων έχουν δηλώσει ότι αυτή τη στιγμή έχω οφειλές που σχετίζονται με τη στέγαση. Δηλαδή, δεν πληρώνω εγκαίρως το ενίκιο μου, το στεγαστικό μου δάνειο και το ενίκιο ΔΕΚΟ. Ξέρετε το βασικότερο σημείο όμως? Ότι αυτό το ποσοστό, το 66,3%, το 2021 ήταν 39,4%. Δηλαδή έχουμε μια αύξηση κατά 26,9 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό είναι τεράστιο στατιστικό νούμερο για να αντιληφθεί κάποιος τι συμβαίνει. Η δεύτερη περιφέρεια πάλι στην χώρα με πολύ υψηλά ποσοστά είναι η Δυτική Ελλάδα, 50,7. Δηλαδή λίγο παραπάνω από ένα στους δύο Έλληνες που διαμένει στην Ηλία, Χαΐα, Τελοκανανία έχει δηλώσει ότι εγώ δεν τα βγάζω πέρα και έχω οφειλές. Η τρίτη περιφέρεια είναι η Κεντρική Ελλάδα, 48,7. Η Τέα το Νότιο Αιγαίο, 47,3. Θα πει κάποιος, μα ρε παιδιά, μου λες για όλα νησιά, για Νότιο Αιγαίο, είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τόσο τουρισμό να δηλώνουν αυτά τα στοιχεία? Και η απάντηση είναι ναι. Διότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών των επενδύσεων που έχουν γίνει στις περιοχές, πρώτον, δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι. Κατά δεύτερον, δεν είναι ελληνικά φημή. Επομένως, πολύ ωραίο είναι αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή για την τουριστική ανάπτυξη και την έχουμε ανάγκη και τον τουρισμό τον έχουμε ανάγκη και τα έσοδα του τουρισμού τα έχουμε ανάγκη. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτοί που μένουν μόνιμα εκεί, όχι οι επισκέπτες, όχι ο επιχειρηματίας που θα πάει τρεις μήνες το καλοκαίρι ή πέντε να έχει στο μαγαζί του, αλλά αυτός που μένει μόνιμα δηλώνει ότι εγώ δεν τα βγάζω πέρα. Η πέμπτη περιοχή είναι η Θεσσαλία, 46,9. Η έκτη είναι η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, 46,6. Πελοπόννησο, 46%. Γενικά, αν δούμε όλες τις περιφέρειες, όλες οι περιφέρειες είναι πάνω από 40%. Όχι, το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 9. Επομένως, οποιοδήποτε αντίλογος υπάρχει για το θέμα το στεγαστικό στην Ελλάδα, καλύτερα να σταματήσει να υπάρχει, διότι αυτά τα στοιχεία είναι στοιχεία της Eurostat και αποτυπώνουν πραγματικά αυτό που ζουν στην καθημερινότητά τους το μεγαλύτερο ποσοστό των συμπολιτών μας.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εδώ ακούμε για την κοινωνική κατοικία και τα κόμματα έχουν καταθέσει και προτάσεις και τα κόμματα που ζητούν να κυβερνήσουν και ζουν την ψήφο του ελληνικού λαού μιλούν για την κοινωνική κατοικία. Αλλά δεν έχουμε ακούσει κάτι για τα φανς. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ακόμα και η ακροδεξιά μελώνει έχει πει στα φανς ότι 10-12% κέρδος ως εκεί. Εδώ είναι ανεξέλεγκτες τράπεζες, φανς, ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Στις άλλες χώρες έτσι γίνεται.
1: Όχι, υπάρχουν άλλα μοντέλα να ξέρετε. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν βάλει συγκεκριμένο ποσοστό κέρδους στα φανς. Παράλληλα, δίνουν τη δυνατότητα στον δανειολήπτη να έχει μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία. Ότι δεν είναι δυνατόν εσύ να αγοράσεις τη δική μου υποθήκη, τη δική μου απέτηση, τη χρηματική απέτηση σε ένα ποσοστό 5, 6, 7, 8, 10%, 20, 30%, ό,τι ποσοστό και αν είναι αυτό, αλλά πολύ μικρότερο από την πραγματική του αξία και εμένα μου ζητά στο 100%. Επομένως, δίνει την δυνατότητα στον δανειολήπτη να συμμετέχει και αυτό στην αγορά πάλι σε ένα ποσοστό συγκεκριμένο με το κέρδο του funds μέσα, το οποίο είναι πολύ πιο μικρότερο ως απέτηση από ό,τι ισχύει σήμερα. Κατά δεύτερον, δίνει την δυνατότητα συγγενικό πρόσωπο να έρθει να βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο σε συγκεκριμένα ποσοστά. Δηλαδή, όχι επειδή εγώ έχω έναν αδερφό που έχει την οικονομική δυνατότητα, θα πούμε, α, είσαι ο αδερφός του, θέλει πολύ ωραία. Όχι 30% της αξίας, θα πληρώσει 80% εσύ, πήρες αδερφός του. Όχι, ο σκοπός είναι να βοηθηθεί πραγματικά αυτή η οικογένεια να παραμείνει μέσα. Επομένως, εδώ στη χώρα μας, δυστυχώς, οι συγκεκριμένοι οργανισμοί πρώτα απ' όλα δεν υποπτεύονται. Να ξεκινήσουμε με αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε ποιος είναι ποιος. Ακούμε, θεωρούμε, βλέπουμε ονόματα που τα οποία μας είναι γνωστά από τον τραπεζικό κλάδο. Αλλά δεν ξέρουμε πραγματικά ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης, ο πραγματικός επενδυτής αυτών των σχημάτων. Υπάρχουν εταιρικά σχήματα. Το θέμα είναι εδώ το εξής όμως σημαντικό κατ' εμέ. Ότι είναι μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Με μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι στο δημόσιο διάλογο, όταν συζητάμε για τα κλειστά ακίνητα, οι συγκεκριμένοι φορείς έρχονται και αναφέρουν ότι εμείς για να βγάλουμε αυτά τα κλειστά σπίτια στην αγορά δεν θα πληρώσουμε κανέναν φόρο, δεν θα πληρώσουμε τίποτα απολύτως ό,τι απαιτείται για να γίνει αυτό το σπίτι έτοιμο προς εκμετάλλευση, είτε λέγεται πολυοδομικές παραβάσεις που μπορούν να υπάρχουν, είτε νομικά προβλήματα που μπορούν να υπάρχουν. Εγώ δεν πληρώνω τίποτα. Αντιθέτως, εσείς, αν έχετε μια πέργολα στο μπαλκόνι σας ή έχετε φάει λίγο 2-3 τετραγωνικά μέτρα κατά τη διάρκεια της κτήσης του ακινήτου, σου λέει: όπα, εδώ έχεις πρόβλημα, φτιάξε το, πλήρωσε το πρόστιμο. Αντιθέτως, αυτοί όλοι που έχουν αυτά τα υπερκέρδη αυτή τη στιγμή, μπαίνουν σε διαδικασία να ζητούν από το ελληνικό δημόσιο να μην πληρώσουν τίποτα. Και ένα άλλο σημαντικότερο στοιχείο κατεβαίνει το εξής, ότι οι συγκεκριμένοι οργανισμοί δεν έχουν στόχο την πραγματική βιωσιμότητα του δανειολήπτη. Δηλαδή έχουμε μια λάθος αρχή. Εδώ θα έπρεπε να είμαστε σε μια λογική ότι αυτό που επιθυμεί ο συγκεκριμένος οργανισμός τι είναι, ο Θέμης ο Μπάκας που χρωστούσε 100.000 ευρώ και έχει μια δόση, ας προθέσουν 500 ευρώ το μήνα και δεν μπορεί να την πληρώσει, έχει κοκκινήσει ο άνθρωπος, να μπορεί να γίνει μια δόση που είναι βιώσιμη. Εδώ βλέπουμε ότι σε μεγάλο ποσοστό οι προτάσεις των συγκεκριμένων φορέων, οργανισμών προς δανειολήπτες είναι οι προτάσεις που σου λένε ουσιαστικά θέλω να σου πάρω το σπίτι. Θα σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχουμε έναν άνθρωπο στο κέντρο της Αθήνας που είναι θηρορός σε μια πολυκατοικία. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος αμείβεται με 950 ευρώ το μήνα. Είχε ένα δάνειο σε συγκεκριμένη τράπεζα που δεν μπορούσε να το πληρώσει με ένα υπόλοιπο 55.000, περίπου 55-60.000 ευρώ. Το φαν που πήρε το δάνειό του, του είπε θα πληρώνω 850 ευρώ το μήνα. Και λέει ο άνθρωπος, ρε παιδιά, ξέρετε κάτι, συγγνώμη. Τη μισθοδοσία μου την έχετε, τη βλέπετε. Την ηλικία μου την ξέρετε ποια είναι. Τα οικονομικά μου δεδομένα, θέλετε, δεν θέλετε, πάλι τα ξέρετε όλα. Αν έχω καταθέσεις, οτιδήποτε. Πώς είναι δυνατόν εγώ με 950 ευρώ εισόδημα, μισθοδοσία. Ας αφήσω τον ελεύθερο επαγγελματία που μπορεί να κρύβει και κάτι. Η μισθοδοσία του. Όπως είναι 65 χρόνων, 67, με μισθοδοσία αυτών των χρημάτων να μπορώ να δίνω 850 ευρώ. Τι σου λέει με λίγα λόγια, ότι ξέρει κάτι, σου κάνω εγώ την πρόταση, εμένα αυτή είναι η πρότασή μου, και πέρασε αν δεν θέλει. Δεν φταίω εγώ σε κάτι.
2: Το χάσε.
1: Επομένως, εδώ έπρεπε πραγματικά να επιβραβεύουμε με κάποιον τρόπο την ταφάν, το οποίο θα έμενε σε εργασία να έχει ουσιαστικά μία λύση ρεαλιστική, να πρασινίσει αυτό το δάνειο και να είναι βιώσιμο. Από την άλλη πλευρά όμως, μην ξεχνάμε και το εξής, ότι όλοι αυτοί οι οργανισμοί δεν στοχεύουν στο να πάνε από 150 ευρώ. Στοχεύουν στην υπεραξία που έχει δημιουργηθεί στην ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και πώς αυτή τη στιγμή φτιάχνουν θα καρποθούν αυτή την υπεραξία για τους επενδυτές τους. Αυτός είναι ο στόχος.
2: Δηλαδή δημιουργούν τεχνητή έλλειψη.
1: Το έγραψε αυτό η Τράπεζα της Ελλάδος. Αν κάποιος διαβάσει προσεκτικά την έκθεση Τραπέζης της Ελλάδος του 2025, αναφέρθηκε σε μια τεχνητή έλλειψη στην αγορά της ακίνητης περιουσίας στη χώρα μας, ιδιαίτερα στις κατοικίες. που αναφέρεται επί της Ελλάδος στην έκθεσή της. Αν κάποιος διαβάσει προσεκτικά, θα δει ότι το αναφέρει πνευματικά μέσα.
2: Εκτός από διαπιστώσεις, η Τράπεζα της Ελλάδος έκανε τίποτα.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση πάντως ότι η Τράπεζα της Ελλάδος τελευταίο διάστημα έκανε πολλές διαπιστώσεις. Έκανε διαπίστωση αυτή τη στιγμή για την ακίνητη περιουσία, έκανε διαπίστωση για το δημογραφικό, έκανε διαπίστωση για το ασφαλιστικό. Ότι πλέον ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων πρέπει να συνειδητοποιήσει μέσα του ότι δεν θα φτάνει η σύνταξή του για να είναι ουσιαστικά βιώσιμη η ζωή του τα επόμενα χρόνια και ότι πρέπει να στραφεί σε επαγγελματικά ταμεία ή αλλιώς να κάνει αποταμιεύσεις. Λες και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα αποταμιεύσης.
2: Με 900 ευρώ να
1: και
2: κάνει.
1: Και εδώ ξέρετε κάτι σημαντικό σε αυτό. Επειδή συζητάμε πολλές φορές τους νέους ηλικιακά, τους φοιτητές, άλλες φορές πρέπει να σκεφτόμαστε όμως ότι μια κοινωνία πρέπει να σέβεται δύο κοινωνικές ευάλωτες ομάδες. Είναι οι νέοι μας που τους θέλουμε όλοι, τους θέλουμε εδώ, τους θέλουμε να παράγουν, τους θέλουμε να δημιουργούν, να ονειρεύονται και να συμμετέχουν στην οικονομία της χώρας. Και από την άλλη μεριά είναι ο σεβασμός στους ανθρώπους οι οποίοι.
2: Στους απόμαχους.
1: Ακούς, ακριβώς. Της εργασίας, όχι της ζωής. Γιατί τους ξεχνάμε πλέον πολλές φορές αυτή τη διαφορά. Και βέβαια έχουμε τους ανθρώπους που είναι νεότεροι, μεγαλύτεροι ηλικιακά, που έχουν εργαστεί και πρέπει να τους σεβόμαστε. Όμως, όταν μια κοινωνία δεν σέβεται αυτά τις δύο κοινωνικές ομάδες, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, τι βλέπει σήμερα ένας νέος άνθρωπος που εργάζεται? Βλέπει έναν συνταξιούχο που είναι την ημέρα στο Σύνταγμα να φωνάζει για μια 13η σύνταξη. Ένας συνταξιούχος που να λέει ότι δεν έχω λεφτά για να μπορέσω να δώσω χατζηλίκη στο εγγόνι μου. Ένας συνταξιούχος που βγαίνει και λέει συνέχεια ότι δεν ζω καλά, δεν περνάω καλά,
2: δεν
1: είναι αυτή η ζωή για μένα. Έτσι είναι. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε στον νέο άνθρωπο, του λέμε κάτσε εδώ. Και λέει τι να ζήσω, αυτό που βλέπω μπροστά μου ήδη. Να έρχεται και να ακούσει διαπίστωση της Τράπεζας της Ελλάδος να σου λέει ότι ξέρεις κάτι, κάνει οικονομία. Και εσύ, από πού να κάνω εγώ οικονομία? Από πού μπορώ εγώ να μπω στη διαδικασία πραγματικά να εξοικονομήσω χρήματα κάθε μήνα για να είμαι βιώσιμος? Και εδώ γεννιούνται τρία βασικά ερωτήματα, τα οποία εγώ δεν τα έχω ζήσει, γιατί ήμουν μικρότερος ηλικιακά. Αλλά επειδή ο πατέρας μου το συζητάμε στο σπίτι συνέχεια, έχει ξεχάσει ο κόσμος το PSI, μου κάνει μεγάλη εντύπωση που χάρη να το συζητάει στο δημόσιο διάλογο, τι σημαίνει PSI και πώς χάθηκαν τα λεφτά των ταμείων. Έχει ξεχάσει ο κόσμος τη φούσκα του χρηματιστηρίου, πώς παίχτηκαν τα χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων στο χρηματιστήριο. Έχει ξεχάσει ο κόσμος πάρα πολύ εύκολα τα ομόλογα. Τα δομημένα ομόλογα.
2: Τα δομημένα.
1: Ακριβώς. Ναι. Και έχουμε τρεις περιπτώσεις, οποίες χάθηκαν δισεκατομμύρια ευρώ των ταμείων. Και εδώ δεν υπάρχει κάποιος πραγματικά να αναδείξει αυτή την υπόθεση και να πει: παιδιά, ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Εσείς σήμερα, αν πάρετε από κάπου 1.000 ευρώ, θα σας κυνηγήσουν τα 1.000 ευρώ που έχετε πάρει. Εδώ χάθηκαν τα χρήματα πολιτών. Χάθηκαν αποταμιεύσεις για τις ζωές ανθρώπων. Ναι. Ή αλλιώς, εγώ θυμάμαι πολύ καλά κάποια στιγμή, το συζητάγαμε πάλι μαζί με τον πατέρα μου στο σπίτι, που λέγαμε το εξής. Όταν ήταν αναδρομικά του, ήταν πάνω συνταξιούχοι. Θυμάστε ένα κορυφαίο κυβερνητικό εκπρόσωπο πήγε και είπε ότι μην κινήσετε δικαστικά.
2: Ναι.
1: Συγγνώμη. Η πολιτική ευθύνη στην παρένθεση, μετά την παρένθεση, δεν έχει τίποτα δίπλα. Ποια είναι η πολιτική ευθύνη, επειδή το λέω εγώ, και τι έγινε? Και επειδή λαμβάνει μια πολιτική ευθύνη. Του διατάφτα ποιο είναι, ποιο αποζημίωσε αυτό το συνταξιούχο που λέει δεν θα κινηθώ δικαστικά. Και βγήκε μετά το ΣΤΕ και είπε ότι όσοι είχατε πάει στο δικαστήριο και είχατε κάνει διαδικασία, θα τα πάρετε. Αυτά είναι βασικά θέματα όταν συζητάμε για το πού βρισκόμαστε σήμερα. Και έρθει και ο κεντρικός τραπεζίτης να αναφέρει ότι ξέρετε κάτι, κάνετε αποταμιεύσεις. Δηλαδή υπάρχουν σοβαρά θέματα τα οποία και πάλι εγώ δεν τα έχω ζήσει ηλικιακά, αλλά τουλάχιστον τα έχω κοιτάξει.
0: Μάλλον υπολογίζει με το δικό του μηνιάτικο.
1: Ξέρετε, είναι λίγο περίεργο αυτό που συζητάμε και είναι πάρα πολύ λυπηρό. Γιατί βλέπουμε αυτούς τους δείκτες που αναδεικνύουμε σε καθημερινότητά μας, πώς αυξάνεται η οικονομία της χώρας, τι συμβαίνει με το ΑΕΠ. Στην πράξη όμως, όλο αυτό πίσω έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τα υπάρχοντά τους. Υπάρχουν άνθρωποι πίσω οι οποίοι δεν περνάνε καλά. Και αυτό το αποτέλεσμα μιας κοινωνίας. Κατά πόσο στην καθημερινότητά σου βλέπεις ότι οι κόποι σου ανταμείβονται? Κατά πόσο νιώθεις ότι δημιουργείται η ελπίδα σου μέσα για την επόμενη μέρα το πρωί και δεν παραδίδεις ουσιαστικά την καθημερινότητά σου?
2: Ξέρεις τι θα σας έλεγε τώρα ο κύριος Μαρινάκης αν ακούει, αν μπει στον κόπο? Μιλάω για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και σε εσάς και σε εμάς βέβαια που είμαστε εδώ οικοδεσπότες. Ότι είμαστε τοξικοί.
0: Έτσι.
1: Ναι, ξέρετε κάτι. Είναι πολύ εύκολο πλέον στο δημόσιο διάλογο να χαρακτηρίζουμε κάποιον άνθρωπο με μία απλή λέξη. Ότι είσαι αυτό ή είσαι το άλλο. Όταν δεν υπάρχει ο πραγματικός αντίλογος με επιχειρήματα, πάντα χρησιμοποιούμε σε κάτι που είναι χαρακτηρισμός. Και εγώ το έχω αυτό να ξέρετε. Τις τελευταίες μέρες με τη διαδικασία αυτή, όλη που είπαμε, γράψαμε στο κείμενό μας ότι τα ενίκια φορολογούνται δύο φορές. Εγώ το ένιωσα αυτό να ξέρετε, το χαρακτηρισμό. Αλλά πλέον ξέρετε κάτι. Όταν σταματάει κάποιος να σκέφτεται, είναι το χειρότερο πράγμα από όλα. Το θέμα στη ζωή μας πλέον είναι οτιδήποτε λέμε, αν υπάρχει ένα επιχείρημα συγκεκριμένο, ένα επιχείρημα το οποίο είναι κατανοητό και λογικό, όχι από αυτόν που ξέρει οικονομικά, όχι από αυτόν που είναι αναλυτή σε κάτι, από αυτόν που το βιώνει.
2: Μα γι' αυτό ήταν, και το ερέθισμα το δικό μας, επειδή είδαμε ακριβώς αυτό που γράψατε και λέμε κάτσε να το δούμε τι ακριβώς είναι. Γι' αυτό ήταν ερέθισμα για να ρωτήσουμε πώς ακριβώς λειτουργεί. Αλλά το κάνουμε μόνο εμείς ενδεχομένως. Δυστυχώς έχουμε...
0: Αφού το κάνουμε μόνο εμείς θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και θα το ξανακάνουμε τις επόμενες ημέρες με τον κύριο Θέμη Μπάγκα. Τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά και εσείς. Καλύτερα.
0: Οικονομικός αναλυτής, πρόεδρος του κτηματολογικού κτήματο μεσαιτικού δικτύου Real Estate, ο κύριος Θέμης Μπάγκας, ήταν εδώ στο στούντιο μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς φτάσαμε στο τέλος. Δελτίο ειδήσεων με την Μαρτίνα Σπύρο, αμέσως μετά για ένα Παπαδάκου, από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόφα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα σας.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Ακραίες θερμικές συνθήκες επικρατούν στη χώρα, καθώς ο καύσωνας συνεχίζεται με θερμοκρασίες άνω των 41 βαθμών Κελσίου και την αποπνικτική ατμόσφαιρα να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα πολιτών και εργαζομένων. Οι δύο επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. Στο επίκεντρο της έντονης ζέστης βρίσκονται η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά και η Πελοπόννησος, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 42 βαθμούς, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε εφαρμογή βρίσκονται μέτρα προστασίας για πολίτες και εργαζόμενους. Ο Δήμος Αθηναίων λειτουργεί από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ 7 κλιματιζόμενους χώρους στις Λέσχες Φιλίας, Αγίου Παύλου, Νέου Κόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Μπελοκήπωνα. Ενώ σε 24ωρη λειτουργία βρίσκεται η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Παράλληλα, η ΓΕΣΕΕ και η Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας της Νομοσπονδίας ζητούν μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση. Υποχρεωτική είναι η παύση εργασιών από τις 12 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα για χειρονακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, ενώ το μέτρο αφορά και τους διανομής προϊόντων με δίτροχο συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Επιχείρηση συσπήρωση των γαλάζιων βουλευτών από τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την ομιλία του χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με φόντο τις ποινικές διώξεις σε βάρος των 4 βουλευτών της παράταξης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Πρωθυπουργός, αντί να απολογηθεί για την εμπλοκή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην υπόθεση, επέλεξε να επιτεθεί στην αντιπολίτευση, την οποία κατηγόρησε για λαϊκισμό, λάσπη και τοξικότητα. Παράλληλα, χρησιμοποίησε τη ρητορική της καταστροφολογίας, υποστηρίζοντας ότι η Κυριακή της Κάλπης είναι η κρισιμότερη μάχη και πως θα κρίνει αν η χώρα θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα χάσει σε μια στιγμή όσα κατέκτησε με κόπο 7 χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Κυριακό Μητσοτάκη για αριστεία στην ανευθυνότητα, σχολιάζοντας ότι για την ακρίβεια φταίνει οι διεθνείς εξελίξεις και για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης του οι διαχρονικές παθογένειες. Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι ο Πρωθυπουργός, αντί να απολογηθεί για υπουργούς, βουλευτές και στελέχη του που ελέγχονται για την υπόθεση, επιτίθεται στην αντιπολίτευση και την κατηγορεί για λάσπη. Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει άθλια προπαγάνδα σχετικά με τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις πρόσφατες επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σε λίγη ώρα, η νέα πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στο λιμάνι της Σούδας, όταν το επιβατηγό οχηματαγωγό Έλυρο συγκρούστηκε με φορτηγό πλοίο κατά τη διάρκεια ελιγμών. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημίες στα δύο πλοία. Οι λιμενικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες της σύγκρουσης. Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε το πρωί στην νότια είσοδο της Ακρόπολης. Άνδρας τραυμάτισε ελαφρά τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια πρόκληση. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρήχε τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη αστυνομικού. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Παραμένει ανοιχτό το μυστήριο γύρω από τη σωρό γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Η πρώτη εικόνα από την νεκροτομή δεν έδωσε σαφή απάντηση για τα αίτια του θανάτου, καθώς η σωρός βρέθηκε σε προχωρημένη σύψη. Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας για να διαπιστώσουν τη διαδρομή της βαλίτσας και τις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Υπήρξε πολυγραφότατος δημιουργός με έργο που περιλαμβάνει μυθιστορήματα, ποιητικές συλλογές, παιδικά βιβλία, θεατρικά έργα και σενάρια. Συνολικά εκδόσε περισσότερο από 30 βιβλία, ενώ έργα του μεταφράστηκαν και κυκλοφόρησαν στο εξωτερικό. Σύγκεντρωση μνήμης για το Σωτήρη Πέτρουλα πραγματοποιείται σήμερα, Τρίτη στις 8 το βράδυ, στο μνημείο του στη Συμβόλη των Οδών Σταδίου και Δουάρδου Λό. Παλιοί συναγωνιστές και φίλοι του θα τιμήσουν τη μνήμη του, καθώς και του Γιάννη Καρατζά που αφιέρωσε τη ζωή του στη διατήρηση της μνήμης του Σωτήρη Πέτρουλα. Διεθνής επικαιρότητα. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για αποκλιμάκωση. Στο τραπέζι βρίσκεται πρόταση για δεκαήμερη εκεχηρία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με την αμερικανική πλευρά να εμφανίζεται επιφυλακτική για την αποδοχή της από τον Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιπλοεία, καθώς περισσότερες εταιρείες αποφεύγουν τα στενά του ορμούς, ενώ οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν αποκλεισμό πλοίων της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί από τις 7 Ιουλίου. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάνδερ Τσέφεριν, αρνήθηκε να παραστεί στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Κυριακή εξαιτίας σειράς διαφωνιών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και τη FIFA σχετικά με τις πειθαρχικές διαδικασίες, τον ορισμό διαιτητών και τα οργανωτικά ζητήματα της διοργάνωσης, σύμφωνα με πηγή με άμεση γνώση της υπόθεσης που μίλησε στο Reuters.
2: Ο καιρός.
4: Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και σήμερα Τρίτη, με τον υδράργυρο στα υπηρωτικά να φτάνει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Ευνοείται επίσης η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Αυτή την Τρίτη λοιπόν, την Τρίτη του Ιουλίου, μια καυτή Τρίτη με καύσωνα σε εξέλιξη εκεί, με το κέντρο της Αθήνας να δοκιμάζεται, αλλά και αλλού και άλλες περιοχές, γιατί πια έχουμε πρόβλημα και στα αστικά κέντρα που δεν είναι τόσο μεγάλα. Είδα, ας πούμε, ότι η πατρίδα μου η Σπάρτη έχει από τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες, η οποία πάντα παραδοσιακά έχει υγρασία, αλλά βεβαίως έχει γίνει καταστροφή μεγάλη εκεί κάτω στη Λακωνία, οικολογική. Λοιπόν, αυτή την Τρίτη λοιπόν, όπου υπάρχουν συγκρούσεις, πολιτικές ανακατατάξεις, θα σας τα πω όλα τώρα με την Νικολέτα Τζουραμάν να είναι στον ήχο, να μας μεταφέρει τους ήχους και τις μουσικές εδώ στο στούντιο, με τον Χάρη το Δάλα να είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-3217-777 για τα μηνύματά σας. Τα μηνύματά σας όμως και στο Viber, στο 69-85-87-0059. Λοιπόν, κάποια μέρα θα μπορέσω να διαβάσω όλα τα μηνύματά σας, ελπίζω. Αυτό είναι φιλοδοξία και υπόσχεση. Κώστας Πιαντές είναι στην επιμέλεια, στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής. Ο Γιάννης ο Πετρίδης στις μουσικές, που ακούτε καθημερινά. Ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια. Τις απολαμβάνετε από ό,τι φαίνεται. Και Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, 21 Ιουλίου λοιπόν σήμερα, με τις επετείους να έρχονται για τη δημοκρατία, τη δημοκρατία που δεν είναι δεδομένη ποτέ. Θέλει φροντίδα, θέλει εγρήγορση, όχι μόνο από τα κόμματα και από τους πολίτες της. Όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι για να τη διαφυλάξουμε, για να την φροντίζουμε, για να μην είμαστε αδιάφοροι και να μην σιωπούμε. Αυτό είναι νομίζω ο μεγαλύτερος εχθρός. Θα σας πούμε από αύριο, θα αρχίσουμε να σας λέμε και για τις επετείους, έτσι. Και εκεί στην Κύπρο, γιατί είπαμε, η γιορτή της δημοκρατίας πρέπει να μας δημιουργεί εγρήγορση. Και όχι, η γιορτή της δημοκρατίας δεν είναι μόνο οι δεξιώσεις, έτσι, τα παραπολιτικά εκεί στον κήπο της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Η γιορτή της δημοκρατίας είναι πολύ περισσότερα. Και είπαμε, δεν είναι τίποτα δεδομένο. Και τώρα αυτή την περίοδο που το κράτος δικαίου, που είναι η δημοκρατία μας η ίδια, βρίσκεται σε κρίση, είναι βέβαιο αυτό, όχι γιατί μας το λένε οι εκθέσεις από το εξωτερικό, τα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου, και αυτή η έκθεση εκεί έξω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία διαβάζουν όπως θέλουν οι κυβερνητικοί παράγοντες, αλλά γιατί αυτό το ζούμε καθημερινά, το ζούμε εμείς οι άνθρωποι του τύπου, το ζουν οι πολίτες με τη δικαιοσύνη, γιατί ο τρόπος που απονέμεται η δικαιοσύνη αφορά τη δημοκρατία. Η δικαιοσύνη είναι ο τρίτος πυλώνας της. Το ζουν όλοι αυτοί, ακόμα και εμπλεκόμενοι σε μεγάλες υποθέσεις. Γιατί όχι, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας για όλους. Και υπάρχουν και δύο μέτρα και δύο σταθμά, από ό,τι φαίνεται, με υποθέσεις μεγάλες να θάβονται, να μην υπάρχουν. Εμείς τις αναδεικνύουμε όσο μπορούμε περισσότερο, με, αν θέλετε, μεγάλα σκάνδαλα όπως οι υποκλοπές, ο ΠΚΠ, να είναι σε εξέλιξη, και επίσης να γίνονται, να υπάρχουν ειδήσεις και να γίνονται γεγονότα καθημερινά τα οποία αναδεικνύουν και μία παραβίαση της διάκρισης των εξουσιών. Για μια τέτοια υπόθεση θα το πούμε σε λίγο, χωρίς αν θέλετε κανένας αυτό να το αναδεικνύει, εκτός από τους δημοσιογράφους, οι οποίοι είναι έτσι ανήσυχοι, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι δημοσιογράφοι, είναι οι ερευνητές δημοσιογράφοι, οι οποίοι ψάχνουν καθημερινά την είδηση, και πιστέψτε με, υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις καθημερινά που πρέπει να αναδεικνύονται και αφορούν και αυτό που είπαμε λίγο πριν, τη λειτουργία της δημοκρατίας, η οποία σχετίζεται και με τη λειτουργία της δικαιοσύνης, μην το ξεχνάτε. Λοιπόν, τώρα σε λίγο θα συνδεθούμε με την συνάδελφο τη Μέρη την Πενέα, που είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία σε πρωτοσέλιδο της Εστίας, για μια είδηση η οποία δεν διαψεύστηκε κιόλας, και μοιάζει απίθανη, αφού σύμφωνα με το δημοσίευμα φαίνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, επισκέφθηκε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το επισκέφθηκε, προσέξτε τώρα, το λέω έτσι, είμαι πολύ επίκης με το επισκέφθηκε. Δεν μπορεί ο Υπουργός να μην να πηγαίνει, ενώ είναι σε εξέλιξη έρευνα μεγάλης υπόθεσης, μεγάλου σκανδάλου, και να πηγαίνει εκεί στο... δεν ξέρω πόσο από σας ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στεγάζεται δίπλα εκεί, αριστερά από τον Άριο Πάγο, σε ένα υπόγειο είναι. Είναι απίστευτο που είναι αυτή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι μια ράμπα εκεί που κατεβαίνεις. Το ξέρω γιατί εκεί παλιά ήταν η Εισαγγελία Διαφθοράς που είχα καταθέσει ως μάρτυρας και πηγαίναμε δημοσιογράφοι για τα μεγάλα, τις μεγάλες υποθέσεις. Εκεί λοιπόν στεγάζεται. Εκεί έκανε ντου ο κύριος Φλωρίδης, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Εγώ μίλησα για επίσκεψη. Και μάλιστα την ώρα που εξεταζόταν ως μάρτυρας ένας ο οποίος αποκάλυπτε διάφορα για το σκάνδαλο, το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταλαβαίνετε τώρα την έκπληξη των εισαγγελικών λειτουργών. Καταλαβαίνετε οι οποίοι ήταν εκεί και έκαναν την έρευνα ή έκαναν τις ερωτήσεις. Δεν ξέρω ποιος ήταν, ειλικρινά δεν ξέρω, αυτό δεν το ξέρω. Θα μας τα πει τώρα η κυρία Μπενέα, η Μέρη Μπενέα, η συνάδελφος. Λοιπόν, φανταστείτε την έκπληξη να βλέπω μπροστά του τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Και καταλαβαίνετε επίσης και το μήνυμα που στέλνετε, δηλαδή. Ένα λεπτό, για να μην τρελαθούμε, επειδή λέγαμε προχθές για την άλωση της Βαστήλης και της επετείους στη Γαλλία και στο Παρίσι. Λοιπόν, η διάκριση των εξουσιών θεμελιώθηκε και αναδείχθηκε από το Μοντεσκέ, από το 1789 ακόμα. Όταν έγινε η Γαλλική Επανάσταση. Εδώ πέρα είμαστε το 2026 και αυτό φαίνεται να μην είναι καν δεδομένο, δηλαδή. Να μην είναι καν κατακτημένο. Κάθε μέρα να παραβιάζεται. Να δηλώνει τώρα, δηλώνει ο Πρωθυπουργός, ας πούμε, για να σας το πω έτσι, κάνει δηλώσεις εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ότι θα πρέπει να είναι προσεκτική, λέει η κυρία Κοβές. Τι μου λέτε? Γιατί να είναι προσεκτική, κυρία Κοβέση, καταρχήν, με το που προσέκρουσε σε πολιτικά πρόσωπα, έστειλε το φάκελο στη Βουλή και βεβαίως δεν άσκησε δίωξη πριν περάσει από την Επιτροπή Δεοντολογίας. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής έγινε η άρτη σας. Λοιπόν, για πάμε τώρα σε αυτή την είδηση που εμφανίζεται, που ακούγεται απίθανη, για την επίσκεψη. Μέρη Μπενέα, καλό μεσημέρι. Θα σου μιλάω στον Ενικό τώρα, γιατί το θεωρώ...
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννα, και εγώ στον Ενικό.
0: Ναι, το θεωρώ υποκριτικό, ας πούμε, να μιλάω στον πληθυντικό. Λοιπόν, έλεγα για αυτή την είδηση, το πρωτοσέλιδο της Εστίας, έτσι δεν είναι?
1: Εκεί βγήκε αυτή,
0: της Κυριακάτικης Εστίας, σωστά, καλά το λες. Όπου εκεί φαίνεται, εγώ μίλησα τώρα για επίσκεψη του κυρίου Φλωρίδη, αλλά εσύ πολύ σωστά μέσα στο δημοσίευμα δεν μιλάς για επίσκεψη, μιλάς για έφοδο επί της ουσίας. Για πες μου, τι έγινε και πότε έγινε αυτό?
1: Μιλάω για έφοδο. Καταρχήν είναι μια αποκάλυψη μέσω μιας καταγγελίας, έτσι, γιατί η καταγγελία και η πληροφορία είναι του κορυφαίου νομικού Νίκου Κωνσταντόπουλου. Από εκεί βγήκε η πληροφορία. Λοιπόν, γιατί μιλάμε?
0: Πάντα λέμε τις πηγές μας όταν μπορούμε, όταν μπορούμε.
1: Εντάξει, το έχω δημοσιεύσει ούτως ή άλλως. Δεν είναι κρυφό ότι ο Νίκος Κωνσταντόπουλος μας έδωσε την πληροφορία αυτή. Εν πάση περιπτώσει, σημασία δεν έχει ποιος έδωσε την πληροφορία. Σημασία έχει ότι ο κύριος Φλωρίδης, και οι πληροφορίες είναι ότι το κάνει αυτό, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Οπότε, ενώ εξεταζόταν μάρτυρας, λένε οι πληροφορίες, ο οποίος είδε τον Υπουργό και μάλιστα φέρεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να του είπε τι κάνεις εσύ εδώ.
0: Ο μάρτυρας,
1: ναι, και ο κύριος Φλωρίδης έφυγε.
0: Ξέρεις, Μέρη, ποια υπόθεση, για ποια υπόθεση, γιατί εδώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ελληνικό Τμήμα έχει 500 υποθέσεις εκεί μέσα.
1: Ναι, για ποια υπόθεση δεν ξέρω. Ξέρω πάντως, Γιάννα μου, ότι αυτό ήταν την παραμονή της άσκησης διώξεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δύο μέρες πριν βγει το πόρισμα με τις διώξεις, και επειδή στην κυβέρνηση αρέσει να μιλάει για τις απαλλαγές και για τις αρχιοθετήσεις, για να είμαστε δίκαιοι.
0: Ναι, αλλά όχι για τις διώξεις, τις τέσσερις. Ναι.
1: Λέω, δύο μέρες μετά βγήκαν οι διώξεις. Το πόρισμα των εισαγγελίων που άσκησε διώξεις σε τέσσερις βουλευτές και αρχιοθέτηση για άλλους 7.
0: Ναι, ποιος λοιπόν, ήταν ο σκοπός της επίσκεψής μας τώρα, εκεί πέρα, κατά τη γνώμη σου.
1: Δεν γνωρίζω. Οι πληροφορίες τώρα,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι,
1: οι πληροφορίες να είναι και εντείνονται για ένα μεγάλο από αυτό, ότι υπάρχουν και άλλες δικογραφίες, έτσι. Μόνο για τον ΟΠΕΚΕΦΕ έχουμε φτάσει, αυτή υπόψη είναι 21 και έχουμε προσθεί 24. Επομένως είχε άλλες τρεις δικογραφίες. Άρα υπάρχει αντικείμενο. Λοιπόν, mm-hmm. υπάρχει όμως και μια άλλη μεγάλη δικογραφία, λένε οι πληροφορίες. Μισό λεπτό.
0: Ναι. Ναι. Α, ακούω εκεί τα πουλιά που έχεις στο σπίτι. Επειδή ναι, εγώ γνωρίζω.
1: Πολύς ο συναγερμός. Τα μότο.
0: Ναι.
1: Ορίστε, έπασα τώρα.
0: Λοιπόν. Μέρη, θες να κλείσουμε και να ξανά...
1: Ναι, να κλείσουμε γιατί δεν μπορώ
0: να
1: τώρα.
0: Να ξανασυνδεσθούμε. Λοιπόν, πάνω στο καλύτερο μας έκοψε ο συναγερμός εκεί. Δεν ξέρω τι... Μήπως υπήρξε καμία παρεμβολή. Εν πάση περιπτώσει... λοιπόν, μας πρόλαβε και μας είπε... Η καταγγελία λοιπόν ήταν από τον κύριο Νίκο Κωνσταντόπουλο. Ότι δηλαδή διαρκούσεις μιας ανάκρισης εκεί... Προκαταρτική είναι, αφού ήταν εισαγγελία... και ενώ εξεταζόταν ένας μάρτυρας, φαίνεται ότι εισέβαλε εκεί ο κύριος Φλωρίς, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. 2 μέρες, λέει η Μέρη, η Μπενέα που έβγαλε και το θέμα, πριν ασκηθούν οι διώξεις.

0: θέλεις εσύ εδώ. Προσέξτε τώρα. Τώρα, προσέξτε δηλαδή αυτό, όχι επιθεώρηση. Πού είναι ρε παιδί μου, Λαζόπουλος, να τον βγάλω καμιά μέρα εδώ. Δηλαδή, όχι επιθεώρηση, είναι τραγέλαφος. Ο μάρτυρας που εξετάζεται για σκάνδαλο, που αφορά κυρίως την ας πούμε διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων, άρα εμέσως είναι πολιτικό το σκάνδαλο, που αφορά τη διαχείριση, απευθύνεται στον υπουργό που βρίσκεται εκεί παράτυπα το λιγότερο, μην πω παράνομα, έτσι, και του λέει τι θέλεις εσύ εδώ ο μάρτυρας, καταλαβαίνετε τώρα. Λοιπόν, Μέρη, είμαστε εντάξει τώρα με τον συναγερμό?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία,
1: ναι.
0: Συγγνώμη.
1: Λοιπόν, εγώ ζητώ συγγνώμη, ναι, αλλά αυτά
0: δεν πειράζει, τα ζωντανά. Λοιπόν, τα ξέρεις εσύ γιατί είσαι, είπαμε, και τηλεοπτική.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ναι, λοιπόν, όλα μαζί.
1: Όταν τρέχεις, Γιάννα μου, σε 100 μεριές ένας άνθρωπος, γιατί έτσι δουλεύουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, δεν έχουμε ώρες.
0: Εντάξει, είναι μοναχική η ερευνητική δημοσιογραφία.
1: Δεν έχουμε χρόνο, δεν έχουμε για τίποτα. Τα κάνουμε όλα ταυτόχρονα. Τι να κάνουμε τώρα, και το ρεπορτάζ και τα πάντα. Λοιπόν, η πληροφορία ήταν ότι ενώ εξεταζόταν μάρτυρας, ναι, και προφανώς σημαντικός μάρτυρας, ο κύριος Φλωρίδης βρέθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λένε μάλιστα πληροφορίες ότι τον είδε ο Μάρτυρας και του είπε τι θέλετε εσείς εδώ. Και ο κύριος Φλωρίδης έφυγε. Αυτή είναι η πληροφορία. Μάλιστα. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκτός από τις υποθέσεις και από την υπόθεση του ΠΚΠ, την οποία τελείωνε, ολοκλήρωνε, άσκησε διώξεις όπως είναι γνωστό, έχει και άλλες δικογραφίες τις οποίες διερευνά. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι έχει μια πάρα πολύ σημαντική δικογραφία, πολύ μεγάλη, και ενδεχομένως τώρα πώς έχει διαρρεύσει πληροφορία, αν έχει διαρρεύσει, και το γνώριζε ο κύριος Φλωρίδης αυτό, και αν βρισκόταν για αυτό το λόγο, για να δει, για να μάθει, για να ακούσει, δεν το ξέρω, αλλά είναι πολύ πιθανό και αυτό, διότι βεβαίως η κυβέρνηση κόπτεται και ενδιαφέρεται να μάθει τι γίνεται, παρά το γεγονός ότι ακόμα και φιλοκυβερνητικά μέσα επικρίνουν την κυβέρνηση ότι έχει πολύ μεγάλη σιγουριά και έπαρση και δεν βλέπει τι της έρχεται, Γιάννα μου. Εμείς τα βλέπουμε που κάνουμε ρεπορτάζ. Αυτή
0: τώρα,
1: δεν
0: αυτή
1: τα βλέπουμε.
0: Η δικογραφία, τώρα αρπάζω την ευκαιρία μια και σε έχουμε εδώ, αφορά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ή αφορά άλλο Υπουργείο Οικονομικό?
1: Αφορά, από ό,τι γνωρίζω και οι πληροφορίες λένε, το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Μάλιστα, αφορά λοιπόν
1: υποθέσεις του Ταμείου Ανάκαμψης που είναι πολλές.
0: Ναι, και αφορούν διάφορα υπουργεία, γιατί βεβαίως τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως ξέρουμε, τα μοίραζαν διάφορα υπουργεία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το ψηφιακής ανάπτυξης.
1: Βγήκανε μάλιστα και τα χρήματα. Σήμερα έχουν βγει και σε κάποια site ότι πόσα χρήματα.
0: Την Κυριακή υπήρχε ένα δημοσίευμα από το πρώτο θέμα, να τα πούμε όλα.
1: Ακριβώς.
0: Απλώς ξέρεις κάτι, Μέρη, τι μου
1: είχε κάνει. Τη μερίδα του Λέοντος την πήραν οι φίλοι και οι αρεστοί, ναι, ναι.
0: Πρόσεξε τώρα, τι μου κάνει εντύπωση. Ενώ έχουν βγει οι τομείς, και σωστά, έτσι πρέπει να βγουν και οι τομείς, αυτό είναι εύλογο. Τι δεν είναι εύλογο, δεν έχουν βγει εταιρείες που έχουν πάρει. Ενώ υπάρχουν οι πληροφορίες, έχουν σταλεί στους βουλευτές, εγώ το ξέρω. Γιατί έχω πληροφόρηση. Λοιπόν, οι εταιρείες που έχουν πάρει τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί δεν βγαίνουν, Μέρη, τι εκτιμάς?
1: Γιάννα μου, δεν ξέρω γιατί δεν βγαίνουν. Ξέρω όμως ότι αν δεν βγαίνουν τώρα, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, φαντάζομαι ότι θα βγουν. Γιατί, να σας πω και μια άλλη παράμετρο της υπόθεσης, η κυρία Κοβέση, λένε οι πληροφορίες ότι έχει ζητήσει τη συνεργασία του πρόεδρου της αρχής για το ξέπλυμα του επίτιμου ατσεγγελέα του Ρεπάνου, του κυρίου Βουρλιώτη, γιατί προφανώς πρόκειται για κάτι πάρα πολύ σημαντικό και χρειάζεται και η δική του συμβολή για να υπάρχουν στοιχεία τεκμηριωμένα απόλυτα. Αυτές είναι οι πληροφορίες ειδικές μου.
0: Να σε ρωτήσω, Μέρη, ναι, να μου πεις κάτι, ναι, ναι, διαδικαστικό, το οποίο όμως δεν είναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σε ρωτήσω, αν το ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Για τα πολιτικά πρόσωπα. Καλά, για τα άλλα πρόσωπα μπορεί να ζητήσει όποια μπορεί να συνεργαστεί η κυρία Κοβέση με τον κύριο Βουρλιώτη πριν απευθυνθεί στη Βουλή.
1: Η κυρία Κοβέση μπορεί να συνεργαστεί γενικά για τις υποθέσεις όλες που διερευνάμε τον κύριο Βουρλιώτη, αλλά να σας πω κι εγώ κάτι που με αυτό που θα σας πω θα καταλάβετε πολλά. Ακόμα και αν δεν μπορεί, Γιάννα μου, με τα ίδια τα πολιτικά πρόσωπα, μπορεί να ασχοληθεί με συγγενικά πρόσωπα.
0: Μάλιστα.
1: Των πολιτικών προσώπων.
0: Μάλιστα. Οπότε κάτι ψάχνουν, μας λες,
1: ναι,
0: μεγάλο,
1: κάτι ψάχνουν,
0: μεγάλο.
1: Κάτι μεγάλο, ναι, ναι. Γι' αυτό είπα.

0: αυτό, ναι, που είπα.
1: Πιθανότατα συνδέεται με τη δικογραφία που προαναφέραμε.
0: Πιθανότατα.
1: Ναι, αλλά
0: γιατί ξέρουμε ότι είναι οι πληροφορίες από εκεί είναι μηδενική, όχι μηδαμινή, μηδενική. Και σωστά
1: τώρα,
0: κάνουν
1: έχουμε...
0: οι εισαγγελίες.
1: Όχι, ναι.
0: Πολύ καλά κάνουν.
1: Μα το είπε η Κοβέση ερχόμενη εδώ, το δήλωσε ότι εγώ λέει όσο διαρκεί η έρευνα. Με το σταγονόμετρο θα σας λέω ότι συμβαίνει, γιατί κάνει κακό στην έρευνα. Σωστό.
0: Όχι, έχει δίκιο και βγάζει ανακοινώσεις.
1: Ναι.
0: Δεν διαρρέει τίποτα, βγαίνει ανακοινώσεις. Τώρα, οι πληροφορίες ότι εμείς έχουμε πληροφορίες και κάνουμε ρεπορτάζ είναι άλλο θέμα.
1: Εντάξει,
0: αυτό
1: θα κάνουμε εμείς. Αυτή είναι η δουλειά μας.
0: Εμείς κάνουμε ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, επομένως ανακεφαλαιώνοντας, υπάρχει μία καταγγελία από τον κύριο Κωνσταντόπουλο ότι ο κύριος Φλωρίδης δύο μέρες πριν ασκηθεί η δίωξη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους τέσσερις, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έκανε ντου λοιπόν εκεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μάρτυρας που εξεταζόταν για άλλη ίσως υπόθεση, από ό,τι καταλαβαίνω, του είπε τι θέλετε εσείς εδώ και έτσι έφυγε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Έφυγε, μάλιστα.
1: Αυτή η καταγγελία έχει διαψευστεί, δηλαδή έχει βγει μια ανακοίνωση, ρε παιδί μου, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να πούνε εμείς πότε, ο κύριος Υπουργός ποτέ πήγε εκεί.
0: Όχι, δεν έχει διαψευστεί, ούτε έχει γίνει κάτι άλλο. Επίσης, υπάρχουν πληροφορίες ότι δέχονται, καλά, αυτό είναι γνωστό, ότι δέχονται πιέσεις, εισαγγελείς, δέχονται πιέσεις. Λέει μάλιστα μια πληροφορία, η οποία από το Υπουργείο διαψεύστηκε, αλλά η πληροφορία λέει ότι οι εισαγγελείς αυτοί, οι οποίοι υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κινδυνεύουν, δεν προάγονται, να το πω έτσι. Γιατί και τους το λένε αυτό, ότι όσο κάθεστε εκεί δεν θα προαχθείτε.
1: Ναι.
0: Είναι δηλαδή αυτό επικρέμεται.
1: Δεν τους κάνουν εκθέσεις, αυτό που κάνουν και στην Τουλουπάκη.
0: Ναι,
1: την παραλείψανε για τρίτη φορά.
0: Ναι.
1: Θα τα πούμε και αυτά.
0: Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Όπως κατά τη γνώμη μου,
1: είναι,
0: όπως λένε
1: πληροφορίες,
0: να επικρέμεται ως απειλή. Λέγεται μάλιστα ότι ένας από τους τρεις εισαγγελείς που ασχολούνται με τα σκάνδαλα βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Το Υπουργείο,
1: ναι, γιατί αν ο άλλος δεν μπορεί να προαχθεί και δεν μπορεί να προχωρήσει στην καριέρα του, ας πούμε, γιατί κοιτάζουν και τη ζωή τους οι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο. Δεν είναι ταγμένοι μόνο για τα σκάνδαλα. Λοιπόν, αν δεν μπορεί να προχωρήσει, είναι λογικό να σκέφτεται ακόμα για την παραίτηση. Ναι.
0: Λογικό, ναι. Άμα πιέζονται πολλοί άνθρωποι, τι
1: εγώ,
0: να κάνω.
1: Εγώ, επειδή υπήρχε αυτή η πληροφορία που λες, περί παραίτηση ενός των τριών, για να είμαι ειλικρινής, έκανα μία ερώτηση πάνω στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά μου είπαν ότι είναι στη θέση του.
0: Εντάξει. Ναι. Μακάρι.
1: Αλλά ναι, μακάρι, όπως το λες, γιατί είναι κρίμα, είναι καλό αυτό το team το οποίο.
0: Είναι καλή ομάδα.
1: Ναι, είναι καλή ομάδα.
0: Πολύ καλή ομάδα.
1: Και, ναι. Τώρα, αυτό το. Η γνώμη σου τώρα, επειδή έχεις μεγάλη εμπειρία, έχουμε δει τώρα και ιστορίες και ανθρώπων να παρεμβαίνουν από όλες τις κυβερνήσεις τώρα. Εμείς είμαστε ειλικρινείς άνθρωποι εδώ. Αυτό όμως το αποκάλυπτο του ιδίου του Υπουργού Δικαιοσύνης τώρα μιλάμε. Δεν μιλάμε τώρα. Θυμόμαστε τι είχε γίνει με τον Τζανακόπουλο τότε και με την Νοβάρτης, έτσι.
0: Ναι, αυτό θα έλεγα. Πήγε στον Άριο Πάγο και έχει γίνει τότε που δεν ήταν και υπουργός δικαιοσύνης.
1: Όχι, ήταν, ναι, και πήγε, ας πούμε, και είχε γίνει ολόκληρος θόρυβος τότε με τον Δημήτρη τον Τζανακόπουλο και ίσως δικαίως. Δεν έπρεπε να πάει. Εγώ τα λέω.
0: Βεβαίως,
1: έτσι. Και αυτό, ας πούμε, δημιούργησε και προβλήματα και στην έρευνα περαιτέρω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, φανταστείτε τώρα ο ίδιος ο υπουργός δικαιοσύνης να πάει, πηγαίνει εκεί και να επισκέπτεται κλπ.
0: Κάποια πράγματα δεν είναι μόνο, είναι και θέμα τύπων. Και πολλές φορές στον τύπο κρύβεται και η ουσία, έτσι.
1: Καλά,
0: δεν επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται.
1: Αυτό,
0: θεωρείται παρέμβαση.
1: Αυτό αφορά τη διάκριση των εξουσιών.
0: Ναι, τώρα, ακριβώς.
1: Τώρα, μία τελευταία ερώτηση, Μέρη. Τι γίνεται με την υπόθεση των υποκλοπών? Εμείς είμαστε, είπαμε, επίμονοι άνθρωποι, οι ρεπόρτες.
0: Η υπόθεση των υποκλοπών εκκρεμεί στα χέρια του κυρίου Μπακέλα. Όπως είναι γνωστό και ο κύριος Κουκάκης ξανακάνει αίτημα και ο πρώην υπουργός ο κύριος Πύρτζης και ο Αντώνης Σαμαράς ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Τέσσερα αιτήματα μας είπε χθες η κυρία.
0: Και υπάρχει και αγωγή των θυμάτων.
1: Ακριβώς.
0: Επίσης να προσθέσω και κάτι ακόμα. Και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος προχτές όπως αναφέρουμε στο κυρία κάτοικο της Συστίας, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος αναλαμβάνει πρωτοβουλία όπως είπε και θα κάνει μηνυτήρια αναφορά μετά την συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη, του πρωθυπουργικού, του πρώην μάλλον διευθυντή του πρωθυπουργού, είπε ότι αναλαμβάνει πρωτοβουλία διότι αυτά που είπε στη συνέντευξη είναι νεότερα στοιχεία, νομικά τελείως, έτσι, νομικά, όχι πολιτικά, νεότερα στοιχεία και όταν μια υπόθεση κρεμεί και υπάρχουν νεότερα στοιχεία, ξανανοίγει.
1: Πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο, λοιπόν.
0: Ναι, έτσι λέει ο κ. Κωνσταντόπουλος και ξέρει, τον εμπιστεύομαι, είναι κορυφαίος νομικός και μιλάει νομικά.
1: Μάλιστα.
0: Για να, θέλω να σου κάνω και εγώ μια ερώτηση, θα σε ευνηδιάσω λίγο τώρα, αλλά αν προλαβαίνουμε θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
1: Πες.
0: Την Παρασκευή είναι η
1: Γιορτή της Δημοκρατίας.
0: Η δεξίωση είναι. Έχεις προσκληθεί?
1: Όχι, δεν έχω προσκληθεί.
0: Όχι. Θέλω να πω το εξής, ότι όταν εγώ ξεκίνησα τη δημοσιογραφία παιδάκι, στο μυαλό μου είχα ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, σε δεξιώσεις, σε τέλος πάντων του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, τέλος πάντων στα κορυφαία γεγονότα, καλούνται οι ικανοί, οι πολύ έντιμοι, ικανοί δημοσιογράφοι, γενικά οι δημοσιογράφοι, με όλη τη σημασία της λέξης.
1: Yes.
0: Δυστυχώς, ειδικά τα τελευταία χρόνια, και θέλω να το πω αυτό, αυτό έχει ανατραπεί. Καλούνται οι αρεστοί.
1: Λοιπόν,
0: χωρίς
1: αυτό
0: να θέλω να θίξω συναδέλφους που πηγαίνουν.
1: Όχι, όχι,
0: έτσι.
1: Εντάξει, ναι, δεν είναι όλοι αρεστοί.
0: Ναι, το λέω γιατί εγώ περίμενα ότι εσύ τουλάχιστον θα έχεις προσκληθεί.
1: Τι λες, δεν είναι εγώ. Λοιπόν, Μέρι Μπενέα, ευχαριστώ πολύ που συναντώ μαζί μας. Με αυτό θα τελειώσω. Λοιπόν, πάντα τέτοια, πάντα επιτυχίες και να μας βγάζεις αυτά τα αποκλειστικά σου. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
2: Στο κόκκινο.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια calamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
5: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: ταγκό του έρωτα. Ελένη Καραίνδρου, επειδή με ρωτάτε εδώ, βλέπω πολλά. Λοιπόν, για να διαβάσω και μερικά μηνύματά σας τώρα εδώ πέρα. Μου λέει η Ντιάνα, για να μπουκάρει ο υπουργός σημαίνει ότι έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά, έτσι, αυτοί που είναι στο... αυτοί εκεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ένας άλλος μου λέει ότι... ότι η υπόθεση ο ΠΚΠ είναι για έργο του Τσιφόρου. Δείτε τα ονόματα, λέει, το, οι πρωταγωνιστές. Σωστό, σωστό. Φραπές, Χασάπης, Τιχεροπούλου. Μην τη βάζουμε μαζί με το Φράπα και το Χασάπη, γιατί πληγώνομαι. Έτσι, η γυναίκα έχει κάνει πολλή δουλειά και χωρίς αυτήν τίποτα. Μου λένε κάποιοι και ποιος ήταν ο μάρτυρας που είπε στο Φλωρίδη τι θες εσύ εδώ. Δεν θα πω το όνομά του τώρα, θα το τσεκάρω πρώτα. Χρήσιμη, τι υποψιασμένοι ακροατές είστε εσείς, ρε παιδί μου. Φοβερή πληροφόρηση, ας πούμε. Μπες περιπτώσει, ναι. Αυτά, λοιπόν, για την καταγγελία, το σημαντικό πρωτοσέλιδο της Εστίας την Κυριακή. Και πάμε τώρα, πάμε στα Τέμπη, είπαμε. Εμείς δεν θα την αφήνουμε αυτή την υπόθεση. Είναι μια υπόθεση η οποία, όσο και αν έχουν μπλέξει και τα πολιτικά τώρα, είναι σε εξέλιξη. 57 θύματα είχε αυτό το έγκλημα, έτσι, το οποίο δικάζεται, ως έγκλημα δικάζεται, ποινική είναι η διαδικασία επάνω, γιατί μου φαίνεται το ξεχνάνε κάποιοι. Λένε όλα τα άλλα εκτός από αυτό. Λοιπόν, ποινική είναι η διαδικασία επάνω, δικάζεται λοιπόν. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο. Καλό μεσημέρι, κύριε Ψαρόπουλο, τι κάνετε?
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, είναι ο δικηγόρος, πατέρας της Μάρθης Ψαροπούλου, θύματος εκεί στα Τέμπη και δικηγόρος όμως παρακολουθεί τη δίκη, προσωπεί την οικογένεια βέβαια εκεί. Κύριε Ψαρόπουλε, είδαμε χτες, καταρχήν συνεχίζεται και σήμερα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Συνεχίζεται και σήμερα, ωραία. Άρα το αίτημα αναβολής απερίφθη, να υποθέσω, γιατί δεν υπήρξε.
1: Δεν απερίφθη, όχι. Για να σας διευκρινίσω, ναι. Η πρόταση της εισαγγελέας ήταν να απορριφθεί το αίτημα της αναβολής. Εμείς σήμερα ολοκληρώνουμε ως δικηγόροι υποστήριξης κατηγορίας επί αυτού του θέματος. Ναι. Θα αποφασίσει το δικαστήριο, αν όχι τη Δευτέρα, την Τρίτη.
0: Δεν έχει λάβει, ας πούμε, την απόφασή του ακόμα.
1: Ακριβώς. Έτσι. Θα μιλήσουν ξανά οι δικηγόροι της υπεράσπισης και μετά η πρόθεση του δικαστηρίου, τουλάχιστον δεδηλωμένη πλέον και επακροτηρίο, είναι να εκδοθεί η απόφαση επί αυτών των ετοιμάτων που βλήθηκαν μέχρι τις 28 Ιουλίου. Γιατί μετά θα διακόψει το δικαστήριο, βεβαίως θα διακόψει το δικαστήριο και θα ξαναρχίσει 7 Σεπτεμβρίου.
0: Διακόπτει τον Αύγουστο επομένως, φυσικά.
1: Ακριβώς.
0: Χωρίς να ολοκληρώσει, αλίμονο εδώ είναι τεράστια.
1: Και δεν μπορεί να μείνει αυτή η εκκρεμότητα που είναι πάρα πολύ σοβαρή εκκρεμότητα, γιατί από αυτά τα αιτήματα θα κρυφθεί εμπολής και η πορεία της δίκης. Αν φύγουν 16 κατηγορούμενοι από το κατηγορητήριο ή 16 του ΕΡΓΟΣΕ.
0: Ποια είναι τα αιτήματα, λοιπόν, να στα πούμε, κύριε Ψαρόπουλε, έτσι απλά να τα καταλάβει ο κόσμος.
1: Το αίτημα είναι βασικά να διαχωριστεί το κατηγορητήριο που αφορά τα 16 στελέχη του ΕΡΓΟΣΕ από τη συγκεκριμένη δίκη και να προηγηθεί η εκδίκαση της υπόθεσης όταν και εφόσον με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που διεξάγει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Για τη σύμβαση πια, την
1: 7-17. Που αφορά τη σύμβαση αμιγώς 17-17. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό αντιλαμβάνεται κανείς ότι ουσιαστικά θα οδηγήσει σε μια υπέρογγη καθυστέρηση εκδίκασης της υπόθεσης που αφορά το χαμό των ανθρώπων.
0: Ζήσε Μάη μου, κύριε Ψαρόπουλε, λέγει η γιαγιά μου. Λοιπόν,
1: ακριβώς, ακριβώς.
0: Ζήσε Μάη μου, αν γίνει αυτό. Ώσπου να γίνει δίκη, εδώ ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάκριση. Έχει ολοκληρωθεί η ανάκριση.
1: Έτσι, έχει ολοκληρωθεί μεν, αλλά τα στάδια τα οποία πρέπει να ακολουθήσουν ακόμα έχουν δρόμο. Ουσιαστικά θα έχουμε αρνησιδικία.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω ευθέως.
0: Για την ΕΡΓΟΣΕ, λέτε, έτσι.
1: Για την ΕΡΓΟΣΕ ακριβώς και αρνησιδικία εμπολής και στην δίκη η οποία ουσιαστικά έχει ξεκινήσει και αναμένουμε πια να βγει με αυτή η απόφαση. Ναι. Προκειμένου να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο επιτέλους η αποδεικτική διαδικασία. Τώρα, εξετάζονται πλέον μάρτυρες.
0: Ο τυχόν διαχωρισμός, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ενισχύει, υποθέτω, και το αφήγημα της κυβέρνησης ότι πρόκειται περί ανθρώπινου λάθους. Αν δεν αφορά την ανάθεση της σύμβασης και τον τρόπο που ανατέθηκε η σύμβαση, έτσι δεν είναι, υλοποιήθηκε και διαχωριστεί αυτό το σκέλος, δεν ενισχύει το αφήγημα της κυβέρνησης για ανθρώπινο λάθος.
1: Δεν κάνετε καθόλου λάθος.
0: Ναι.
1: Δεν κάνετε καθόλου λάθος. Είναι ακριβώς όπως το λέτε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτός είναι ένας προβληματισμός τον οποίο τον έχουμε εμείς όλοι οι συγγενείς. Και σαφέστατα όταν κάποιος εξυπηρετείται και τυχαίνει από αυτό το αφήγημα να εξυπηρετείται η κυβέρνηση, εντείνεται ο προβληματισμός μας.
0: Και η καχυποψία.
1: Η καχυποψία, ακριβώς.
0: Κύριε Ψαρόπουλε, σας άκουσα επίσης, επειδή μια και μιλάμε τώρα για το ανθρώπινο λάθος, ήταν η πρώτη φράση που είπε ο κ. Μητσοτάκης, έτσι δεν είναι, όταν μετά το έγκλημα αυτό, δυστύχημα, μετά από το οδυνηρό αυτό συμβάν. Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε, όταν πρωτομίλησε, για ανθρώπινο λάθος και σας άκουσα προχτές να λέτε ότι η πολιτική αγωγή, το δημόσιο ως πολιτική αγωγή που παρίσταται, αλίμονο πια, θα ήταν απροκάλυπτο αν δεν υπήρχε και παράσταση του δημοσίου, ότι το δημόσιο ενισχύει αυτό το αφήγημα του ανθρώπινου λάθους. Γιατί το είπατε αυτό προχτές?
1: Το είπα γιατί επικεντρώνεται στον ανθρώπινο παράγοντα, στους τέσσερις σταθμάρχες και τον επιθεωρητή.
0: Mm-hmm.
1: Ουσιαστικά το ελληνικό δημόσιο, ενώ θα μπορούσε να κάνει δήλωση υποστήριξης κατηγορίας έναντι όλων των κατηγορημένων, επιλέγει κάποιους, τον ανθρώπινο παράγοντα, mm-hmm. ξέρει όλα τα στελέχη του ΟΣΕ και όλα τα στελέχη του ΕΡΓΟΣΕ. Ουσιαστικά ξέρει τα στελέχη που εκπροσωπούν το δημόσιο.
0: Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά το δημόσιο, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, παρίσταται ως πολιτική αγωγή μόνο για τα εγκλήματα που έχουν γίνει από τους σταθμάρχες, όχι για τον ΟΣΕ και τον ΕΡΓΟΣΕ.
1: Ακριβώς. Ό,τι η κατηγορία βαραίνει τα τέσσερα αυτά φυσικά πρόσωπα, δηλαδή τους τρεις σταθμάρχες και τον
0: υπηρετητή,
1: τοπικά παρίσταται. Για όλους τους υπόλοιπους,
0: δεν παρίσταται.
1: Εκτιμά ότι δεν χρειάζεται να παρασταθεί, γιατί προφανώς το ελληνικό δημόσιο εκτιμά ότι αυτοί δεν φέρουν ευθύνη. Αυτό αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι αντιφατικό. Επιλικός, θα το έλεγα, αντιφατικό.
0: Δεν είναι μόνο αντιφατικό, είναι και, ξέρω εγώ, καταρχήν μπορεί να μοιραστεί η πολιτική αγωγή, να γίνει αυτός ο διαχωρισμός.
1: Αυτό δικονομικά δεν απαγορεύεται, αλλά αν μη τι άλλο ουσιαστικά καταδεικνύει ποιες είναι οι προθέσεις του Υπουργείου, δηλαδή της κυβέρνησης.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Στρέφω λοιπόν και ρίχνω το ανάθεμα αυτής της τραγωδίας σε τρεις-τέσσερις ανθρώπους. Ουσιαστικά επιβεβαιώνω αυτό που ακούστηκε τη δεύτερη μέρα, όπως είπατε και εσείς, από τα χείλη του Πρωθυπουργού, ότι για όλα φταίει ο ανθρώπινος παράγοντας.
0: Ναι. Κύριε Ψαρόπουλε, επίσης ένα άλλο θέμα το οποίο για μένα είναι κρίσιμο είναι ότι ο τρόπος που προβάλλεται αυτή η δίκη, δηλαδή επιλέγουν κάποιοι να στέκονται στα επεισόδια. Έγιναν κάποια επεισόδια. Αυτό είναι γεγονός. Αυτή είναι η αλήθεια τώρα. Δεν μπορούμε να την κρύψουμε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα τώρα, αυτός ο διαχωρισμός των συγγενών, έτσι, υπάρχει ένα ρήγμα μεταξύ των συγγενών, έτσι, και του τρόπου που παρίστανται και εκπροσωπούν εκεί. Πόσο καλό κάνει στην όλη διαδικασία? Γιατί δεν είναι ωραία και η εικόνα εδώ που το
1: λέω. Εγώ
0: λέμε.
1: Δεν θα το έλεγα ότι υπάρχει ρήγμα.
0: Αλλά,
1: αυτό θέλετε να εμφανίζεται. Ο διαφορετικός τρόπος αντίδρασης και έκφρασης του κοινού μας στόχου και σκοπού, mm-hmm. που είναι να αναδειχθεί η αλήθεια και να καταδικαστούν όσοι πραγματικά φταίνε.
0: Mm-hmm.
1: Όχι μόνο από τους συγκεκριμένους κατηγορούμενους στην παρούσα δίκη, αλλά και όσους άλλους για κάποιους λόγους δεν είναι κατηγορούμενοι στην παρούσα δίκη. Και ενδεχομένως θα καταστούν κατηγορούμενοι σε άλλες δίκες.
0: Πού αναφέρεστε, σε ποιους χώρους, πείτε μου, πείτε πρόσωπα, γιατί προφανώς δεν μπορείτε να τα πείτε.
1: Προφανώς αναφερόμαστε σε άτομα της κοινοπραξίας, η οποία έπρεπε να έχει ολοκληρώσει τη σύμβαση.
0: Της Ελένη
1: 7-17.
0: Της κοινοπραξίας που έπρεπε να.
1: Βεβαίως, και φυσικά αναφερόμαστε και σε πολιτικά πρόσωπα, γενικούς γραμματείς, οι οποίοι και αυτοί φέρουν ευθύνη για αυτή την κατάνοια και αυτό το αποτέλεσμα. Οι οποίοι ακόμα δεν έχουν καταστεί κατηγορούμενοι.
0: Μάλιστα. Εύλογο, δεν υπάρχει κανένας τώρα που το λέτε. Γιατί εντάξει, τα πολιτικά πρόσωπα πρέπει να περάσουν από το άρθρο 86 πράγματι, πρώην υπουργοί κλπ. Οι βουλευτές. Αλλά οι γενικοί γραμματείς δεν έχουν τέτοιο περιορισμό νομικό, έτσι δεν είναι?
1: Οι γενικοί γραμματείς έχουν κάποια νομικό περιορισμό ακριβώς, αλλά συνδέονται συμμέτοχοι στις όποιες ποινικές ευθύνες τελικά καταλήξουν ότι έχουν τα πολιτικά πρόσωπα. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν γενικοί γραμματείς οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί για τον πρώην Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.
0: Μάλιστα.
1: Είναι 7 τον αριθμό.
0: Μάλιστα.
1: Συνολικά.
0: Αυτοί θα πάνε συμμέτοχοι, λέτε, σύμφωνα με τον νέο. Σωστά, σύμφωνα με τον νόμο.
1: Ακριβώς, οπότε αναγκαστικά, γιατί έτσι προβλέπεται την ποινική δικονομία μας, ότι ελέγχονται αυτή τη στιγμή από τον αεροπαγήτη ανακριτή και θα περάσει.
0: Το ειδικό δικαστήριο.
1: Την κρίση του δικαστικού συμβούλου. Ναι.
0: Από την ανάκριση του ειδικού δικαστηρίου, για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί έχει μπερδευτεί εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Εν τω μεταξύ έχουν μοιραστεί αυτές οι δικογραφίες που αφορούν τα Τέμπη. Και αυτό επίσης δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό. Σας άκουσα επίσης να λέτε για το ποιοι επέλεξαν το σταθμάρχη. Λοιπόν, ας πάρουμε τώρα το ανθρώπινο λάθος. Ας πάρουμε δηλαδή τα πρόσωπα του σταθμάρχης τώρα. Εσείς μιλήσατε και γι' αυτό που είναι το βασικό αφήγημα της πλευράς της κυβέρνησης και λοιπόν. Λοιπόν, εσείς μιλήσατε για το ποιοι τους επιλέξανε, για το τι ευθύνες έχουν αυτοί που τους επιλέξατε. Για πείτε μας τώρα τι είπατε ακριβώς, γιατί το είπατε μέσα στη διαδικασία αυτό.
1: Η επιλογή του συγκεκριμένου σταθμάρχη, και δεν το είπα μόνο εγώ, το είπανε όλοι. Mm-hmm. Μα όλοι.
0: Ναι, τώρα επειδή έχουμε εσάς γι' αυτό. Ναι.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ απλό. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε εκείνη τη θέση, mm-hmm. γιατί δεν πληρούσε πολλά κριτήρια, με πρώτο και κύριο το ηλικιακό, βρέθηκε να είναι σε μια θέση τόσο μεγάλης ευθύνης, ενώ δεν έπρεπε να βρίσκεται.
0: Mm-hmm.
1: Και για να βρίσκεται σε αυτή τη θέση ευθύνης, τελικά παρακάμπτοντας τις νόμιμες διαδικασίες, κάποιος τον προώθησε. Το ποιος τον προώθησε, αυτό δεν έχει ελεγχθεί. Mm-hmm. Όμως εμείς βιώσαμε και βιώνουμε και θα βιώνουμε για μια ζωή αποτελέσματα αυτής της επιλογής ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά δεν έπρεπε να βρίσκεται στην συγκεκριμένη θέση και δυστυχώς
0: εσείς
1: βρέθηκε.
0: Εσείς βιώνετε την απώλεια, τις απώλειες όλοι, και αυτό είναι τραγικό τουλάχιστον. Όμως για να μην τα ΤΕΜΠ είναι ένα έγκλημα, για να μην να υπάρξει και τιμωρία, έτσι, γιατί να μην γίνει αυτή η υπόθεση έγκλημα χωρίς τιμωρία, αυτό περνάει μέσα από τη δικαιοσύνη, δεν έχουμε άλλο τρόπο οι πολίτες.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς λοιπόν περνάει μέσα από τη δικαιοσύνη.
1: Η δικαιοσύνη, η αυτοδικία, τι να πω, επειδή όμως είμαστε πολιτισμένοι, θέλουμε να θεωρούμαστε, είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι, πάμε λοιπόν στη δικαιοσύνη.
0: Λοιπόν, περνάει μέσα από τη δικαιοσύνη και αυτή τη δίκη που άρχισε. Γιατί άλλοι, όπως θυμάστε με τα βίντεο, δεν υπάρχει. Έχει καταργηθεί.
1: Άλλες δύο.
0: Υπάρχουν άλλες δύο, ναι, έχει καταργηθεί.
1: Βίντεο και οι ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
0: Ναι, ναι. Η τρίτη που αναφέρατε τώρα, σε τι φάση βρίσκεται, επειδή τα παρακολουθείτε με βέβαια.
1: Για
0: τους ελεγκτές.
1: Οι ελεγκτές και αυτή ανεστάλλει. Αναβλήθηκε η δικασία σε πάω όριστον, επειδή ακριβώς συνδέθηκε με την δίκη επί της σύμβασης 7-17. Πράγμα το οποίο επιχειρήθηκε και επιχειρείται ακόμη από στην παρούσα δίκη από τους υποστηρίζοντες, τους υπερασπιστές των κατηγορουμένων, των 16 στελεχών του Βεργοσέ. Εκείνη έφυγε, πραγματικά ζήσε μα ένα φαστριφίλι, όπως είπατε κι εσείς. Θα αγνοεί τη δίκη της για μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Όπως και τα βίντεο κλπ. Τώρα, επειδή υπάρχει το επιχείρημα, το άκουσα χθες το βράδυ από κάποιους, λέει ορίστε, είχε γίνει τόσο θόρυβος για την αίθουσα, για το Υπουργείο, που δεν φρόντισε να γίνει σωστά η δίκη κλπ. Και ορίστε, λέει, αν πάτε τώρα στη Λάρισα, είναι άδεια η αίθουσα. Ποιοι παρίστανται εκεί από τους κατηγορούμενους? Καταρχήν, ο σταθμάρχης έχει έρθει ποτέ, έχει παραστεί?
1: Έχει έρθει κάποιες φορές.
0: Έχει έρθει κάποιες φορές.
1: Κάποιες φορές, ναι. Και κάποιοι ελάχιστοι κατηγορούμενοι έχουν παρίστανται.
0: Ναι,
1: κάποιοι σταθερά, κάποιοι εκ περιτροπής.
0: Μάλιστα. Πώς είναι οι κατηγορούμενοι, 36 είναι οι κατηγορούμενοι.
1: 36. Πάντως δεν αποκλείεται και έχει επιφυλαχθεί στο αυτό το σημείο το δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Κάποια δεδομένη χρονική στιγμή να τους καλέσει να είναι παρόντες. ειδικά σε θέματα που αφορούν την δική τους ευθύνη, τα δικά τους καθήκοντα, τις δικές τους αρμοδιότητες.
0: Για να γίνουν και ερωτήσεις, λέτε, οι ανάλογες. Μάλιστα. Και από το δικαστήριο, βέβαια. Μάλιστα. Τώρα, εν κατακλείδη, θέλω να σας ρωτήσω αυτό που ρωτάει ο κόσμος. Βλέπω εδώ, έχω πάρα πολλά μηνύματα για τα Τέμπη. Θέλω να σας ρωτήσω αν ελπίζετε με αυτόν τον κατακαιρματισμό, με αυτή την κατάσταση που επικρατεί, με το αφήγημα, με το δημόσιο να παρίσταται λέει μόνο για τους τέσσερις από τους κατηγορούμενους ως πολιτική αγωγή, αυτό με ξεπερνά ειλικρινά και δεν έχει νομίζω αρκετά αναδειχθεί, και με όλα αυτά, με τις απουσίες, με τις παρουσίες, τι πιστεύετε, θα βρεθεί κάποια στιγμή η αλήθεια, θα υπάρξει τιμωρία για τους πραγματικούς ενόχους, βέβαια, έτσι.
1: Για όσους μας επιτρέψουμε να τους δικάσουμε, θα υπάρξει.
0: Ναι. Αλλά
1: για όσους μας επιτρέψουν.
0: Ναι. Αλλά λέτε ότι μπορεί να υπάρχει από την άλλη πλευρά και να υπάρξει ατιμωρησία για κάποιους άλλους, δεν είναι. Αυτό λέτε. Ότι μπορεί κάποιοι να αντιληπτώσουν.
1: Νομίζω ότι είναι σαφής.
0: Ναι, ναι. Τώρα υπάρχει άλλη δικογραφία στον Άριο Πάγο για τον κύριο Τριαντόπουλο και για το λεγόμενο μπάζωμα. Έτσι, τα ξέρετε αυτά.
1: Και αυτό διαιωνίζεται.
0: Και αυτό διαιωνίζεται. Είναι και αυτό στο ειδικό δικαστήριο. Μια εισαγγελική πρόταση που να πάρει ευχή για ένας κατηγορούμενος είναι εκεί. Δύο, μάλλον. Είναι και ο κύριος Αγοραστός, νομίζω.
1: Παρασύ. Όχι, είναι παραπάνω. Εκτός από τον κύριο Τριαντόπουλο, είναι άλλοι 6-7.
0: Ωραία, 6-7. Ωραία. Όταν θέλουν, έχουν fast track διαδικασίες τώρα. Για 6-7 ευλόγως. Επικαλούμε τώρα τη νομική σας εμπειρία. Για 6-7 δεν έπρεπε να έχει γίνει η πρόταση από τον εισαγγελέα εκεί στο ειδικό δικαστήριο. Πρέπει να γίνει η πρόταση για να βγει το βούλευμα, έτσι.
1: Υπάρχει μια έτσι καθυστέρηση η οποία και εμάς μας έχει προβληματίσει και δεν μπορούμε ακόμα να καταλάβουμε για ποιο λόγο καθυστερούν. Ενδεχομένως αυτό να λειτουργεί και θετικά με την έννοια ότι δίνεται η δέουσα
0: προσοχή,
1: θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση προσοχή. Mm. Ναι, ναι. Ωστόσο, όντως υπάρχει μια καθυστέρηση η οποία, επειδή οι καιροί είναι πολύ πονηροί, μπορεί να εξυπηρετεί κάποιες καταστάσεις τις οποίες θα τις καταλάβουμε ανάλογα με τον χρόνο με τον οποίο θα μάθουμε το αποτέλεσμα.
0: Επειδή έχει γίνει πάρα πολύ θόρυβος, κύριε Ψαρόπουλε, και θέλω να σας ρωτήσω, είσαστε άνθρωπος ο οποίος μιλάει με στοιχεία κατά κανόνα και οι εκτιμήσεις σας είναι ψύχρεμες παρότι ο ίδιος βιώνεται το δράμα της απώλειας της Μάρθης, και θέλω να σας ρωτήσω εάν έχετε καταλήξει αν συνδέεται αυτό το μπάζωμα, έτσι, που έγινε κατά τη γνώμη σας, από τα στοιχεία που ξέρετε, από αυτά που σας έχουν πει, από πληροφορίες που σας έρχονται και δεν μπορείτε να τις πείτε, είμαι βέβαιη, αν συνδέεται με τα φορά ενός άγνωστου, θα το πω έτσι, ας μην το πω παράνομο ακόμα, ενός άγνωστου υλικού, έτσι όπως είχε πει ο Δοσάμ, δηλαδή. Τι γνώμη έχετε, συνδέεται με αυτό?
1: Εγώ είμαι αυτής της απόψεως.
0: Ναι, πιστεύετε δηλαδή ότι συνδέεται το μπάζωμα με τη μεταφορά ενός άγνωστου υλικού? Δεν το ξέρουμε.
1: Δεν υπήρχε λόγος να γίνει αυτή η εντός εισαγωγικών εξυγίανση, αυτό το εκχέρσωμα και το μπάζωμα εκ των υστέρων της συγκεκριμένης τοποθεσίας. Και στον χρόνο που έγινε. Υπό τις συνθήκες τις οποίες έγινε και που υπάρχει και βιντεολογικό υλικό. Και πραγματικά αυτό το βιντεολογικό υλικό, το οποίο το αντλήσαμε πρόσφατα σχετικά από το βιντεολογικό υλικό που δεν είχαν παραδώσει.
0: Είχε αρχίσει η δίκη, έτσι δεν είναι?
1: Ήδη ορισμένοι πραγματογνώμονες στη δίκη των βίντεο. Ναι. Από εκεί πραγματικά ενισχύεται ακόμα περισσότερο η καχυποψία, θέλετε, ή η πεποίθηση που έχουμε κάποιοι από εμάς διαμορφώσει. Ναι. Ότι σκοπός δεν ήταν η ασφαλέστερη μεταφορά, που δεν θα πρέπει να γίνει σε κάθε περίπτωση στο χρονικό σημείο που επιλέχτηκε το συντριμιόν, αλλά ήταν το σκούπισμα του τόπου, του εγκλήματος,
0: ο τόπος του εγκλήματος, να διαμορφωθεί έτσι ώστε ίσως να μην βρεθεί η αλήθεια. Τι γίνεται με τις εκταφές? Κάθε φορά λέω να κλείσω και όλο έχω εκταφές, ερωτήματα.
1: Οι εκταφές, θα σας απαντήσω, δεν οφείλεται η καθυστέρηση σε εμάς καθόλου. Είναι στα χέρια των διορισμένων πραγματογνωμών από την εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας.
0: Υπάρχει καθυστέρηση από εκεί, λοιπόν.
1: Υπάρχει τεράστια καθυστέρηση. Mm. Λάβαμε μια απάντηση πριν από περίπου ένα μήνα, όπου λάβανε μια απάντηση ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ένα εργαστήριο του εξωτερικού, και μέχρι να λάβουν αυτή την απάντηση πέρασαν 2,5 μήνες. Mm. Επειδή όμως έχουν προταθεί και άλλα εργαστήρια, ελπίζουμε ότι δεν μας πάρουν άλλους 5-6 μήνες μέχρι να μας δώσουν μια απάντηση. Θα έπρεπε λοιπόν αυτή η διαδικασία, η οποία δεν είναι στην διακριτική ευχέρεια να επιταχυνθεί από την δική μας την πλευρά, από τους συγγενείς, κάποια στιγμή θα πρέπει να οριστικοποιηθεί αυτή η κατάσταση, γιατί και εσείς θα το έχετε ακούσει και εγώ γίνομαι λήπτης τέτοιων σχολείων, ότι ορίστε, φωνάζαμε εμείς συγγενείς και λέγαμε άντε να γίνει και τώρα δεν κάνουμε τίποτα.
0: Γιατί δεν κάνουνε, μα, το έχω, επειδή το έχω ακούσει γι' αυτό.
1: Δεν και... έχει σχέση καθόλου με τους συγγενείς.
0: Ναι.
1: Αν ήταν στο χέρι μας, θα είχαμε διορίσει τεχνικούς συμβούλους και θα είχαμε κάνει αυτή τη διαδικασία, ακόμα και με δικές μας δαπάνες, ήδη. Οπότε αυτό που μπορεί να ακουστεί ή ακούστηκε ή θα επανέλθει, γιατί είμαι βέβαιος ότι θα επανέλθει πάλι αυτό το γνωστό αφήγημα, είναι δεν εξαρτάται από εμάς. Είναι στα χέρια των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών αυτή η διαδικασία. Από αυτούς εξαρτάται. Εμείς δεν αποφασίζουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ψαρόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας εδώ αυτή τη μέρα. Και εμείς θα παρακολουθούμε. Είμαστε λίγο επίμονοι άνθρωποι. Θα παρακολουθούμε αυτή τη διαδικασία και εύχομαι.
1: Καλά κάνει, γιατί πρέπει να ενημερώνει τον κόσμο.
0: Και κουράγιο εκεί. Κουράγιο. Γιατί εσείς έχετε, δεν είστε, είπαμε, είσαστε και μέρος του δράματος. Δεν είσαστε μόνο νομικός εκεί. Δεν παρήσατε ως δικηγόρος. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο, το δικηγόρο και πατέρα της Μάρθης, που μας είπε πολλά για τα Τέμπη και όλα αυτά που έχουμε και τις απορίες. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω με ένα έτσι, με Σταμάτη Κραουνάκη, με ένα τραγούδι. Το έχουμε? Όχι, δεν το έχουμε το τραγούδι. Θα βάλουμε κάτι άλλο, δεν πειράζει. Έχουμε, έχουμε πολλές επιλογές. Λοιπόν, καλό σας απόγευμα, να περάσετε καλά, προσέχετε τη ζέστη και εδώ στο κόκκινο για να τα ακούτε όλα και έγκαιρα. Να είστε καλά, γεια σας.

μου μιλάς για τα παλιά, είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά

0: μπαίνουν στο κόκκινο.
1: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slacks, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβε Λεπτά 2-9, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Η ώρα είναι 1. Εκατόν πέντε και 5. Το κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ακραίες θερμικές συνθήκες επικρατούν στη χώρα, καθώς ο καύσωνας συνεχίζεται με θερμοκρασίες άνω των 41 βαθμών Κελσίου και την αποπνικτική ατμόσφαιρα να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα πολιτών και εργαζομένων. Οι επόμενες δύο ημέρες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα. Στο επίκεντρο της έντονης ζέστης βρίσκονται η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά και η Πελοπόννησος, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει ακόμα και τους 42 βαθμούς, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, η ΓΕΣΕΕ και η Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας της Συνομοσπονδίας ζητούν τη λήψη μέτρων για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση. Υποχρεωτική είναι η παύση εργασιών από τις 12 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα για χειρονακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, ενώ το μέτρο αφορά και τους διανομής προϊόντων με δίτροχο συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Επιχείρηση συσπήρωση των γαλάζιων βουλευτών από τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την ομιλία του χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με φόντο τις ποινικές διώξεις σε βάρος 4 βουλευτών της παράταξης για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Ο Πρωθυπουργός, αντί να απολογηθεί για την εμπλοκή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην υπόθεση, επέλεξε να επιτεθεί στην αντιπολίτευση, την οποία κατηγόρησε για λαϊκισμό, λάσπη και τοξικότητα. Παράλληλα, χρησιμοποίησε τη ρητορική της καταστροφολογίας, υποστηρίζοντας ότι η Κυριακή της Κάλπης είναι η κρισιμότερη μάχη και πως θα κρίνει αν η χώρα θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα χάσει σε μία στιγμή όσα κατέκτησε με κόπο 7 χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αραιστεία στην ανευθυνότητα, σχολιάζοντας ότι για την ακρίβεια αυτά είναι οι διεθνείς εξελίξεις και για τα σκάνδαλα της κυβέρνησής του οι διαχρονικές παθογένειες. Για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι ο Πρωθυπουργός, αντί να απολογηθεί για υπουργούς, βουλευτές και στελέχη του που ελέγχονται για την υπόθεση, επιτίθεται στην αντιπολίτευση και την κατηγορεί για λάσπη. Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει άθλια προπαγάνδα σχετικά με τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις πρόσφατες επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, συναντάται αυτή την ώρα με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στο λιμάνι της Σούδας, όταν το επιβατηγό οχηματογωγό Έλυρο συγκρούστηκε με φορτηγό πλοίο κατά τη διάρκεια ελιγμών. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημίες στα δύο πλοία. Οι λιμενικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες της σύγκρουσης. Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε το πρωί στην νότια είσοδο της Ακρόπολης. Άνδρας τραυμάτισε τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια πρόκληση. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρήχε τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Παραμένει ανοιχτό το μυστήριο γύρω από τη σωρό γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Η πρώτη εικόνα από την νεκροτομή δεν έδωσε σαφή απάντηση για τα αίτια του θανάτου. Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας για να διαπιστώσουν τη διαδρομή της βαλίτσας και τις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Υπήρξε πολυγραφότατος δημιουργός με έργο που περιλαμβάνει μυθιστορήματα, ποιητικές συλλογές, παιδικά βιβλία, θεατρικά έργα και σενάρια. Συνολικά εξέδωσε περισσότερα από 30 βιβλία, ενώ έργα του μεταφράστηκαν και κυκλοφόρησαν στο εξωτερικό. Συγκέντρωση μνήμης για τον Σωτήρη Πέτρουλα πραγματοποιείται σήμερα στις 8 το βράδυ στο μνημείο του στη Συμβολή των Οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λο. Πολλοί συναγωνιστές και φίλοι του θα τιμήσουν τη μνήμη του, καθώς και του Γιάννη Καρατζά, που αφιέρωσε τη ζωή του στη διατήρηση της μνήμης του Σωτήρη Πέτρουλα. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες επιλογής παιδιών για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Οι γονείς μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα και να υποβάλουν ένσταση έως την 5η τα μεσάνυχτα μέσω της εφαρμογής kidcare.dipa.gov.gr. Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς, στο ρεύμα προς Πειραιά, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Η διακοπή ισχύει από το ύψος της οδού Ηρακλειδών στην περιοχή του Κεραμικού. Διεθνής επικαιρότητα. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για αποκλιμάκωση. Στο τραπέζι βρίσκεται πρόταση για δεκαήμερη εκεχηρία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με την Αμερικανική πλευρά να εμφανίζεται επιφυλακτική για την αποδοχή της από τον Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιπλοεία, καθώς περισσότερες εταιρείες αποφεύγουν τα στενά του Ορμούζ, ενώ οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν αποκλεισμό πλοίων της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί από τις 7 Ιουλίου. Στις αθλητικές ειδήσεις. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν τη Δευτέρα για να υποδεχθούν την Εθνική Ισπανίας, μία μέρα μετά τη νίκη της με 1-0 επί της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η εμφάνιση του ανοιχτού διόρουφου λεωφορείου της Ρόχας, το οποίο δέσποζε το σύνθημα «Βασιλιάδες του κόσμου», προκάλεσε ξέφρυνους πανηγυρισμούς. Άνθρωποι κάθε ηλικίας ενώθηκαν σε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα με τραγούδια, συνθήματα και ασταμάτητο χειροκρότημα.
0: Ο καιρός.
2: Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σήμερα, με τον υδράγειο στα υπηρωτικά να φτάνει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Ευνοείται επίσης η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβόπουλου.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι καταπληκτικά ή αποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Ανώνυμη εταιρεία εμπορίας πολιτισμού. Η κυβέρνηση προσφέρει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην ιδιωτική εκμετάλλευση. Ένα εξαιρετικό πρωτοσέλιδο από την Εφημερίδα των συντακτών. Επιτέλους προβάλλουν πάρα πολύ σωστά το κυβερνητικό έργο. Και πολύ καλά θα κάνουμε αυτό, έτσι και όσο λέμε αυτό, Υπουργείο όχι του πολιτισμού, Υπουργείο Εμπορίου Παιδείας, Υγείας, Υπουργείο Εμπορίας Πολιτισμού. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Ταμείο Ανάκαμψης. Μπάχαλο με το ελληνικό σχέδιο. Απεντάχθηκαν, λέει, έργα για το νερό ύψους 290 εκατομμύρια ευρώ και για το σιδηρόδρομο απεντάχθηκαν έργα 130 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ τα χαλάμε. Εδώ τα χαλάμε. Δηλαδή το πας καλά, ρε παιδί μου, ας πούμε. Λες τι ωραία, θα πουλήσουμε τον πολιτισμό. Τώρα τι γράφεις για τον μπάχαλο. Ριζοσπάστης. Να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο Μακεϊό. Κλιμακώνεται ο πόλεμος από την Ουκρανία ως το Ορμούς. Απογευματινή, σε εισαγωγικά. Τρέχουμε όλοι σαν να είναι αύριο εκλογές. Προσκλητήριο Κολάμπια για πανστρατιά και αυτοδυναμία. Αυτό είναι πρωτοσέλιδο. Τώρα τι, υπάρχει περίπτωση αύριο να γίνουν εκλογές, Τετάρτη. Στην Βρετανία νομίζω γίνονται εκλογές έτσι μέσα εβδομάδα. Λοιπόν, δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Νίκος Λυσιγάκης. Η σκληρή αλήθεια για τα F-35. Τώρα αυτό είναι που θα πάρουν και οι Τούρκοι F-35. Εδώ τα έχουμε πει στην εκπομπή. Είναι ένα υπερεκτιμημένο αεροπλάνο. Τα πετάει, δεν πετάει δηλαδή. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για τα F-35. Καθημερινή. Στις πλάτες των συνεπών οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί του ρεύματος. Και λέει επειδή κάποιοι δεν πληρώνουν, αυτοί που πληρώνουν, επειδή κάποιοι δεν πληρώνουν, πληρώνουν 6 cents παραπάνω την κιλοβατόρα. Γιατί αν αυτοί που δεν πληρώνουν πληρώνανε, αυτοί που πληρώνουν θα πληρώναν 6 cents κάτω την κιλοβατόρα και δεν θα υπήρχαν τέτοια που μου στέλνετε κιόλας ότι λέει μου ήρθε με ένα λογαριασμό 134 ευρώ το μήνα. Σιγά τα λεφτά! Εδώ να πω, αυτό είναι ένα αγαπημένο θέμα της απογευματινής. 2-3 φορές το χρόνο το κάνουν πρωτοσέλιδο. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Εντυπωσιακό άνοιγμα για την Οδύσσια. 151.415 εισιτήρια το πρώτο τετραήμερο. Για την ταινία είναι. Σιγά τα εισιτήρια. Τόσους ψήφους πήρε και η Λατινοπούλου και μπήκε στην Ευρωβουλή. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Τρίτη. Λογικά προσλήψεις. Και πράγματι, οι 44 προκηρύξεις για 4.665 προσλήψεις για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Απίστευτα πράγματα. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Ο Τσίπρας θέλει να καταργήσει την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Αυτά είναι. Να έχουμε εκπαιδευτικούς αναξιολόγητους. Τα νέα. Προς νέο καθεστώς για τις απολύσεις. Τι ζητάει ο ΩΣΑ. Τι ζητάει ο ΩΣΑ. Λέει να περιοριστεί η προστασία των εργαζομένων και να μειωθούν, λέει, οι αποζημιώσεις, ώστε να έχουμε, λέει, μεγαλύτερη κινητικότητα. Δηλαδή να γίνονται πιο εύκολες οι απολύσεις, ο άλλος να παίρνει μια μικρή αποζημίωση και αμέσως να κινείται προς έβρεση εργασίας. Μπράβο τον ΩΣΑ! Δεύτερο θέμα στα νέα. Ο Ανδρουλάκης σε ειδική αποστολή στον Θερμαϊκό. Κόλπο. Πράγματι, ο Ανδρουλάκης ήταν χθες στη Θεσσαλονίκη. Να πω την αλήθεια, τεχνικά μιλώντας, πέρασα παραθύρους. Δημοκρατία. Αμετανόητος και επικίνδυνος ο Κολάμπια. Λέει, νομίζει πως έχει την μπάλα, αλλά έχει χάσει το παιχνίδι. Ο Κολάμπια, που η Νέα Δημοκρατία είναι Ισπανία, ομάδα, αν είναι δυνατόν. Δεύτερο θέμα στη Δημοκρατία. Οι πολεοδόμοι καταγγέλουν την τσιμεντοποίηση των μικρών νησιών από το Σταύρο Παπασταύρου. Αυτό τώρα είναι και καταγγελία. Δηλαδή θα πάμε να χτίσουμε στα μικρά νησιά, όπου μπορούμε. Τόσα επαγγέλματα δουλεύουν με την οικοδομή. Πολιτικοί, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, τοπογράφοι,
μπετατζίδες, σιδεράδες, τούβλα, βαφείς. 100 επαγγέλματα δουλεύουμε την οικοδομή. Στα μικρά νησιά να πάμε να χτίσουμε. Και αυτό τώρα το καταγγέλνουν οι πολεοδόμοι. Τα πολεοδόμοι είναι αυτοί που τα παίρνουν, έτσι δεν είναι? Που κάνουν τις μελές. Και μένα, η κόρη μου πολεοδομία σπουδάζει. Εστία. Κόβει την τώρα από τα ψηφοδέλτια. Θα φαρμακωθώ. Ο Μητσοτάκης, ο Κολάμπη δηλαδή, κόβει την τώρα από τα ψηφοδέλτια, γιατί λέει έκλεισε 37 έτη μετά την πρώτη εκλογή. Ναι, αλλά με τον νόμο Αντρέα Λοβέρδου, για να βγει στη σύνταξη, πρέπει να έχει 40 χρόνια. Δηλαδή τώρα την τώρα θα την κόψουμε στα 37. Τέλος πάντων, να κόψουμε την τώρα, να βάλουμε μέσα τον Κωστάκη το γιο της. Και εθνικός κήρυκας, στα 4 δολάρια το γαλόνι, σκαρφάλωσε πάλι η βενζίνη. Ενώ εδώ είδατε το λίτρο μόνο 2 ευρώ. Δεν ξέρω τώρα πόσο είναι το γαλόνι, αλλά σίγουρα στην Ελλάδα είναι φθηνότερο. Το γαλόνι είναι πολλά λίτρα, έτσι. Την πέσανε η τραμπούκι του ΣΥΡΙΖΑ στον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον καλύτερο υπουργό αναπτύξεως του Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον Σπύρο Γεωργιάδη, τον καλύτερο υπουργό των εσωτερικών μας, μετά την πολύ φίλη μου Νίκη Άναψη τον Καντήλη Κεραμέως, το μεγαλύτερο γκουρού Σαμάνο των δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα, μετά φυσικά τον Ανδρέα Δρυμιώτη, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια στη Νέα Δημοκρατία από το Μέγκα, μετά τον Γιάννη Πρετεντέρη. Πήγε ο Γιάννης Πρετεντέρης στη Νέα Δημοκρατία. Θα φαρμακωθώ. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτα, Νευσιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράν τον Θεοδωρικάκο πως αυτή η πλατφόρμα το πόσο κάνει ήταν, λέει, μια τρύπα στο νερό και η ακρίβεια, λέει, είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα, αν θέλει, ναι, Σμαδούρη, να πούμε ότι το νούμερο ένα πρόβλημα στην Ελλάδα είναι πως η Σάκαρη έχασε το Athens Open. Έτσι, το νούμερο ένα. Τώρα με την ακρίβεια. Ουδε μία ευθύνη φέρνει ο Υπουργός Αναπτύξεως Τάκης Θεοδωρικάκος για την ακρίβεια. Και αυτό γιατί έχουμε δημιουργήσει ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς που έχει την πλήρη αρμοδιότητα για την μείωση των τιμών των προϊόντων. Αυτή και κανένας άλλος. Οπότε σας το λέω και εσάς που πάτε στα σούπερ μάρκετ να το λέτε στον κόσμο ότι ουδε μία σχέση έχει ο Τάκης με το θέμα της ακρίβειας και η δημιουργία αυτής της πλατφόρμας, που πράγματι ήταν μια τρύπα στο νερό, δεν ήταν ιδέα του Τάκη, αλλά ήταν ιδέα της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς. Αυτά τώρα, ξέρετε, εκεί που κάνουν οι Λέσκι Μπίλντεμπεργκ, Ροσίλντ κτλ. Οπότε, να ξέρετε, ο Τάκης δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό με την ακρίβεια, γιατί τα χέρια του είναι δεμένα μετά τη δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου για την αγορά. Όχι ότι δεν μπορεί να κάνει, αλλά τα χέρια του είναι δεμένα. Καταλάβετε. Γι' αυτό έχουμε πρόβλημα. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος. Δηλητήριο. Πάλι καλά που ήρθε η ώρα του Πασόκ. Μέχρι λοιπόν πραγματικά να έρθει η ώρα του Πασόκ, εμείς πάμε με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων στα μπαλκόνια μας. Και θέλω σήμερα όλοι και στην νησιωτική Ελλάδα κυρίως να χειροκροτήσουμε τον Νότι Μηταράκη. Τον καλύτερο, αν θυμάστε, υπουργό μετανάστευσης που είχε η Ελλάδα εδώ και 200 χρόνια, μετά το Μάικ το Βορύδη, το Μαυρουδί. Τον καλύτερο υφυπουργό κοινωνικών ασφαλίσεων της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά την Άννα Ευθυμίου. Τον καλύτερο υπουργό προστασίας του πολίτη για ένα μήνα, μετά φυσικά τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη που είναι πολλά χρόνια, ο οποίος, αν θυμάστε τότε, μετά από ένα μήνα που ήταν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο Μηταράκης παραιτήθηκε γιατί τον κάρφωσε η Καθημερινή ότι έκανε διακοπές, ενώ και εγώ ήταν η Ρόδος και ο Βόλος. Ο Μηταράκης δεν γνώριζε ότι είναι στην αρμοδιότητά του η πυροσβεστική, γι' αυτό και μετά άλλωστε την πήγαμε την πυροσβεστική από το Προστασίας του Πολίτη στο Πολιτικής Προστασίας. Θέλω τώρα λοιπόν τη συνέχεια, την προσοχή σας. Αρχιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα στοιχεία, υπόθεση για τον βουλευτή Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Νότι Μηταράκη. Και μετά από αυτή την εξέλιξη, μετά από αυτή την κατάρρευση αυτής της σκευωρίας, ο Μηταράκης επανήλθε στα καθήκοντά του στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας. Πόστο από το οποίο είχε παραιτηθεί λόγω ευθυξίας, γιατί η Ρουμανοτουρκάλα Οικοβέση με πλαστά στοιχεία, χαλκευμένα, τον είχε μπλέξει στη δικογραφία για τον ΟΠΚΕΠΕ. Είναι μια ιστορική μέρα. Γιατί πραγματικά, με την επαναφορά του Μηταράκη στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, η δημοκρατία μας νίκησε την τουρκο-ρουμάνα την Κοβέση, που έκανε ό,τι μπορούσε για να υποβαθμίσει τον κοινοβουλευτισμό στην Ελλάδα.
έτσι είδατε, χτύπησε το Μηταράκι για να υποβαθμίσει τον κοινοβουλευτισμό στην Ελλάδα, αλλά ο Νότης Μηταράκης είναι ξανά κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι αναβαθμίστηκε ο κοινοβουλευτισμός μας, οπότε προσέξτε ρε μάλια. Μη πέσει κανένα σκολάμπια και μετά ξανά υποβαθμιστεί ο κοινοβουλευτισμός μας, γιατί δεν θα είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ο Νότης ο Μηταράκης. Κύριε Δρακόπουλε, στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε τώρα και κανέναν Μαντάνη που θέλει να πάει να συλλάβει τον Νετανιάχου, τον σύμμαχό μας. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Νότιμ τον Μηταράκη. Λίγο να μας πει εκείνη τη χριστουγεννιάτικη μπάλα που είχε κολλημένη πάνω τη μάπα του, την έχει ακόμα κρεμασμένη στο χριστουγεννιάτικο δέντρο του. Αυτό λοιπόν που δεύτερη τετραετία έχει δίπλα το κολάμπι τον Νότιμ τον Μηταράκη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσει κιόλας ο κόσμος που από τώρα, ας πούμε, Ιούλιο σκέφτεται τα Χριστούγεννα. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Τζανακάκης έχει διαλέξει μουσικές. Ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Τα μηνύματα σήμερα είναι δωρεάν. Μία προσφορά από το πολιτικό γραφείο του βουλευτή Χίου Νότι Μηταράκη στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανέο Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, η τίγρη της συνταγματικής μεταρρυθμίσεως είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Θα έρθει το Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη μας, στο Θερμαϊκό μας, με πακέτο 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Η Δούρου, προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί η Δούρου φταίει για όλα. Συνοδείτε τώρα με τον Κολάμπια. Τώρα, θέλω σήμερα να είμαστε ψύχρεμοι, έτσι, γιατί πραγματικά, μετά την ήττα της Σάκαρης στο Athens Open, ο Κολάμπια τα πήρε στο κρανίο και αποφάσισε να τεινάξει την μπάγκα στον αέρα και να έρθει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο και να ανακοινώσει πακέτο 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα θα σας πω και μια αποκλειστική πληροφορία της εκπομπής. Έχει πέσει η ιδέα όταν ο Κολάμπια θα κάνει την ανακοίνωση εκεί στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης να ανοίξουν από πίσω οι κουρτίνες και να υπάρχει ντεκόρ με 5 δισεκατομμύρια τυπωμένα λεφτά. Λοιπόν, τώρα υπάρχει ένας προβληματισμός να μπει μπροστά μια περίφραξη, ηλεκτροφόρα καλώδια, όπκε, καμ, σκυλιά, άλογα και τέτοια. Μην ορμήξουν οι γαλάζιες ακρίδες και τα πάρουν. Καταλάβατε, έτσι. Γαλάζιες ακρίδες. Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Τα μπούτσα από τη Σιβηρία. Αν είναι δυνατόν. 5 δισεκατομμύρια πακέτο. Το έμαθε ο Πιερεκάκης και γυρίζει στο Πασόκ. Το έμαθε ο Χατζηδάκης και αποφάσισε να φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και να συνεργαστεί με τον Σακελαρίδη στη Νέα Αριστερά. Λοιπόν, αλλά θέλω ψυχραιμία, το είπα από την αρχή, φίλοι και φίλες μου, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, Αντρέα Λοβέρδο, Άννα Διαμαντοπούλου. Δεν είναι ένα ενιαίο πακέτο για ένα χρόνο. Έτσι, όχι, λοιπόν. Είναι ένα πακέτο για μέχρι το 2030. Καταλάβετε, δηλαδή, το 1 δισεκατομμύριο είναι για το άμεσο και τα άλλα 4 δις είναι για μετά. Για το 27, για το 28, για το 29 και για το 30. Έτσι. Το υπολογίσαμε βέβαια όπως υπολογίζει ο ελεύθερος τύπος τις συντάξεις. Αυτό που λέει 20 ευρώ το μήνα αύξηση, δεν λέει 20 ευρώ το μήνα αύξηση ο ελεύθερος τύπος, τι λέει? 20 ευρώ το μήνα, 240 το χρόνο, 960 την τετραετία. Και κάνει πρωτοσέλιδο ο ελεύθερος τύπος, 960 ευρώ αύξηση στη συντάξη. Έτσι έκασε και τα υπολόγισε ο Άκης ο Σκέρτσος. Λέει τώρα είναι 5 χρόνια, 1 δισεκατομμύριο το χρόνο. Πακέτο 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτό να σας πω δεν έχει γίνει ποτέ ξανά από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεις της Θεσσαλονίκης να έρθει πρωθυπουργός και να ανακοινώσει τέτοιο πακέτο. Έτσι. Λοιπόν, έρχονταν τώρα διάφοροι, λέγανε σήμερα τι θα κάνω του χρόνου. Άντε, τι θα κάνω του παραχρόνου. Τι θα κάνω τον προϋπολογισμό. Έτσι. Ενώ τώρα μιλάμε για το 2030. Δηλαδή, Ανδρέα Δρυμιώτη, την έχουμε κλειδώσει την τρίτη τετραετία. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Να τα ξέρει και ο κόσμος να κάνει τα κουμάντα του. Έτσι. Να λέει, ας πούμε, παπ, να κάνω έναν υπολογισμό, ας πούμε, τι έχω, ας πούμε, να ξοδέψω μέχρι το

2030. Τι είναι να πάρω μέχρι το 2030. Μην βλέπετε τα πράγματα κοντόφθαλμα. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα λέει ο άλλος, δεν μπορώ να πάω φέτος διακοπές. Φέτος να μην πας. Θα πας όμως το 2030. Και μετά, πραγματικά απορώ για αυτές τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Βγαίνει σήμερα Βασιλιάδης interview και μας δίνει 26%. Δηλαδή, τι ποσοστά είναι αυτά. 5 δισεκατομμύρια ευρώ πακέτο έρχεται στη ΔΕΘ. Και αντί να ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα, βγάλαν χθες ανακοίνωση από την Κουμουνδούρου ότι λέει κάτι ουκρανικά drones χτυπήσαν ελληνόκτητα πλοία. Όπου δεν βγάλαν ανακοίνωση όμως που και οι φρουροί της Επανάστασης μας ρίξαν ένα πύραυλο και νομίζω ήταν και σε πλοίο του κυρίου Αλαφούζου. Εκεί δεν είπανε τίποτα. Δεν είπαν τίποτα. Με τη Ρωσία και με τους φρουρούς της Επανάστασης. Λοιπόν, αυτό το θέμα τώρα με την Ουκρανία. Να σας πω, προσπαθούμε να βγάλουμε μία άκρη. Έτσι. Μία άκρη μπορούμε. Δηλαδή, ας πούμε, τις προάλλες πήγε να το λύσει το θέμα ο Θάνος Οντόκος, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Κολάμπια, με το σύμβουλο ασφάλειας, ας πούμε, του Κιέβου, τον Ουμέροφ. Έτσι. Πέσαμε πάνω σε Ρώσους φαρσέρ. Πού να ξέρουμε, ας πούμε, τα νύχια μας να μυρίσαμε. Το ρώτησε ο Οντόκος, λέει, ο Ουμέροφ είσαι. Του λέει ο άλλος, παιδιά είμαστε. Ωραία. Και τον αρχίζει να το λέει ο Οντόκος, προσέξτε λίγο εκεί με τα ντρόνς, μην χτυπήσετε κανένα. Δικό μας εφοπλιστή, κανένα Αλαφούζο, μετά βγήκε η Καθημερινή και μας κράζει. Εμείς οι Έλληνοι λέει αγαπάμε τους Ουκρανούς. Λίγο προσοχή, μην γίνει καμιά ζημιά και έχουμε λέει και εκλογές. Μπορεί κανείς να μας κατηγορήσει ότι δεν κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Κανένας. Αλλά τώρα έρχονται οι Μαδούροι, ας πούμε, και παίζουν το παιχνίδι των εφοπλιστών. Τα ξέρετε αυτά τα πράγματα. Και φυσικά των φρουρών της Επανάστασης. Του Ιράν, έτσι. Όχι, δεν είναι αυτοί που είναι εκεί πέρα στην κατάληψη, στα προσφυγικά. Και αυτά που σας λέω έτσι είναι η αλήθεια και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας. Άντε ρε παιδιά, ας πούμε, 26% στις δημοσκοπήσεις, αν είναι δυνατόν. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: το κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr μπορείτε να μας ακούσετε ζώντα εννοιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Πολύ σπάνια και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε θέλετε. Και με το προκυρώνημα ανεβαίνουμε και στο SoundCloud για να ξανακούσετε την εκπομπή. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε πολιτικό καφενείο ή πότε θα γίνουν οι εκλογές. Αυτό με τα καφενεία στην Ελλάδα, που είναι μια βαλκανική παράδοση και ένα οθωμανικό κατάλοιπο, είναι κάτι που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους πολιτικούς επιστήμονες, αλλά και για τους ανθρωπολόγους που προσεγγίζουν τα πράγματα στο πεδίο όπου βρίσκουμε την πολιτική στην καθημερινότητα των πολιτών. Δεν ζούμε σε μια εποχή έτσι που ο κόσμος μαζεύεται στα γραφεία των κομμάτων για να συζητήσει τα πολιτικά. Ούτε παλιότερα συνέβαινε αυτό. Ήταν μια εποχή, εντάξει, λίγο οι τοπικές οργανώσεις είχαν μια ζωή όλο τον κομμάτων, τώρα δεν έχουν. Οπότε ο κόσμος συζητάει ακόμα στα καφενεία. Έτσι. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, είναι πιο σύγχρονα τα καφενεία, αλλά το μοντέλο παραμένει το ίδιο. Και μιλάμε κυρίως για συζητήσεις μεταξύ ανδρών. Έτσι, οι συζητήσεις για τα πολιτικά, όπως και η συζήτηση για την μπάλα, παραμένουν ανδρικά σπορ στην Ελλάδα. Είπαμε, είμαστε Βαλκάνια. Σήμερα έχουμε πολύ λιγότερα καφενεία σε σχέση με το παρελθόν, αλλά επαναλαμβάνω, το σκηνικό είναι λίγο πολύ το ίδιο σε σχέση με το παρελθόν. Δεν είναι το ίδιο σε ό,τι αφορά την παλιά κατάσταση με τα μπλε και πράσινα καφενεία και με τα λίγα κόκκινα που υπήρχαν, ειδικά όταν επέστρεψαν στην Ελλάδα οι πολιτικοί πρόσφυγες. Αλλά και σήμερα αυτοί που πηγαίνουν στα καφενεία κάθε μέρα είναι κατά βάση άντρες συνταξιούχοι ή άντρες εργαζόμενοι που πηγαίνουν κάποιες μέρες στο καφενείο και μεταξύ άλλων συζητούν και για τα πολιτικά. Και πράγματι και σήμερα κατά έναν τρόπο επιλέγεις και καφενείο με κάποιο πολιτικό κριτήριο. Λες δηλαδή, εκεί αν πάω είναι σφιγκοφωλιά, ξέρω. Έτσι, λοιπόν, οπότε πας σε ένα άλλο. Όταν οι εκλογές γίνονται προς το τέλος της τετραετίας ή στο τέλος της τετραετίας ντάγκ, ας πούμε, δεν υπάρχει θέμα συζήτησης. Ο κόσμος συζητάει για τις πρόωρες εκλογές. Και μάλιστα παλιότερα, ας πούμε, όταν ο κόσμος μάθαινε τις ειδήσεις από τις εφημερίδες, όταν άναβε κάποια συζήτηση για εκλογές, τέτοια πράγματα σε κάποιο καφενείο, κάποιος πάντα έπαιρνε και έρχεται την ιδέα να πάρουν τηλέφωνο σε μια εφημερίδα. Στα καφενεία διαβάζαν εφημερίδες, έτσι. Τώρα όλοι κοιτάζουν τα κινητά, το ίντερνετ. Λοιπόν, να πάρουν τηλέφωνο σε μια εφημερίδα και να ρωτήσουν κάποιον δημοσιογράφο πότε θα γίνουν πρόορες εκλογές, τι πληροφορίες έχει και δεν τις γράφει στην εφημερίδα. Λοιπόν, και πράγματι παίρναν τηλέφωνο στις εφημερίδες από τα καφενεία και ρωτούσαν έξτρα πληροφορίες. Οπότε σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα, έτσι λίγο σε φάση καφενείου. Γι' αυτό με τις πρόωρες εκλογές. Αν πάμε 30 χρόνια πίσω, έτσι το 96 είχαμε πρόωρες εκλογές. Οι προηγούμενες είχαν γίνει το 93 εξαιτίας θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου. Θα μπορούσε ο Σιμίτης να το πάει και ένα χρόνο μετά, αλλά έκανε εκείνη την επιλογή. Από τότε είχαμε πρόωρες εκλογές το 2007 και το 2009, τις οποίες προκήρυξε ο ίδιος Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, ο Βούδας που λέμε. Μετά είχαμε πρόωρες εκλογές το 12, είχαμε πρόωρες εκλογές δύο φορές το 2015, Γενάρη και Σεπτέμβρη. Από τότε δεν έχουμε πρόωρες εκλογές. Αυτό δηλαδή το καλοκαίρι του 19 που γίνανε εκλογές, ενώ μπορούσε να γίνει και το Σεπτέμβριο, δεν θεωρείται. Αυτό δηλαδή οι 90 μέρες, ας πούμε, δεν θεωρούνται πρόωρες εκλογές. Τώρα, το 2007, μάλιστα μέσα στον Αύγουστο, στα μπάνια του λαού, τότε ο λαός έκανε μπάνια, ο Βούδας προκήρυξε πρόωρες εκλογές, συγγνώμη, λίγο με ελεύθερο θέμα. Έτσι. Δηλαδή για να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις, για τον προϋπολογισμό του 2008. Είναι ακόμα μια ιστορία στην οποία υπάρχουν κενά που δεν έχουν συμπληρωθεί. Δηλαδή ποιο ακριβώς ήταν το κίνητρο. Σίγουρα προκλήθηκε αυτό που λέμε εκλογικός ευθυνδιασμός. Και επαναλαμβάνω, έγιναν και μέσα στον Αύγουστο. Που θυμάμαι, ήμουν σε άδεια και χτύπησε το τηλέφωνο και ανακλήθηκαν οι άδειες. Έτσι και γυρίσαμε στην εφημερίδα με τα μαγιό και με τις παντόφλες. Λοιπόν, το Πασόκ βέβαια τότε, εκείνο το καλοκαίρι του 2007, είχε αρχίσει να μπαίνει σε εσωκομματική κρίση. Από τη μία ο ΓΑΠ, από την άλλη ο Βενιζέλος.
Στις εκλογές που γίναν τελικά πράγματι το Πασόκ έχασε κάποιες δυνάμεις, αλλά σε εκείνες τις εκλογές έχασε δυνάμεις και η Νέα Δημοκρατία και μπήκε μέσα στο κοινοβουλευτικό παιχνίδι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός του Καρατζαφέρη, ο οποίος διαδραμάτισε και έναν ρόλο στη συνέχεια, αν θυμάστε, συμμετέχοντας στην κυβέρνηση Παπαδήμου το 12. Το 2009, πάλι με Βούδα, εκεί τότε είχαμε τον ορισμό των προώρων εκλογών, καθώς οι προηγούμενες είχαν γίνει το 2007, δηλαδή πριν από δύο χρόνια. Ο Βούδας τότε προκήρυξε εκλογές Σεπτέμβριο. Τον γλιτώσαμε τον Αύγουστο. Λοιπόν, τώρα, εκεί ήταν πιο καθαρά τα πράγματα, γιατί ήδη από τα τέλη του 2008, πολύ κοντά δηλαδή στις εκλογές του 2007, υπήρχε μια αρκετά καθαρή εικόνα για την οικονομική κρίση που ερχότανε. Ήταν δηλαδή πολύ ξεκάθαρο ήδη από τα τέλη Νοέμβρη του 2008 ότι θα υπήρχε σοβαρό πρόβλημα δημοσιονομικό στην Ελλάδα, θα ανεβαίνανε τα επιτόκια, θα είχαμε πρόβλημα να μπούμε στις αγορές, ίσως χρειαζόταν να ζητήσουμε τη βοήθεια του Δούνου του και τέτοια πράγματα. Αυτά ήταν γνωστά από τον Νοέμβρη του 2008. Κάτι το οποίο έπαιξε ρόλο ήταν ότι και στις ευρωεκλογές του 2009 κέρδισε το Πασόκ. Κέρδισε το Πασόκ, έτσι. Εκλογές δεν ζήτησε άμεσα τότε ο Παπανδρέου ως πρόεδρος του Πασόκ, πιθανά γιατί είχε μια πολύ καλή εικόνα για το οικονομικό πρόβλημα που ερχόταν, αλλά είχε ζητήσει ο Βενιζέλος εκλογές. Ενώ είχε ιτηθεί στα ισοκομματικά κτλ. Ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος ήταν αυτός που μετά τις ευρωεκλογές του 2009 βγήκε και ζήτησε εκλογές, μάλλον γιατί δεν είχε την παραμικρή ιδέα για την κρίση που ερχόταν. Να πούμε ότι εκείνο το καλοκαίρι εμφανίζεται και η Μητσοτάκης ΑΕ, βέβαια με Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να γίνουν προώρες εκλογές, ότι θα πρέπει να υπάρξει ανασχηματισμός μέσα στο καλοκαίρι του 2009, να μπουν στην πρώτη γραμμή όχι άνθρωποι του Καραμαλή, αλλά άνθρωποι της Μητσοτάκης ΑΕ και αυτοί να χειριστούν τα πρώτα στάδια της κρίσης, που και η Ντόρα Μπακογιάννη ήξερε πως πηγαίνοντας προς το 2010 θα ερχόταν και η κρίση. Αλλά τελικά ο Βούδας προκήρυξε προώρες εκλογές. Το 12, εντάξει, είχαμε προώρες εκλογές γιατί η κυβέρνηση Παπαδήμου έπεσε εξαιτίας της επιθυμίας του Αντώνη Σαμαρά να γίνει αυτός πρωθυπουργός. Το 2015, το Γενάρη, η κυβέρνηση Σαμαρά έπεσε γιατί ο Σαμαράς επίσπευσε την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας ώστε να πέσει και να ανοίξει εκείνη η ιστορία με την αριστερή παρένθεση. Και μετά το Σεπτέμβριο του 2015 ξαναπήγαμε σε προώρες εκλογές γιατί ο Τσίπρας είχε κάνει το συμβιβασμό και ζήτησε ξανά νέα λαϊκή εντολή. Τώρα, σήμερα δηλαδή, έτσι, είμαστε στην αρχή του τέταρτου χρόνου της δεύτερης θητείας της Μητσοτάκης ΑΕ. Οπότε, αν μιλάμε για προώρες, μιλάμε για κάτι που θα γίνει το Σεπτέμβρη ή τον Οκτώβρη. Έτσι. Μετά, αν περάσουμε, πάμε στο 2027, τεχνικά μιλώντας δεν είναι προώρες εκλογές. Έτσι. Τώρα, υποτίθεται πρέπει να έχουμε νέα κυβέρνηση μέσα στο Μάιο του 2027. Και αυτό γιατί 1 Ιουνίου του 2027 αναλαμβάνουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα θα είναι προεδρεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι σημαντικό το θέμα. Σιγά το θέμα. Δεν ξέρω αν ξέρει κανένας ποια χώρα προεδρεύει τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω κανένας. Άρα δεν θα είναι σημαντικό και αυτό. Δεν είναι όπως παλιά που ήταν πολύ μεγάλο γεγονός αυτό μια χώρα να αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Τώρα είναι ψηλοασήμαντο το γεγονός. Αλλά ο Μητσοτάκης αυτό λέει ότι πρέπει σίγουρα να έχουμε κυβέρνηση ήδη από το Μάιο του 2027. Άρα μπορεί να γίνουν εκλογές τον Απρίλιο. Τώρα, γιατί ο Κολάμπια, έτσι, ή όποιος αποφασίζει, έτσι, γιατί πολλοί λένε ο Μητσοτάκης θα αποφασίσει, λοιπόν, ή όποιος αποφασίζει να πάει σε προώρες εκλογές το φθινόπωρο. Μία αλήθεια που υπάρχει είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εν αναμονή πρωθυπουργός. Ό,τι και να πιστεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης, έτσι, δεν υπάρχει. Αυτό είναι ένα κίνητρο για τον πρωθυπουργό. Σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις από το 2000 και μετά υπήρχε εν αναμονή πρωθυπουργός. Ο Εύερτ, ας πούμε, στις εκλογές του 96 δεν ήταν εν αναμονή πρωθυπουργός, ήταν δεδομένο ότι η μάχη ήταν χαμένη. Έτσι. Αλλά από το 2000 και μετά έτσι, πάντα υπήρχε εν αναμονή πρωθυπουργός. Τώρα δεν υπάρχει. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει προς το τέλος του 2026, μέσα στους επόμενους 4-5 μήνες.
Κανένας δεν μπορεί να το αποκλείσει. Κανένας δεν μπορεί να το αποκλείσει, αλλά να έχουμε στο μυαλό μας ότι ναι, τα πράγματα αλλάζουν, αλλά αλλάζουν κυρίως στις συζητήσεις καφενείου. Λοιπόν, στο πραγματικό πεδίο τα πράγματα προφανώς αλλάζουν, αλλά αλλάζουν με πιο αργό ρυθμό. Δηλαδή, αυτό το μια μεγάλη αλλαγή μέσα σε 3-4 μήνες στις συζητήσεις στα καφενεία γίνεται. Σου λέω, άλλος, ο δικός μου πετάει. Ξέρω εγώ, θα είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις σε 2 μήνες. Λέει ο άλλος, όχι κτλ. Αλλά στο πραγματικό πεδίο θέλει περισσότερο χρόνο από 3-4 μήνες. Άρα, εδώ ακυρώνεται αυτό το κίνητρο για προώρες εκλογές. Μπορεί δηλαδή σε λίγους μήνες να υπάρχει και κάποιος εν αναμονή πρωθυπουργός. Μπορεί και όχι. Αλλά επαναλαμβάνω, τα πράγματα δεν αλλάζουν έτσι όπως τα θέλει κάθε πλευρά. Έχουν το δικό τους ρυθμό. Το άλλο που είναι σημαντικό είναι ότι στη Μητσοτάκη ΑΕ τι λένε τώρα, πανστρατιά, να εδρώσουμε τη φανέλα, ο στόχος είναι η αυτοδυναμία ή να είμαστε πολύ κοντά στην αυτοδυναμία. Για να μην γίνουν δεύτερες εκλογές, υπονοώντας ότι έτσι θα αγοράσουν κάποιους βουλευτές από άλλα κόμματα, οπότε θα έχουν αυτοδυναμία. Αλλά στους επόμενους 3-4 μήνες, έτσι το να υπάρχει ένας στόχος αυτοδυναμίας ή ένας στόχος κοντά στο 145-146, όπως θέλουν να αγοράσουν, έτσι είναι πάρα πολύ μακρινός. Αυτό δηλαδή, σε αυτό που λένε τα poll of the polls, οι δημοσκόπηση των δημοσκοπήσεων κτλ., η Νέα Δημοκρατία είναι τουλάχιστον, ας πούμε, 30. Ίσως και 40 βουλευτές μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας. Και δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος διαθέσιμος σύμμαχος, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, ο οποίος να έχει, ξέρω εγώ, εξασφαλισμένες, τι να πω, 25-30 έδρες. Μπορεί να αλλάξει αυτό μέσα σε 4 μήνες, γιατί για δημοσκοπήσεις μιλάμε. Μπορεί δηλαδή μέσα στους επόμενους μήνες η Νέα Δημοκρατία να ανεβάσει τα ποσοστά της, να πάει γύρω στους 130 βουλευτές και να βρει και ένα διαθέσιμο σύμμαχο, ξέρω εγώ, με 122-123. Κανένας δεν μπορεί να το αποκλείσει. Αλλά κανένας δεν μπορεί και να το δέσει. Άρα, γιατί να πάει σε προώρες εκλογές? Εδώ τώρα, επειδή συζητάμε σε καφενείο, μπορεί κάποιος να πεταχτεί και να πει: μα ακριβώς γι' αυτό. Δηλαδή, να πάει σε προώρες εκλογές, ώστε να ανεβάσει τη συσπήρωση, να είναι κοντά, ξέρω εγώ, πάνω από τους 125-130 βουλευτές και να πιέσει και κάποιον, ο οποίος θα έχει άλλους 20-22 βουλευτές, να συνεργαστεί μαζί του. Έτσι. Να πιέσει δηλαδή πολύ αφενός αυτούς που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 23, υπό το φόβο μιας παρατεταμένης περίοδου, ξέρω εγώ, ακυβερνησίας, ας πούμε, και ποιος θα είναι, ξέρω εγώ, απέναντι στον Ερντογάν που θα αλωνίσει, και να πιέσει και κάποιον εν δυνάμει σύμμαχο. Τώρα, ποιο είναι το θέμα τώρα για την αποδόπλευρα αριστερά του κέντρου που λέμε, ή πολύ αριστερά του κέντρου? Τεχνικά μιλώντας, η απάντηση είναι τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα, έτσι, όπως έλεγε και ο ποιητής, να τελειώνουμε μία ώρα αρχίτερα, εκλογές και αύριο δηλαδή. Το ζήτημα λοιπόν για την αποδόπλευρα αριστερά του κέντρου και πολύ αριστερά του κέντρου είναι να αλλάξουν οι συζητήσεις στα καφενεία. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ βασικό ζήτημα και θα προσπαθήσουμε να το δουλέψουμε και τις επόμενες μέρες μέχρι την Παρασκευή. Ένα τραγούδι, κύριε Γερμανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τους χορτασμένους. Στη διαπαιδαγώγηση των ανθρώπων, των πολιτών, το πλέον η αγωγή του πολίτη κτλ. Παίζουν ρόλο πολλά πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλά ερεθίσματα. Έτσι, είναι κάτι πάρα πολύ σύνθετο, κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, βάση, επικοδόμημα, έτσι. Και αυτά τα πράγματα επηρεάζουν τους ανθρώπους και στην επαγγελματική τους συμπεριφορά, στην επαγγελματική τους ζωή. Ας πούμε, όλοι οι γιατροί παίρνουν τον όρκο, δίνουν τον όρκο, συγγνώμη, του Ιπποκράτη, έτσι δεν είναι? Αλλά δεν είναι όλοι οι γιατροί το ίδιο. Οι δημοσιογράφοι δεν δίνουν κάποιον όρκο. Έτσι, λοιπόν. Θα μπορούσαν να ορκίζονται, ξέρω εγώ, στο καταστατικό της Ένωσης τους ή στον κώδικα διοντολογίας. Λοιπόν, δεν δίνουν κάποιον όρκο. Αλλά υποτίθεται ότι υπηρετούν κάτι. Είναι αυτό που είναι και επάγγελμα, είναι και λειτουργήμα. Αλλά αυτό είναι άδειο πράγμα. Έτσι, ο καθένας μπορεί, η καθεμία, να βάλει μέσα πράγματα. Να βάζει πράγματα και να βγάζει πράγματα. Το τι υπηρετεί, δηλαδή. Και επειδή είναι επάγγελμα, πάντα παίζει ρόλο και το χρήμα. Έτσι, όχι το πάθος για το χρήμα, που λέμε, αλλά και αυτό που λέμε στεγνός βιοπορισμός. Καθώς, ας πούμε, και σήμερα, οι περισσότεροι δημοσιογράφοι ανήκουν στην κατηγορία, οι εργάτες του τύπου δηλαδή, ανήκουν στην κατηγορία που λέμε τελειώνει ο μισθός και περισσεύει ο μήνας. Επίσης, οι δημοσιογράφοι, να το πούμε και αυτό, είναι πρωτοπόροι εδώ και πολλά χρόνια σε αυτά με τα 13 ώρα, τα 16 ώρα, τα 20 ώρα, έτσι. Με δεύτερες, τρίτες δουλειές. Κανονικές, έτσι, όχι περπατάω και μασάω τσίχλα δύο δουλειές. Σε αυτό λοιπόν με τη διαπαιδαγώγηση παίζει ρόλο και το σπίτι μέσα στο οποίο μεγαλώνεις. Έτσι, η αγία ελληνική οικογένεια. Δεν μιλάω για το Μητσοτάκη, δεν, για όλες τις οικογένειες. Έτσι. Η ελληνική οικογένεια είναι αγία. Και παίζει ρόλο το σπίτι στο οποίο μεγαλώνεις, στη συμπεριφορά σου, ας πούμε. Και αυτό έχει να κάνει με κοινωνικά πράγματα. Δεν έχει να κάνει με το DNA. Ίσως κάποια πράγματα περνάνε και με το DNA, δεν ξέρω. Αλλά αυτό πιο πολύ έχει να κάνει με τα, ξέρω εγώ, τα μαλλιά, τα φρύδια, το πώς μοιάζουμε. Έτσι, όχι τόσο με τις συμπεριφορές. Μιμούμαστε συμπεριφορές των γονιών μας. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αυτό είναι κοινωνικό. Ας πούμε, εμένα με επηρέασε αρκετά η μία μου η γιαγιά και οι δύο γιαγιές μου με επηρέασαν πάρα πολύ. Αλλά η μία ήταν πρόσφυγας από τον Πόντο. Και όπως όλοι οι πρόσφυγες, έτσι όλες τις εποχές, οι πρόσφυγες περνάνε τα πάνδυνα. Και μου τα περιέγραφε όταν ήμουν μικρός. Έτσι. Και όχι και τόσο μικρός. Ένα πράγμα που μου έλεγε πάρα πολύ συχνά ήταν ότι πρέπει να ενδιαφερόμαστε για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Έλεγε για τους πεινασμένους, γιατί ακριβώς αυτό είχε στο μυαλό της. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε. Και αυτό που μου έλεγε είναι ότι για τους πεινασμένους δεν θα ενδιαφερθούν ποτέ οι χορτάτοι. Έτσι. Αυτή η γιαγιά μου, σε αντίθεση με την άλλη, ήταν θρησκευόμενη πάρα πολύ, αλλά δεν το έλεγε από αυτή τη θέση. Που είναι όντως μια χριστιανική θέση, όντως. Έτσι, πρέπει να ενδιαφερόμαστε για τους ανθρώπους που υπάρχουν ανάγκη. Αλλά δεν νομίζω ότι το έλεγε από αυτό. Το έλεγε περισσότερο από την εμπειρία της ως πρόσφυγας και από αυτά τα οποία πέρασε. Μου έκανε εντύπωση όταν μετά από κάποια χρόνια, ας πούμε, βρέθηκα στον χώρο της επαγγελματικής δημοσιογραφίας, ότι σύμφωνα με το βιβλίο, σε αυτό που δεν ορκιζόμαστε, έτσι, που δεν υπάρχει, οι δημοσιογράφοι πρέπει να ενδιαφέρονται για τον κόσμο που έχει στερήσεις, που μπορεί ακόμα και να πεινάει, έτσι. Αυτό είναι το πιο ακραίο, έτσι, πείνα. Ή που μπορεί εξαιτίας χρεών να χάσει ο άλλος το σπίτι του, να μην έχει που να μείνει. Και αυτό είναι ακραίο. Θα πρέπει ο δημοσιογράφος να ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους που έχουν, ξέρω εγώ, κάποιο πρόβλημα υγείας και τρέχουν, προσπαθούν, ας πούμε, να βρουν μια λύση. Και ο δημοσιογράφος θα πρέπει να ενδιαφέρεται και για τους ανθρώπους που τους τελειώνει ο μισθός και τους περισσεύει ο μήνας. Ή για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Δεν είναι αριστερή η δημοσιογραφία. Έτσι, όχι. Μπορεί να ακούγεται, αλλά δεν είναι. Έτσι, αν δείτε την δημοσιογραφία, σε αυτό, στα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια θέματα. Έτσι. Υπάρχουν και θέματα για το πώς θα περνάνε οι πλούσιοι Χριστούγεννα στο Ντουμπάι, Νάμος, Ρέμος, Βεσερέμος κτλ. Ας πούμε, έκανε ο άλλος, λέει, το γάμο του ενός εκατομμυρίου στη Μύκονο κτλ. Οκ. Αλλά βασικά η δημοσιογραφία είναι γεμάτη από τέτοια, από μίζερα θέματα. Από την οικογένεια που χάνει το σπίτι της εξαιτίας χρεών. Τέτοια πράγματα. Οι δημοσιογράφοι λοιπόν πρέπει να ενδιαφέρονται. Κάπως έτσι το φετινό καλοκαίρι, έτσι, στην ειδησιογραφία βλέπουμε πάρα πολλά θέματα που αφορούν πολλές έρευνες που δείχνουν ότι φέτος
όλα, ο μισός λαός θα κάνει μπάνια. Είναι αυτό που λέμε τα μπάνια του μισού λαού. Έτσι. Κάποιες έρευνες το έχουν ανεβάσει κι άλλο. Ότι 6 στους 10 δεν θα πάνε κανονικά διακοπές. 7 στους 10 δεν θα μπορέσουν να πάνε διακοπές. Όχι μόνο εξαιτίας του κόστους των διακοπών, ότι έχει ακριβήν πάρα πολύ για τους Έλληνες το τουριστικό πακέτο στην Ελλάδα, αλλά γιατί τα πάντα είναι ακριβά στην Ελλάδα. Έτσι. Δηλαδή έχει αυξηθεί τόσο πολύ το κόστος ζωής, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την όποια αύξηση των εισοδημάτων, των πολλών. Έτσι. Λίγοι έχουν αυξημένα εισοδήματα. Το θέμα αυτό ειδησιογραφικά είχε απασχολήσει και στο παρελθόν. Δεν ξέρω, θα θυμάστε, φαντάζομαι, έτσι τηλεοπτικά ρεπορτάζ που λέγανε αυτά, διακοπές στην πόλη, μέρη έτσι δροσιάς, βουτήξαν οι άλλοι, ξέρω, στο συντριβάνι και από πίσω έπαιζε και Τζο Κόκερ, Summer in the City, λοιπόν. Ή ας πούμε συμβουλές από την τηλεόραση για κοντινές αποδράσεις, λοιπόν. Ή ρεπορτάζ, συμβαίνει και τώρα, έτσι, παλιότερα συνέβαινε αρκετά περισσότερο, με τα πούλμαν που κάνανε εκδρομές από το μεσημέρι και μετά και μαζεύαν τον κόσμο στις λαϊκές γειτονιές για να πάνε σε κάποια κοντινή παραλία και να γυρίσουν το απόγευμα, να κάνει μπάνιο η γειτονιά, ας πούμε, όλοι μαζί. Αυτό όμως που δείχνουν τώρα οι έρευνες, το μέγεθος δηλαδή, δεν το είχαμε στο παρελθόν. Το πρόβλημα υπήρχε, αλλά όχι σε αυτό το μέγεθος που απασχολεί τόσο πολύ φέτος την ειδησιογραφία. Και όχι, ξέρω εγώ, το κόκκινο, ξέρω εγώ, την αυγή, ξέρω εγώ, το ριζοσπάστη, τα ανεξάρτητα αριστερά μέσα ενημέρωση κτλ. Όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προσπάθησα λοιπόν πάρα πολύ να καταλάβω, έσπασα λίγο το κεφάλι μου, αυτό που βγήκε μια δημοσιογράφος, ας πούμε, σε ένα τηλεοπτικό σταθμό και είπε, ας πούμε, ότι δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Εγώ, λέει, πάω κάθε χρόνο διακοπές στο Σιάτλ, έτσι, λοιπόν. Και εκεί, ας πούμε, στο Σιάτλ είδα, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει πουθενά, λέει, αλλού αυτό το μοντέλο των μαζικών διακοπών τον Αύγουστο. Έτσι. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό, μπους μπέ, που θα έλεγε και ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, πρώτα απ' όλα για την επίδειξη. Αυτό, τα τελευταία χρόνια, εγώ πάω διακοπές στο Σιάτλ. Έτσι, λοιπόν. Και μετά έμεινα με το στόμα ανοιχτό και για το πεδίο των συμπερασμάτων. Δηλαδή ότι η άλλη συζητούσε στο Σιάτλ, ας πούμε, και κατάλαβε ότι το ελληνικό μοντέλο μαζικών διακοπών δεν συναντάται πουθενά αλλού. Αυτό είναι προκλητικό, είναι πρόκληση, ακόμα και για το μέγεθος της άγνοιας. Δηλαδή, μια δημοσιογράφος που είναι δικιά μου σειρά.

το οποίο πράγματι ποτέ δεν υπήρχε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και που εντελώς, ας πούμε, έτσι, συμπτωματικά φέτος κλείνουμε και τα 90 χρόνια από τα πρώτα μπάνια του λαού στη Γαλλία το καλοκαίρι του 1936. Αυτό είναι σύνθετο, θέλει να διαβάσει και ιστορία. Λοιπόν, δεν είναι δουλειά του δημοσιογράφου να κάνει επίδειξη το που πάει διακοπές και δεν είναι δουλειά του δημοσιογράφου να σχολιάζει και τέτοια πράγματα, γιατί τι δείχνει? Πως είναι πάρα πολύ χορτάτος. Και δείχνει βέβαια και άσχημα πράγματα και για τη διαπαιδαγώγησή του, είτε στα μικρά του χρόνια είτε στα μεγαλύτερα, ας πούμε, όταν έγινε πετυχημένος και έβγαλε και λεφτά. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζινό του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζινό του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συγκλετήρης Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, αφόρητο, αποπνικτικό, ανυπόφορο, επικίνδυνο για τις ευπαθείς ομάδες και φυσικά με εξοργιστικό το γεγονός ότι δεν μπορείς να αποδράσεις. Το λέγαμε και χθες ότι 6 στους 10 πολίτες δεν μπορούν να πάνε διακοπές για οικονομικούς λόγους. Και πώς να είναι αλλιώς όταν η άγρια φτωχοποίηση έχει καθυλώσει την κοινωνική πλειοψηφία. Σκεφτείτε μόνο ότι το 40% των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης πήγε σε μόλις 30 εταιρείες. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο. Ο Κώστας Πιαντέ στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης. Ο Λευτέρης Δάλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλη στο μικρόφωνο. Τρίτη 21 Ιουλίου, 2 και 3 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Ακραίες θερμικές συνθήκες επικρατούν στη χώρα καθώς ο καύσωνας συνεχίζεται με θερμοκρασίες που ξεπερνούν ακόμη και τους 41 βαθμούς. Οι επόμενες δύο ημέρες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα. Στο επίκεντρο της έντονης ζέστης, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησος, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 42 βαθμούς. Η ΕΣΕΑ και η Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας της Ομοσπονδίας ζητούν τη λήψη μέτρων για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση. Υποχρεωτική είναι σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας η παύση εργασιών από τις 12 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα για χειρονακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους. Το μέτρο αφορά και τους διανομείς με δικύκλο συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, ενώ σε 24ωρη λειτουργία έχει τεθεί η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη, η 1595. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα, για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και από αέρο συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Σάλλος στη Βουλή για την πρόθεση Γεωργιάδη να αναθέσει στον εαυτό του το διορισμό διοίκησης του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου. Νέες υποσχέσεις Μητσοτάκη για ανάπτυξη και μεγάλα έργα, κατά τη χθεσινή του ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας σε ειδική εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 26-30, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την καραμέλα για δημοσιονομικά πλεονάσματα αλλά και τη μείωση του χρέους, ενώ σημείωσε ότι η ανάπτυξη θα φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας με ορίζοντα το 2030. Αριστεία στην ανευθυνότητα καταλογίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αντί να απολογηθεί για υπουργούς, βουλευτές και στελέχη του που ελέγχονται για την υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ, επιτίθεται στην αντιπολίτευση και την κατηγορεί για λάσπη, σημειώνει η Κουμουνδούρου. Συνάντηση της νέας πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της Ρένας Ντούρου, με τον πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κακλαμάνη, αυτή την ώρα. Συνεχίζονται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα αναβολής της δίκης για τα ΤΕΜΠΗ και τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναυτικό ατύχημα το πρωί στο λιμάνι της Σούντας, όταν το επιβατικό οχηματαγωγό Ελλήρος συγκρούστηκε με φορτηγό πλοίο κατά τη διάρκεια λιγμών. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές στα δύο πλοία. Οι λιμενικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες της σύγκρουσης. Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε το πρωί στη νότια είσοδο της Ακρόπολης. Άνδρας τραυμάτισε τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια πρόκληση. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέσχε τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Συγκέντρωση μνήμης για τον Σωτήρη Πέτρουλα πραγματοποιείται σήμερα στις 8 το βράδυ στο μνημείο του στη Συμβολή των Οδών Σταδίου και Εντουάρδου Λο. Παλιοί συναγωνιστές και φίλοι του θα τιμήσουν τη μνήμη του, καθώς και του Γιάννη Καρατζά που αφιέρωσε τη ζωή του στη διατήρηση της μνήμης του Σωτήρη Πέτρουλα. έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Υπήρξε πολυγραφότατος δημιουργός με έργο που περιλαμβάνει μυθιστορήματα, ποιητικές συλλογές, παιδικά βιβλία, θεατρικά έργα και σενάρια. Συνολικά εξέδωσε περισσότερα από 30 βιβλία, ενώ έργα του μεταφράστηκαν και κυκλοφόρησαν στο εξωτερικό. Στην διεθνή επικαιρότητα, νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για αποκλιμάκωση. Στο τραπέζι βρίσκεται πρόταση για δεκαήμερη εκεχηρία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με την Αμερικανική πλευρά να εμφανίζεται επιφυλακτική για την αποδοχή της από τον Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιπλοεία, καθώς περισσότερες εταιρείες αποφεύγουν τα στενά του Ορμούζ, ενώ οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν αποκλεισμό πλοίων της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Και ο καιρός με υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, στα νότια υπηρωτικά και στη νότια νησιωτική χώρα, ενώ ο υδράργυρος θα πέσει στα βόρεια. Ανεφώσει στα βόρεια υπηρωτικά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν βαθμία αργά το απόγευμα. Ευνοείται πρόσκαιρα και η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συνδέομαστε με τη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο, διότι γίνεται ο κακός χαμός αυτή την ώρα, κυρίως από την πλευρά της αντιπολίτευσης, καθώς ο Άδωνης Γεωργιάδης επιχειρεί κάτι όχι απλώς πρωτάκουστο και εξωφρενικό. Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Αλλά που έρχεται από άλλες εποχές, θα μπορούσε να πει κάποιος. Δηλαδή, τι κάνει? Θέλει να διορίσει ο ίδιος τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας.
1: Ναι, επειδή υπάρχει μια διελκυνστίνδα ενδοπαραταξιακή, δηλαδή μια κόντρα των γαλάζιων συνδικαλιστών, ναι, εξ όσων γνωρίζουμε, στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ναι, τι κάνει τώρα ο Υπουργός Υγείας, και μάλιστα σε άσχετο νομοσχέδιο, γιατί συζητείται σήμερα ένα σχέδιο νόμου του Υπουργείου, όπως το λέει η Νέα Δημοκρατία, Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, φέρνει τροπολογία με την οποία παρέχει στον εαυτό του, ο κύριος Γεωργιάδης, τη δυνατότητα να διορίζει προσωρινή διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για διάστημα έως και 9 μηνών, αντικαθιστώντας έτσι τους εκλεγμένους εκπροσώπους του ιατρικού σώματος. Μια πρωτοφανής καθιστωτική αντίληψη που γίνεται πράξη, ναι, με μια φωτογραφική διάταξη. Μια τροπολογία που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Μάλιστα έγινε και ένσταση αντισυνταγματικότητας από το ΠΑΣΟΚ, την οποία στήριξε σύσσωμη η αντιπολίτευση, αλλά φυσικά την απέρριψε η πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία. Αυτή η απαράδεκτη τροπολογία, Κατερίνα, είναι μια ενδεικτική της πρόθεσης της κυβέρνησης να ελέγξει τον Ιατρικό Σύλλογο και ουσιαστικά να παραβιάσει και την αυτοτέλεια των επαγγελματικών οργανώσεων, αλλά και την αυτοτέλεια του συνεταιρίζεσθε, όπως τονίζει η αντιπολίτευση.
0: Βέβαια,
1: ο Άδωνης Γεωργιάδης, αντί να προσπαθήσει να επιχειρηματολογήσει για τη συνταγματικότητα, που είναι και δύσκολο να το κάνει κανείς, της τροπολογίας, ναι, εδώ άρχισε να λέει ότι κέρδισε ο ίδιος, ο οποίος είναι ένας απλός βιβλιοπόλης, όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ στην διένεξη που είχαν για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για τον τρόπο του διορισμού της από τον Άριο Πάγο. Επιτέθηκε στο ΚΚΕ, επειδή δήθεν δεν έχει δικαίωμα να εγείρει ζητήματα αντισυνταγματικότητας, καθώς δεν σέβεται την αστική δημοκρατία, είπε ο κ. Γεωργιάδης. Επιτέθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, έχει ξεφύγει τελείως.
1: Ένα καφενειακό τώρα παραλήρημα εδώ.
0: Καφενειακό, ναι, αφενός και αφετέρου. Ιδεολογία. Και αφετέρου, ξαναλέω. Με χαρακτηριστικά άλλων εποχών. Δηλαδή, η Χούντα διόριζε τους Πρετάνης, ας πούμε, στα νοσοκομεία, στα πανεπιστήμια. Λέω τώρα έτσι το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό. Τα συνδικάτα κτλ.
1: Στην Ιταλία του Μουσολίνη, νομίζω, είχαμε δει διορισμό των διοικήσεων των ενώσεων και των συνδικάτων από, ναι, την, ναι, δικτατορία, προφανώς. Ναι. Εδώ και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν λαύρος κατά της τροπολογίας, μίλησε για καθεστωτική λογική της κυβέρνησης, τόνισε ότι μας οδηγεί σε ολιστερές ατραπούς αυτή η τροπολογία, καθώς δεν γίνεται να, σε κάθε ζήτημα που προκύπτει σε μια ένωση πολιτών, να παρεμβαίνει η νομοθετική και εκτελεστική εξουσία, καταστρατηγώντας την αυτονομία των ενώσεων και το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθε.
0: Μένει να δούμε αν θα υπάρξουν αντιδράσεις και από τον ιατρικό κόσμο, Τάσο, έτσι.
1: Συμφωνώ. Ναι.
0: Το σημειώνω για να το έχουμε στο κεφάλι μας. Ναι.
1: Η αλήθεια είναι, ναι, ακριβώς, ότι είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Έγινε αυτή η έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή, αλλά προφανώς η ένσταση απορρίφθηκε και η διάταξη θα περάσει, αλλά μένει ένα στίγμα εδώ και πρέπει να δούμε πώς από εδώ και πέρα θα αντιδράσει και ο ιατρικός κόσμος. Κατά τα άλλα, είχαμε σήμερα και την πρώτη συνάντηση της νέας Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της Ρένα Δούρου, με τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη. Η Ρένα Δούρου τόνισε στη σύντομη αυτή συνάντηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει μάχη απέναντι στην απαξίωση της πολιτικής και των κοινοβουλευτικών θεσμών και επισήμανε ότι η σημερινή της συνάντηση με τον κύριο Κακλαμάνη γίνεται με φόντο την επέτειο από τα 52 χρόνια από το παράνομο πραξικόπημα που οδήγησε στον τουρκικό Ατήλα στην Κύπρο. Και τόνισε η Ρένα Δούρου ότι είναι πάντα επίκαιρος ο αγώνας για την υπεράσπιση των κοινοβουλευτικών θεσμών, γιατί δεν ξεχνάμε, είπε, πόσο εύκολο είναι να διολυστήσει η δημοκρατία σε μια εθνική καταστροφή όπως αυτή τότε της Κύπρου. Και ο κύριος Κακλαμάνης από την πλευρά του, αφού ευχήθηκε καλορίζικη στη Ρένα Δούρου και κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα, τόνισε ότι την ώρα που η Ευρώπη, όπως είπε, πήγε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας στο ζήτημα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, δεν λέει τίποτα για το στρατό κατοχής στην Κύπρο, και ο κύριος Κακλαμάνης είπε ότι οποιαδήποτε λύση θα δοθεί στο Κυπριακό δεν μπορεί να είναι δίκαιη αν υπάρχει στρατός κατοχής στο νησί. Αυτά εδώ στη Βουλή σήμερα. Μάλιστα. Τα σημαντικά.
0: Άλλες εξελίξεις δεν έχουμε σε ό,τι αφορά προβαρητήσει? Όχι, μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή όχι. Έχουμε πει τις εκκρεμότητες που υπάρχουν για να κατασταλάξει η κατάσταση στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα είμαστε εδώ φυσικά αν υπάρξει κάποια εξέλιξη εντός της ημέρας. Και κατά τα άλλα, τώρα τα σημαντικά εδώ στη Βουλή είναι Πέμπτη και Παρασκευή, καθώς θα γίνει αυτή η διήμερη συζήτηση επί των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για τις αλλαγές στο Σύνταγμα. Ναι. Και εκεί φυσικά θα ενταθεί η αντιπαράθεση, διότι όπως έχουμε τονίσει, Κατερίνα, η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να συνταγματοποιήσει τις νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες της, που φερειπίνει την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, την κατάργηση του άρθρου 16, την παγίωση αυτού του κόφτη χρέους που ουσιαστικά θα είναι μια μόνιμη λιτότητα με τη βούλα του Συντάγματος, όλα αυτά που απορρίπτει δηλαδή σύσσωμη αντιπολίτευση.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Τάσο, να προκύψει οτιδήποτε ξυπακούεται πως μας διακόπτεις. Για να μας το μεταδώσεις.

0: Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, έτσι όπως συμβαίνουν όλα αυτά, ο Πρωθυπουργός χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, ήταν εξόχως προκλητικός και εκτός πραγματικότητας φυσικά.
1: Ίσως με έναν τρόπο και εμείς να θυμίζουμε λίγο την νικήτρια του παγκοσμίου κυπέλου, την Ισπανία. Προσέξτε, τι έκανε η Ισπανία, ήθελε να έχει κατοχή της μπάλας. Άρα δηλαδή την πρωτοβουλία των κινήσεων. Όταν έχεις την μπάλα, εσύ μάλλον θα βάλεις γκολ. Όταν κυνηγάς να πάρεις την μπάλα, κάποιος άλλος μάλλον κινδυνεύει να δει. Εμείς λοιπόν έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Λοιπόν, έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει. Οπότε μπορούμε να αντέξουμε αυτόν τον μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της Άνοιξης του 27 και βέβαια έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπυλακισμούς. Και ταυτόχρονα είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα. Ομάδα. Οι ομάδες κερδίζουν. Όχι οι δήθεν μεμονωμένοι. Σταρ.
0: Όσο πιο πολύ πενεύεσαι, τόσο πιο ανασφαλής νιώθεις, έτσι αξίωμα αυτό. Είπε πάλι για εκλογές το 27. Την ίδια στιγμή που το ίδιο το Μαξίμου διαρρέει για εκλογές το φθινόπωρο. Θυμάστε τον κύριο Δρυμιώτη, το γνωστό εκλογολόγο και αναλυτή και επί χρόνια επικεφαλής της Singular Logic, που είχε δώσει μια συνέντευξη και είπε ότι υπάρχει ο φόβος να γίνει κυβέρνηση ειδικού σκοπού και να πάει Μητσοτάκης φυλακή και έγινε άλλος. Μετά το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και το είπε και ο Γρηγόρης Δημητριάδης στη συνέντευξή του. Χθες ο κύριος Δρυμιώτης επανήλθε, φαίνεται του τράβηξαν το αυτί και είπε ότι δεν ισχύει αυτό, διότι τα αδικήματα των υποκλοπών παραγράφονται.
2: Μου το διευκρίνησε ένας εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Το θέμα των υποκλοπών κλείνει, αν δεν απατώ, με τον Νοέμβριο ή τον Οκτώβριο του
3: 26.
2: Του 26.
3: Παρέρχεται η πενταετία.
2: Παρέρχεται η πενταετία και δεν υπάρχει. Δηλαδή, με διόρθωσε το ότι τέτοιο θέμα δεν υπάρχει εκεί πολύ.
4: Ο κίνδυνος των 225 είναι να κάτσουν να τα βρουν μεταξύ τους και να κάνουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, η οποία να αλλάξει και τον εκλογικό νόμο, να αλλάξει και τον τέτοιο διαστήριο και τον Μητσοτάκη στο ειδικό δικαστήριο.
0: Λοιπόν, μάζεψε αυτά που ο ίδιος είπε, Γιάννα Παπαδάκου. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Απροκάλυπτος.
0: Απροκάλυπτος, του είπε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
5: Να μας πει ποιος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου του είπε αυτό.
0: Ναι, και αφετέρου, Γιάννα, όπως ξέρεις καλύτερα. Μας το έχει πει επανειλημμένος και εδώ ο κύριος Κεσές. Δεν παραγράφονται όλα, παραγράφονται κάποια, αλλά δεν παραγράφονται τα κακουργήματα.
5: Όχι βέβαια, δεν παραγράφονται τα κακουργήματα και να δω τώρα πώς θα καταπιούν το κακούργημα της κατασκοπίας.
0: Ναι.
5: Όταν σε 2 μήνες ο Ταλ Ντίλιαν θα φέρει τη σύμβαση. Έτσι, θα φέρει τη σύμβαση.
0: Με τα αποδεικτικά στοιχεία.
5: Με τα αποδεικτικά στοιχεία. Θα αποκαλυφθούν οι μακραίες διαπραγματεύσεις που κάνανε. Τα πρόσωπα που τις κάνανε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Γιατί ήταν όλοι μέσα, όλο το σύστημα ήταν μέσα. Έτσι.
0: Ναι.
5: Και όπως μας είπε χθες η κυρία Παπαδάκη, συνήγορος, η νομική παραστάτηση μάλλον του κ. Σπίτζη, είναι μέσα στη δίκη αυτή του πλημελιού δικείου, την πολύμηνη, οι υπάλληλοι της Εντελέξα μιλήσανε για μακραίες διαπραγματεύσεις με τις μυστικές υπηρεσίες. Έτσι.
0: Ναι.
5: Αυτά δηλαδή που γράφουμε αυτές τις μέρες, πόθηκαν όλα. Όλα έχουν υποθεί στις δίκες και όχι μόνο. Έχουν υποθεί και σε άλλους χώρους, πολύ πιο θεσμικούς. Εδώ θα σταματήσω για να αποκαλυφθούν και ο ρόλος όλων όσων συμμετείχαν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Το έχω νέα λοιπόν του κ. Δρυμιώτη, δεν είναι νομικός. Παρ' όλα αυτά έχει την ανησυχία για το ειδικό δικαστήριο, για τον κ. Μητσοτάκη.
0: Ξέρεις περισσότερο, λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, περισσότερη αξία και από αυτό που είπε ο κ. Δρυμιώτης, που έχει από μόνο του αξία, είναι αυτό που αποκάλυψε τη αφελία του. Όπως θέλει το βλέπει κανείς, ότι τον πήρε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και του είπε, Έτσι, για να δούμε
5: έχουν
0: λίγο,
5: παραγραφεί, να μην ανησυχεί για το ειδικό δικαστήριο.
0: Και ότι τον πήρε, ξαναλέω, εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για να δούμε λίγο το πλέγμα πώς λειτουργεί. Έτσι.
5: Εφόσον βέβαια πάρουμε τις μετρητές, αυτά που λέει ο κ. Δρυμιώτης, για να κρατήσουμε και μία.
0: Σωστό έτσι, και αυτό.
5: Να μας πει ποιος τον πήρε, να μας πει για ποια αδικήματα του είπε ότι παραγράφονται. Έτσι.
0: Ναι.
5: Και να μας πει αν αυτό συνδέεται, μια και είναι τόσο καλά ενημερωμένος, με την καθυστέρηση που παίζει ο κύριος Μπακέλας πάνω στον Άριο Πάγο. Για να σκεφτούμε και αυτό. Γιατί καθυστέρει ο κύριος Μπακέλας πάνω στον Άριο Πάγο. Για την ανάσυρση. Μήπως μας πει κανένα τέτοιο, ότι είναι δηλαδή παραγεγραμμένα. Και είναι αυτό που είπε ο κύριος Δρυμιώτης. Εξέτει βαθύτατα την εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Γιατί δεν είπε πρώην, είπε εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Δηλαδή και αντισαγγελέας να είναι ενεργεία. Σύμφωνα με αυτά που είπε. Βεβαίως δεν παραγράφονται, όπως είπαμε, τα κακουργήματα του Χωνέα. Και πλέον μπορεί να υπάρξει και αναστολή της παραγραφής, γιατί όλα αυτά έπεσαν, ξέσπασαν. Το Γιώργο Δρυμιώτη να τα

0: διερεύνηση τώρα του σκανδάλου των υποκλοπών είναι η επιθυμία, η διατύπωση της, του αιτήματος που θα καταθέσει στην εισαγγελία του Ρίου Πάγου από πλευρά του κ. Κωνσταντόπουλος να συμπεριληφθεί για την ανάσυρση της υπόθεσης. Κύριος Νίκος Κωνσταντόπουλος, έτσι, έμπειρος νομικός, παρά τις, ανεξάρτητα με το τι εστάσεις μπορεί να έχει καθένα, τις πολιτικές του επιλογές, μιλάμε τώρα σαν νομικός.
1: Εντάξει, ναι.
0: Δεν υπάρχει, είναι πάρα πολύ έμπειρος και πολύ θεσμικός. Είπε λοιπόν ότι θα καταθέσει αίτημα στον Άριο Πάγο με βάση τη συνέντευξη του κυρίου Δημητριάδη, ο οποίος αποκάλυψε σύμφωνα με τον κύριο Κωνσταντόπουλο και νέα στοιχεία. Ναι. Και έτσι είναι, και απορώ γιατί δεν το λένε και από όλες τις πλευρές. Τώρα μιλάω και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έτσι. Ναι. Να μιλήσω για όλους τώρα.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Δημητριάδης, λέγοντας ότι όχι, δεν παρακολουθούμε τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, αποκάλυψε ότι έχει γνώση. Πρέπει να κληθεί από τον εισαγγελέα εκεί να του πει τι ξέρεις, ποιοι παρακολουθούσαν τον Μαρινάκη ή ποιοι παρακολουθούσαν τους πολιτούς του Μαρινάκη. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι για τον χρόνο των εκλογών, τώρα τη διάβουσα. Αυτό συνδέεται ευθέως με τις δικογραφίες, έτσι. Δεν το λέμε εμείς, το λένε και άλλοι παράγοντες, οι οποίοι δεν είναι και αρνητικοί προς τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Και θα το συνδέσω εγώ και με την αποκάλυψη που μας έκανε σήμερα η Μέρη Μπενέα, η οποία μας είπε ότι έγινε ντου από τον κύριο Φλωρίδη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το πρωτοσέλιδο της Εστίας, δηλαδή, που υπέγραφε ο συνάδελφος, και που μας αποκάλυψε ότι εκεί υπάρχει μια δικογραφία για το Ταμείο Ανάκαμψης. Και ότι υπήρχε μάρτυρας που εξεταζόταν, όχι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά για τη συγκεκριμένη δικογραφία.
1: Για το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Για το Ταμείο Ανάκαμψης και για τα κονδύλια.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, αυτό μπορεί να συνδέεται, ξαφνικά έχουμε μία έκρηξη διαφάνειας για το πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Και επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο, έχουμε την Κυριακή το πρωτοσέλιδο του πρώτου θέματος, όπου εκεί καταγράφεται ακριβώς που πήγαν τα κονδύλια, αλλά μόνο οι τομείς. Δεν έχουμε όμως έκρηξη διαφάνειας για το Ταμείο Ανάκαμψης σε σχέση με τις εταιρείες που πήραν τα χρήματα.
1: Πάντως
0: έχετε
1: είναι,
0: προσέξει είναι ότι μόλις, δημοσιεύονται οι μόλις, τομείς ναι. και όχι οι εταιρείες.
1: Ναι, γιατί είναι μόλις 30 οι εταιρείες που πήραν το 40% των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει χώρο στις εταιρείες ή στα media να μην αποκαλύψουν.
1: Ναι.
0: Να μην καταγράψουν ακριβώς τις εταιρείες. Γιατί δεν αποκαλύπτονται οι εταιρείες, ενώ υπάρχουν τα ονόματα, μάλλον οι τίτλοι των εταιριών, υπάρχουν και στα χέρια και βουλευτών και της αντιπολίτευσης. Γιατί δεν αποκαλύπτονται οι εταιρείες, αυτό δεν είναι διαφάνεια. Τι είναι διαφάνεια, να λέμε ότι δοθήκαν τόσα εκατομμύρια για την παιδεία και τόσα για την ψηφιακή ανάπτυξη, ας πούμε. Και δεν το λέω τυχαία το τελευταίο.
1: Ναι,
0: είναι, δηλαδή είναι, είναι αυτό, είναι διαφάνεια, ας πούμε. Επομένως, καταλήγοντας, υπάρχει φόβος, έτσι, στο Μαξίμου, το οποίο φαίνεται ότι παίζει ένα επικοινωνιακό παιχνίδι σε σχέση με το χρόνο των εκλογών, που συνδέεται ευθέως με το σκάνδαλο των υποκλοπών και με όλες τις δικογραφίες που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο χρόνος των εκλογών συνδέεται ευθέως, εγώ το λέω απολύτως εν πλήρη γνώση όσον είπα. Αυτό φάνηκε και από την ομιλία του κ. Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα χτες, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο οποίος με ένα ύφος, δεν ξέρω, δεν τον έχω και συνηθίσει, γιατί συνήθως ο κ. Μητσοτάκης ξέρει να κρύβεται. Ένα ύφος όμως απροκάλυπτο πια. Ότι εμείς ξέρουμε, παίζουμε πολύ σκληρό παιχνίδι.
1: Παίζουμε μπάλα.
0: Και αντέχουμε το μαραθώνιο.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι φανερό. Ναι. Διαραίουν συνεχώς ότι έρχεται ο χρόνος των εκλογών, ότι πλησιάζουν οι εκλογές, για να εξαντλήσουν τους αντιπάλους, πολιτικούς αντιπάλους, οι οποίοι ούτε τα μέσα έχουν, ούτε τα μίντια έχουν για να διαχέουν το μήνυμα που θέλουν εκείνοι να πούν. Έτσι. Και από την άλλη έχουν και κρατάνε και μία πισινή, μία καβάντζα, για το γεγονός το ποιες δικογραφίες θα έρθουν, ούτως ώστε αν κρίνουν ότι αυτό δεν τους ευνοεί πια και ότι θα μπει στο τραπέζι έτσι, μεγάλο θέμα για την διαχείριση των χρημάτων, έτσι, και κυρίως των κοινοτικών κονδυλίων, έτσι, για αυτά μιλάμε, εκεί λοιπόν μπορεί και να ανακοινώσουν οτιδήποτε. Πάντως ο χρόνος των εκλογών συνδέεται ευθέως με τις δικογραφίες.
1: Ναι. Και όπως λένε όλες οι πληροφορίες, έρχονται και άλλες δικογραφίες, αναμένονται και άλλες δικογραφίες. Ναι,

0: με επίκεντρο αυτή του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Αυτή τη φορά για
0: Ταμείο Ανάκαμψης. Για να τα λέμε τώρα όλα. Ναι, ναι, ναι. Ενδιαφέρει.
1: Για να πριν κλείσουμε να σε ρωτήσω, τι γίνεται με το ένταλμα Αβραμόπουλου.
0: Το ένταλμα Αβραμόπουλου.
1: Ναι.
0: Το ένταλμα του κυρίου Αβραμόπουλου.
1: Σαν να μην έγινε ποτέ, έτσι.
0: Σαν να μην έγινε ποτέ. Η Βουλή δεν θα συνεδριάσει η Επιτροπή Διοντολογίας για την άρση μη τη ασυλία. Καταρχήν ο ίδιος δεν έχει πει ότι θέλει να έρθει η ασυλία του. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, ας συνεδριάσει η Βουλή.
1: Είχε πει επίσης ότι θα πάει ο ίδιος στην εισαγγελία του Βελγίου. Έτσι.
0: Ναι, ότι θα... ναι,
1: και τελικά πήγε στον Άριο. Όχι, μα ναι, πήγε στον Άριο Πάγο και ζήτησε.
0: Και είπε να ακυρωθεί το ένταλμα.
1: Να ακυρωθεί το ένταλμα. Και έκτοτε σιωπή.
0: Όχι, για την εισαγγελία του Βελγίου νομίζω την αποφεύγει ο κύριος Αβραμόπουλος. Έχω την αίσθηση ότι την αποφεύγει, γιατί εκεί γίνονται και προφυλακίσεις. Δεν γίνονται όπως εδώ πέρα που αργούν και όποτε.
1: Και μετά υπάρχει
0: μια ασυλία των πολιτικών, ας πούμε. Και όνομα του.
1: Πάντως πέπλος σιωπής για το ένταλμα Αβραμόπουλου, σαν να μην έγινε ποτέ.
0: Ναι, πέπλος σιωπής. Μ' αρέσει που μπαίνει στα πάνελ, ας πούμε, η δίθεν σκευωρία Νοβάρτης με την Νοβάρτης να δικάζεται, να είναι καραμπινά το σκάνδαλο, και από την άλλη πλευρά δεν μπαίνει στο τραπέζι, ας πούμε, το ένταλμα σύλληψης με εκατομμύρια τώρα να υπάρχουν στο τραπέζι για το Qatar Gate. Μιλάμε για χιλιάρικα τώρα. Χιλιάρικα είναι αυτά οι αμοιβές, οι εμφανιζόμενες αμοιβές του κ. Αβραμόπουλου. Μιλάμε εκατομμύρια. Το σκάνδαλο είναι σκάνδαλο εκατομμυρίων αυτό.
1: Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτή είναι η εικόνα, αυτό είναι το περίγραμμα.
0: Αυτή είναι η εικόνα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η εικόνα.
1: Πάντως
0: όλα συνδέονται με τις δικογραφίες. Μην το ξεχνάτε αυτό. Και με τις αποκαλύψεις.
1: Έχουμε πει από την πρώτη φορά, Γιάννη. Ότι
0: μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν,
1: ο χρόνος των εκλογών θα προσδιοριστεί ακριβώς από αυτό.
0: Ακριβώς,
1: σε ευχαριστώ, Γιάννα. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Γιάννα Παπαδάκου. Φαντάζομαι συμφωνεί, Σπύρος ο Γκουτζάνης εδώ.
2: Καλό σα μεσημέρι.
1: Το ρεπορτάζ τη Νέα Δημοκρατία.
2: Όσο μπορεί να έχει κανεί γνώση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Σωστό και αυτό.
2: Γιατί αυτό που θέλει ο Κυριάκο Μητσοτάκη είναι, σωστά το είπε, ένα από του λόγου και τους τρόπους που κινείται, είναι να εξαντλήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Γι' αυτό και είπε ότι ήθελε να κάνει και παραλληλισμό με την Ισπανία τρομάρα του.
1: Ναι, μάλλον που δεν είπε τον εαυτό του Μέση και λες.
2: Ναι, λοιπόν, ότι όποιος έχει την πρωτοβουλία και έχει την μπάλα, αυτός μπορεί να βάλει γκολ. Και εκείνος έχει την πρωτοβουλία, μπορεί να κόβει κορδέλες, να εγκαινιάζει έργα.
1: Και να ορίσει το χρόνο των εκλογών που είναι το βασικότερο.
2: Ναι, και μπορεί ακόμη και να πηγαίνει. Είχε πάει στην Εύβοια την περασμένη εβδομάδα και πήγε με ελικόπτερο για να εγκαινιάσει έναν τοπικό δρόμο. Πήγαινε με τον καινούριο δρόμο. Ούτε καν αυτό δεν έκανε και τώρα θα πάει και στη Θεσσαλία, όπου και ούτε εκεί είναι τα καλά τα πράγματα για αυτόν. Έχει το ΟΝΟΠΟΚΕΠΕ, έχει τα προβλήματα με τις επιχορηγήσεις, έχει τις θεομηνίες που έπληξαν την περιοχή και που ακόμα δεν τους έχει αποκαταστήσει. Και έχει και τα μηνύματα από τις δημοσκοπήσεις που λένε ότι είναι μία από τις περιφέρειες που δεν πηγαίνει καθόλου καλά η Νέα Δημοκρατία, όπως και σε κάποιους νομούς της Πελοποννήσου.
1: Και κυρίως στον αγροτικό κόσμο. Μείνε για δευτερόλεπτα να πέσει το σήμα.
3: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Λέγαμε με τον Σπύρο ακριβώς αυτό.
1: Ναι, λέγαμε για τον αγροτικό χώρο.
0: Έχει χάσει ο αγροτικός κόσμος, ψήφισε το 23-48% τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και τώρα έχει χάσει η Νέα Δημοκρατία στον αγροτικό κόσμο, όπως λένε οι μετρήσεις και τα στοιχεία, έτσι, ναι, ένα ποσοστό τερατώδες.
1: Ακριβώς είναι στο μισό, εμείς και πιο κάτω, mm, και έχει και μια σημασία εδώ πέρα και τα πρόσωπα. Οι δύο ακροδοσυνδικαλιστές, οι οποίοι στις πρόσφατες κινητοποιήσεις mm είχαν παίξει ρόλο, είχαν εμφανιστεί μπροστά. Ο ένας της δεξιάς, ο Κώστας Ανεστίδης, πηγαίνει με τον Σαμαρά.
0: Ναι, ναι, το δήλωσε
1: και ο. Και ο δεύτερος, ο Μόσχος, που πηγαίνει με τον Τσίπρα. Έχει πάει ήδη και είναι
0: τομεάκι. Εντάξει, ο Θωμάς ο Μόσχος δεν ήταν ποτέ στη Νέα Δημοκρατία και στη δεξιά.
1: Ο Κώστας Ανεστίδης,
0: ο Ανεστίδης
1: ήταν δεξιός.
0: Δεξιός, αγροτοσυνδικαλιστής, προβεβλημένος. Τον βλέπαμε όλοι πριν ξεσπάσει να λέει ότι εμείς βγάλαμε τη Νέα Δημοκρατία στην περιοχή μας και τα λοιπά.
1: Και τα τώρα λοιπά έκανε έκκληση στον Αντώνη Σαμαρά να φτιάξει κόμμα για να ενταχθεί και εκείνος. Ναι, έτσι ώστε, ναι, γιατί η Νέα Δημοκρατία αυτή δεν είναι εκείνη που οι δεξιοί δώσαν τους αγώνες τους. Ναι. Έχουν τη δική τους οπτική και τη δική τους αντίληψη για τους αγώνες. Τώρα, κοίταξε, από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί μια παραπλανητική τακτική. Και αυτό έδειξε, γιατί τον σχεδιασμό του θεωρώ ότι τον ξετύλιξε στην κοινοβουλευτική ομάδα χθες. Λέει για εκλογές το 27, ενώ στην πραγματικότητα κλείνει όλες τις εκκρεμότητες για να μπορεί να τις κάνει ακόμη και το 26, ναι, ή το Σεπτέμβριο, ναι, ή τον Οκτώβριο. Και γιατί να σταματάμε εκεί, δηλαδή το ερώτημα πότε θα τις κάνει, που είναι το κύριο ερώτημα, είναι όποτε τον βολέψει. Όποτε δηλαδή τα στοιχεία από τις μετρήσεις και οι εκτιμήσεις και οι υπολογισμοί, ναι, που του κάνουν, και κυρίως ο κύριος Λιβάνιος που έχει και τα, ναι, δικά του Excel, ας πούμε, και κάνει τις προβολές, του δείξουν ότι μπορεί να πετύχει ένα ποσοστό, ώστε την επομένη των εκλογών να είναι αυτός που θα καθορίσει τις πολιτικές εξελίξεις.
0: Και να έχει κλείσει ο φόβος του Πρέταντορ, που είναι καθοριστικός.
1: Να έχει κλείσει και ο φόβος του Πρέταντορ. Οπότε μπορεί εμείς να στοχεύουμε, γιατί αυτό ήταν διαρροές από το Μέγαρο Μαξίμου, ότι κυκλώνουν τις 27 Σεπτεμβρίου ή τις 4 Οκτωβρίου. Αλλά εάν όλο αυτό το πακέτο κλείσει, ας πούμε, τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο, για ποιο λόγο να μην πάει, ναι, εάν τότε θεωρήσει, ναι, ναι, ότι έχει ένα ποσοστό που να τον ευνοεί. Αλλά ο στόχος ποιος είναι? Να έχει ένα τέτοιο ποσοστό που θα μπορέσει την επόμενη μέρα να είναι αυτός που θα καθορίσει τις πολιτικές εξελίξεις και να ορίσει την κυβέρνηση. Κυρίως με τον ίδιο Πρωθυπουργό. Έτσι.
0: Βέβαια, αυτό προϋποθέτει. Ένα κόμμα Σαμαρά δεν ξέρω αν θα του επιτρέψει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, γι' αυτό λέμε το σενάριο. Αυτό, ναι, προϋποθέτει να πάρει ένα ποσοστό πάνω από 25%. Ναι. Έτσι, ώστε στη δεύτερη κάλπη, και εδώ λέει, εντάξει, λέει ότι θέλει μία κάλπη, στην πραγματικότητα για να περιορίσει την ψήφο διαμαρτυρίας. Στρατηγική δύο εκλογών έχει ο Κυριάκος, ναι, Μητσοτάκης. Θέλει, ναι, λοιπόν στη δεύτερη κάλπη να μπορέσει να βάλει τους εκβιασμούς του, και κυρίως ότι μετά από μένα δεν υπάρχει άλλος. Αυτό είναι, έτσι. Ναι. Για να πλησιάσει ένα 30% και να κάνει μετά συνεργασία είτε με το Πασόκ, είτε με το Βελόπουλο, είτε με κάποιους βουλευτές που θα θυσιαστούν για το καλό της πατρίδας, από την Μαρία Καριστιανού, ας πούμε. Αυτά είναι μητσοτακικά κόλπα από το παρελθόν, τα οποία τα ξέρει, ναι, η οικογένεια. Ναι. Λοιπόν, αλλά να έχει αυτό, γιατί βγήκε ήδη σήμερα, ναι, σε άλλο ραδιόφωνο, στα παραπολιτικά, ο Γιώργος, ναι, Λάχος, και είπε, ναι, ότι η κυβέρνηση συνεργασίας και χωρίς το Μητσοτάκη, αν αυτό δείξουν οι κάλπες. Αυτό το χωρίς το Μητσοτάκη είναι,
0: αυτό είναι που το διατάφτα.
1: Τον πληγώνει πάρα πολύ.
0: Και επειδή είπες είναι... οικογένεια, ισχύει η πληροφορία, τη διάβαζε λίγο πριν έρθω, ότι αποκλεί Κέιτι την τώρα, νομίζω η αιστεία του έχει πρώτο θέμα.
1: Όχι.
0: Τι?
1: Η πρώτη που έβγαλαν αυτή την πληροφορία είναι η Αυγή της Κυριακής.
0: Α, με συγχωρείτε, πραγματικά. Συγγνώμη.
1: Όχι, ήθελα να κάνω λίγο χιούμορ και δεν ξέρω να καταλάβεις.
0: Όχι, και πολύ καλά ήταν.
1: Είναι στην Αυγή της Κυριακής, ναι, στα παραπολιτικά μας.
0: Με ακούλπα.
1: Όχι.
0: Έχει σημασία.
1: Λοιπόν, είναι στα παραπολιτικά μας που έχουμε ακριβώς αυτό. Ότι η Ντόρα Μπακογιάννη θέλησε να κατέβει στο επικρατείας, γιατί στα Χανιά έχει απέναντι την Σέβη Βολουδάκη. Δεν είναι βέβαιο ότι εκλέγεται. Δεν λέμε ότι χάνει, αλλά δεν είναι βέβαιο, και ζήτησε να είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας.
0: Και της το αρνήθηκε.
1: Μάλιστα, η πληροφορία η δική μου είναι του είδους ότι η επικρατείας ή δεν κατεβαίνω.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό κρατήστε το έτσι ίσως με ένα ερωτηματικό. Και έχει μείνει εκεί για το αν θα καταλήξει. Η αιστεία σήμερα έχει ότι της αρνήθηκε.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω ότι επειδή είναι οικογένεια και αυτές οι συζητήσεις είναι διαρκείς μέχρι και την τελευταία στιγμή, ας δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αλλά σε αυτό είμαστε.
0: Το κρατάμε και το παρακολουθούμε.
1: Το κρατάμε και το παρακολουθούμε.
0: Έτσι.
1: Και αν θες μια τελευταία πληροφορία, που είναι ότι ναι μεν μπορεί να λένε για όλες αυτές ότι θα πάνε καλά, 30% δημοσκόπη και τα λοιπά, Οι δελφίνοι αρχίζουν και ετοιμάζονται, όπως επίσης και εκείνοι οι οποίοι θέλουν να έχουν λόγο στην επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εννοείς από στελέχη προβεβλημένα.
1: Από στελέχη προβεβλημένα.
0: Εγώ δεν αποκλείω και τον Άδωνη από αυτό το πεδίο.
1: Τώρα δεν σα πω όλο το ρεπορτάζ.
0: Ό,τι θες εσύ.
1: Λοιπόν, είναι και ο Άδωνης, είναι και ο Βορύδης, είναι και ο Κοσχατζηδάκης, είναι και ο Πιερακάκης. Σου είπα μερικά ονόματα. Είναι βέβαια ο Δένδιας που είναι ο νούμερο ένα δελφίνος. Αλλά αυτό είναι στο επίπεδο των προσώπων. Αν βάλουμε και το πολιτικό πλαίσιο, προϋποθέτει ότι δεν θα πάει καλά, θα είναι κάτω από 25%, οπότε θα ανοίξουν όλα αυτά τα σενάρια. Θα εξαρτηθεί από το τι θα γίνει με το κόμμα Σαμαρά, γιατί λειτουργούν πάντοτε σαν συγκοινωνούντα δοχεία, και τι θα βγάλει μετά από δικούς του βουλευτές και τι στελέχη θα έχουν απομείνει στη Νέα Δημοκρατία όταν θα φτιάξει το καινούριο κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς και θα έχεις μια μετακίνηση, δεν λέω της μισής Νέας Δημοκρατίας, αλλά ενός ικανού. Άρα όλο αυτό έχει, είναι πολύ σύνθετο, έχει τα πρόσωπα, που είναι καμιά δεκαριά πρόσωπα που θέλουν να παίξουν μπάλα, όχι ότι θα είναι όλοι υποψήφοι, αλλά είναι 10 πρόσωπα που σίγουρα θα θελήσουν να συμμετέχουν σε όλες αυτές τις διεργασίες. Αλλά είναι πολύ σύνθετο, έχει να κάνει με τις εκλογές, με την επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας, με το κόμμα Σαμαρά, με τα συγκοινωνούντα δοχεία.
0: Με προκαλείς, αλλά διότι έχεις εκπομπή αμέσως μετά και θα σου κλέψω όλο το υλικό.
1: Όχι, δεν είναι για την εκπομπή. Έχουμε και την Κυριακή την Αυγή.
0: Έχουμε και την Κυριακή την Αυγή, λοιπόν μην κάψουμε όλα τα θέματα. Να σου πω κλείνοντας, επειδή είπε χθες είμαστε ομάδα, εννοεί την ομάδα αλήθειας. Γιατί η ομάδα δεν είναι το Μαξίμου, έτσι όπως είναι η κατάσταση.
1: Η ομάδα αλήθειας πάντως είναι ομάδα.
0: Ναι,
1: είναι συγκροτημένη, είναι συγκροτημένη και κάνει
0: και διοικεί τη χώρα.
1: Ακριβώς.
0: Και διοικεί τη χώρα, κακά τα ψέματα. Αυτή την περίοδο. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Σε ευχαριστώ, Σπύρο.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Το Σπύρο θα τον ακούσουμε και αμέσως μετά το μαγκαζίνο με όλες τις δικές του πληροφορίες, εκτιμήσεις, καλεσμένους κτλ.

0: Εδώ πέρα 2 και 38, κεντρικό μαγαζίνο στο κόκκινο, Μελίνα Βελιμέζη, γιατί έχουμε φωτιές, όχι που δεν θα είχαμε.
1: Ακριβώς, Κατερίνα, έχουμε μια φωτιά στην Επίδαυρο από πριν, στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Έχουμε όμως και μια φωτιά που ξέσπασε τώρα σε χαμηλή βλάστηση στο Βαρθολομιό Ηλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά επεκτάθηκε σε αυτοσχέδια χωματερή ακριβώς δίπλα σε Καλαμιώνες και επειδή βρίσκεται κοντά κατοικημένη περιοχή, έχει σταλεί μήνυμα από το 112 ήδη στους κατοίκους της περιοχής εκεί στο Βαρθολομιό Ηλίας. Τους καλεί να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί οι επίγειες δυνάμεις αλλά και ένα ελικόπτερο. Ενώ να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη και η φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα, όπου για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σήμερα να πούμε ότι οι περιοχές αυτές βρίσκονται στην κατηγορία 3 σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Αύριο όμως έχει εκδοθεί ο χάρτης από την πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπου αύριο θα έχουμε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σε κατάσταση αγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 και θα αφορά την Αττική, την Βιωτία, τη Φθιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία. Γιατί φυσικά έχουμε τις συνθήκες καύσωνα, οπότε αυτό αυξάνει αυτόν τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Αύριο λοιπόν ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 στις περιοχές σε Αρκαδία, Λακωνία, Ετωλοακαρνανία, Αχαΐα, Φωκίδα, Εύβοια, περιφέρεια Θεσσαλίας, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και Ρόδο. Και γι' αυτό το λόγο ας είμαστε όλοι προσεκτικοί ό,τι μπορούμε, γιατί αυτές οι συνθήκες καύσωνα να ευνοούν και περισσότερο.
0: Βέβαια. Σε ευχαριστώ, Μελίνα. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάντως, ευτυχώς ακόμη δεν έχουμε αυτό που λέμε επικίνδυνη μέχρι στιγμής πυρκαγιά που να απειλεί ανθρώπους, σπίτια, περιουσίες, κατοικίες και όλα αυτά. Λοιπόν. Καλωσορίζω τον Αντώνη Ριγόπουλο και στο Καθημερινό. Τον ακούτε κάθε Σαββατοκύριακο το πρωί εδώ στο Κόκκινο. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Διότι ο Αντώνης έτσι με την ευρύτατη γκάμα που έχει και στο δημοσιογραφικό του, στη δημοσιογραφική του έρευνα και γνώση, παρακολουθεί τα πάντα, γνωρίζει πάρα πολύ καλά και Παλαιστινιακό και Μέσα Ανατολικό κτλ. Και είσαι εδώ σήμερα για να μας πεις, διότι πέρασε λίγο απαρατήρητο. Αυτό που προτίθεται να κάνει, θα το κάνει ο Μαμδάνη, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, που είπε θα συλλάβει τον Νετανιάχου αν πατήσει το πόδι του στη Νέα Υόρκη, Αντώνη.
2: Λοιπόν, να το ξεκινήσουμε από την αρχή. Ναι. Στις 8 Σεπτεμβρίου υπάρχει η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, οπότε είναι προγραμματισμένο να είναι και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Η Αμερική δεν έχει υπογράψει την σύμβαση της Ρώμης που καθορίζει ότι θα πρέπει να ακολουθεί τις επιταγές του Διεθνούς Δικαστηρίου. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει το ζήτημα ότι υπάρχει ούτως ή άλλως ένα ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Νετανιάχου για την κατηγορία της γενοκτονίας και της εθνοκάθαρσης. Mm. Ο Μεμοντάνη είχε εκλεγεί λέγοντας ότι σε περίπτωση που έρθει στη Νέα Υόρκη οι δυνάμεις, οι αστυνομικές που ανήκουν στο δήμαρχο στην ουσία στη Νέα Υόρκη θα τον συλλάβουν. Και τώρα έχει επαναλάβει αυτή την απειλή σε εισαγωγικά.
0: Μπορεί να το κάνει πάντως.
2: Θεωρητικά μπορεί να το κάνει. Απ' την άλλη, υπάρχει το ζήτημα και υπάρχει ο αστερίσκος ότι εάν έρθει με την διπλωματική του ιδιότητα λόγω της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις στις οποίες άνθρωποι που καταζητούνταν στην ουσία έχουν περάσει με διαφορετικό στάτους. Ακριβώς επειδή είναι τα κεντρικά του ΟΗΕ στην συγκεκριμένη χώρα, στην συγκεκριμένη πόλη, στη Νέα Υόρκη. Υπάρχει και ένα πολιτικό ζήτημα. Ο Τραμπ έχει πει ότι δεν πρόκειται ποτέ να συλληφθεί ο Νετανιάχου στην Αμερική. Νομίζω πως σε πολύ μεγάλο βαθμό συμφέρει και τους δύο αυτή η διαμάχη. Mm-hmm. Σε εσωτερικό επίπεδο, δηλαδή, mm-hmm. τον Μαμντάνη και τον Τραμπ συμφέρει αυτή η διαμάχη, γιατί υπάρχει και πολύ μεγάλη πόλωση στην αμερικανική κοινωνία για το συγκεκριμένο θέμα, γενικότερα για την mm-hmm. πολιτική στήριξη της Αμερικής στο Ισραήλ. Οπότε θα παρακολουθήσουμε πάρα πολύ προσεκτικά το τι θα γίνει. Ο Μαμντάνη πάντως στην τελευταία του συνέντευξη είπε ότι ερευνά με την νομική του ομάδα όλες τις δυνατότητες για να κάνει πράξη αυτό που έχει πει.
0: Σαφώς είναι πολιτική θέση του Μαμντάνη αυτή. Ακόμη και αν γνωρίζει ότι δεν μπορεί να το κάνει και μόνο που το λέει, δεν λέω ότι το λέει εκ του ασφαλούς,
2: Και που επιμένει.
0: Λέω και που επιμένει, δείχνει κάτι. Δείχνει ακριβώς την πολύ έντονη αντίθεση.
2: Και οποία... δείχνει κιόλας ότι υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αμερικανικής κοινωνίας που το ακριβώς, θέλει αυτό να το ακούει. Θέλει να ξέρει ότι υπάρχει μια αντίδραση απέναντι στο Ισραήλ.
0: Μήπως είναι και το μεγαλύτερο κιόλας, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα.
2: Σίγουρα, αν... δεν ξέρουμε αν είναι το μεγαλύτερο, πάντως είναι σίγουρα το μεγαλύτερο που έχουμε δει ιστορικά ακριβώς, στην Αμερική ακριβώς, μέχρι ακριβώς, όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ακριβώς. Και πόσο μάλλον αν γίνει πράξη αυτό που είδαμε όλοι και ανατριχιάσαμε, θα μου πεις για τα άλλα. Δεν ανατριχιάζεις, αλλά αυτό πια ξεπερνά κάθε ιδέα και έννοια αγριότητας για κροκόδιλους στα κελιά των Παλαιστινίων.
2: Mm-hmm. Αυτή είναι μια είδηση που πραγματικά πέρασε στα ψηλά, νομίζω. Δεν ακούστηκε, ναι, ειδικά στην Ελλάδα, δεν σχολιάστηκε καθόλου. Πριν από λίγες μέρες, μάλλον, αποφασίστηκε στο Ισραήλ να αλλάξει ο ορισμός των κροκοδίλων ως από άγριο ζώο σε εκτρεφόμενο άγριο ζώο.
0: Ναι.
2: Ο σκοπός είναι να γίνει πράξη το σχέδιο του Μπεν Γκβίρ, του Υπουργού Ασφαλείας, που λέει ότι θα γίνουν τάφροι γύρω-γύρω από τις φυλακές που κρατούνται Παλαιστίνοι για να προστατεύουν, τέλος πάντων, να μην επιτρέψουν να μην γίνει καμία διαφυγή Παλαιστινίου. Μιλάμε για μεσαίωνα κυριολεκτικά πια.
0: Μιλάμε
2: για ταινίες πια που βλέπαμε.
0: Ξεπερνά και τον ναζισμό και την αγριότητά του κτλ. Θα μου πει τώρα τι.
2: Το έχουν ξεπεράσει πάρα πολύ. Αλλά νομίζω και η φαντασία ακόμα ξεπερνιέται σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή ότι θα βλέπαμε ακόμα και την επικήρυξη των κροκοδίλων. Και να πούμε κιόλας, αν προλαβαίνουμε, ότι υπήρξε αντίδραση στο Ισραήλ.
0: Δεν είναι επικήρυξη, είναι στρατολόγηση κροκοδίλων για τους Παλαιστίνιους.
2: Υπήρξαν αντιδράσεις στο Ισραήλ, δικαιωματικές βέβαια και από όλη αυτή την πλευρά, αλλά κοιτάς τι ήταν τελικά η αντίδραση και το θέμα είναι τα δικαιώματα των κροκοδίλων, όχι των Παλαιστινίων, να είναι καλοταϊσμένοι, να μην... Βεβαίως. Η μόνη αντίδραση που υπήρξε σε θεσμικό επίπεδο ήταν από την οργάνωση, τέλος πάντων, το θεσμό της Άγριας Ζωής, δεν ξέρω ακριβώς ποιος είναι ο τίτλος, ο οποίος λέει ότι κάτσε, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό ακριβώς επειδή υπάρχουν ζήτημα με τα δικαιώματα των κροκοδίλων.
0: Αν δεν διαφυλάξεις τους κροκόδηλους. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει. Τι να πω.
2: Δεν έχει πολλά, νομίζω. Σαν σχόλιο δεν χωράει πάρα
0: δεν
2: πολύ.
0: Δεν υπάρχουν λόγια εδώ. Πραγματικά είναι η επιτομή της αγριότητας, η επιτομή της απάθειας για μεγάλο μέρος του κόσμου και της κοινωνίας.
2: Και τη διεθνούς κοινότητα σίγουρα.
0: Αυτό εννοώ. Ναι, τη διεθνούς κοινότητα κυρίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ.
0: Ελπίζω την επόμενη φορά που θα είσαι εδώ στο στούντιο και όλο αυτό μου προκαλεί μεγάλη χαρά, γιατί έχουμε και έναν ιδιαίτερο έτσι προσωπικό
2: σχέδιο
0: με τον Αντώνη. Να είναι μια καλή είδηση. Καλή είδηση είναι ο Μαμντάνη.
2: Είναι, σίγουρα είναι καλή είδηση.
0: Αρκεί να γίνει και πράξη. Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Σε ευχαριστώ πολύ. Και νομίζω ότι ο καθηγητής που είναι καλεσμένος μας σήμερα, κύριος Χρυσάνθος Τάσης, που είναι επίκουρος καθηγητής πολιτικής κοινωνιολογίας και ελληνικού πολιτικού συστήματος. Είναι καθηγητής σου?
2: Καθηγητής μου.
0: Α, εντάξει. Κύριε Τάση.
2: Δάσκαλος.
0: Καλό μεσημέρι.
3: Μεγάλη χαρά και μεγάλη συγκίνηση. Σας ευχαριστώ πολύ και είναι υπέροχο να βλέπεις τους φοιτητές σου. Φυσικά να προχωρούν, να προοδεύουν και ο Αντώνης από φοιτητής έδειχνε το πόσο σπουδαίος θα γινόταν.
0: Από τότε το γνώρισα και εγώ και εντυπωσιάστηκα, έχω να σας πω.
3: Και κύριο, είναι εξαιρετικός άνθρωπος, οπότε αυτό είναι πολύ ωραίο και πρέπει να ακούγεται, νομίζω. Να.
0: Και δεν το ξέρα, ξέρετε. Τώρα με ενημέρωσαν ότι είσαστε καθηγητής του.
3: Ναι, συγκόλυτο το 2010-2011 ήταν. Περνάνε τα χρόνια, αλλά είναι πολύ ωραίο οι ζωές των ανθρώπων να προοδεύουν.
2: Μας δίδαξε, ο κύριος Τάσης μας δίδαξε ακριβώς το τι σημαίνει κόμμα και το τι ακριβώς δομή είναι αυτή που πρέπει να την αναλύουμε και πώς θα μπορούμε να καταλάβουμε για την πολιτική, αν καταλάβουμε το πώς λειτουργεί το κόμμα εξ αρχής, σαν δομή.
0: Αντώνη μου, σε ευχαριστώ και πάλι.
2: Και εγώ ευχαριστώ και για τα καλά λόγια και τους δύο.
3: Λοιπόν, ταξίζει.
0: Ταξίζει. Το μεταπτυχιακό του ήταν στη Χρυσή Αυγή, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, έτσι. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, είστε εδώ μαζί μας σήμερα για να μας δώσετε τα φώτα σας σε ό,τι αφορά αυτή την κλιμάκωση, τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Τι έχει συμβεί, πώς φτάσαμε εδώ?
3: Κοιτάξτε, φτάσαμε γιατί υπάρχει ένα αξίωμα στην διεθνή πολιτική, την οποία πάντα νομίζω πως το ξεχνάμε, ότι ξέρουμε πάντα πότε τελειώνει, πότε αρχίζει ο πόλεμος, αλλά δεν ξέρουμε ποτέ πότε τελειώνει ο πόλεμος. Δηλαδή και αυτό γίνεται από την αρχαιότητα. Τα ομηρικά έπι, ο πόλεμος στην Τρία ήταν, κράτησε 10 χρόνια, ο Πελοποννησιακός πόλεμο όμως επίσης πάρα πολλά χρόνια και διέλυσε την Αθήνα και τη Σπάρτη. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ήταν για πολύ λίγο και διέλυσε 4 αιματήρα χρόνια. Έτσι είναι. Είναι μια κατάσταση η οποία πρώτον δεν ξέρουμε πότε τελειώνει. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια τεράστια ανισορροπία σε διεθνές επίπεδο που είναι το δομικό. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος διεθνής οργανισμός ο οποίος να μπορεί να θέσει αυτό το οποίο λέμε στη διεθνή πολιτική, τη διπλωματία, και να μπορεί να υπερκεράσει τις διαφορές και να μπορεί να είναι ένα αξιόπιστος εταίρος ώστε να οδηγηθεί στον τελικό σκοπό που είναι η ειρήνη, αλλά αυτό θα γίνει μέσα από μια διαδικασία που λέγεται ειρηνική επίλυση των διαφορών. Αυτό είναι το δεύτερο. Και το τρίτο είναι ότι η προσωπικότητα του κύριου Τραμπ, ο οποίος θεωρεί ότι ενώ μπορεί να είναι διεισδυτικός και έξυπνος ή να λέει ωραίες ατάκες στην αμερικανική εσωτερική πολιτική, με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζει την εξωτερική πολιτική, κάτι το οποίο είναι πολύ δομικό λάθος, και όλο το administration του κυρίου Τραμπ, έτσι όπως έχει δομηθεί, δεν έχει καθόλου διπλωμάτες, δεν έχει καθόλου ανθρώπους που γνωρίζουν την ιδέα της διεθνούς πολιτικής και της διπλωματίας. Άρα λοιπόν υπάρχουν, θεωρώ ότι είναι ένα τριπλό πρόβλημα, σύν το γεγονός το μεγάλο δομικό που είναι οι αντιφάσεις που έχει ο καπιταλισμός, και ότι αυτό είναι το στο τέλος της ημέρας το βασικό πρόβλημα που δεν πρέπει να ξεχνάμε.
0: Η ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει το Ιράν από την πρώτη στιγμή, εκεί που όλοι έλεγαν, οι περισσότεροι το πίστευαν, ότι όπου να αποδεκατίζεται και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν συνέβη αυτό, κύριε καθηγητά. Αυτό εσείς που το αποδίδετε, τι υποδηλώνει αυτή η ανθεκτικότητα του Ιράν?
3: Υποδηλώνει ακριβώς την έλλειψη διπλωματίας, γιατί ακριβώς κάποιος ο οποίος ξέρει τη διπλωματία θα πρέπει να μπορεί να διαβάζει την κατάσταση του αντιπάλου. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο πάντα εκεί οι καθηγητές μας λέγανε, ότι όταν θέλεις να κάνεις μια κίνηση θα πρέπει πάντα να γνωρίσεις την κοινωνία η οποία υπάρχει. Άρα λοιπόν ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει και το Ισραήλ
0: και όλη η Δύση, γιατί
3: είναι μια ουσιαστικά πολεμική μηχανή και βρήκε μια μεγάλη ευκαιρία να επεκταθεί πολεμικά, αλλά κυρίως το μεγάλο πρόβλημα που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι το μεγαλύτερο κράτος στον κόσμο, το κράτος το οποίο δίνει τον τόνο, έχει σταματήσει να αναλύει. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μειονέκτημα. Δηλαδή υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια η Αμερική έχει στραφεί στο εσωτερικό της, τον εξαιρετισμό των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς να διαβάζει τις κοινωνίες, χωρίς να διαβάζει τις δομές, χωρίς να διαβάζει τις σχέσεις που υπάρχουν στις άλλες χώρες. Και αυτό νομίζω ότι αντανακλά αυτό το πρόβλημα. Είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια τεράστια λαζονία η οποία έχει να κάνει με την κυριαρχία του νέου πολέμου που γίνεται, γιατί τώρα είναι οι πληροφορίες, είναι τα fake news, είναι όλα αυτά τα συστήματα, και υπάρχει έλεγχος αυτής της ροής των πληροφοριών από συγκεκριμένα κανάλια, τα οποία βλέπουμε, όπως είδαμε και στην περίπτωση της Ρωσίας-Ουκρανίας, ότι δεν ήταν έτσι στο τέλος της ημέρας, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, θεωρώ.
0: Ιδιαίτερος δε για το Ιράν, η εικόνα που, όπως είπατε, καθοδηγείται, στείνεται, να το πω έτσι απλά. Ειδικά για το Ιράν μας έδωναν τον πρώτο καιρό όλες αυτές οι πηγές και όλα αυτά τα συστήματα που περιγράψατε, μια εικόνα της πλήρους καθυστέρησης του λαού του Ιράν, ο οποίος είναι ένας πιο μορφωμένους λαούς, οι Πέρσες, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά?
3: Ναι, ακριβώς. Όπως θα λένε, χωρίς βέβαια να λέω και συγγνώμη ότι είμαι ειδικός για την Περσία.
0: Ωστόσο,
3: όμως, υπάρχει μια στερεοτυπική τέτοιου είδους ανάλυση που έχει έρθει κυρίως και από το Hollywood, αλλά και γι' αυτό έχει επίσης σημασία ότι και από τη CIA, η οποία πώς μπήκε στο Hollywood και ουσιαστικά δείχνει, υπάρχει μια ταύτιση ότι οι Άραβες είναι τρομοκράτες, οι Άραβες είναι αμόρφωτοι, οι Άραβες είναι τριτοκοσμικοί. εκεί με την καινούργια έννοια και όχι με την παλιά
0: ναι,
3: έννοια.
0: Ναι, ναι.
3: Άρα λοιπόν υπάρχει μια ταύτιση, γι' αυτό ξέρετε και αυτό αντανακλά και μια κατάσταση, μια στροφή προς το ρατσισμό στις κοινωνίες. Δηλαδή όταν η ίδια λογική τους θέλει ως μετανάστες, οι κοινωνίες έχουν δει αυτό το αφήγημα και αντιδρούν σε αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν εκεί υπάρχει ένα διπλό πρόβλημα. Άρα λοιπόν και εγώ επειδή πηγαίνω αρκετά συχνά στις ΗΠΑ, θεωρώ ότι το μεγάλο μειονέκτημα, και αυτό εξηγεί εν μέρη όχι μόνο την οικονομική, δεν εξηγείται μόνο από την οικονομική καθίζηση, αλλά εξηγείται και από την πολιτισμική και, αδυναμία των Ηνωμένων Πολιτειών και της εκπαίδευσής τους να κατανοήσουν τους άλλους πληθυσμούς, είναι το γεγονός ότι είναι πρώτη φορά που τόσο πολύ μια διοίκηση όπως του κυρίου Τραμπ απαξιώνει τη διπλωματία. Δηλαδή έχει εκεί ανθρώπους που είναι πάρα πολύ καλοί μεσίτες στο real estate, αλλά με μεσίτες στο real estate δεν μπορείς να κάνεις διεθνή πολιτική και διεθνή διπλωματία.
0: Ναι, ναι. Και επειδή διδάσκεται πολιτική κοινωνιολογία, στο πεδίο σας ήταν το ερώτημα που σας έθεσα, δεν σας το έθεσα ως απευθυνόμενη σε ειδικό Ιρανολόγο.
3: Ναι, ναι, ναι,
0: είναι στο ευρύτερο πεδίο σας, έτσι. Η πολιτική
3: πρέπει να τα εξηγούμε για τους
0: ακροατές
3: ότι δεν είμαστε όλοι για όλα και
0: προφανώς,
3: σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να το ξεκαθαρίζω.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό το
3: ναι, έχει να κάνει και πώς λειτουργούν. Ακριβώς έχει να κάνει και πώς λειτουργούν τα κόμματα και η πολιτική πια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει μια τάση προεδροποίησης η οποία λειτουργεί πέρα και πάνω από τις δομές. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα όχι μόνο αναλυτικό αλλά και ένα πρόβλημα δημοκρατίας. Αλλά επίσης αυτό συνδυάζεται με την απουσία ενός διεθνούς οργανισμού. Γιατί τα Ηνωμένα Έθνη ως οργανισμός από το 1945 ήταν ο βασικός θεσμός της ειρηνικής επίσης.
0: Πια έχει αυτοκαταργηθεί στην πραγματικότητα.
3: Ναι, ακριβώς. Και ήδη από το 1990 αντικαθίσατε σταδιακά από το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ όμως πρέπει να ξέρουμε και να ξέρουν οι ακροατές μας ότι δεν έχει τεχνογνωσία την ειρηνική επίλυση των διαφορών, γιατί ήταν ένας ψυχροπολεμικός θεσμός ο οποίος βασίστηκε στην αντίθεση μεταξύ καπιταλισμού και κομμουνισμού. Είναι ένας επιθετικός θεσμός και δεν γνωρίζει την έννοια της διεθνούς ειρήνης και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και κυρίως ότι μιλήσαμε και με τον Αντώνη και ήταν
0: έκπληξη,
3: πολύ μεγάλη συγκίνηση.
0: Ήταν απρόσμενο και για μένα όσο ήμασταν στον αέρα και είδε το όνομά σας στη λίστα. Εκεί αντελήφθηνε και πληροφορήθηκα κι εγώ και συγκινήθηκα κι εγώ, δεν σας κρύβω. Λοιπόν,
3: ναι, είναι πολύ ωραίο και πολύ γλυκό και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Τάση. Ο κύριος Χρύσανθος Τάσης είναι επικρούς καθηγητής πολιτικής κοινωνιολογίας και ελληνικού πολιτικού συστήματος στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Θα κλείσουμε μια δυσάρεστη είδηση. Μαρία Θανασούλια για το θάνατο του Αλέξη Σταμάτη, του συγγραφέα. Ήταν ο γιος της σπουδαίας Μέρης Αρβανίτη. Μαρία.
4: Καλησπέρα, Καταρίνα.
0: Μπέτη Αρβανίτη, έχασα και τα λόγια μου γιατί τον ήξερα τον Αλέξη και όλο αυτό κάπως μας προκαλεί.
4: Ήταν ένα θάνατος που προκάλεσε μεγάλη θλίψη. Πραγματικά φτωχότερος είναι από σήμερα ο χώρος του βιβλίου και του πολιτισμού. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο πολυβραβευμένος συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Ύστερα από πολυετή μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Να πούμε για τους ακροατές μας ότι γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου, όπως ανέφερες και εσύ Κατερίνα, η τέχνη είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Στα παιδικά του χρόνια έπαιζε στα διαλύματα με τους μεγάλους πρωταγωνιστές, τους συμπροταγωνιστές της μητέρας του. Γιος του διακεκριμένου αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της σπουδαίας ηθοποιού Μπέτη Αρβανίτη. Είχε δημιουργήσει τη δική του οικογένεια με τη σύζυγό του, επίσης ηθοποιό Εύα Σημάτου, με την οποία απέκτησαν και ένα γιο. Είχε σπουδάσει αρχικά αρχιτεκτονική, σκόπευε να ακολουθήσει το επάγγελμα του πατέρα του. Είχε σπουδάσει αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στην αρχιτεκτονική και τον κινηματογράφο στο Λονδίνο. Πολύ γρήγορα όμως τον κέρδισε η λογοτεχνία. Στη διάρκεια της πορείας του υπέγραψε συνολικά 34 βιβλία, 20 μυθιστορήματα, 6 ποιητικές συλλογές, παιδικά βιβλία, θεατρικά έργα, σενάρια. Ήταν πολυγραφότατος πραγματικά ο Αλέξης Σταμάτης. και πολλοί συνάδελφοί του έχουν να πούν ότι αν έγραφε σε μία από τις γλώσσες, είτε αγγλικά είτε γαλλικά, αυτή τη στιγμή θα μιλούσαμε για έναν τρομερά αναγνωρισμένο συγγραφέα και στο εξωτερικό, παρά το γεγονός ότι όντως έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες και έργα του έχουν κυκλοφορήσει σε χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, χαρίζοντάς του διεθνή αναγνώριση. Ξεχώρισε με μυθιστορήματα όπως τον Μπαρ Φλομπέρ, η Αμερικανική Φούγκα, η Βίλα Κομπρέ. Η δημιουργική του δραστηριότητα επεκτάθηκε στο θέατρο, τον κινηματογράφο, την ποιήση. Δίδασκε κιόλας δημιουργική γραφή. Το τελευταίο του μυθιστόρημα, Το Παιδί και ο Άγγελος, κυκλοφόρησε το 2025. Μεγάλη θλίψη στον κόσμο των γραμμάτων και η Υπουργός Πολιτισμού εξέδωσε μια ανακοίνωση χαρακτηρίζοντας τον Αλέξη Σταμάτη μία από τις σημαντικότερες φωνές των ελληνικών γραμμάτων, υπογραμμίζοντας ότι αφήνει πίσω του ένα πλούσιο έργο και μια ξεχωριστή δημιουργική παρακαταθήκη.
0: Και μια ιδιαίτερη σεμνότητα, δηλαδή ήταν γιος, ήταν ο ίδιος ένας πολύ τελατούχος άνθρωπος, ήταν γιος δύο πολύ σπουδαίων γονιών, έτσι, του... έτσι. Αρχιτέκτονα του, καθιερωμένου αρχιτέκτονα του, του Κώστα Σταμάτη και της σπουδαίας, της πολύ σπουδαίας Μπέτης Αρβανίτη. Και αν δεν το ξέρεις, δηλαδή ούτε φιγούρα, ούτε πόζα, ούτε lifestyle, χαμηλού προφίλ, ιδιαίτερα σεμνός, ιδιαίτερα αθόρυβος θα μπορούσαμε να πούμε ως προς το κομμάτι αυτό τουλάχιστον. Όλα παίζουν ρόλο. Έτσι,
4: όλοι τον χαρακτηρίζουν σε έναν τρομερά καλοσυνάτο και ταυτόχρονα δημιουργικό άνθρωπο, ο οποίος αφήνει το στίγμα του και σε προσωπικό επίπεδο σε όσους τον γνώρισαν και βέβαια στα ελληνικά γράμματα. Εμείς να ευχηθούμε βέβαια τα συλληπιτήριά μας και δύναμη στους οικείους του, γιατί είναι πολύ δύσκολες στιγμές αυτές. Και πράγματι, Κατέρινα, δύσκολη, άσχημη είδηση αυτή.
0: Άσχημη είδηση και άσχημη για τους γονείς κυρίως. Έτσι δεν υπάρχει χειρότερο. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Μαρία μου. Σε ευχαριστώ
4: πολύ.
0: Εγώ,
4: καλό μεσημέρι.
0: Καλό ταξίδι και από εμάς. Τέλος εδώ. Η Μελίνα Βαλιμέζη σε λίγο για τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά ο Σπύρος Κουτζάνης με τους καλεσμένους του και τις πληροφορίες του για όλα τα θέματα του πολιτικού ρεπορτάζ. Καλώς σας απόγευμα. Γεια σας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: κλειδίσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Βαρθολομιό Ηλίας, κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Εστάλει και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους. Τους καλεί να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στην κατάσβεση συμμετέχει και ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Για την κατάσβεση της επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2. Και δύο ελικόπτερα. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό θα επικρατήσουν αύριο Τετάρτη στην Αττική και σε Βιωτή, Αφθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Ακραίες θερμικές συνθήκες επικρατούν στη χώρα, καθώς οι θερμοκρασίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Στο επίκεντρο του καύσωνα βρίσκονται η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά και η Πελοπόννησος, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει ακόμα και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Υποχρεωτική είναι σύμφωνα με κύκλο του Υπουργείου Εργασίας η πάυση εργασιών από τις 12 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα για χειρονακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, ενώ το μέτρο αφορά και τους διανομής με δίκυκλο, συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, ενώ 24ωρη λειτουργία τέθηκε η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Πρωτοφανής επιχείρηση παρέμβασης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην αυτοτέλεια του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Θύελλα αντιδράσεων στην Ολομέλεια της Βουλής ξεσήκωσε η τροπολογία που κατέθεσε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε άσχετο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και δίνει τη δυνατότητα να διορίζει προσωρινή διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για διάστημα ως και 9 μηνών, αντικαθιστώντας τους εκλεγμένους εκπροσώπους του Ιατρικού Σώματος. Για πρωτοφανή παραβίαση της αυτοτέλειας των επαγγελματικών οργανώσεων και του συνεταιρίζεστε, ήταν η λόγω αντιπολίτευση. Νέες υποσχέσεις Μητσοτάκη για ανάπτυξη και μεγάλα έργα μετά τη χθεσινή ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας σε ειδική εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την καραμέλα για δημοσιονομικά πλεονάσματα αλλά και τη μείωση του χρέους, ενώ σημείωσε ότι η ανάπτυξη θα φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας με ορίζοντα το 2030. Για την αριστερά που εκπρόσωπο είναι πάντα επίκαιρος ο αγώνας της υπεράσπισης των κοινοβουλευτικών θεσμών, διότι δεν ξεχνάμε πόσο εύκολο είναι να διολυστήσει η δημοκρατία σε μια εθνική καταστροφή, τόνισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, κατά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Συνεχίζονται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα αναβολής της δίκης για τα Τέμπη και τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χθες η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθούν τα συγκεκριμένα αιτήματα. Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στο λιμάνι της Σούδας, όταν το επιβατηγό όχημα Ταγωγό Έλυρο συγκρούστηκε με φορτηγό πλοίο κατά τη διάρκεια ελιγμών. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Μόνο υλικές ζημίες στα δύο πλοία, οι λιμενικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες της σύγκρουσης. Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε το πρωί στην νότια είσοδο της Ακρόπολης. Άνδρας τραυμάτισε τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς. Σύμφωνα με την αστυνομία, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Συγκέντρωση μνήμης για τον Σωτήρη Πέτρουλα πραγματοποιείται σήμερα Τρίτη στις 8 το βράδυ στο μνημείο του στη Συμβολή των Οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λο. Οι συναγωνιστές και φίλοι του θα τιμήσουν τη μνήμη του, καθώς και του Γιάννη Καρατζά που αφιέρωσε τη ζωή του στη διατήρηση της μνήμης του Σωτήρη Πέτρουλα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, υπήρξε πολυγραφότατος δημιουργός με περιλαμβάνει μυθιστορήματα, ποιητικές συλλογές, παιδικά βιβλία, θεατρικά έργα και σενάρια. Συνολικά εξέδωσε περισσότερα από 30 βιβλία, ενώ έργα του μεταφράστηκαν και κυκλοφόρησαν στο εξωτερικό. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες επιλογής παιδιών για τους 28 βρεφών νηπιακού σταθμού της ΔΥΠΑ για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Οι γονείς μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα και να υποβάλουν ένσταση ως την 5η 23 Ιουλίου στις 12 το βράδυ μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον έλεγχο στα στενά του Ορμούς να βρίσκεται στο επίκεντρο. Το Ιράν φέρεται να υπέβαλε πρόταση για δεκαήμερη εκεχηρία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την Jerusalem Post. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιπλοεία, καθώς περισσότερες εταιρείες αποφεύγουν τα στενά του Ορμούς, ενώ οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν αποκλεισμό πλοίων της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Και ο καιρός, υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και αύριο στα νότια ηπειρωτικά και την νότια νησιωτική χώρα, ενώ ο υδράργυρος θα πέσει στα βόρεια, νεφώσει στα βόρεια ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην κεντρική, ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν. Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανική σκόνη σε ως 38 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Και στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. 210-3217-777 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059. Λοιπόν, το είπαμε και λίγο προηγουμένως με την Κατερίνα ότι έχουν και εκεί στην οικογένεια Μητσοτάκη τα προβλήματά τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν φέρεται ότι κόβει από τα ψηφοδέλτια την Ντόρα Μπακογιάννη. Για την ακρίβεια, αυτό είναι και το θέμα που έχει σήμερα πρωτοσέλιδο η Εστία. Εμείς στην Αυγή της Κυριακής το είχαμε γράψει. Το είχαμε πρώτη δηλαδή, για να ευλογούμε και λίγο τα γένια μας. Αυτό που κάνει είναι ότι δεν της δίνει θέση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα η Ντόρα Μπακογιάννη, μετά από μια μακρά πορεία στην πολιτική και στη Νέα Δημοκρατία, θεωρεί και μαζί της συμφωνούν και πολλοί στο εσωτερικό του κόμματός της ότι δικαιούται έναν τιμητικό τερματισμό της καριέρας της. Όμως στην πρώτη θέση, για την πρώτη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας προορίζεται, όπως πάλι γράψαμε στην Αυγή, η Αφροδίτη Νέστορα, κόρη της νεκρής Βάγιας Νέστορα που έχασε την ζωή της από την επίθεση με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί αρχίζουν τα δύσκολα, γιατί μια θέση στο επικρατείας και διεκδικεί και ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης. Αυτό το είχαμε γράψει μάλιστα από καιρό. Και ήθελε ο Νικήτας Κακλαμάνης να είναι και επικεφαλής. Αλλά λόγω της Αφροδίτης Νέστορα θα αρκεστεί και στη δεύτερη θέση. Στην τρίτη θέση όμως υποχρεωτικά με βάση την νομοθεσία θα είναι κάποιος εκπρόσωπος της Ομογένειας. Μία ακόμη θέση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας διεκδικεί ο Θεόδωρος Ουρσόπουλος. Λέγεται μάλιστα ότι το έχει συζητήσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη όταν ανέλαβε να είναι πρόεδρος του συνεδρίου του κόμματος. Ως άνθρωπος, ο οποίος ήταν δίπλα στον Κώστα Καραμανλή, έχει έναν συμβολισμό για να απευθύνεται στους καραμανλικούς του κόμματος σε μια συγκυρία που ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει ό,τι μπορεί για να περιορίσει τις διαρροές προς το αδελφό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, που είναι θέμα χρόνου πότε θα ιδρυθεί. Ο Θεόδωρος Ουρσόπουλος όμως μέχρι τώρα εκλέγεται στην δύσκολη περιφέρεια, στον Βόρειο Τομέα. Εκεί όπου κατεβαίνουν ο Κωστής Χατζηδάκης, που λέγεται μάλιστα ότι θα είναι και δίδυμο με την Νίκη Κεραμέως. Και εκεί κατεβαίνουν επίσης ο Άδωνης Γεωργιάδης και προστέθηκε τώρα και ο Παύλος Μαρινάκης, που λέγεται ότι τα πηγαίνουν και καλά. Με τέσσερις βουλευτές πολύ ισχυρούς και υπουργούς σε αυτή την περιφέρεια, δύσκολα θα εκλεγεί ο Θόδωρος Ουρσόπουλος και το επικρατείας είναι μια διέξοδος. Έτσι όμως μαζεύονται πολλοί και η Ντόρα Μπακογιάννη είναι η πέμπτη. Με τη Νέα Δημοκρατία να αγωνίζεται για το 25% δεν είναι βέβαιο ότι θα εκλέξει τόσους. Και αυτά ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαδάει τη Μαργαρίτα, αλλά μέχρι τότε ξετύλιξε χθες την προεκλογική του στρατηγική. Περιγράφοντας μία πορεία που μπορεί να είναι σύντομη ή πιο μακρά, ανάλογα με τους υπολογισμούς του, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν και το θέμα, το σκάνδαλο των υποκλοπών. Τα ανέλησε αυτά προηγουμένως και η Κατερίνα με την Γιάννα Παπαδάκου. Είναι πάντοτε ένα θέμα που λαμβάνει υπόψη του στο σχεδιασμό των εκλογών ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η εξέλιξη του σκανδάλου. Αλλά λαμβάνει υπόψη του και το
ποσοστό που μπορεί να λάβει. Γιατί εάν είναι να πάρει πάνω από 25% έτσι ώστε να διεκδικήσει μετά να πλησιάσει το 30%, τότε θα κάνει τις εκλογές το συντομότερο δυνατόν. Γιατί αυτό σημαίνει ότι θα έχει εκείνος τον πρώτο λόγο στον σχηματισμό κυβέρνησης και ενδεχομένως και μία ακόμη πρωθυπουργία. Αν όμως πέσει κάτω από 25%, τότε αρχίζουν τα όργανα στο εσωτερικό του κόμματός του και ήδη έχουν αρχίσει και αμφισβητούν κάποιοι το αν θα πρέπει να επιμείνει στην διεκδίκηση της πρωθυπουργίας. Για παράδειγμα, ο δικός του βουλευτής, ο Γιώργος Βλάχος, σήμερα είπε ότι γιατί όχι κυβέρνηση δίχως τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αν αυτό βγάλουν οι κάλπες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως και γενικότερα έχει μια στρατηγική παραπλανητική που τα αφήνει όλα ανοιχτά. Ενώ λοιπόν λέει για εκλογές το 27, στην πραγματικότητα κλείνει όλες τις εκκρεμότητες έτσι ώστε να μπορεί να τις κάνει ανά πάσα στιγμή. Ενώ διαβεβαίωσε για μία κάλπη προκειμένου να αποφύγει την ψήφο διαμαρτυρίας, καταστρώνει στρατηγική διπλών εκλογών. Ενώ αποδοκιμάζει την παροχολογία, ετοιμάζει ένα πακέτο παροχών ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη ΔΕΘ. Βλέπετε, οι παροχές των άλλων είναι επικίνδυνες και κακές, οι δικές του είναι καλές. Εμφανίζει σαν αντιπάλους του τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, στους οποίους επιτίθεται, ενώ ο εφιάλτης του είναι ο Αντώνης Σαμαράς, που φοβάται ότι θα του αποσπάσει ένα σημαντικό ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία. Αποδοκιμάζει την τοξικότητα την ίδια ακριβώς ώρα που κάνει τοξικότατες επιθέσεις σε όλους τους πολιτικούς του αντιπάλους και μάλιστα με παραπομπές στο παρελθόν που είναι επικίνδυνες. Εκείνο λοιπόν που φοβάται είναι τι θα του βγάλει η πρώτη κάλπη. Γι' αυτό και χθες είπε δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας ούτε πρόβες τζενεράλε με δήθεν μηνύματα και περιθώρια για ρίσκα καταστροφής. Είπε δε ότι οι επόμενες εκλογές θα είναι η κρισιμότερη μάχη που έχουμε δώσει μέχρι τώρα. Ποιο θα είναι το τελικό και έσχατο επιχείρημα του Κυριάκου Μητσοτάκη? Μα τι θέλετε, να έρθει ο Τσίπρας και να μας γυρίσει πίσω στο 15?

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Τι μου γράφει εδώ ο κύριος Αθανασόπουλος, ότι καλησπέρα, ως εκπρόσωπος της Ομογένειας υπάρχει ο καλύτερος κούκλος και έτοιμος από καιρό Στέφανος. Στο μικρό. Λοιπόν, προφανώς εννοεί τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος ήταν έτοιμος για να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, η κυρία Νατάσα μου γράφει ότι ο Τσίπρας είναι ήδη εδώ και δεν είναι μόνος του. Αυτόν και τον Σαμαρά τρέμει ο Μητσοτάκης. Άσε το ειδικό δικαστήριο που τον περιμένει λόγω Predator. Εμείς όμως να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Κύριε Οικονόμου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και να κάνω και μία μικρή διόρθωση ως στέλεχος ΠΑΣΟΚ μέχρι να βγουν οι επίσημες υποψηφιότητες.
0: Μάλιστα, καλώς. Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, λοιπόν. Είσαστε γνωστός όμως, κύριε Δημήτρη Οικονόμου. Πώς είδατε εσείς χθες την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική του ομάδα?
1: Ακούστε, ο Πρωθυπουργός είναι απολύτως προφανές και εμφανές ότι βρίσκεται σε μια μεγάλη πίεση, η οποία προέρχεται από τα αδιέξοδα που οι πολιτικές του έχουν δημιουργήσει και το γεγονός ότι μια επικοινωνιακή διαχείριση για των πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες έχει ημερομηνία λήξης. Και αυτή η ημερομηνία λήξης πλησιάζει. Δηλαδή η διαφορά μεταξύ αυτού που παρουσιάζει η κυβέρνηση και αυτού που βιώνουν, εγώ θα πω, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί με ρωτήσετε για την κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Όταν πηγαίνουν στις περιφέρειές τους, είναι πολύ μεγάλη. Και γι' αυτό το λόγο τι κάνει? Προσπαθεί να μην συζητάει για όλα αυτά που συζητάει όλη η υπόλοιπη ελληνική κοινωνία και να βρίσκει, να το πω έτσι, αφηγήματα τα οποία εξυπηρετούν μόνο τον ίδιο. Και προφανώς δεν θα λύσουν απολύτως κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, όταν δημιουργεί μια... Βλέπετε, συζητάμε συνέχεια, προσπαθεί να φέρει συνέχεια η κυβέρνηση την κουβέντα γύρω από τη κοστολόγηση των προγραμμάτων. Δεν θα
0: ναι, και μάλιστα είπε ότι επειδή εσείς λέτε για 13η σύνταξη, αυτή κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια, άρα από πού θα τα βρείτε?
1: Ξέρετε,
0: το κακό, αν θέλετε την άποψή μου, είναι ότι δεν περιορίστηκε εκεί. Το είπε και με έναν υποτιμητικό και ειρωνικό τρόπο προς τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που δείχνει ότι μόνο οι δικές του αξιολογήσεις και κοστολογήσεις είναι σωστές. Όλες οι άλλες είναι λαϊκισμοί ή δεν στέκουν σε καμία εξέταση.
1: Είναι η προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενός πιεσμένου πρωθυπουργού, να πάει την κουβέντα όχι στην ουσία, αλλά στη μικροκομματική και τη μικροπολιτική, δηλαδή να απαντήσει το ΠΑΣΟΚ απαξιωτικά προς τον Πρωθυπουργό και τα πράγματα, να γίνει ένα γαϊτανάκι και στην πραγματικότητα ο κόσμος να πάει στην αποχή. Είναι εμφανές ότι θέλει να στείλει κόσμο στην αποχή και το κυριότερο, θέλει να στείλει τον κόσμο σε μία απόγνωση ότι η πατρίδα μας δεν μπορεί να ζήσει καλύτερα από αυτό που προσφέρει σε χιλιάδες εισαγωγικά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι απολύτως ψευδές και είναι φοβερά κακή υπηρεσία για το σήμερα και το αύριο της πατρίδας μας. Και θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω κάτι όσον αφορά την κοστολόγηση, για να μην

0: ήταν προφανώς άλλη η επικοινωνική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, είπαν ότι αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν.
1: Τα 30 με 35 εκατομμύρια.
0: Τα 30-35 εκατομμύρια. Ξέρετε, για πολλοί κρατές μπορεί να μην έχουν συνέστηση.
1: Όταν ο Πρωθυπουργός πέρυσι από τη ΔΕΘ έτσι, γαλαντόμικα μοίρασε 1,8 δις και φέτος σκέφτεται να μοιράσει άλλα 2 δις.
0: Πάνω από 2 δις.
1: Σε δικές του εκλογικές πελατείες.
0: Εγώ θα σας πω, γιατί να το κάνω πολύ τα λιράκια για τους κρατές και για τη συζήτησή μας, για να πάμε μπροστά, ότι το πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις χρονιές που ήδη έχει ερευνήσει η Ευρωπαϊκή
1: Μέχρι
0: Υπηρεσία.
1: Μέχρι πού έχουμε τώρα, μέχρι 21 είμαστε.
0: Μέχρι 21. Ναι.
1: Μέχρι 21 έχουμε μπροστά, 22, 23, 24, 25.
0: Ακριβώς. Είναι μάλιστα. Λοιπόν 450 εκατομμύρια. 450 εκατομμύρια θα μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε το δεδάνειο μετακίνησης νέων ανθρώπων για 15 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ξέρετε στην πραγματικότητα, ξέρετε τι λέει η κυβέρνηση όταν συζητάει για κοστολογήσεις. Λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από αυτό που ζούμε. Αυτό στην πραγματικότητα λέει στον ελληνικό λαό.
1: Ναι,
0: ότι το καλύτερο μπορεί να έχετε είναι η κυβέρνηση κ. Μητσοτάκη. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ψευδές και δεν υπάρχει τίποτα πιο επικίνδυνο και τίποτα το οποίο να αποσαθρώνει περισσότερο τα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας από αυτή την πολιτική. Κάνουν τα πάντα για να συνεχίσουν να έχουν εξουσία πάνω στο κρατικό κορβανά και να μοιράζουν τα χρήματα με απευθείας αναθέσεις. Για να μην ούτε κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, ούτε κοροϊδεύουμε τους κρατές. Και γι' αυτό το λόγο, όταν εμείς ως ΠΑΣΟΚ προετοιμάζουμε ένα εναλλακτικό προοδευτικό σχέδιο και μπορεί πάρα πολλοί από αυτούς που μας ακούνε σήμερα να το θεωρούν μια πολιτική παρόλα, σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα τα οποία τα έχουμε δουλέψει πολύ, όχι όμως μόνο μεταξύ μας. Έχουμε πάει στις περιφέρειες, έχουμε συζητήσει με ανθρώπους ώστε να υπάρχει περιφερειακή διάσταση σε όλες τις πολιτικές μας προτεραιότητες. Και ναι, όταν λέμε ότι η πατρίδα μας μπορεί να είναι καλύτερη και να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα στις ευρύτερες λαϊκές, στην ευρύτερη λαϊκή κοινωνία, τότε αυτό πρέπει να αποτυπώνεται σε συγκεκριμένα πράγματα. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Κύριε Οικονόμου, επειδή και εγώ σας παρακολουθώ, το έχω πει και άλλες φορές στην εκπομπή, είτε συμφωνεί κανείς είτε όχι, το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα. Και πλήρες πρόγραμμα. Μπορεί κάποιος να μην συμφωνεί γιατί θεωρεί ότι θα έπρεπε να είναι κάπως διαφορετικό, αλλά έχει πρόγραμμα. Το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι το πρόγραμμά του. Είναι ότι εσείς θα μου πείτε, γιατί δεν καταφέρνει να εμφανιστεί και να προκύψει ως εναλλακτική λύση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και μάλιστα τώρα οι δημοσκοπήσεις το φέρνουν και στην τρίτη θέση. Νομίζω αυτό είναι το ερώτημα που σας αφορά και εσάς και λίγο σας κατατρώγει στο εσωτερικό σας.
0: Να σου πω κάτι, μάχη για τη δεύτερη και τρίτη θέση, γιατί είναι μια ερώτηση που μας γίνεται συχνά.
1: Ναι, γιατί είναι διαρκώς ανοιχτή γι' αυτό. Δηλαδή, ξέρετε, μοιάζει με κουραστικό το ερώτημα, αλλά δεν έχει τελειώσει. Ξεκίνησε κάποια στιγμή όταν εμφανίστηκε η Ελλάς και θα συνεχίσει να υπάρχει μέχρι τις εκλογές.
0: Είναι μια μάχη που μας είναι αδιάφορη, όχι γιατί μας είναι αδιάφορο το τελικό αποτέλεσμα, και πολλό δε μάλλον δεν είναι αδιάφορο και η δημιουργία του ελληνικού λαού. Δεν είναι σημαντική, διότι αυτό που θα καθορίσει και θα δώσει τον τόνο των επόμενων 4 ετών μετά τις εκλογές, εννοώ, στην πατρίδα μας, θα είναι αυτός ο οποίος θα έρθει πρώτος. Κανείς, εγώ δεν ξέρω κανέναν ο οποίος θα πάει να ψηφίσει για το ποιος θα έρθει δεύτερος. Πολλό δε μάλλον κανείς δεν πρόκειται να πάει να ψηφίσει για έναν ενδοπαραταξιακό ανταγωνισμό. Εγώ τέτοιους συμπατριώτες μας δεν έχω δει. Σας μιλάω πολύ το συγκεκριμένα. Εγώ έχω συναντήσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν αγωνία, οι οποίοι θέλουν αλλαγή πολιτικής. 7 στους 10 συμπολίτες μας, πάλι για να επικαλεστώ τις δημοσκοπήσεις που βάζετε στην κουβέντα, θέλουν αλλαγή πορείας και θέλουν να η αλλαγή πορείας να φανεί και στην κάλπη, αλλά το κυριότερο να φανεί με συγκεκριμένα μέτρα από μια κυβέρνηση. Άρα δεν είναι μόνο να κερδίσουμε στις εκλογές, είναι η κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές να πάρει συγκεκριμένα μέτρα ώστε αυτό που λέμε αλλαγή κατένση άλλο δρόμο να έχει χειροκροτήσει αποτελέσματα.
1: Μια και το λέτε εσείς, τότε θα σας πω και εγώ ότι αυτοδύναμη κυβέρνηση δεν θα βγάλετε ούτε εσείς, ούτε η Νέα Δημοκρατία, κανένας. Το ερώτημα είναι εάν μετά τις εκλογές θα μπορέσετε να κάνετε συνεργασία με κάποιο κόμμα για να εφαρμόσετε αυτά τα οποία λέτε. Απλό, έτσι. χωρίς...
0: πολύ, πολύ, πολύ απλό και πολύ συγκεκριμένο. Πρώτα απ' όλα θα σας απαντήσω σε αυτό. Ε, ότι...

0: Πέρα, θέλοντας και μη, θα πέστε πάνω στον Τσίπρα. Άρα, καλό είναι να μην σκοτώνεστε πριν τις εκλογές, γιατί μπορεί να χρειαστεί να συνεργαστείτε μετά. Το λέω αυτό με ποια έννοια, γιατί εσείς έχετε αποκλείσει από το συνέδριό σας το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Αν και νομίζω ότι στο εσωτερικό σας δεν συμφωνούν και όλοι.
1: Ακούστε, η συγκεκριμένη πρόταση, να ξεκινήσω το συγκεκριμένο. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίστηκε σχεδόν ομοφόνως από το συνέδριο.
0: Ναι.
1: Αλλά ακόμα και αν ψηφίστηκε από το 95% του οργάνου και όχι το 100% του οργάνου,
0: ναι.
1: Όποιος παρακολούθησε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ δεν άκουσα ούτε έναν σύντροφο, σας μιλάω ειλικρινά, να πήρε το βήμα του συνεδρίου και να επιχειρηματολόγησε υπέρ της συγκυβέρνησης με την Νέα Δημοκρατία. Και θα σας έλεγα ότι το συγκεκριμένο ψήφισμα θα ήταν και εκ του περισσού εάν η δήλωση της Μακαρίτσας Φόρης Γεννηματά που ότι μας χωρίζει πολιτική και ιδεολογική άρση σε μια δημοκρατία είχε κάτσει επαρκώς στο μαλακό υπογάστρο να το πω έτσι ελληνικής κοινωνίας αλλά και το συζήτησαν που κάθε...
0: Ναι, συγχωρεμένη έλεγε κιόλας για Μαξίμου ΑΕ. Ήταν δικό της.
1: Το ίδιο λοιπόν, η ίδια πολιτική συνεχίστηκε και την εικόνα του. Παρόλα αυτά, η συζήτηση επέμενε. Και η συζήτηση πρέπει να είναι απολύτως σαφές. Η συζήτηση αυτή γίνεται για να δοθεί μια αίσθηση ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να γίνει δεκανίκη συνέχιση της ίδιας πολιτικής. Και εγώ σε αυτό θα είμαι ακόμα πιο σκληρός από την απόφαση του συνεδρίου. Το ΠΑΣΟΚ, είτε υπάρχει Νέα Δημοκρατία, είτε δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, όσον αφορά τις πολιτικές, δηλαδή αυτές που αφορούν τον κόσμο, τον λαό. Αυτούς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να είναι οι ίδιες. Πρέπει να είναι στον αντίποδα. Δεν μπορούμε δηλαδή να συνεχίσουμε με πολιτικές που φέρνουν τον κόσμο της εργασίας σε πίεση, με πολιτικές που αυξάνουν τις ανισότητες, με πολιτικές οι οποίες έχουν κάνει το κράτος δικαίου της πατρίδας μας φίλο και φτερό. Χρειαζόμαστε έναν άλλο δρόμο σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα και όταν λέμε άλλο δρόμο σημαίνει συγκεκριμένο αποτύπωμα αυτού του πράγματος. Πριν από λίγη ώρα, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ είχε μια συνέντευξή μου για να παρουσιάσει τις προτάσεις μας στο κομμάτι της ενέργειας.
0: Ναι.
1: Το κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα στο κομμάτι της παιδείας. Είχαμε κάνει στον παρελθόν για το κυκλοφοριακό που αφορά περισσότερο τα αστικά κέντρα. Είχαμε κάνει για την διαχείριση των
0: διδάσκων και όλων τα παιδιά.
1: Είναι αυτό που συζητάγαμε πιο πριν.
0: Ναι,
1: γιατί, ξέρετε, όταν λέμε διαφορετικός δρόμος, σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξουν άνθρωποι που θα κάτσουν σε υπουργικά γραφεία και θα πάρουν αποφάσεις έτσι ώστε αυτό που λέει ο κόσμος ότι παιδιά δεν πάει άλλο, χρειαζόμαστε κάτι άλλο, να αποτυπωθεί και σε κυβερνητικές πολιτικές.
0: Μάλιστα.
1: Και όσον αφορά τις συνεργασίες, για να μην το αφήσουμε.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, ναι.
1: Ναι, θα καθοριστούν σε πολύ μεγάλο βαθμό από την απόφαση και την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού. Πρώτα λοιπόν θα αποφασίσει ο κόσμος, θα δώσει τη δύναμη, θα πει τη δύναμη θέλει να δώσει σε κάθε διαφορετικό κόμμα
0: και μετά,
1: ανάλογα με τις συνθήκες που θα έχουν δημιουργηθεί στη συνέχεια της λαϊκής ετοιμιγορίας, είναι υποχρέωση των πολιτικών των κομμάτων να βρούνε έναν τρόπο να συνεννοηθούν. Αυτό που το ΠΑΣΟΚ και είναι κόκκινη γραμμή, είναι ότι δεκανίκη για τη συνέχιση των ίδιων πολιτικών δεν πρόκειται να γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι σαφές.
0: Κύριε Οικονόμου, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, όπως μας διόρθωσε ο ίδιος.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Στο κόκκινο.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 στο κόκκινο, αλλαγή βάρδιας στη ρύθμιση των ήχων, ανέλαβε η Σοφία Ξερικού και μου γράφει ο κύριος Δημήτρης Σικιωτάκης, 25% εννοεί ούτε ανέκδοτο. Γεια σας κύριε Δημήτρη. Ο κύριος Ευάγγελος Κυριαζής μου γράφει ότι το Πασόκ έκανε έγκλημα που δεν ψήφισε την απλή αναλογική.

Κωνσταντίνος μου γράφει, εσείς εκεί στο Πασόκ, τα ΜΑΤ να μην τα ξεχάσετε, να βαράνε τον λαό στις πλατείες. Η κυρία Ελένη μου γράφει, αυτά τα υπέρ των νέων και τα λοιπά, τα λένε μέσα στο Πασόκ. Η κυρία Διαμαντοπούλου, Πουχού και οι άλλοι, δύσκολο να μας πείσει το Πασόκ, το βαραίνει το παρελθόν του. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το βαρύ παρελθόν όλων των κομμάτων της κεντροαριστεράς, γιατί μόνο εμείς στην κεντροαριστερά σκεφτόμαστε το παρελθόν. Εκεί στη δεξιά δεν έχουν κανένα πρόβλημα να ξεχνάνε το παρελθόν τους και να κάνουν όλες τις συνεργασίες καιροσκοπικά πολλές φορές, απλά και μόνο για να διατηρούν την εξουσία.

0: Καλό μεσημέρι, κύριε Χαραλάμπη, ο οποίος μου γράφει να επιστρέψουν το μισό δισεκατομμύρια και μετά να μας μιλάνε. Τα έχουμε πει, έχουμε ρωτήσει και άλλες φορές τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ τι γίνεται με αυτά τα 500 εκατομμύρια. Το έχουν απαντήσει και όλοι και κυρίως εσείς, οι πολίτες κρίνουν τι γίνεται με αυτά τα χρωστούμενα του ΠΑΣΟΚ αλλά και της Νέας Δημοκρατίας. Από 500 εκατομμύρια το καθένα είναι που χρωστάνε. Και εμείς να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο κύριος Γιώργος Τσόγκας, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην βουλευτής του νομού Κορινθίας μάλιστα. Κύριε Τσόγκα, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας κύριε Κουτάνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μας δίνει να ξαναπούμε μετά από πολύ καιρό βεβαίως.
0: Να είστε καλά. Θα την έχουμε την ευκαιρία ξανά. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τα δικά μας, κύριε Τσόγκα. Είχαμε την Κεντρική Επιτροπή, καθάρισε πλέον η κατάσταση, πώς το βλέπετε?
1: Η κατάσταση σχεδόν καθάρισε και βεβαίως σε σχέση με το παρελθόν τα πράγματα είναι μέρα με τη νύχτα. Σίγουρα έχουμε ανοίξει τον διάδρομο για να ξεφύγουμε από τη μιζέρια και από την αστάθεια. Και κυρίως να έχουμε πάλι τη δυνατότητα να βλέπουμε με μια σχετική ευθυκρισία την πραγματικότητα. Και την αλήθεια βεβαίως. Αυτά που ήταν στοιχεία τα οποία μας καθόριζαν. Θεωρούμε λοιπόν ότι έχουμε βγει από αυτό το φαύλο κύκλο των δυσκολιών και των αντιθέσεων και των αντιφάσεων και νομίζω ότι τα πράγματα έχουν βγει σε έναν διαφορετικό ορίζοντα. Σε έναν ορίζοντα ο οποίος ίσως λίγο νωρίς ακόμα, αλλά μπορεί και να προδικάζει μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα από αυτή που ζήσαμε το τελευταίο καιρό.
0: Μάλιστα. Είδα πάντως ότι και στην διάρκεια της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και χθες, με αφορμή της θέσης της Ελλάς για την παιδεία, ότι εδώ πια έχουμε μια διακριτή καταρχήν πορεία και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Και είναι πάρα πολύ λογικό. Δηλαδή, εμείς και η Ελλάς μια άλλη εποχή, όταν δώσαμε μάχες για το άρθρο 16, τώρα βρισκόμαστε απέναντι.
0: Ναι.
1: Κατά την άποψή μου είναι κάτι το οποίο έτσι όπως τα πράγματα εξελίχθηκαν ήταν μάλλον αναμενόμενο. Όχι γιατί υπάρχει κάποια επιθετικότητα από τη μεριά τη δικιά μας ή κάποια τοξικότητα όταν κάποια...
0: Καλά, η αντιπαράθεση δεν είναι κατά ανάγκη τοξικότητας, ξεφύγουμε λίγο
1: όχι,
0: από αυτούς τους όρους.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά αντιπαράθεση μπορεί να είναι όμως.
1: Βεβαίως. Γιατί επόμενο είναι ότι θα υπάρχει μια αντιπαράθεση. Το θέμα είναι το πώς ακριβώς διευθετείς αυτές τις ανισότητες που θέλουν να προκύπτουν.
0: Ναι, εγώ απλά σημειώνω από την προηγούμενη απόφαση της 6 Ιουνίου ότι κινούμαστε, στηρίζουμε μάλλον το νέο εγχείρημα και σε καμία περίπτωση δεν κινούμαστε αντιπαραθετικά. Πάμε σε μια άλλη γραμμή εντελώς διακριτή που μπορεί να έχει και αντιπαράθεση. Σωστά το λέω?
1: Βεβαίως, ναι.
0: Γιατί είναι εμβληματικό το θέμα του άρθρου 16 και των πανεπιστημίων, αλλά ακροθυγώς το είπανε και κάποιοι ότι υπάρχουν και τα ζητήματα τα ενεργειακά, για παράδειγμα. ΕΛΠΕ δημόσια, ΔΕΗ δημόσια ή και τα τραπεζικά. Δημόσια
1: αυτά
0: τράπεζα.
1: Είναι στρατηγικού χαρακτήρα.
0: Και απίφθηναν και ερώτημα προς την Ελλάς, για να σας βάλω όλο το θέμα. Τι λέει η Ελλάς για αυτά? Σωστά δεν το περιγράφω?
1: Απολύτως. Κοιτάξτε, κατά την άποψή μου, η στάση αυτή, να κρίνω δηλαδή στάση αυτή της Ελλάς, δεν νομίζω ότι είναι μια απλή αστοχία ενδεχομένως ή μια δυσκολία να ερμηνεύσει κάποια πράγματα ή επασπιπτώσει να θέσει στο πεδίο. Είναι στρατηγικού χαρακτήρα στροφή, ιδεολογικοπολιτικού θα έλεγα. Γι' αυτό και εγώ στην αρχή στο ξεκίνημα είπα ότι αυτό όντας ένα γεγονός που το αντιμετωπίσαμε σε μια άλλη εποχή, αυτή την εποχή είμαστε αντιπαραθετικά. Βεβαίως και θα διαφωνήσουμε με την Ελλάδα και βεβαίως θεωρώ ότι η θέση αυτή είναι μια απλή δικαιολογία για να δικαιολογήσει τη στροφή αυτή. Δεν μπορεί να νοηθεί διαφορετικά δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο μπαίνει στο πεδίο, ένα πεδίο το οποίο στο πεδίο εκφράζεται αντιφατικά. Από μια μεριά λέει ότι θα καταψηφίσω τώρα το 16 και από την άλλη μεριά λέει ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον νόμο του Πιερακάκη, τον 50-94, αν θυμάμαι καλά, 24, με βάση τον οποίο επετράπησε η λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δηλαδή, αφήνουμε τον νόμο αλόβητο, αλλά συνταγματικά θα πούμε ότι διαφωνούμε, ας πούμε, τώρα το 16. Αυτά δεν συνάδουν. Είναι προφανώς, δείχνουν και μια σύγχυση στον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού στίγματος που θέλουν να εκπέψουν, αλλά και μια αδυναμία να ξεκαθαρίσουν ζητήματα. Δεν μπορεί ένα νέο κόμμα αυτού του επίπεδου, έτσι όπως εξελίσσεται, να μην έχει ακόμα ξεκαθαρίσει πώς ακριβώς τοποθετείται. Η γνώμη μου, πάντως, αν θέλετε, είναι ότι δεν υπάρχει ασάφεια. Είναι καθαρή τοποθέτηση διαφορετικού ιδεολογικού και πολιτικού επίπεδου από τη μεριά της Ελλάδας.
0: Μάλιστα. Θέλω όμως να σας ρωτήσω και τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχαμε φιλορροή στελεχών, μελών. Σε ποια κατάσταση είναι πια οι οργανώσεις?
1: Κοιτάξτε, αυτή η ροή, η φυγή από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως έγινε, με τον τρόπο που έγινε, είναι πολιτικά και κομματικά, αν θέλετε, μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Δυστυχώς, σε αυτή την πρωτοτυπία πρωτοστάτησαν αριστερές αντιλήψεις και αριστερές συνειδήσεις. Ενώ τα πράγματα θα μπορούσαν να τεθούν σε ένα άλλο επίπεδο, δυστυχώς δεν βγήκε αυτή η προσπάθεια. Νομίζω ότι έγιναν τρομακτικά λάθη, τουλάχιστον από τη μεριά του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Φάμελου, ο οποίος προσπάθησε ή, αν θέλετε, ήταν υπέρ του δέοντος φιλικός με τον τρόπο που λειτουργεί η Ελλάς. Και αυτό δεν είναι κατά ανάγκη κακό, γιατί υπάρχουν σχέσεις από το παρελθόν, δεν είναι πολύ μακρινό το παρελθόν, μοιραία να υπάρχουν και κάποιες σχέσεις κλπ. Και δεν είχε ειδικότερα κακό. Όμως, ο τρόπος με τον οποίο επευλήθη ή επιχειρήθηκε να επιβληθεί αυτή η οποία η φανερή προσπάθεια αλλίωσης μιας πραγματικότητας που έλεγε ότι εάν πραγματοθεί αυτή η απόφαση της 6 Ιουνίου, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτοκαταργείται και δημιουργούμε μια νέα πραγματικότητα, η οποία είναι η ανυπαρξία μιας ιστορικής αριστεράς, κυβερνός αριστεράς, η οποία ήρθε κάποτε στην κοινωνία, κουβέντιασε με κοινωνία, πήρε πράγματα, πήρε αποφάσεις, έδωσε, έκανε λάθη.
0: Μιας και αναφερθήκατε τόσο εκτεταμένα στην απόφαση 6 Ιουνίου, νομίζετε ότι ήταν να υπήρχε κάποιο σχέδιο για την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ πίσω από αυτό?
1: Κοιτάξτε τώρα, αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι δύσκολα και δύσκολα να πει κάποιος με κάποια βεβαιότητα για κάποια πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπήρχε σχέδιο διάλυσης. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν η λανθασμένη οπτική γωνία από τη μεριά του Φάμελου, ο οποίος παρέσυρε και ένα μεγάλο κομμάτι από την Κεντρική Επιτροπή και προσωποποίησαν τις αντιθέσεις μέσα στην Κεντρική Επιτροπή. Αυτό βέβαια θα υπήρχε και μια κάποια επικοινωνία στρατηγικού χαρακτήρα από τη μεριά της Ελλάς, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε ένα εκτεταμένο σχέδιο να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Όμως, η πιθανότητα της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν φανερή. Άρα λοιπόν όσοι ήσαν κοντά σε αυτή τη διαδικασία αντιμετώπισαν και σαν ενδεχόμενο, είναι αυτό που λέμε στα νομικά, ως ενδεχόμενο δόλο, πραγματικά να συμβεί αυτό το γεγονός. Και αδιαφόρησαν όμως. Απλώς έκαναν το παιχνίδι αυτό που βόλευε τις καταστάσεις εκείνη την εποχή.
0: Μάλιστα.
1: Κάπως έτσι βλέπω τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι τώρα όμως αυτή η θολούρα, αυτή η ασάφεια και αυτή, αν θέλετε, η δυσκολία του να αναπνεύσουμε πολιτικά έχει περάσει. Μπήκαμε πλέον σε μια τακτοποίηση των εσωτερικών υποθέσεων. Βάλαμε τα πράγματα σε μια τάξη. Εκλέξαμε τα συλλογικά μας όργανα με μια συλλογική ηγεσία. Αυτό που το είπαμε και πράγματι έγινε τάξη. Βγήκε η πολιτική γραμματεία. Τα πράγματα έχουν μπει δηλαδή σε μια κλασική τροπή θετικής αντιμετώπισης της πραγματικότητας που έρχεται. Και ποια είναι η πραγματικότητα? Είναι οι εκλογές, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτοτελώς και με όποιους και όσους θέλουν να είναι μαζί μας και μια προσπάθεια να πνίξουμε τη κυβέρνηση, να αλλάξουμε την κυβέρνηση, το καθεστώς Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει λοιπόν, αυτό είναι κανόνας και πρέπει να το δούμε μια διαφορετική ματιά.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσόγκα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλά. Ο Γιώργος Τσόγκας, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, και έβλεπα τώρα στην τηλεόραση τετράδημα πανομοιότυπα στην Αυστραλία, 1 στα 15 εκατομμύρια. Καλό τυχα να είναι, να ζήσουν τα παιδιά. Λοιπόν, ο κύριος Ευάγγελος Κυριαζής μου γράφει ότι η Γερμανία και η Ισπανία έχουν δημόσιες τράπεζες, αλλά έχουν και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μήπως με κρατικό έλεγχο θα πρέπει να γίνει αποδεκτό από την αριστερά? Είναι δύσκολο θέμα αυτό με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί ναι μεν από θέση αρχής έχεις να μην επιτρέπονται, ωστόσο επειδή είμαστε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επειδή πολλά παιδιά με κόστος των οικογενειών τους πήγαν στο εξωτερικό για να σπουδάσουν, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το χειριστεί λαμβάνοντας υπόψη και αυτό η αριστερά. Βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια άλλη άποψη, ότι ακόμη και εκείνοι οι οποίοι είναι τώρα στα πανεπιστήμια, στα ιδιωτικά, βάλτε εντός εισαγωγικών, θα μπορούν, εφόσον ισχύσει μια διαφορετική κατάσταση, να ενταχθούν στα δημόσια πανεπιστήμια. Είναι και αυτό μια λύση. Αλλά το πρόβλημα όμως και πάλι δεν λύνεται. Και είναι και ένα ευρύτερο. Πώς θα εξασφαλιστεί η επαγγελματική αποκατάσταση αλλά και η κοινωνική κινητικότητα? Πώς θα αποφασιστεί ποιοι θα γίνουν γιατροί, δικηγόροι, πολιτικοί, μηχανικοί, μηχανικοί υπολογιστών μέσα σε μια κοινωνία? Εκείνοι που από νεαρή ηλικία δίνουν εξετάσεις και με ένα αξιοκρατικό σύστημα περνάνε στα πανεπιστήμια, ή εκείνοι που οι οικογένειές τους έχουν λεφτά και μπορούν να πληρώνουν? Δύσκολο ερώτημα.

καλό απόγευμα και σε εσάς, κύριε Παπαζαχαρίου. Εδώ βάζετε ένα δύσκολο ερώτημα. Λέτε ότι ο κύριος Γαβρόγλου, αναβαθμίζοντας και εντάσσοντας και τα δήθεν, δεν ήταν άχρηστα τα ΤΕΗ, αλλά ίσως δεν έπρεπε να αναβαθμιστούν. Και όντως μετά δημιούργησε και πρόβλημα με αυτά τα ιδρύματα που ανατοτοποιήθηκαν, έφερε μια συνολικότερη αναταραχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ακόμη δεν έχει ξεπεραστεί.

Λοιπόν, ο κύριος Ηλίας Γρηγόρης μου γράφει ότι η ανάλυση του κυρίου Τσόγκα δεν έχει σχέση με αυτό που ζητάει η ελληνική κοινωνία και ότι ο λογαριασμός αυτής της ανάλυσης που η ελληνική κοινωνία και κύρια η παραδοσιακή κοινωνική βάση θα ζητά να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο εναπομείνας ΣΥΡΙΖΑ θα βρει τον λογαριασμό στην κάλπη. Θα το δούμε. Και ο κύριος Κωνσταντίνος Κυριακάκης, ο οποίος μου γράφει ότι όταν μιλάνε για τον Φάμελο που πάλευε για την ενότητα, πράγμα άγνωστο στην αριστερά, όλοι οι σύντροφοι θα πρέπει πρώτα να πλένουν το στόμα τους.

Και η κυρία Κέτη από την Κοπενχάγη μου γράφει ότι δηλαδή οι άνθρωποι που πληρώνουν τόσο καιρό σε αυτά τα κολέγια είναι πλούσιοι. Καμία σύγχυση, σοβαρή, τεκμηριωμένη και δίκαιη η άποψη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αρκετά με τις κορώνες που αγνοούν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φτωχοί άνθρωποι που πληρώνουν έστω ένα πτυχίο της πλάκας. Και προσθέτει ότι αν θέλουμε αρτηριοσκλήρωση, πάμε και στο καθαρό ιδεολογικά ΚΚΕ. Δεν νομίζω ότι θέλει κανείς αρτηριοσκλήρωση, γι' αυτό είπα και εγώ ότι είναι ένα δύσκολο ζήτημα. Εδώ η αριστερά δίνει μάχες στους πιστοφυλακών, θα έπρεπε, θα συμφωνήσω εδώ με την άποψη που έχει διατυπώσει ο κύριος Γιώργος Σωτηρέλης, ο οποίος είναι και καθηγητής συνταγματικού δικαίου, είναι και πανεπιστημιακός, το γνωρίζει το θέμα, ότι θα έπρεπε εγκαίρως και εδώ και χρόνια η αριστερά να το έχει προβλέψει και να έχει κάνει μία ρύθμιση, έτσι ώστε ναι μεν να μην ή μάλλον να αποτρέπει την φυγή στο εξωτερικό, αλλά και παράλληλα να μην έχει ένα ασίδωτο καθεστώς λειτουργίας αυτών των ιδιωτικών κέντρων. Η κυρία Φλόρα Βιμπίκου μου γράφει: πάντως δεν είναι κατά ανάγκη ανίκανοι όσοι σπουδάζουν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, ούτε οι γονείς τους είναι πλούσιοι. Συμφωνούμε, κυρία Βιμπίκου. Ανίκανοι δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτά τα παιδιά. Άλλο λέω ότι με ποιο τρόπο θα πρέπει να βρούμε σαν μια κοινωνία, μια συμφωνία μεταξύ μας για το ποιος θα καταλαμβάνει ποια θέση. Θα είναι μια αξιοκρατική διαδικασία που θα εξασφαλίζει τις σπουδές ή θα είναι όταν κάποιος μπορεί να το πληρώνει. Και τα δύο είναι προς συζήτηση και τα δύο μπορούμε να τα δεχτούμε. Βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος, επειδή το έχουμε συζητήσει και λένε ότι ακόμη και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν είναι απλά ότι όποιος πληρώσει, έχουν και εκείνα τις δικές τους διαδικασίες και μια εσωτερική αξιοκρατία. Αλλά και πάλι αυτό δεν αναιρεί το θέμα της αφετηριακής κοινωνικής συμφωνίας μεταξύ μας. Είναι το ζήτημα του συμβολέου που πρέπει να κάνουμε.

Η κυρία Γιάννα Καρμπαδάκη μου γράφει ότι έχουν την τεχνολογία αλλίωσης αποτελεσμάτων στο Υπουργείο. Προφανώς εννοεί τις εκλογές, αλλά αυτό είναι λίγο δύσκολο και να λεχθεί και να υποστηριχθεί κυρίως με αποδείξεις. Λοιπόν, και πάλι καλησπέρα σας κύριε Χαραλάμπη. Τώρα δύσκολο ερώτημα αυτό που βάζετε. Εβραϊκή Επιτροπή στο Υπουργείο Παιδείας. Εν τω μεταξύ, η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου, σήμερα επισκέφθηκε τον πρόεδρο της Βουλής στο γραφείο του. Ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης την υποδέχθηκε και της ευχήθηκε καλό ρίζικη και κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα. Και η Ρένα Δούρου από την πλευρά της δεσμεύτηκε να δώσει τη μάχη απέναντι στην απαξίωση της πολιτικής και των πολιτικών θεσμών. Και με αφορμή την μαύρη επέτειο του Ατίλα, τόνισε ότι για την αριστερά είναι πάντα επίκαιρος ο αγώνας της υπεράσπισης των κοινοβουλευτικών θεσμών, διότι δεν ξεχνάμε πόσο εύκολο είναι να διολυστήσει η δημοκρατία σε μια εθνική καταστροφή. Και ναι, αυτή την εθνική καταστροφή την χρεώνεται η Χούντα και η αφορμή που είχε δοθεί τότε ήταν ένα πραξικόπημα που είχε οργανωθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία. Οπότε, ναι, έχουν σημασία οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί και μάλιστα να είναι και ουσιαστικοί, να λειτουργούν και να μην αποτελούν απλά ένα κέλυφος. Κλείνω με την κυρία Δέσποινα Ρεβίθη που μου γράφει επίσης ότι δεν είναι δίκαιο να απορροφηθούν τα παιδιά που πάνε στα ιδιωτικά κολέγια από τα πανεπιστήμια ενώ δεν έχουν περάσει την βάσανο των πανελλαδικών εξετάσεων. Είδατε πόσα ζητήματα ανοίγουν. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν η Σοφία Ξερικού, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης. Από εμένα το Σπύρο Γκουτζάνη, καλό απόγευμα να έχετε και αύριο μαζί ξανά στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 4.
0: Και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο είμαι Ελίνα Βελιμέζη. Φώτια ξέσπασε σε δασική έκταση στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης. Έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Τους καλεί να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πραγματοποιούν ρήψεις νερού 2 ελικόπτερα σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Βαρθολομιό Ηλίας. Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από μια αυτοσχέδια χωματερή. Συνθήκες ακραίου κίνδυνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 με κόκκινο συναγερμό θα επικρατήσουν αύριο Τετάρτη στην Αττική και σε Βιωτή, Αφθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σε Αρκαδία, Λακωνία, Ετωλοκαρνανία, Αχαΐα, Φωκίδα, Εύβοια, Θεσσαλία, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και Ρόδο. Κορυφώνεται αύριο καύσωνας που πλήττει κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά να φτάνει τοπικά τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Παραλέπει σημαίνεται ότι αναμένονται συνθήκες υψηλής θερμικής καταπώνησης σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών. Υποχρεωτική είναι σύμφωνα με κύκλο του Υπουργείου Εργασίας η παύση εργασιών από τις 12 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα για χειρονακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, ενώ το μέτρο αφορά και τους διανομής με δίκυκλο. Ανοιχτές στις 9 το πρωί με 9 το βράδυ 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, ενώ σε 24ωρη λειτουργία τέθηκε η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Πρωτοφανής επιχείρηση παρέμβασης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην αυτοτέλεια του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, θύελλα αντιδράσεων στην Ολομέλεια της Βουλής, ξεσήκωσε η τροπολογία που κατέθεσε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε άσχετο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και δίνει τη δυνατότητα να διορίζει ο ίδιος προσωρινή διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για διάστημα έως και 9 μηνών, αντικαθιστώντας τους εκλεγμένους εκπροσώπους. Για πρωτοφανή παραβίαση της αυτοτέλειας των επαγγελματικών οργανώσεων και του συνεταιρίζεστε, κάνει λόγο η προοδευτική αντιπολίτευση. Για την αριστερά που εκπροσωπώ, είναι πάντα επίκαιρος ο αγώνας της υπεράσπισης των κοινοβουλευτικών θεσμών, διότι δεν ξεχνάμε πόσο εύκολο είναι να διολυστήσει η δημοκρατία σε μια εθνική καταστροφή, τόνισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου κατά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Νέες υποσχέσεις Μητσοτάκη για ανάπτυξη και μεγάλα έργα, μιλώντας σε ειδική εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την καραμέλα για δημοσιονομικά πλεονάσματα αλλά και τη μείωση του χρέους, ενώ σημείωσε ότι η ανάπτυξη θα φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας με ορίζοντα το 2030. Συνεχίζονται σήμερα στο τριμέλες εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα αναβολής της δίκης για τα Τέμπη και τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χθες η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθούν τα συγκεκριμένα αιτήματα. Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στο λιμάνι της Σούδας, όταν το επιβατικό οχηματαγωγό Έλληρο συγκρούστηκε με φορτηγό πλοίο κατά τη διάρκεια ελιγμών. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Παρά μόνο υλικές ζημιές στα δύο πλοία, οι λιμενικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες της σύγκρουσης. Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε το πρωί στην νότια είσοδο της Ακρόπολης. Άνδρας τραυμάτισε τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο 60χρονος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία είναι γνωστός στις αρχές και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Υπήρξε πολυγραφότατος δημιουργός με έργο που περιλαμβάνει μυθιστορήματα, ποιητικές συλλογές, παιδικά βιβλία, θεατρικά έργα και σενάρια. Συνολικά εξέδωσε περισσότερα από 30 βιβλία, ενώ έργα του μεταφράστηκαν και κυκλοφόρησαν στο εξωτερικό. Συγκέντρωση μνήμης για τον Σωτήρη Πέτρουλα πραγματοποιείται σήμερα στις 8 το βράδυ στο μνημείο του στην Συμβολή των Οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λο. Πάλι οι συναγωνιστές και φίλοι του θα τιμήσουν τη μνήμη του, καθώς και του Γιάννη Καρατζά που αφιέρωσε τη ζωή του στη διατήρηση της μνήμης του Σωτήρη Πέτρουλα. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες επιλογής παιδιών για τους 28 βρεφών υπηκού σταθμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Οι γονείς μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα και να υποβάλουν ένσταση έως την 5η, 23 Ιουλίου, στις 12 το βράδυ μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Στη διεθνή επικαιρότητα μένεται για έκτη μέρα η πυρκαγιά που ξεκίνησε την 5η στην Γκουαδαλαχάρα της Ισπανίας σε απόσταση 100 χιλιόμετρων βόρεια της Μαδρίτης και έχει καταστρέψει έκταση 290.000 στρεμάτων σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Οι πυροσβέστες κατόρθωσαν να σταματήσουν την επέκταση της πυρκαγιάς προς την πόλη Σόρια στη γειτονική περιοχή Καστίγια Ηλιών. 34 απομονωμένοι οικισμοί εκενώθηκαν σε όλη την Καστήλη Λαμάντσα και συνολικά 1.200 άνθρωποι έλαβαν εντολή να καταλήψουν τα σπίτια τους. Την ίδια ώρα στη Γαλλία έχουν καεί περισσότερα από 420.000 10.000 στρέμματα μέχρι τα μέσα Ιουλίου του τρέχοντος έτους, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2022, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις δασικές πυρκαγιές. Μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 15ης Ιουλίου κάηκε η μεγαλύτερη έκταση στα χρονικά, περισσότερο από 4 φορές μεγαλύτερη από τον μέσο όρο που παρατηρήθηκε την περίοδο 2006-2025. Στις αθλητικές ειδήσεις, μετά την νίκη της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο πρόεδρος της Ισπανικής La Liga, Javier Tebas, έδωσε συνέντευξη στην Ιταλική αθλητική εφημερίδα Gazzetta dello Sport, στην οποία εξαπέλυσε μια καυστική επίθεση στη FIFA και τον πρόεδρό της Γιάννη Ινφαντίνο. Η FIFA οργανώνει τα πράγματα όπως κρίνει σωστό για τα δικά της συμφέροντα, όχι για το ποδόσφαιρο, είπε μεταξύ άλλων.
1: Ο καιρός.
0: Οι υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και αύριο στα νότια επιρωτικά και στη νότια νησιωτική χώρα, ενώ υδράργυρος θα πέσει στα βόρεια. Νεφώσεις στα βόρεια επιρωτικά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην κεντρική, ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν. Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης έως 40 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 39 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο, ακούτε σκορ στο κόκκινο. Εδώ παρέτησε και έξω βράζει, βράζει, βράζει άσφαλτος, παιδιά. Βράζει ο τόπος, έχει χτυπήσει και σαραντάρια ακόμη σε πολλές περιοχές. Καλά και το 38 τώρα στο κέντρο της Αθήνας, σαραντάρι μοιάζει. Έτσι, μην παραγγέλνετε, μην παραγγέλνετε, μην παραγγέλνετε. Σας το θυμίζω, γιατί ότι το ξεχνάμε. Δεν χρειάζεται αυτές τις ώρες. Ναι, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Σοφία Ξερικού είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία. Βάζει λούπα και ακούει ξανά Γιώργο Μπαρτζόκα. Και ξαναβάζει και ξαναβάζει και ξαναβάζει. Και ένα δάκρυ τρέχει. Είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι συγκινήθηκε και ο Λευτέρης Δάλλας. Όπως και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν την τύχη. Γιατί δεν το ξέραμε, ρε παιδιά. Γιατί δεν το ξέραμε. Δυστυχώς δεν το ξέραμε. Να βρίσκονται χθες εκεί στην εκδήλωση του Δήμου Κερατσινίου, σε αυτή την εκδήλωση στο Σινέ Μελίνα, η οποία ήταν η κορύφωση ενός τετραήμερου αφιερώματος του Δήμου στους αγώνες της Εθνικής Αντίστασης, και εκεί η κορύφωση ήταν έτσι όπως της έπρεπε. Θα καταλάβετε τι εννοώ σε λίγο. Αυτή που σας μιλάει είναι η Αλέκα Ζουμί και μπήκε με φόρα, γιατί είναι μέσα στα ερκοντήσια της, και ναι, γι' αυτό εμείς μπορούμε και μιλάμε έτσι ακόμα και έχουμε τόση ενέργεια. 6985-87-0059 είναι το νομεράκι μας στο Viber, να μας στείλετε ό,τι θέλετε να μας πείτε εδώ, τα μηνυματάκια σας. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ωραιότατη, χαλαρή εκπομπή και για σας που ακούτε από τη δουλειά σας, και για σας που ακούτε από το δρόμο που γυρνάτε, και για σας που μας ακούτε γενικώς. Λοιπόν, είπαμε, ο Λευτέρης Δάλλας απαντά στο 2-10-32-17-7-7-7 και θέλω να ξεκινήσω με Γιώργο Μπαρτζόκα, έτσι όπως δεν συνηθίζουμε να τον ακούμε και να τον βλέπουμε. Χθες εκατοντάδες άνθρωποι βρέθηκαν στο Σινέ Μελίνα στην προβολή του ντοκιμαντέρ του Στέλιου Κούλογλου, απόδραση από τα βούρλα. Και διαβάζω εδώ από το δελτίο τύπου, από την ενημέρωση αυτή που έγινε από το Δήμο. Πάρα πολλοί έμειναν αναγκαστικά έξω από το σινεμά, καθώς μέσα γέμισε ασφυκτικά η διάδρομη, η γαλαρία, κάθε μέτρο γης. Θα νιώθουν ευτυχείς όχι μόνο γιατί παρακολούθησαν ένα άψογο ντοκιμαντέρ του Στέλιου Κούλογλου, που ζωντάνεψε την υπόθεση καλύτερα από κάθε μυθοπλασία, αλλά και γιατί έζησαν μια μυσταγωγία μέσα από τις διηγήσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα, του προπονητή που κέρδισε μια Ευρωλίγκα. Όμως χτες παραβρέθηκε όχι ως θριαμβευτής αλλά ως θύμα, γιατί ήταν και αυτός θύμα της δύσκολης μετεμφυλιακής εποχής και κάποιων τραγικών καταστάσεων για τη χώρα μας, που τις θεωρούμε πια ξορκισμένο παρελθόν, που έφυγε οριστικά και δεν θα ξανάρθει. Να θυμίσουμε ότι ο πατέρας του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο Ανδρέας Μπαρτζόκας, ήταν από τους πρωτεργάτες της απόδρασης των 27 από τις φυλακές των Βούρλων στη Δραπετσόνα. Εκεί ήταν ο δημαρχός της πόλης, ο Χρήστος Βρετάκος, αλλά ήταν και η Μάγδα Φίσα, η οποία αγκαλιάζεται, υπάρχουν φωτογραφίες που είναι αγκαλιά με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Μετά, αφού ακούσουμε τον Γιώργο Μπαρτζόκα σε αυτή του την τοποθέτηση, σας πω και πώς έχουν ξεχυθεί τα φασισταριά και σχολιάζουν κάτω από τα αντίστοιχα δημοσιεύματα που βλέπουν σιγά σιγά έτσι παίρνουν το χώρο τους και στα αθλητικά site. Πάμε να ακούσουμε.
1: Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και τον Δήμο, τον Δήμαρχο, για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι ντρέπομαι λίγο που είμαι εδώ. Είναι ένα πεδίο που δεν έχω συνηθίσει να είμαι. Συνήθως μιλάω για άλλα πράγματα. Αυτό είναι πολύ ευαίσθητο θέμα για μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Στέλιο που αποτύπωσε στην κάμερα και στην οθόνη αυτή την ιστορική απόδραση που θεωρείται μία από τις κορυφαίες αποδράσεις φυλακών σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήθελα να έρθω και να αποκτήσω και να πρώτη τιμή τόσο στον πατέρα μου που έχει πεθάνει και ακόμη τώρα, αλλά και στους συντρόφους μου. Όλοι αυτοί που μιλούσαν είναι οι παιδικές μου αναμνήσεις, γιατί μεγάλωσα με αυτούς. Συγγνώμη που πέρα. Μα είχαν έρθει να ξαναδώ και αυτούς που πατέρα μου να μιλάνε. Φυσικά την είχα δει την ταινία το ντοκιμαντέρ που είχα δει παλιότερα, αρκετά χρόνια πριν. Και επίσης φυσικά έχω ζήσει την όλη αυτή η ιστορία μέσω από οδηγήσεις και των ανθρώπων αυτών αλλά και του ίδιου πατέρα μου. Φυσικά δεν είναι δύσκολο να αποτυπωθεί σε λόγια τι ακριβώς είναι αυτή η φάση που είδαμε. Σκεφτείτε τι μπορεί να έδαινε αυτούς τους ανθρώπους όταν, ας πούμε, όλοι εμείς στο περιβάλλον μας θεωρούμε σημαντική μια αθλητική νίκη, μια εκδρομή, μια εμπειρία που ζούμε όλοι μαζί. Σκεφτείτε λοιπόν τι έχουν ζήσει αυτοί. 4 μήνες, τι στρες, τι άγχος είχαν, τι διακυβευόταν πίσω από, από αυτή την απόδραση. Καταρχήν, διακυβευόταν το πιο σημαντικό για αυτούς η απόρριψη από το ίδιο στο κόμμα, γιατί το κόμμα ήταν αντίθετο στο να αποδράσουν. Οι περισσότεροι από αυτούς και όλοι, όπως ξέρετε, ήταν καταδικασμένοι σε θάνατο, δηλαδή αν δεν είχαν αποδράσει, πιθανά θα είχαν εκτελεστεί. Κάποιοι από αυτούς εκτελέστηκαν. Οι περισσότεροι, όταν απέδρασαν μετά από λίγες μέρες, ο πατέρας μου, θυμάμαι, πήγε σε ένα σπίτι και σε 2 μέρες τον κατέδωσαν και ξανασυνελήφθη. Οπότε για σκέφτεται ότι μετά από 4 μήνες όλη αυτή τη διαδικασία και την ελευθερία, σε 2 μέρες ξαναμπήκε φυλακή. Κάποιοι εκτελέστηκαν, όπως είπατε, κάποιοι ήταν πιο τυχεροί, φύγαν στο εξωτερικό. Κάποιοι έζησαν. Κάποιοι τυχεροί ήταν τελικά λοιπόν αυτοί που έζησαν και με κάποιο τρόπο αποτύπωσαν μέσω του στέγιου όλη αυτή την ιστορία και μετέφεραν μια ζωή και νεότερη. Έτσι λοιπόν, θέλω να σα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μου ξαναδώσατε την ευκαιρία να θυμηθώ αυτά τα πράγματα και να ξαναζήσω αυτή την εμπειρία και όλους εσάς που ένα καλοκαίρι, τώρα ένα βράδυ καλοκαιριού, ήρθατε εδώ για να γνωρίσετε ένα μικρό μέρος της ιστορίας. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο προπονητής του Μπασκετικού Ολυμπιακού, βεβαίως, πρωταθλητής Ευρώπης και εδώ ταπεινά απέναντι σε αυτούς τους αγωνιστές. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας στάθηκε απέναντι σε αυτούς τους αγωνιστές και έδωσε και την ουσία της ζωής και την ουσία της χαράς και την ουσία του πώς μπορεί να χαίρεσαι και να λυπάσαι με πράγματα τα οποία φαντάζουν ανυπέρβλητα, όπως το να κατακτάς, ας πούμε, ένα μεγάλο τίτλο στο μπάσκετ ή, κάποια άλλη έτσι, κατάκτηση στην τωρινή μας ζωή. Ταυτόχρονα αυτό, όταν το μπλέξεις λιγάκι με την ιστορία και το εμπειρικό που έχει ζήσει, έχει μιλήσει και άλλες φορές, λίγες η αλήθεια είναι, ο Γιώργος Μπαρτζόκας για τον πατέρα του έχει πει χαρακτηριστικά σε άλλη συνέντευξη ότι εγώ θυμάμαι ότι μου έλειπε. Αυτό θυμάμαι, ότι θύμωνα γιατί μου έλειπε, γιατί δεν ήταν εκεί αυτές οι διαφορετικές οπτικές και τα πολλά τραύματα. Ήταν εκεί λοιπόν, πήγε εκεί λοιπόν και συναντήθηκε με τη Μάγδα Φίσα. Τι να σας πω τώρα, μην μπείτε να το διαβάσετε αυτό η βρωμιά που κυκλοφορεί κάτω από την αντίστοιχη είδηση σε διάφορα site, σε διάφορες ιστοσελίδες. Τώρα βλέπεις αυτούς τους δύο ανθρώπους να αγκαλιάζονται, ρε παιδί μου, έτσι. Όταν το πρώτο πράγμα που θες να πεις και να γράψεις και να σχολιάσεις είναι «Ναι, αλλά δεν πας να αγκαλιάσεις και τις άλλες μανάδες». «Ναι, αλλά και ο Λιγκερίδης είχε μάνα». Αυτά είναι σχόλια, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου, έτσι. Ξέρεις, δεν έχει καμία σημασία απολύτως αν ψηφίζεις, τι ψηφίζεις, ποια είναι η στάση ζωής σου εκεί έξω, πώς συμπεριφέρεσαι στο σπίτι σου μέσα, στις παρέες σου, στο καφενείο που πας. Είσαι φασίστας. Τέλος. Είσαι φασίστας, ρε παιδί μου. Τέλος. Δηλαδή, είναι, κάποιες φορές εμείς τα κάνουμε περίπλοκα τα πράγματα, είναι πιο απλά από ό,τι φαίνονται. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνυματάκια σας, 6985-87-059. Είναι το νούμερό μας στο Viber. Θα αφήσουμε λιγάκι στην άκρη σήμερα το Μουντιάλ και να σας πω ότι θα επανέλθουμε βεβαίως με ένα αφιέρωμα δισέλιδο στο φίλο της Αυγής που κυκλοφορεί την Κυριακή. Αυτά που μας έκαναν εντύπωση, το αποτύπωμα του παγκοσμίου κυπέλου όσον αφορά και τα αγωνιστικά, τις 10 καλύτερες στιγμές αγωνιστικές από τον Κώστα Μαρούντα και ένα κομμάτι πολιτικό, αυτό το πολιτικό αποτύπωμα που άφησε, αυτά θα τα βρείτε στην Κυριακάτικη Αυγή. Εδώ θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι από το Μουντιάλ, θα πάμε σήμερα να δούμε άλλες ειδησούλες, να δούμε και τις κληρώσεις των ελληνικών ομάδων, να δούμε και τι έγινε χθες στο παλατάκι πάνω στη Σαλόνικα που έρχεται με δύναμη, με δύναμη από την Κηφισιά είναι το παλιό θεατρικό, έτσι το έργο, τώρα με δύναμη από τη Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να λέμε και άλλα διάφορα και διάφορα που έρχονται βεβαίως και από το εξωτερικό και τους μεγάλους πανηγυρισμούς που έγιναν στην Ισπανία, 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Καλησπέρα, λέει ο Γιάννης. Λοιπόν, αυτό το μην παραγγέλνετε το έχετε συζητήσει με αυτούς που βγαίνουν με δική τους ευθύνη περιμένοντας τις παραγγελίες μας για να βγάλουν κανένα φράγκο? Μάλλον όχι. Παιδιά, παραγγείλετε. Βοηθάτε τους διανομείς που αποφασίζουν μόνοι τους αν θα δουλέψουν ή όχι και πότε. Δεν είναι ακριβώς έτσι, Γιάννη, τα πράγματα. Είναι, οι διανομείς το έχουν απαιτήσει στο παρελθόν και κατάφερε να γίνει και κανονισμός και νόμος από το κράτος όταν υπάρχουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες ή όταν χιονίζει. Να μην βγαίνουν οι διανομείς, είναι νόμος του κράτους και, και αυτό ήρθε έπειτα από πολύ μεγάλη μάχη που έδωσαν οι ίδιοι οι διανομείς. Λοιπόν, η Νατάσα μου στέλνει ένα μήνυμα και λέει: ο δικός μου πατέρας δεν κατάφερε να αποδράσει από Αϊστράτη, Μακρόνισο, Γιάρο και Παρθένη Λέρου. Οι δικές μου παιδικές αναμνήσεις έχουν να κάνουν με τη γνωστή σε όλους επταετία κοινός Χούντα. Λοιπόν, η εποχή που ζούμε δεν έχει διαφορά από τότε. Νατάσα, πολύ μεγάλο σεβασμό σε αυτό που λέστε, κόμαστε.

Αυτή ήταν η Μάρθα Φριτζίλα και ο αγαπημένος Αύγουστος στην Αθήνα, εδώ 6985-870059 είναι το νουμεράκι μας στο Viber και η Μπέση μας έχει στείλει. Χάρη σε σένα είδα το πολύ συγκινητικό βίντεο με την ομιλία του Μπαρτζόκα, επιστρέφω από τη δουλειά να το δείξω στη μαμά μου, ρε πόσο θα συγκινηθεί, λέει η Μπέση. Λοιπόν, τι έχουμε, πολλά και διάφορα έχουμε. Έχουμε μια Σαλόνικα που χτυπάει κόκκινο και όχι μόνο από τη ζέστη, αλλά από τις μεταγραφές, από το χαμό που γίνεται, από το σχεδιασμό που κάνουν Άρης και ΠΑΟΚ και ετοιμάζονται να μπουν πάρα πολύ δυναμικά τη νέα χρονιά. Μιλάμε για το μπάσκετ, μιλάμε για τον Λιόπουλο που βρίσκεται στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα με πάρα πολύ έντονο τρόπο. Μιλάμε για τον Τσεντιοσμάν που ντύθηκε στα πράσινα. Να πούμε ότι ο Τολιόπουλος θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη για λογαριασμό του Άρη. Είναι κάτι που ήθελε και ο ίδιος ο παίκτης. Είναι κάτι που ήθελε και ο κόσμος όμως, έτσι, του Άρη, να τον δει να ξαναφοράει δηλαδή τα κίτρινα. Ο Τσεντιοσμάν αποθεώθηκε χθες, μια αδιανόητη έτσι υποδοχή του επιφύλαξαν, όχι χθες, τι μέρα είναι σήμερα, παιδιά? Ναι, Τρίτη είναι, ωραία, χθες, Αλέκα, ναι. Δευτέρα, στο Παλατάκι, στο ΠΑΟΚ Sports Arena, έγινε η παρουσίαση του Τσεντιοσμάν, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, έρχεται να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα, να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ να πετύχει τους στόχους του σε Ελλάδα και Ευρώπη, και είπε ο Οσμάν ότι ήταν εκπληκτικό, δεν ήξερα τι να περιμένω γιατί είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, αλλά είμαι ευγνώμων σε όσους εμφανίστηκαν εδώ σήμερα και έκαναν ξεχωριστή τη μέρα αυτή. Έχουμε μεγάλους στόχους μπροστά μας, είμαι ενθουσιασμένος και χαρούμενος που είμαι εδώ. Ελπίζω αυτό το ταξίδι να είναι μεγάλο και να φτάσει τον ΠΑΟΚ εκεί που του αξίζει. Και είπε για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει αυτό και είναι μια ανάμνηση που θα έχω πάντα στο μυαλό μου. Είναι μόνο η αρχή, θα χρειαστούμε όλους τους φιλάθλους να μας στηρίξουν σε αυτό το δύσκολο δρόμο που θα είναι γεμάτος με προκλήσεις, αλλά μας αρέσουν οι προκλήσεις, θα κάνουμε, είπε, ό,τι καλύτερο μπορούμε. Λέγαμε για τον Άρη, ο Βασίλης Τολιόπουλος αναμένεται την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη, μεταγραφή του Διεθνούς Γκάρτ έχει δρομολογηθεί, απομένει το τυπικό σκέλος για την ολοκληρωσή της. Θα περάσει λοιπόν από ιατρικές εξετάσεις και τις επόμενες μέρες θα επιστρέψει μετά το επιτυχημένο πρώτο του πέρασμα. Βεβαίως τώρα οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές φέτος. Ο Άρης εκτοξεύει το μπάτζετ και την δυναμική του, αλλά αυτό μόνο θετικό μπορεί να είναι και για το μπάσκετ γενικότερα, αλλά και για τον ίδιο τον παίκτη. Να μείνουμε στο μπάσκετ, καθώς πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστό, προλαβαίνω, πόσο έχουμε ρε Σοφία, έγινε γνωστό ότι πάει και με σχέδιο νόμου πλέον η Σανέλ Αρένα στην ΚΑΕΑΚ για 49 χρόνια. Διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργού Αθλητισμού, του Γιάννη Βρούτσι, εντάχθηκαν στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού που κατατέθηκε στη Βουλή και η συζήτηση που ξεκινά μεθαύριο την Πέμπτη, 23 του μήνα, 10 το πρωί, στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Μεταξύ λοιπόν των σημαντικότερων μεταρρυθμίσεων περιλαμβάνει την παραχώρηση για 49 χρόνια στην ΚΑΕΑΕΚ, η οποία ως τώρα τομίστωνε τις χρήσεις, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιωσίων.

0: με όρους αντίστοιχους εκείνων που έχουν ήδη εφαρμοστεί στις περιπτώσεις του ΟΑΚΑ με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και του Σταδίου Ενής Κεφυλίας με την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Η παραχώρηση περιλαμβάνει το γήπεδο, τους συνοδευτικούς χώρους, τον περιβάλλοντα χώρο και τους χώρους στάθμευσης με συγκεκριμένες εξαιρέσεις για διεθνείς διοργανώσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η ΚΑΕ ΑΚ λοιπόν υποχρεούται να πραγματοποιήσει επενδύσεις τουλάχιστον 4 εκατομμύρια ευρώ μέσα στα πρώτα 12 χρόνια και θα αποδίδει ετησίως στο ΣΕΦ, στο οποίο ανήκει το Ολυμπιακό Κέντρο Ανολιοσίων, ποσοστό 30% επί των καθαρών εσόδων που προκύπτουν από την εμπορική εκμετάλλευση των παραχωρούμενων κτηρίων, εγκαταστάσεων, υπαίθριων χώρων κλπ. Ρητά εξαιρουμένων των εσόδων από εισιτήρια, χορηγίες, τηλεοπτικά δικαιώματα και διαφημίσεις. Διατηρείται η δυνατότητα χρήση των εγκαταστάσεων από τις εθνικές ομάδες μπάσκετ. Δεν θίγονται με κανέναν τρόπο η εργασιακή κατάσταση και το μισθολογικό καθεστώς του πάσης φύσεως τακτικού και έκτακτου προσωπικού. Υπάρχει και μια δήλωση του κυρίου Βρούτση, ο οποίος είπε ότι η παραχώρηση στην ΚΑΕ ΑΚ του Ολυμπιακού Κέντρου Ανολιοσίων εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της κυβέρνησης για την αξιοποίηση και τη μακροχρόνια ανάπτυξη των μεγάλων αθλητικών υποδομών της χώρας, με γνώμονα την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την εξυπηρέτηση των αναγκών των αθλητικών φορέων, με τους ίδιους όρους που αφορούν τις αντίστοιχες περιπτώσεις των ΚΑΕ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Η ΑΕΚ δικαιούται και θα έχει πλέον τη δυνατότητα να επενδύσει περαιτέρω στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, να την αναβαθμίσει και να τη διαχειριστεί προς όφελος του Συλλόγου, των Φιλάθλων και του ελληνικού αθλητισμού. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε μετά το τραγούδι να πούμε περισσότερα.
1: Στο κόκκινο.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλαφούσα

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, ανησυχήσατε, ήρθαμε. Ναι, ήρθαμε πίσω. Εδώ 6985-87-0059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Και έχουμε τώρα εδώ, έχουμε μία απάντηση από τον Γιάννη. Κάνεις λάθος, Αλέκα. Μετά από 25 χρόνια δουλειά σαν σκηνοθέτης, αναγκάζομαι να δουλέψω σαν διανομέας. Οπότε έχω άποψη από μέσα. Δεν είμαστε υπάλληλοι να μας αναγκάζουν να βγαίνουμε. Βγαίνουμε αν μπορούμε και θέλουμε και ζούμε από τις παραγγελίες του κόσμου. Όταν αυτές δεν υπάρχουν, γυρνάμε σαν τις άδικες κατάρες, περιμένοντας κάποιον να παραγγείλει. Ιωάννη μου, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι γνωρίζω, όχι μόνο αντιλαμβάνομαι, γνωρίζουμε τι γίνεται στον χώρο της διανομής. Υπάρχουν οι διανομής με συμβάσεις εργασίας, οι οποίοι είναι υπάλληλοι, και υπάρχουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι διανομείς λοιπόν που δουλεύουν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες προφανώς και έχουν την ευθύνη των πράξεών τους. Οι άλλοι διανομείς όμως που δουλεύουν ως υπάλληλοι αναγκάζονται και βγαίνουν χωρίς να το θέλουν. Με πάγο, με χιόνι, με καύσωνα 45 βαθμούς. Εμείς λοιπόν ακολουθώντας τα σωματεία σε αυτό, όπως κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις των εργαζομένων, λέμε αυτό που ζητούν τα σωματεία και το οποίο επαναλαμβάνω ότι έγινε και κανονισμός πλέον και νόμος του κράτους. Ο ελεύθερος επαγγελματίας, όπως ο σύντροφός μου, μου έστειλε πριν από λίγο φωτογραφία, είναι στα μάξι, πήγε για δουλειά, γυρνάει, είναι ελεύθερος επαγγελματίας, έδειχνε το αυτοκίνητο 41 βαθμούς. Είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Υπάρχει μια μεγάλη και βασική διαφορά. Και μια σκετόφερη κουβέντα, έτσι, να πούμε ότι προχθές, την ημέρα του τελικού, που η Food και Volt είχαν βγάλει εργαζόμενοι στάση εργασίας στις ώρες του τελικού, είχε βγει μια αφίσα, την οποία μου στείλανε και την έχω εδώ μπροστά μου, η οποία δεν έχει υπογραφή, δεν έχει. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Βγάζεις μια αφίσα που λέει όχι σε απεργία, σε ανθρώπους που δεν θέλουν τη freelancer εργασία, όχι σε ανθρώπους που περιμένουν ένα νεκρό για να πάρουν αξία, δηλαδή χυδαίο, και έλεγε δουλεύουμε όλοι 8 με 12 έξω τα σωματεία από τη διανομή. Αλήθεια, ποιος το υπογράφει αυτό, το έξω τα σωματεία από τη διανομή? Ποιος το υπογράφει που λέει αυτή τη χυδαιότητα, όχι σε ανθρώπους που περιμένουν ένα νεκρό για να πάρουν αξία? Ποιος την υπογράφει αυτή τη χυδαιότητα λοιπόν που την είδαμε να εμφανίζεται προχθές? Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Όσον αφορά τη δική μου στάση, θα είμαι πάντα με τα σωματεία. Έτσι, και αυτό που ζητούν. Αυτό που ζητούν οι εργαζόμενοι που είναι αυτοί που τρέχουν για να εξασφαλίσουν κάποιες συνθήκες εργασίας ευνοϊκότερες για το σύνολο. Αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, υπάρχουν νομίζω και σωματεία που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο, έτσι, ενώ μιλάμε πάντα για τη διανομή. Και πάω και στο τρίτο, ότι αυτή μια τέτοια αφίσα είναι απλά χυδαιότητα, και είναι ακόμη πιο χυδαίο όταν δεν παίρνετε και την ευθύνη των λόγων σας, έτσι, και βγάζετε μια αφίσα και είναι ανυπόγραφη. Μην το συνεχίσουμε, Γιάννη, γιατί έχουμε να κάνουμε και μια εκπομπή. Δεν ισχύει αυτό, λέει ο Γιάννης, για τις Volt και η Food. Όλοι βγαίνουν άμα θέλουν, μόνο όταν δουλεύεις για μαγαζιά είσαι υποχρεωμένος. Για να το ξεκαθαρίσουμε, εγώ ξέρω ότι η Volt και η Food έβγαλαν στάση εργασίας προχθές, γι' αυτό και το ανέφερα. Είπαμε, με τα σωματεία είμαστε. Αυτό λέω, ξεκάθαρα. Τα σωματεία που ζήτησαν, απέτησαν να μην βγαίνουν, να πηγαίνουν καφέ και καφέδες και οτιδήποτε άλλο όταν έχει ένα μέτρο χιόνι ή όταν έχει 45 βαθμούς Κελσίου. Η Food, διαβάζω εδώ, μου στέλνουν επίσης άλλα μηνύματα. Την Κυριακή που είχε στάση εργασίας έδινε 40% πάνω στην αμοιβή. Μάλιστα. Οκ. Εντάξει. Να πω. Μπορεί κάποιος να θέλει να μου οδηγάει μηχανάκι, να έχει κάτω ένα μέτρο χιόνι, να πάει τον καφέ, να πάρει παραπάνω χρήματα. Αυτή είναι μια άλλη επιλογή. Λοιπόν, 6985-87-0059 είναι το νούμερο μας στο Viber και λέγαμε για την ΚΑΕΑΕΚ που έχει το γήπεδό της, στο δικό της γήπεδο για 49 χρόνια, έτσι. Στο οποίο γήπεδο δεν αποκλείεται να δούμε και τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται από τη νέα χρονιά μέχρι να ολοκληρωθεί η ανακατασκευή του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Δεν έχει λήξει αυτό το θέμα, δεν έχει κλείσει αυτό το θέμα. Υπάρχουν έτσι διάφορα ζητηματάκια, παραμένουν ανοιχτά στο μπάσκετ του Ολυμπιακού. Το ένα είναι το γήπεδο, δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμη ας πούμε τα διαρκείας. Το άλλο είναι το θέμα του walk-up που έχει γίνει ένα μεγάλο σύριαλ. Υπάρχει μια τεταμένη κατάσταση ανάμεσα στο σύλλογο και τον μπασκετμπολίστα, ο οποίος έχει συμβόλαιο. Πληροφορίες λένε ότι δέχτηκαν οι Ερυθρόλευκοι μια επίσημη πρόταση από την Ντουμπάι προκειμένου να αποκτήσει τον Thomas Walkup. Περιμένουμε να δούμε τι κατάληξη θα έχει. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει απορριφθεί η συγκεκριμένη πρόταση που ήταν κάποιες χιλιάδες ευρώ. Θυμίζουμε ότι έχει συμβόλαιο με την ΚΑΕ Ολυμπιακός ο παίκτης. Θυμίζουμε επίσης ότι τώρα νομίζω ότι πάει αυτό το τραγουδάκι, όχι αυτό που έχω βάλει το 3. Νομίζω ότι πάει το 5 να βάλουμε, Σοφία. Οι δύο πλευρές λόγια ανταλλάξανε βαριά, παιδιά. Αυτό είναι.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκίνι, ένα χείρας. Μετά από 3 ώρες.
2: Και ρίζωσε το μίσο στην ψυχή.
1: Είχαμε απαρνηθεί το Θεό του.

Εντάξει. Απίστευτη, έτσι. Απίστευτη απόδοση. Δεν θέλω να το κάνουμε αυτό, παιδιά, τώρα. Δεν θέλω να το κάνουμε ένας να μιλάει στον άλλο, τώρα, έτσι. Εντάξει, τώρα άλλοι είναι 20 χρόνια στο δρόμο, Κώστα μου, άλλοι είναι 2, δεν έχει σημασία όσα χρόνια και να έχει ο καθένας στο δρόμο, παιδιά. Το τιμάμε το ψωμί του κάθε εργάτη εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο, νομίζω, όλα αυτά τα χρόνια. Τιμάμε περισσότερο τις συλλογικές διαδικασίες σε ό,τι με αφορά, τουλάχιστον, και όχι λόγω κάποιας ιδεοληψίας, αλλά λόγω του ότι είναι αυτό που θα φέρει και αποτέλεσμα στο τέλος της ημέρας. Δεν το γνωρίζω, Τάνια μου, αυτό που λες, οπότε δεν θα το διαβάσω στον αέρα σε ποιον ανήκει, μάλλον σε ποια ανήκει συγκεκριμένη εταιρεία. Κατανοούμε, λέει, πλήρως την σκατανθρωπίαση. Δεν είναι καλύτερη, λέει, ούτε η άλλη. Εντάξει, τώρα πάμε σε αυτή την κουβέντα. Δεν θα κάνουμε αυτό όμως. Τώρα δεν θα συγκρίνουμε εταιρείες. Όπως καταλαβαίνετε, είναι άλλο το νόημα. Ταξική συνείδηση, λέει ο Κώστας. Γεια σου, ρε Κώστα. Ταξική συνείδηση. Λοιπόν, το εμπόδιο της Ολλανδικής Νάιμέγκεν καλείται να ξεπεράσει ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League για να βρεθεί στα play-off της διοργάνωσης. Προέκυψε αυτό στη χθεσινή κλήρωση που έγινε στην Ιόν της Ελβετίας. Οι Ερυθρόλευκοι θα δώσουν τον πρώτο τους παιχνίδι 4-5 Αυγούστου στο γήπεδο Καραϊσκάκης και τη ρεβάνς στις 11 στην Ολλανδία. Αν προκριθούν, θα κληρωθούν το πρώτο, το εισαοριακά το προλαβαίνουμε στο Καραϊσκάκη, στο δεύτερο θα το μάθετε. Αν προκριθούν, λοιπόν, θα κληρωθούν στα play-off με έναν από τους νικητές των ζευγαριών Union Saint-Gilloise-Bodo Klimt ή Σπάρτα Πράγας Λιόν. Μετά την αντίστοιχη κλήρωση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ έμαθε τον επόμενο πιθανό αντίπαλό του, εφόσον φυσικά προκριθεί, σε βάρος της Ουκρανικής Δυναμό Κιέβου, την οποία αντιμετωπίζει στον δεύτερο προκριματικό. Πρώτο μάτς για τον ΠΑΟΚ είναι 23 του Ιούλη στη Λούμπλιν της Πολωνίας, 30 του Ιούλη στην Τούμπα το Ιρεβάνς. Ο δικέφαλος του Βάρα θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού που απαρτίζουν οι Σουηδικοί Χάμαρμπι και οι Βέλγικοι Άντερλεχτ, με τους Θεσσαλονικείς, αν προκριθούν πάντα, σε βάρος της Δυναμό Κιέβου, να δίνουν στην Τούμπα στις 6 Αυγούστου το πρώτο μάτς και τον αγώνα ρεβάνς στις 13 του ίδιου μήνα. Τέλος, κάτι αντίστοιχο έγινε και με τον Παναθηναϊκό, που έμαθε μετά την κλήρωση στην Ιόν τον πιθανό αντιπαλό του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Αν λοιπόν οι πράσινοι προκριθούν επί της Ουγγρικής Πάξη, την οποία αντιμετωπίζουν στον δεύτερο προκριματικό, 23 του Ιούλη στην Ουγγαρία, 30 του Ιούλη στην Αθήνα τα μάτς τα πρώτα του Παναθηναϊκού, θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού μεταξύ Σπαρτάκ Τρνάβα από τη Σλοβακία και ΤΣΣΚΑ 1948 από τη Βουλγαρία. Το τριφύλι θα είναι γηπεδούχο στην πρώτη αναμέτρηση που θα γίνει στις 6 του Αυγούστου στο ΆΚΑ, με τη ρεβάνς να διεξάγεται μία εβδομάδα αργότερα. Υπενθυμίζεται ότι στη φάση των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων βρίσκονται ήδη χωρίς προκριματικούς γύρους η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο Champions League και ο κυπελούχος Όφη στο Europa League θα μάθουν τους αντιπάλους τους μετά την κλήρωση των αντίστοιχων τρίτων προκριματικών γύρων στις δύο διοργανώσεις.

Καλές διακοπές και σε σένα, Κώστα. Εντάξει, φεύγουμε για λίγες μέρες. Θα λείψουμε από αύριο μέχρι και Δευτέρα. Και μετά θα επιστρέψουμε και θα ξαναφύγουμε το πρώτο, δεύτερο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Και μετά από τις 6, 7, 8, όχι, 10, Αλέκα, τι λες, έχεις χάσει τις μέρες. Τις 10 Αυγούστου, οπότε θα τα λέμε και μέχρι τότε. Ήδη γίνεται μια τεράστια συζήτηση. Είπαμε να μην μιλήσουμε για Μουντιάλ σήμερα, αλλά τι να κάνουμε. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που τρέχουν γύρω από το παγκόσμιο κύπελο. Μια τεράστια συζήτηση για το Μουντιάλ του 2030 και για το project του Infantino, που μακάρι να μην είναι πια ο ίδιος σε αυτή τη θέση. Πραγματικά, ρίχτε τον, πραγματικά, και ρίχτε τον και βάλτε τον και φυλακή, γιατί σίγουρα θα έχει. Υπάρχουν πάρα πολλά ράματα για τη γούνα του. Αυτό που ακολουθεί λοιπόν είναι το 2030 και οι εθνικές ομάδες θα συναντηθούν ξανά να προσπαθήσουν να πάρουν τον τίτλο πίσω από την Ισπανία. Θα το κάνουν για πρώτη φορά στην ιστορία σε 3 διαφορετικές ηπείρους και σε 6 χώρες. Το επόμενο Μουντιάλ σε 3 ηπείρους και σε 6 χώρες, ακριβώς επειδή θα ολοκληρώνονται πόσα χρόνια από το πρώτο Μουντιάλ. Και καλά αυτό πάει στο διάολο, ότι μπορεί να έχει 64 ομάδες αντί των 48 που παρουσιάστηκαν επίσης για πρώτη φορά στα γήπεδα της Αμερικής. Το παγκόσμιο κύπελο λοιπόν του 2030 θα το διοργανώσει η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Μαρόκο, χωρίζοντας το τουρνά μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η επόμενη διοργάνωση συμπίπτει με τα 100 χρόνια του πρώτου παγκοσμίου κυπέλου, η FIFA αποφάσισε να επεκτείνει τους αγώνες σε 3 επιπλέον χώρες, Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη. Φόρος τιμής στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο που διεξήχθη στην Ουρουγουάη το 1930 λοιπόν. Το 2030 θα γίνει μάτς στην Αργεντινή, στην Παραγουάη, στην Ουρουγουάη, στην Πορτογαλία, στο Μαρόκο, στην Ισπανία. Να πούμε λοιπόν πως με τούτα και με εκείνα 6 εθνικές ομάδες έχουν ήδη προκριθεί για το παγκόσμιο κύπελλο του 30, έτσι. Είναι το Μαρόκο, είναι η Πορτογαλία, είναι η Ισπανία ως διοργανώτριες του τουρνουά, είναι η Ουρουγουάη, είναι η Αργεντινή, η Παραγουάη ως διοργανώτριες των εορτασμών των 100 χρόνων. Αυτές οι ομάδες θα προκριθούν αυτόματα εντός των θέσεων που έχουν οριστεί από τις αντίστοιχες συνομοσπονδίες. Ταυτόχρονα το πρόγραμμα των αγώνων θα προσαρμοστεί μοναδικά για να παρέχει στις ομάδες που συμμετέχουν στους αγώνες εορτασμού επιπλέον και επαρκή χρόνο μεταξύ των αγώνων για να ταξιδέψουν. Έλα μωρέ τώρα, αφού έχετε κάνει τώρα και η στάντι πάνω στο Ιράν, τι σας νοιάζουν όλα αυτά τώρα, είναι λεπτομέρειες. Παιδιά, θα γελάσετε παρακαλώ κατσίκι. Οι βασικές ημερομηνίες που μελετά λοιπόν η FIFA... Σάββατο, Κυριακή 8-9 Ιουνίου, τελετή εορτασμού των 100 χρόνων, οι πρώτοι αγώνες στην Ουρουγουάη, στην Αργεντινή και την Παραγουάη. Πέμπτη Παρασκευή 13-14 Ιουνίου, τελετή έναρξης και εναρκτήριοι αγώνες. Σάββατο, Κυριακή 15-16, πρώτοι αγώνες των υπόλοιπων ομάδων των ομίλων σε Ουρουγουάη, Αργεντινή και Παραγουάη. 21-22. Α, καλά παιδιά, δεν είναι. Είναι χάος και μόνο που το σκεφτόμαστε και προσπαθούμε να το αποτυπώσουμε μέσα από αυτά που διαβάζουμε. Φαντάσου να πρέπει να το ζήσουμε και αυτό θα το ζήσουμε. Καλά να είμαστε βέβαια έτσι. 4 χρόνια είναι αυτά. Να, καλά να είμαστε να το δούμε να συμβαίνει. Ελπίζουμε να μην συμβεί έτσι ακριβώς όπως το σχεδιάζουν. Λοιπόν, εγώ σας αφήνω. Περίμενε να σου πω να βάλεις. Ξέρω εγώ να βάλεις. Βάλει τα παιδιά της παλαιότητας. Ή τη μωρή κοντούλα λεμονιά με τα πολλά λεμόνια. Έλε, βάλε όποιο θες. Θα επιστρέψουμε ξανά την ερχόμενη Τρίτη. 20, θα σας πω και ποια ημέρα ακριβώς. 28 του μήνα. Σε μια εβδομάδα θα επιστρέψουμε πίσω. Τα λέμε μέχρι τότε. Να προσέχετε και εσάς και τους γύρω σας και να περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Να συνεχίσετε να ακούτε Κοκκινάκι εδώ και θα γυρίσουμε. Ήταν η Σοφία Ξερικού στη ρύθμιση του ήχου, ο Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία, η Αλέκα Ζουμή ήταν στο μικρόφωνο. Καλό απόγευμα.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slacks, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αδάμι Αργολίδας. Ενισχύθηκαν σύμφωνα με την πυροσβεστική δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο. Από αέρος συνδράμουν 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στα βορίζια Ηρακλείου Κρήτης. Χωρίς ενεργό μέτωπο και η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Βαρθολομιό Ηλίας. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 με κόκκινο συναγερμό θα επικρατήσουν αύριο Τετάρτη στην Αττική και σε Βιωτή, Αφθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σε Αρκαδία, Λακωνία, Αιτωλό Ακαρνανία, Αχαΐα, Φωκίδα, Εύβοια, Θεσσαλία, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και Ρόδο. Κορυφώνεται αύριο καύσωνα που πλήττει κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά να φτάνει τοπικά του 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, αναμένονται συνθήκες υψηλής θερμικής καταπώνησης σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών. Υποχρεωτική είναι, σύμφωνα με κύκλο του Υπουργείου Εργασίας, η πάυση εργασιών από τις 12 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα για χειρονακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, ενώ το μέτρο αφορά και τους διανομής με δίκυκλο. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ επταλέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, ενώ 24ωρη λειτουργία τέθηκε η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Πρωτοφανής επιχείρηση παρέμβασης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην αυτοτέλεια του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, θύελλα αντιδράσεων στην Ολομέλεια της Βουλής, ξεσήκωση τροπολογία που κατέθεσε σε άσχετο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και δίνει στον Υπουργό τη δυνατότητα να διορίζει προσωρινή διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για διάστημα έως και 9 μηνών, αντικαθιστώντας τους εκλεγμένους εκπροσώπους. Συνεχίζει η καταπάτηση του συντάγματος από την κυβέρνηση με εκπρόθεσμες τροπολογίες και μη τήρηση του κανονισμού της Βουλής, κατήγγειλε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, σημειώνοντας ότι η αυθαίρετη παρέμβαση σε επαγγελματικά σωματεία είναι παράνομη και δείχνει καθεστωτική λογική. Συναντιόμαστε 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην πατρίδα μας. Θέλω να σας πω ότι για την αριστερά που εκπροσωπώ είναι πάντα επίκαιρος ο αγώνας της υπεράσπισης των κοινοβουλευτικών θεσμών, διότι δεν ξεχνάμε πόσο εύκολο είναι να διολυστήσει η δημοκρατία σε μια εθνική καταστροφή, τόνισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου κατά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Νέες υποσχέσεις Μητσοτάκη για ανάπτυξη και μεγάλα έργα, μιλώντας σε ειδική εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την καραμέλα για δημοσιονομικά πλεονάσματα αλλά και τη μείωση του χρέους, ενώ σημείωσε ότι η ανάπτυξη θα φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας με ορίζοντα το 2030. Σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν βλάβες κατά τις εργασίες του μετρό, προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων μετά την νέα συνάντηση του Δημάρχου Χαριδούκα με αντιπροσωπεία κατοίκων σήμερα στο Δημαρχείο της Αθήνας. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος θα καλύψει το κόστος 2 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων. Ενώ το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Ιουλίου με τη συμμετοχή εκπροσώπων του αρμόδιου Υπουργείου και της Ελληνικό Μετρό. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Χανίων για τη σύγκρουση του επιβατηγού Έλυρος και του φορτηγού πλοίου Ιωσήφ στο λιμάνι της Σούδας κατά την διαδικασία απόπλου του πρώτου. Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Στο μεταξύ, ελεύθερο για απόπλου κρίθηκε το Έλυρος, παραμένει απαγόρευση για το Ιωσήφ. Στον αρμόδιο εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο 60χρονος που το πρωί στα εκδοτήρια του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι τουριστών. Οι δύο τραυματίες παίρνουν εξιτήριο τις επόμενες ώρες. Ο 60χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί άλλες δύο φορές για εξύβριση στην Κυψέλη και για κατοχή μαχαιριού στο Σύνταγμα. Για μεμονωμένο περιστατικό κάνει λόγο ΕΟΤΑ. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις κατοίκων και φορέων της Πάρου για την εκμετάλλευση παραλίων του νησιού, όπου κυριαρχούν πλέον οι ξαπλώστρες, με αποκορύφωμα τη μικρή παραλία της Τρεπιτής. Την Κυριακή, περίπου 150 κάτοικοι του νησιού πραγματοποίησαν διαμαρτυρία στην παραλία, ζητώντας την απομάκρυση των ομπρελοκαθισμάτων. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την ένταση που επικράτησε χθες το μεσημέρι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την απόφαση για την προφυλάκηση του 25χρονου που κατηγορείται για εμπλοκή του στην υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Οι δύο συλληφθέντες, ένας 32χρονος και μια 25χρονη, παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης για τα δικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και της διατάραξης κοινής ειρήνης. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα. Συγκέντρωση μνήμης για τον Σωτήρη Πέτρουλα πραγματοποιείται σήμερα στις 8 το βράδυ στο μνημείο του στη Συμβολή των Οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λό. Πάλι οι συναγωνιστές και φίλοι του θα τιμήσουν τη μνήμη του, καθώς και του Γιάννη Καρατζά, που αφιέρωσε τη ζωή του στη διατήρηση της μνήμης του Σωτήρη Πέτρουλα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Ο διακεκριμένος δημιουργός αφήνει πίσω του ένα σημαντικό έργο που σημάδεψε τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία και ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα. Στην πολυετή πορεία του υπέγραψε 34 βιβλία, μεταξύ των οποίων τα μυθιστορήματα Μπαρ Φλομπέρ, Αμερικάνικη Φούγκα και Βίλα Κομπρέ, που γνώρισαν διεθνή αναγνώριση και μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες. Παράλληλα, ασχολήθηκε με το θέατρο, τον κινηματογράφο, την ποιήση και τη διδασκαλία δημιουργικής γραφής. Ήταν γιος του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της ηθοποιού Πέττη Σαρβανίτη. Στη διεθνή επικαιρότητα κυμαοργισμένων αντιδράσεων προκάλεσε ο θάνατος του 42χρονου Αμπντεραχήμ Φακίρ με καταγωγή από Μαρόκο κατά τη διάρκεια σύλληψής του από την αστυνομία στην Μπολόνια της Ιταλίας. Η οργή ξέσπασε όταν δόθηκε στη δημοσιότητα το βίντεο από τον θάνατο του Φακίρ με τα πλάνα να καταγράφουν τον 42χρονο να βρίσκεται με το κεφάλι προς το έδαφος, ενώ δύο αστυνομικοί είναι πάνω του και τον έχουν ακινητοποιήσει. Ο Φακίρ, ο οποίος έπασχε από καρδιακά προβλήματα και άσθημα, φωνάζει βοήθεια. Βοήθεια, σταματήστε, την ώρα που οι αστυνομικοί κάθονται πάνω του. Μετά από λίγη ώρα σταματάνε να κουνιέται και οι αστυνομικοί του δένουν και τους αστραγάλους. Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν χθες στην Μπολόνια με την αστυνομία να κάνει χρήση αντλίων νερού και δακρυγόνων κατά διαδηλωτών. Στις αθλητικές ειδήσεις, μετά την νίκη της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο πρόεδρος της Ισπανικής La Liga, Javier Tebas, έδωσε συνέντευξη στην Ιταλική αθλητική εφημερίδα Gazzetta dello Sport, στην οποία εξαπέλυσε μια καυστική επίθεση στη FIFA και τον πρόεδρό της, Gianni Infantino. Η FIFA οργανώνει τα πράγματα όπως κρίνει σωστό για τα δικά της συμφέροντα, όχι για το ποδόσφαιρο, είπε μεταξύ άλλων.
0: Ο καιρός.
3: Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και αύριο στα νότια ηπειρωτικά και στην νότια νησιωτική χώρα, ενώ ο υδράργυρος θα πέσει στα βόρεια, νεφώσει στα βόρεια ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν. Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 με 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα. Ακούτε κόκκινο, ακούτε πολιτιστικό μαγκαζίνο. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε πίσω από την κονσόλα να ρυθμίζει τους ήχους την Νικολέτα Τσουραμάνη. Και βέβαια στο τηλεφωνικό κέντρο τον Παντελή Νταβανέλο, εκεί να στηρίζει τις επικοινωνίες μας στο 210-3217-777. Μαρία Θανασούλια στο μικρόφωνο. Αν θέλετε να μου στείλετε μήνυμα και να το δω εδώ στο επιτόπιο, το στέλνετε στο 698-58-700-59. Αυτός είναι ο αριθμός μας στο Viber. Μας ακούτε βέβαια και διαδικτυακά στο avgi.gr που εκεί έχει το tab του κόκκινου και μπορείτε να μας ακούσετε και διαδικτυακά. Αλλά συνήθως τέτοια ώρα γυρίζετε από τις δουλειές σας και μας ακούτε μέσα από τους μποτιλιαρισμένους δρόμους της Αθήνας, που τι ωραία που πάει αυτή η πρωτεύουσα, τι άνετες που είναι οι μετακινήσεις μας και τι χαροπή που γυρνάμε σπίτια μας με αυτή την ωραία κινησούλα, κινησουλίτσα. Κάπως αρχίζει και κρυώνει ο καιρός και θα κρυώσει περισσότερο τις επόμενες ημέρες, οπότε baby it's cold outside που λέει και το τραγούδι, ανάβουμε τη θέρμανση όσο αντέχουμε και μπορούμε, κουβερτούλες, καλό ντύσιμο και ωραίες ταινίες, ωραίες σειρές, και όταν βγαίνουμε έξω βέβαια ντυνόμαστε καλά, γιατί θα βγούμε και έξω να δούμε κανένα θέατρο, να ακούσουμε καμιά μουσική. Χθες που λέγαμε για τα ντοκιμαντέρ εδώ και μας έλεγε ο Κυριάκος Αγγελάκος για αυτά τα ντοκιμαντέρ της φύσης που επιλέγουν, που βέβαια επιλέγουν και προβάλλουν κάτι ντοκιμαντέρ δεκαετίας που δεν είχε εξελιχθεί τόσο η τεχνολογία. Ήθελα να σας πω, τις τελευταίες μέρες, επειδή φιλοξενώ και τον μπαμπά μου στο σπίτι, είμαστε τέλος πάντων μια οικογενειακή ατμόσφαιρα, οπότε μέχρι να αποφασίσουμε τι ταινία θα δούμε γίνεται έτσι ένας εμφύλιος και έχουμε καταλήξει στο Disney Plus, δεν ξέρω ποιοι και ποιες είστε συνδρομητές, να βλέπουμε κάτι καταπληκτικά ντοκιμαντέρ του National Geographic, τα οποία πλέον η τεχνολογία έχει εξελιχθεί απίστευτα. Εντάξει, υπάρχουν τα drones, υπάρχουν οι υποβρύχιες κάμερες, υπάρχουν οι φακοί οι οποίοι μπορείς να δεις τώρα την άγρια φύση σε απόσταση αναπνοής. Και έχουμε δει κάτι απίστευτα ντοκιμαντέρ. Ένα για τα ελουροειδή από κοντά, όπου βλέπεις τα τσιτάχ, τα οποία τσιτάχ, παιδιά, είναι τα καημένα. Μπορεί να είναι τα πιο γρήγορα ζώα του πλανήτη, τύπου 110 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά αυτή την ταχύτητα την έχουν για πάρα πολύ λίγο. Και δεν είναι και top κυνηγοί. Δεν τα πάνε πάρα πολύ καλά και γι' αυτό τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί τρομερά ο πληθυσμός τους. Έχει πολύ πλάκα να το δείτε αυτό, όχι για να βλέπετε τα τσιτάχ να αποτυγχάνουν, το οποίο και αυτό έχει μια πλάκα, αλλά έχει πλάκα γιατί βλέπεις τις ζεύρες. Πόσο φωνικές είναι οι ζεύρες, δηλαδή πάει το τσιτάχ τώρα με 110 χιλιόμετρα την ώρα, ελουροειδές, να την πέσει στη ζεύρα και η ζεύρα του ρίχνει μία με το πισωκίνητο και φεύγει, πάει στο διαόλου το τσιτάχ και το κυνηγάει από πίσω η ζεύρα. Έχει ένα φανταστικό ντοκιμαντέρ το οποίο λέγεται «Μεγαλώνοντας τη φύση», που βλέπεις μωρά από αρκουδάκια μέσα από την κοιλιά της μαμάς τους, από τη στιγμή της σύλληψής τους, να μεγαλώνουν και να βγαίνουν έξω στη φύση. Τα έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Θυμάμαι, ας πούμε, παλιά που βλέπαμε στην κρατική τηλεόραση ντοκιμαντέρ, θυμόμουν και εκείνο τον παππού που έπαιρνε στην Ελληνοφρένεια και έλεγε: «Δεν θέλω να βλέπω αυτά τα ντοκιμαντέρ με τις χελώνες την ώρα που τρώω, αηδιάζω και τα φίδια». Και είχα αυτή την εικόνα. Τώρα έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ αυτά τα ντοκιμαντέρ τα τελευταία χρόνια. Είναι πραγματικά απόλαυση, πραγματική απόλαυση. Και θέατρο όμως θα πάμε και θα πάμε και θα σας στείλουμε. Σας θυμίζει κάτι, άρωμα γυναίκα, Σαλπατσίνο, να χορεύει αυτό το τσικ του τσικ τάγκο.

Γιατί το ακούμε? Γιατί το θέατρο Βρετάνια, σε συνέχεια της συνεργασίας του με τον Άκη Σακελαρίου, είχαμε και τον κύκλο των χαμένων ποιητών προηγουμένως, το οποίο πήγε εξαιρετικά, με απανοτά sold out σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παρουσιάζει λοιπόν το θέατρο Βρετάνια για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη θεατρική μεταφορά του έργου «Άρωμα γυναίκας». Είναι βασισμένο στο μυθιστόρημα «Το σκοτάδι και το μέλι» του Τζιοβάνι Αρπίνο και τη θεατρική διασκευή του βιβλίου από τον Πίνο Τιέρνο.

Το άρωμα γυναίκας βέβαια που έχει εμπνεύσει δύο σπουδαίες κινηματογραφικές διασκευές, δύο σπουδαίες κινηματογραφικές ταινίες, την Ιταλική με τον Βιτόριο Γκάσμαν και την Αμερικανική με τον Αλ Πατσίνο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης, ο οποίος υπογράφει και τη δραματουργική επεξεργασία μαζί με την Αλεξάνδρα Ιδίνη, και ένας φοβερός θείασος βέβαια με τον Άκη Σακελαρίου στο ρόλο, στον κεντρικό ρόλο του Φάουστο, ζωντανεύουν μια βαθιά ανθρώπινη και συγκινητική ιστορία, μια ιστορία από το σκοτάδι στο φως, μια ιστορία για το άρωμα, για την αξιοπρέπεια, για τον έρωτα, για το βηματισμό. Λοιπόν, στο Θέατρο Βρετάνια και σας έχουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για να πάτε την Τετάρτη που μας έρχεται. Οπότε, ονοματεπώνυμο, άρωμα γυναίκας στο 698-58-700-59 στο Viber και στο 210-3217-777 στο Παντελή.

Ήδη είναι άπειρα τα μηνύματά σας για να βρεθείτε στο Θέατρο Βρετάνια την Τετάρτη να δείτε το Άρωμα Γυναίκας. Μου λέει ο Παναγιώτης ότι όταν είχε πάει στην Αργεντινή κάποτε, οι χορευτές του τάγκο εκεί, τη συγκεκριμένη σκηνή με τον Πατσίνο, την αποκήρυσαν και έλεγαν ότι αυτό δεν είναι τάγκο, αλλά μία soft εκδοχή, ας πούμε. Είναι σίγουρο ότι είναι μια soft εκδοχή και νομίζω και οι περισσότερες εκδοχές που μαθαίνουμε εδώ στις σχολές τάγκο και που βλέπουμε στις μιλόγγες που γίνονται στην Αθήνα, το τάγκο τώρα είναι ένας βαθύς παραδοσιακός και δικός του χορός, σίγουρα με τις δικές του παραλλαγές, σίγουρα με την έμπνευση από κάθε περιοχή και περίοδο, όπως ας πούμε είναι και το φλαμένκο, είναι χορεία αυτή ριζωμένη σε κάθε τόπο και σε κάθε παράδοση. Σίγουρα μια αμερικανική βερσιόν θα είναι πολύ πιο, αν όχι απλοποιημένη, τροποποιημένη και soft, όπως την λες και εσύ Παναγιώτη. Μα ακόμα και η διασκευή του μυθιστορήματος του Τζοβάνι Αρπίνο, το σκοτάδι και το μέλι, ως άρωμα γυναίκας στην αμερικανική εκδοχή στην ταινία με τον Αλ Πατσίνο, και αυτή είναι μια διασκευή αρκετά αλλαγμένη από το πρωτότυπο. Ωστόσο είναι μια ταινία η οποία έχει αφήσει ιστορία, και η ερμηνεία βέβαια του Αλ Πατσίνο έχει αφήσει ιστορία, και όσες φορές και αν την πετύχουμε να παίζεται, κολλάει το βλέμμα μας εκεί και περιμένουμε βέβαια και αυτή τη φοβερή σκηνή. Στον αγαπητό Φίλιππο που μου εύχεται να είμαι πάντα καλά και ευτυχισμένη και καλή χρονιά, να ευχηθώ και εγώ το ίδιο, να είστε όλοι καλά, ευτυχισμένοι και να έχετε μια καλή χρονιά. Τα καταφέραμε, την κλείσαμε την πρώτη εβδομάδα εκπομπών χωρίς απρόπτα και πολύ χαρούμενη είμαι γι' αυτό που το 2026 έτσι κάνει ωραίο ποδαρικό. Το επόμενο πρωτοσέλιδο εξώφυλλο του New Yorker, ξέρετε τώρα ο New Yorker έχει απίστευτα πρωτοσέλιδα, απίστευτα εξώφυλλα, τα οποία είναι συλλεκτικά. Έχω πάει σε ένα σπίτι το οποίο ένας τείχος ήταν ουσιαστικά μια ταπετσαρία από εξώφυλλα του New Yorker, το οποίο το είχα βρει φανταστικό. Είναι όλα ένα μικρό έργο τέχνης και ένα ουσιαστικό σχόλιο. Το επόμενο λοιπόν εξώφυλλο μας δείχνει τον Τραμπ να πίνει πετρέλαιο από ένα βαρέλι, από ένα τεράστιο βαρέλι, και γύρω γύρω φλόγες, τον κόσμο που φλέγεται.

Σύμφωνα με τη σελίδα του τμήματος Αγγλικών του Πανεπιστημίου Old Dominion στη Βιρτζίνια, η Ρενέ Γκούντ, η οποία δολοφονήθηκε από τον IC, κέρδισε το 2020 βραβείο προπτυχιακής ποίησης για το έργο με τίτλο On Learning to Dissect Fatal Pigs. Όταν δεν γράφει, δεν διαβάζει, δεν μιλάει για τη γραφή, κάνει μαραθώνιους ταινιών και φτιάχνει ακατάστατη τέχνη, ανέφερε η ανάρτηση του τμήματος. Και μιλώντας στη Washington Post, ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου, Brian O'Hemphill, είπε ότι η Good αποφύτησε με πτυχίο αγγλικής φιλολογίας το 2020. Αυτό είναι ένα ακόμα ξεκάθαρο παράδειγμα ότι ο φόβος και η βία έχουν δυστυχώς γίνει συνηθισμένα στη χώρα μας, πρόσθεσε. Ήρθε η ζωή της Ρενέ να μας θυμίζει όσα μας ενώνουν. Ελευθερία, αγάπη και ειρήνη. Διάβαζα εντωμεταξύ τον Κώστα Γιαννακίδη σήμερα στα νέα και έλεγε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον για αυτό το Immigration and Customs Enforcement, η IC. Είναι, λέει, η μεγαλύτερη ομοσπονδιακή υπηρεσία επιβολής του νόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις τάξεις της ανήκουν οι τύποι που μπουκάρουν σε σπίτια και βουτάνε μετανάστες από τα κρεβάτια τους. Πράκτορας της είναι και αυτός που δολοφόνησε μια Αμερικανίδα στη Μινεσότα επειδή εκτίμησε ότι επιχείρησε να τον χτυπήσει με το αυτοκίνητο. Αναρωτήθηκα λοιπόν, συνεχίζω διαβάζοντας τον Κώστα Γιαννακίδη από τα νέα, αναρωτήθηκα λοιπόν από πού προέρχονται αυτά τα κτίνη. Πρόκειται για βετεράνους του στρατού, πρώην αστυνομικούς και προσέξτε,

μπόνους πρόσληψης μέχρι και διαγραφή δανείων προκειμένου να θέσουν τις υπηρεσίες τους στη διάθεση του Προέδρου. Ενδιαφέρον έχει και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η καμπάνια στρατολόγησης. Προβάλλονται στοχευμένες διαφημίσεις σε δικτυακούς τόπους συγκέντρωσης ακροδεξιών και φανατικών της οπλοκατοχής. Πληρώνονται influencers που αρθρώνουν ακραία ρητορική μίσους, δίνονται χορηγίες σε podcast που αναπαράγουν τη MAGA ιδεολογία, Make America Great Again είναι το MAGA, και εν τέλει, αν έχεις λεφτά, δεν είναι και δύσκολο να μαζέψεις 200.000 τραμπούκους που συνδυάζουν δουλειά και διασκέδαση συμβατή με τις πολιτικές τους απόψεις, λέει ο Γιαννακίδης, και δεν έχει και άδικο. Κάπως έτσι λοιπόν συνεχίζει, ο Τραμπ έχει συγκροτήσει μια προσωπική προεδρική φρουρά, μια υπηρεσία ταγμένη και κατευθυνόμενη από τον ίδιο στα πρότυπα αντίστοιχων ταγμάτων ασφαλείας που έχουν χρησιμοποιηθεί από δικτάτορες στο παρελθόν. Αυτό διάβαζα σήμερα στα νέα και μου φάνηκε σοκαριστικό να το διαβάζουμε και να συμβαίνει το 2025. Να μου πεις, σοκάρεσαι ακόμα. Τι να κάνω. Μπήκε το 2026. Το είπα πριν, συγγνώμη παιδιά, εντάξει, θα το συνηθίσουμε. Συγγνώμη 2026 γι' αυτό. Πάμε να ακούσουμε τι έχουμε. Mumford & Sons και Elvis Costello έχουμε, νομίζω, ένα πάρα πολύ ωραίο. 3, 4.

Ωραία διασκευή, δεν μπορείτε να πείτε. Γεια σου και σένα, Δήμητρα, από Πεύκη, ευχές για καλύτερες μέρες. Υγεία, δύναμη, αγώνες, παιδιά. Αυτό, υγεία, δύναμη, αγώνες, να αντέξουμε, γιατί δεν έχει μπει καλά για τα παγκόσμια δεδομένα αυτή η χρονιά. Πολύ επικίνδυνα πράγματα, δεν ξέρω αν το έχετε δει και το βίντεο με τον πρόεδρο της Αμερικής να απειλεί την Κολομβία, να απειλεί το Μεξικό, να απειλεί την Κούβα. Δεν το συζητάμε για τη Γροιλανδία και δεν συζητάμε για την αμφισβήτηση όλων των διεθνών οργανισμών, οι οποίοι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο διασφάλιζαν με κάποιο τρόπο αυτό το συμβόλαιο μεταξύ των κρατών, ότι θα ζούμε ειρηνικά και ότι δεν θα ξανασυμβεί μια τραγωδία στον πλανήτη, στους ανθρώπους, στον κόσμο, σαν αυτή που συνέβησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βλέπουμε λοιπόν να αμφισβητεί όλους αυτούς τους οργανισμούς. Βλέπουμε και διάφορους βλάκες στα κοινωνικά δίκτυα να λένε: «Έλα μωρέ, και τι είναι όλοι αυτοί οι οργανισμοί και τι κάνουν, και καλά λένε, και κάτι δημόσιοι υπάλληλοι είναι που κάθονται και αυτό». Ναι, παιδιά. Όλοι αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί εξασφάλιζαν μία ασφάλεια αυτά τα ειρηνικά χρόνια που έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα, γιατί μπορούμε να μιλάμε για μεγάλη σκληρότητα, για λιτότητα, για δυσκολίες κτλ. Αλλά τουλάχιστον η δική μου γενιά και των γονιών μου πόλεμο δεν ζήσαμε. Και μη ζήσουμε αυτό, μη ζήσουμε.

0: because it made me think of you. I don't wonder how you're doing, but I wish I didn't
1: care. Στο κόκκινο. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Εδώ είμαστε. Κόκκινο ακούτε. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής και σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε με τον Άκη Σακελαρίου, με τον πρωταγωνιστή της παράστασης Άρωμα Γυναίκας στο Θέατρο Βρετάνια, για το οποίο δίνουμε και προσκλήσεις για την ερχόμενη Τετάρτη. Μου στέλνει λοιπόν η Άννα, η φίλη μας εδώ στο Viber του σταθμού, 698-58-700-59, το θυμίζω και για όσες ακόμα θέλετε να στείλετε. Μου λέει: Μαρία, καλησπέρα και καλή χρονιά. Εύχομαι, ήθελα εδώ και μέρες να στείλω αυτή την κριτική. Cleansed. Το καθαρή πια. Φτωχό το ένα αστέρι που δίνει στην παράσταση το κοινό στο Αθηνόραμα. Μοιραία σύγκριση πράγματι υπάρχει με το σαλό του Μπινιάρη. Στο σαλό ο τρόμος κυριαρχούσε. Έβλεπες τα παιδιά σου να κακοποιούνται μέχρι τέλους από την εξουσία, χωρίς έλεος. Αδιέξοδο, σοκ, νεύρα, ανατριχύλα. Στο Cleansed επικρατεί η αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε ονειροφαντασίωση ή υπό την επίρρεια ουσιών, μια που δεν μπορείς να ταυτιστείς με το χωροχρόνο του έργου. Το γεγονός αυτό βοηθάει στο να είναι πιο εύπεπτη η βία. Υπάρχει αγριότητα, δυστοπία, αλλά και δόσεις αγάπης, η οποία φωτίζει το έρευος και κερδίζει. Υπέροχη σκηνοθεσία και ερμηνείες, δεν είναι αριστούργημα, αλλά μια περίεργη παράσταση που βλέπετε για πολλούς λόγους. Αυτά μας λέει η Άννα. Άννα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κριτική που μοιράστηκες μαζί μας, διότι είναι μια παράσταση η οποία έχει ανοίξει αυτό που λέμε debate, είναι από τις παραστάσεις οι οποίες ανοίγουν έναν έτσι ζωηρό διάλογο μεταξύ όσων την έχουν δει. Άλλοι λένε ότι είναι ένα αριστούργημα, άλλοι δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να τη δουν και δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τη χρήση βίας. Να πούμε βέβαια ότι αυτό γράφει το έργο της Σάρα Κέιν. Έτσι ακριβώς βίαιη και σκληρή παράσταση ήταν και εκείνη του Λευτέρη Βογιατζή το 2002 στο θέατρο Ροές. Αν αποφασίσεις να ανεβάσεις αυτό το έργο, δεν μπορείς να παρακάμψεις τη βία. Είναι στον πυρήνα του. Τώρα, έρχεται μια σύγκριση με το σαλό, γιατί είναι μια κατάρρευση του ανθρώπου, των θεσμών, των σχέσεων κτλ. Αλλά νομίζω είναι διαφορετικές οι αφετηρίες της Σάρα Κέιν και του Παζολίνη. Δηλαδή, του Παζολίνη ήταν περισσότερο ένα πολιτικό σχόλιο, ένα βαθύ πολιτικό σχόλιο, ενώ τη Σάρα Κέιν πάντα υπάρχει πολιτική μέσα, δεν το συζητάμε, τα πάντα είναι πολιτική και η κοινωνία και οι σχέσεις, τα πάντα είναι πολιτική. Αλλά η Σάρα Κέιν, κατά τη γνώμη μου, έχει αφετηρία σε κάτι πιο εσωτερικό, σε κάτι πιο προσωπικό, σε κάτι πιο συναισθηματικό και βαθύ. Δεν είναι πρόδειλα πολιτικό. Αυτό ήθελα να πω. Θυμάστε που λέγαμε για τον Τζίμι Κίμελ που τον είχαν κόψει και είχε γίνει ο χαμός και τα λοιπά. Δεν βάζει μυαλό αυτός και καλά κάνει βέβαια και δεν βάζει μυαλό. Σφοδρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν εξαπέλυσε ο Τζίμι Κίμελ μέσα από την εκπομπή Τζίμι Κίμελ Live, με αφορμή βέβαια τη δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ στη Μινεάπολη από πυρά πράκτορα της ICE. Υπάρχει το βίντεο, μαζικές οι διαδηλώσεις και ο Κίμελ εμφανίστηκε στον αέρα φορώντας μαύρο μπλουζάκι με μήνυμα «Πάρτε άιντε το τέτοιο από τη Μινεάπολη, σηκωθείτε φύγετε». Αυτό έγραφε με έτσι έναν πιο οξύ τρόπο. Και σχολίασε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα τη στάση του Αμερικανού Προέδρου. «Αυτός ο μανιακός δεν σκοτώνει μόνο ανθρώπους εκτός συνόρων», είπε χαρακτηριστικά, αμφισβητώντας ευθέως την εκδοχή της αυτοάμυνας που υιοθέτησε από την πρώτη στιγμή ο Τραμπ. Αυτή την γραμμή, την εκδοχή μάλλον, ο Κίμελ την αμφισβήτησε εντελώς, περιγράφοντας το βίντεο, λέγοντας πως είδε μια τρομαγμένη γυναίκα που προσπάθησε να απομακρυνθεί και τελικά πυροβολήθηκε, αυτό που είδε και ο περισσότερος κόσμος. Χιλιάδες πολίτες λοιπόν έχουν κατέβει στους δρόμους της Μινεάπολης, ενώ μέλη του Κογκρέσου μιλάνε ανοιχτά για δολοφονία. Σύμφωνα με το Associated Press, πρόκειται για τον πέμπτο θάνατο που συνδέεται άμεσα με τις πρόσφατες επιχειρήσεις της ICE, σε μια κλιμάκωση που πολλοί χαρακτηρίζουν επικίνδυνη και εκρηκτική.

0: from their album Synchronicity, The Police, and Every Little Breath You Take.
1: Ήμασταν στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι. Πρίγκιπες μιας νιώτης τόσο μακρινής. Πέρασανε τα χρόνια κι είναι σαν μια μέρα. Όσα κάναμε δεν τα σβήσε κανείς. Πέρασαν από πάνω μου κορμιά και φίλοι. Απ' τα γυρίδιες και τα φιλιά μας τρελής. Μα μέσα μου βαθιά η σπίδα είχε ξεμείνει. Περίμενα πως θα ξαναχάνει.

Βάλαμε αυτό το τραγούδι για να μιλήσουμε με τον Άκη Σακελάριο. Θα τον βρούμε σε 3 λεπτά από τώρα, γιατί ήταν ακόμα στο δρόμο. Βάλαμε αυτό το τραγούδι γιατί θυμάστε αυτή τη φοβερή σειρά, το «Είμαστε στον αέρα». Όσοι και όσες αγαπάμε το ραδιόφωνο, την είχαμε λατρέψει, την κουβαλάμε ακόμα μαζί μας και σε κάθε επανάληψη κολλάμε και τη βλέπουμε. Εγώ την είχα αναζητήσει και στο YouTube κάποια στιγμή. Θοδωρής Μανίκας βέβαια πίσω από αυτή τη σειρά και πίσω από αυτό το τραγούδι, ο φίλος και συνάδελφός μας Θοδωρής Μανίκας και ο Άκης Σακελαρίου βέβαια στο cast αυτής της φοβερής σειράς.

0: Λοιπόν, είχαμε κανονίσει να τον υποδεχτούμε με το «Είμαστε στον αέρα» του φίλου μας του... και του συναδέλφου μας, του Θοδωρή του Μανίκα, για να θυμηθούμε και αυτή τη σειρά που όλοι οι ραδιοφωνάδες έχουμε λατρέψει και την έχουμε εικόνα στο κεφάλι μας, κορώνα στο κεφάλι μας μάλλον. Ο Άκης Σακελαρίου, δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις σε εσάς τους ακροατές και τις ακροάτριες του Κόκκινου που παρακολουθείτε πολύ θέατρο, με σπουδές βέβαια στη νομική του Αριστοτελείου στη Θεσσαλονίκη, απόφυτος της δραματικής σχολής της Ρούλας Πατεράκη, με σπουδές στην Αμερική στη σχολή της Στέλλα Άντλερ και του HB Studio, από τους πρώτους ηθοποιούς που αποτέλεσαν τον πυρήνα του θεάτρου Άτης, έχοντας ερμηνεύσει έναν αξεπέραστο για πολλούς Διόνυσο σε αυτές τις ιστορικές βάκχες του Θόδωρου Τερζόπουλου. Τον έχουμε δει και στην Οδύσσια του Μπομπ Βίλσον, αλλά και σε δεκάδες παραστάσεις, σε δεκάδες ταινίες, σε δεκάδες σειρές. Πρόεδρος τον τελευταίο χρόνο του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και βέβαια τώρα τον βλέπουμε στο Θέατρο Βρετάνια, στο Άρωμα Γυναίκας, βασισμένο στο μυθιστόρημα Το Σκοτάδι και το Μέλι του Τζιοβάνι Αρπίνο, μια θεατρική διασκευή του βιβλίου από τον Πίνο Τιέρνο, και έχουμε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ασπιώτη, τα είπαμε αυτά, δραματουργική επεξεργασία μαζί με την Αλεξάνδρα Αηδίνη. Κύριε Σακελαρίου, καλησπέρα σας.
1: Πέρα, ευχαριστώ για την φοβερή εισαγωγή, δηλαδή.
0: Σας...
1: σύντομο και, πώς το λένε, γεωγραφικό με τις κορονίδες όλες αυτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι σημαντικές σας στιγμές όλες. Βέβαια, έχετε κάνει πολλά και σπουδαία, τα οποία δεν χωράνε στο χρόνο που έχουμε να μιλήσουμε. Αλλά με πολύ χαρά να σας υποδεχτούμε μια μέρα στο στούντιο, να τα πούμε όλα, γιατί έχετε πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες σίγουρα από όλη αυτή την πορεία.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Οπωσδήποτε, κάποια στιγμή, κάποια άλλη στιγμή που θα είμαστε λίγο πιο χαλαρέ, γιατί τώρα και τώρα, τελευταία στιγμή έτρεχα κι εγώ.
0: Δεν πειράζει. Είναι χαρά μας που σας ακούμε ούτως ή άλλως από το κύκλο των χαμένων ποιητών που πήγε απίστευτα, πήγε εξαιρετικά αυτή η παράσταση. Ερχόμαστε στο Άρωμα Γυναίκας. Πώς ήρθε αυτή η παράσταση, κύριε Σακελαρίου?
1: Πόσοι είμαστε, είπατε, ή πώς...
0: Όχι, πώς ήρθε η απόφαση για να ανεβάσετε το Άρωμα Γυναίκας?
1: Ήρθε μετά από την... συνεργασία που είχαμε με τον Κωνσταντίνο, στο κύκλο των χαμένων ποιητών, τον Κωνσταντίνο τον Ασπιώτη, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει και το Άρωμα, και ψάχνοντας κάποιο έργο το οποίο θα μπορούσε να έχει μια συνέχεια στη συνεργασία μας, γιατί για το θέμα της φιλίας μας είναι δεδομένο η σχέση μας, προέκυψε αυτή η ιδέα, η οποία έτσι καλλιεργήθηκε πέρσι το χειμώνα, που εγώ δεν μπορούσα να δουλέψω λόγω ενός ατυχήματος που είχα. Ναι. Και στο τέλος καταλήξαμε σε αυτό το σπουδαίο cast, σε αυτή την υπέροχη διασκευή που έχει γίνει, ας το πούμε, και από τον Κωνσταντίνο και την Αλεξάνδρα την Αηδίνη, βασισμένη στη διασκευή του Πίνο Τιέρνο που είπατε πριν. Και από εκεί πέρα είμαστε στη μέση ενός ταξιδιού στο Θέατρο Βρετάνια, όπου παίζουμε Τετάρτη μέχρι Κυριακή, μέχρι το Πάσχα.
0: Ένας ιδιαίτερα φορτισμένος χαρακτήρας αυτός του Φαούστο, έτσι?
1: Ναι.
0: Με πάρα πολλές αντιφάσεις και με μια διαδρομή, όχι ακριβώς coming of age που λέμε, αλλά είναι ένα μεγάλωμα ή ένα πέρασμα από το σκοτάδι στη ζωή.
1: Στο φως, ναι, σίγουρα. Η ζωή είναι και τα... Και...
0: Σωστά, είναι και τα σκοτάδια.
1: Ναι, είναι ένας τυφλός λοχαγός του Ιταλικού στρατού, ο οποίος μέσα σε... πώς θα λένε, σε ένα γυμνάσιο που συμμετείχε, έσκασε μια βόμβα και τυφλώθηκε. Τώρα η πορεία από το σκοτάδι της τύφλωσης στο εσωτερικό φως είναι μια πορεία η οποία συνοδεύεται από έναν νεοσύλλακτο φαντάρο, με τον οποίο ξεκινάνε ένα ταξίδι από το Τωρίνο για να φτάσουν στην Νάπολη, όπου εκεί θα γίνουν διάφορα έτσι συμβάντα τα οποία θα, έτσι, θα ενώσουν όλο το puzzle του Φωτός. Γιατί στην Νάπολη συναντάει και έναν παλιό του έρωτα και εκεί σε συνδυασμό με κάτι άλλο το οποίο δεν θέλουμε να το αποκαλύψουμε τώρα φτάνουν όλα αυτά σε μια κατάσταση όπου σε μια, μέσα από ένα ακραίο σκοτεινό τοπίο εμφανίζεται μια ακτίδα φωτός και ας το πούμε ότι έχει ένα happy end η ιστορία μας.
0: Και από το Τωρίνο που ξεκινάει η ιστορία, εκεί στο σκηνικό Τωρίνο βλέπουμε και τη σπουδαία Ξένια Καλογεροπούλου.
1: Ναι, ναι, ναι. Η Ξένια είναι μαζί μας και έχουμε την τιμή να παίζουμε μαζί της και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ανεκτήμητο όπως καταλαβαίνετε.
0: Βέβαια.
1: Δεν έχει, ας το πούμε... γενικά με όλη τη φουρνιά αυτή των παλιών ηθοποιών, ιδίως των ηθοποιών που ξεκίνησαν από το ελληνικό σινεμά, είναι μεγάλη μας σπουδαία μας έτσι, και τιμή και σπουδαίο πράγμα να παίζει μαζί τους, έτσι, δηλαδή είναι κάτι το μοναδικό. Η Ξένια είναι μαζί μας, ο Προκόπης ο Αγαθοκλέος κάνει το νεοσύλλεκτο, η ιστορία η ερωτική η οποία εξελίσσεται στην Νάπολη. Η κοπέλα είναι η Μαριάννα η Πουρέγκα. Ένας ωραίος θίασος είναι ο Γιώργος ο Τζαβάρας. Είναι ο Δημήτρης ο Διακοσάβας. Είναι η Μαρία η Καραγκιοζίδου. Είναι η Γεωργία Σωτηριανάκου. Είναι η Σταύρη Νικολάου. Και ο Ριχάρδος Αρώνης. Αυτοί είμαστε οι ηθοποιοί. Είμαστε 11 άτομα τα οποία... έτσι συνοδεύουμε όλο αυτό το ταξίδι αυτού του ήρωα στο Θέατρο Βρετάνια.
0: Μεγάλος θίασος όπως και στον κύκλο των χαμένων ποιητών και με νέους ηθοποιούς αυτής της τελευταίας γενιάς η οποία είναι πολύ δραστήρια και μας δίνει πολύ ωραίες ερμηνείες και παραστάσεις στο ελληνικό θέατρο και αναρωτιόμουν τώρα ο κύκλος των χαμένων ποιητών τώρα το άρωμα γυναίκας είναι πρόκληση για εσάς να φέρνετε στο σανίδι ρόλους που έχουν στιγματιστεί στη μεγάλη οθόνη από ηθοποιούς όπως είναι ρόλοι που τους θυμόμαστε, ας πούμε Αλ Πατσίνο, Ρόμπιν Ουίλιαμς, είναι μια πρόκληση για εσάς, τους διαβάζετε πριν τους φέρετε.
1: Ναι. Σε όλα τα σπουδαία έργα παίζονται από κάποιους πολύ γνωστούς, ειδικά Αμερικάνους ηθοποιούς. Μην ξεχάσουμε τον Λόρενς Ολίβι, ο οποίος έπαιξε τον Άμλετ όταν ήταν ξέρω εγώ τη δεκαετία του 50-60 και έκανε γνωστό σε όλο τον κόσμο αυτή τη ταινία, δηλαδή αυτό το θεατρικό έργο το οποίο ήταν ο Άμλετ και ναι. Πολλές άλλες και πολλά άλλα παραδείγματα. Σίγουρα παίζει ρόλο, σαφέστατα, χωρίς να όμως να είναι ένας άξονας αυτός ότι ακολουθείς και βρίσκεις ας πούμε πράγματα τα οποία έχουν ήδη παιχτεί από άλλους γνωστούς. Όχι, θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι αυτός ο δικός μου, ας το πούμε, ο φορέας της δημιουργίας να είναι απλά και μόνο το να έχω σαν άξονα την, κάποιες σπουδαίες, κάποιες σπουδαίες ερμηνείες. Και αυτό προσπαθώ να κάνω, δηλαδή προσπαθούμε με τον σκηνοθέτη και όλους τους συναδέλφους να βρούμε τα υλικά τα οποία βρίσκονται κάτω από τους χαρακτήρες και αυτά τα υλικά είναι πολύ συγκεκριμένα και νομίζω ότι οδηγούμαστε, θέλω να πιστεύω και επειδή δεν υπάρχει τέτοιο σχόλιο, δεν υπάρχουν τέτοια σχόλια έτσι γενικώς απλά και μόνο μίμησης, νομίζω ότι οδηγούμαστε καλά. Δεν είναι άλλα τα μέτρα που ακολουθούμε στην παράσταση και στις παραστάσεις μας. Ναι. Και με τον Ρόμπιν Ουίλιαμς που είπατε προηγουμένως, δηλαδή στο κύκλο, ήταν τελείως άλλη η προσέγγιση.
0: Και νομίζω ότι είναι και μια ανάγκη. Συγγνώμη που σας διέκοψα. Νομίζω ότι όμως είναι και μια ανάγκη του κοινού αυτή. Και αυτό αποδείχτηκε και από την προσέλευση στο θέατρο. Δηλαδή από το πόσο κόσμος θέλει να δει αυτά τα έργα. παιγμένα με έναν διαφορετικό τρόπο, γιατί τα έχουμε δει άπειρες φορές και το άρωμα γυναίκας και τον κύκλο των χαμένων ποιητών και από έναν θίασο τον οποίο εμπιστεύεται και έναν σκηνοθέτη που εμπιστεύεται, θέλει πάρα πολύ να δει μια διαφορετική ματιά πάνω σε ένα αγαπημένο έργο. Το βλέπουμε αυτό δηλαδή από την ανταπόκριση. Εγώ το βλέπω τώρα και στα μηνύματα που λαμβάνουμε από τους ακροατές που θέλουν να έρθουν να δουν την παράσταση.
1: Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι και ελπίζω να να συνεχίσουμε έτσι, γιατί γενικά η τέχνη θέλει λιγάκι και έτσι μια τόλμη για να προχωράς σε κάτι διαφορετικό. Εντάξει, και δόξα τω Θεώ, στα χρόνια που ζούμε πάμε καλά όσο αφορά αυτό το κομμάτι.
0: Πάει καλά το θέατρο. Το βλέπουμε και εμείς που το καλύπτουμε. Φαντάζομαι το βλέπετε κι εσείς ότι ο κόσμος έχει επιστρέψει στο θέατρο και σκεφτόμουν κάτι που ήθελα να σας ρωτήσω, ειδικά εσάς, γιατί το είπα και στην εισαγωγή μου, ότι ήσασταν στον πυρήνα, στον αρχικό πυρήνα του θεάτρου Άτης και τα προηγούμενα χρόνια είδαμε να γίνεται ένας χαμός. Άνθρωποι που πριν από 10-20 χρόνια δεν θα ήξεραν ποιος είναι ο Τερζόπουλος και κατά πού πέφτει το Άτης, να τρέχουν να πάρουν εισιτήρια για να δουν την παράσταση στην Επίδαυρο. Αυτό είναι ενθαρρυντικό, ακόμα και αν κάποιος δεν έχει ιδέα τι πάει να δει.
1: Αλίμονα δεν είναι ενθαρρυντικό. Αυτό είναι να μην ακούσω κανένα να μιλάει για μεσαίωνα στη τέχνη του θεάτρου. Όχι, είναι μια αναγέννηση. Όχι ότι προηγουμένως δεν ήταν καλά τα πράγματα. Εγώ πάντοτε είμαι θετικός και αισιόδοξος. Ακόμα και τότε όταν πρώτα ξεκινήσαμε τη δεκαετία του 80 με τον Θόδωρο, τα πράγματα ήταν δύσκολα, αλλά υπήρχαν τα φωτεινοί πυρήνες. Ξεκινούσε ο Βογιατζής, ξεκινούσε τότε ο Μπαντής, ξεκινούσε η Ελεύθερη Σκηνή. Δηλαδή υπήρχαν πυρήνες για να δώσουν το θετικό το στίγμα. Τώρα βέβαια υπάρχει τεράστια ανταπόκριση του κοινού και αυτό είναι κάτι πρωτοφανές. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ.
0: Είναι πρωτοφανές και βλέπουμε το κοινό να πηγαίνει να βλέπει και αυτά τις παραστάσεις που θα λέγαμε πιο avant-garde και αυτό είναι τρομερά θετικό γιατί έτσι εκπαιδευόμαστε όλοι και ως κοινό αλλά και εσείς ως καλλιτέχνες και πάμε την τέχνη παρακάτω. Ακριβώς. Ένας χρόνος έχει περάσει από τότε που οριστήκατε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Με αυτό θέλω να κλείσουμε. Πώς ήταν αυτός ο χρόνος, ποια είναι έτσι η αποτίμηση για εσάς?
1: Πάρα πολύ έτσι, δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη ευχάριστος γιατί έχει αρκετές ευθύνες όλη η διαδικασία. Αλλά σίγουρα με ένα θετικό πρόσημο γιατί βρίσκομαι κοντά στην αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη και γιατί είναι κάτι το οποίο σαν να ξαναβρέθηκα στο σπίτι μου. Οπότε αισθάνομαι πολύ οικία. Οπότε οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε αντιμετωπίζονται και πώς θα λένε και έτσι εξελίσσονται με ένα θετικό πρόσημο και μια έτσι γλυκιά ισορροπία. Τώρα τα λέω πολύ διπλωματικά βέβαια, αλλά έτσι είναι.
0: Στην επόμενη συζήτηση, γιατί τώρα δυστυχώς έχουμε φτάσει στο ακριβώς και πρέπει να κλείσουμε, στην επόμενη συνάντησή μας εδώ στο στούντιο θα τα πούμε όλα, γιατί θέλω να πούμε και για τα πολιτικά, θέλω να πούμε και για τον Άρη, θέλω να πούμε και περισσότερα για το θέατρο.
1: Και για το φεστιβάλ, για το θέατρο θα ξαναπάμε τον κύκλο των χαμένων ποιητών στη Θεσσαλονίκη, όλα αυτά θα τα πούμε σε μια καινούρια εκπομπή οπωσδήποτε.
0: Δέσμευση λοιπόν και από τους δυο μας να έχετε μια καλή χρονιά και θεατρική και προσωπική, κύριε Σακελαρίου. Σας ευχαριστώ για την κουβέντα.
1: Επίσης, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας. Καταλαβαίνετε τώρα, εγώ με τον Νίκη Σακελαρίου θέλω να κάτσω να μιλήσω 2-3 ώρες, να μιλήσουμε για όλη αυτή την πορεία και του ελληνικού κινηματογράφου αλλά κυρίως του ελληνικού θεάτρου, γιατί το είπα ξανά, ήταν στο κέντρο των δημιουργικών εξελίξεων στα θεατρικά πράγματα. Λοιπόν, πρέπει όμως να πω ποιοι θα πάτε την Τετάρτη στο Βρετάνια, να σας πω και καλό Σαββατοκύριακο, γιατί περιμένει απ' έξω η Μελίνα να πει ειδήσεις. Αλέξανδρος Μιλκίδης, Έφη Μπάρκουλη, Αγγελική Ζαντέ. Αλέξανδρος Μιλκίδης, Έφη Μπάρκουλη, Αγγελική Ζαντέ. Σας φιλώ να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους αγαπημένους σας. Τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Η ώρα είναι 6. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 6 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αδάμιο Πιδαύρου στην Αργολίδα, ενισχύθηκαν σύμφωνα με την πυροσβεστική δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο. Από αέρο συνδράμουν 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα βορίζια Ηρακλείου Κρήτης, αλλά και αυτή στο Βαρθολομιό Ηλίας. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 με κόκκινο συναγερμό θα επικρατήσουν αύριο Τετάρτη στην Αττική και σε Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Σε κατάσταση συναγερμού τίθενται όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σε Αρκαδία, Λακωνία, Ετωλοκαρνανία, Αχαΐα, Φωκίδα, Εύβοια, Θεσσαλία, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και Ρόδο. Κορυφώνεται αύριο καύσωνας που πλήττει κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά να φτάνει τοπικά τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, αναμένονται συνθήκες υψηλής θερμικής καταπώνησης σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές. Υποχρεωτική είναι, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, η πάυση εργασιών από τις 12 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα για χειρονακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, ενώ το μέτρο αφορά και τους διανομής με δίκυκλο. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, ενώ σε 24-ωρη λειτουργία έχει τεθεί η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Πρωτοφανής επιχείρηση παρέμβασης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην αυτοτέλεια του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, θύελλα αντιδράσεων στην Ολομέλεια της Βουλής, ξεσήκωσε η τροπολογία που κατέθεσε σε άσχετο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και δίνει τη δυνατότητα στον Υπουργό να διορίζει προσωρινή διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για διάστημα έως και 9 μήνες, αντικαθιστώντας τους εκλεγμένους εκπροσώπους. Συνεχίζει η καταπάτηση του συντάγματος από την κυβέρνηση με εκπρόθεσμες τροπολογίες και μη τήρηση του κανονισμού της Βουλής, κατήγγειλε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Θεοφύλλος Ξανθόπουλος, σημειώνοντας ότι η αυθαίρετη παρέμβαση σε επαγγελματικά σωματεία είναι παράνομη και δείχνει καθεστωτική λογική. Συναντιόμαστε 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην πατρίδα μας. Για την αριστερά που εκπροσωπώ, είναι πάντα επίκαιρος ο αγώνας της υπεράσπισης των κοινοβουλευτικών θεσμών, διότι δεν ξεχνάμε πόσο εύκολο είναι να διολυστήσει η δημοκρατία σε μια εθνική καταστροφή, τόνισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου κατά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Νέες υποσχέσεις Μητσοτάκη για ανάπτυξη και μεγάλα έργα, μιλώντας σε ειδική εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την καραμέλα περί δημοσιονομικών πλεονασμάτων αλλά και μείωσης του χρέους, ενώ σημείωσε ότι η ανάπτυξη θα φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας με ορίζοντα το 2030. Σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν βλάβες κατά τις εργασίες του Μετρό, προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων μετά τη νέα συνάντηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα με αντιπροσωπεία κατοίκων σήμερα στο Δημαρχείο της Αθήνας. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος θα καλύψει το κόστος 2 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων. Ενώ το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Ιουλίου με τη συμμετοχή εκπροσώπων του αρμόδιου Υπουργείου και της Ελληνικό Μέτρο. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Χανίων για τη σύγκρουση του επιβατηγού πλοίου Έλυρος και του φορτηγού πλοίου Ιωσήφ στο λιμάνι της Σούδας κατά τη διάρκεια διαδικασίας απόπλου του πρώτου. Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Ελεύθερο για απόπλου κρίθηκε το Έλυρος, παραμένει απαγόρευση για το Ιωσήφ. Στον αρμόδιο εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο 60χρονος που το πρωί στα εκδοτήρια του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι τουριστών. Ο 60χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί άλλες 2 φορές για εξύβριση στην Κυψέλη και για κατοχή μαχαιριού στο Σύνταγμα. Για μεμονωμένο περιστατικό κάνει λόγο ο ΕΟΤ. Με κινητοποιήσεις αντιδρούν τα σωματεία εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού και τα σωματεία των αρχαιολόγων ενάντια στο νομοσχέδιο Έκτρωμα, που όπως καταγγέλουν προωθεί την σύσταση ανώνυμης εταιρείας και τη λαιλασία του δημόσιου χρήματος χωρίς κανένα όφελος για το λαό και τα μνημεία. Αύριο Τετάρτη πραγματοποιούν στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη της Βάρδειας και συγκεντρώσεις στις 12.30 στην Αθήνα έξω από τα γραφεία του ΟΔΑΠ Πανεπιστημίου 57 και στη Θεσσαλονίκη στη Ροτόντα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κατοίκων και φορέων της Πάρου για την εκμετάλλευση παραλίων του νησιού, όπου κυριαρχούν πλέον οι ξαπλώστρες, με αποκορύφωμα τη μικρή παραλία της Τρυπητής. Την Κυριακή περίπου 150 κάτοικοι πραγματοποίησαν διαμαρτυρία στην παραλία, ζητώντας την απομάκρυνση των ομπρελοκαθισμάτων. Συγκέντρωση μνήμης για τον Σωτήρη Πέτρουλα πραγματοποιείται σήμερα στις 8 το βράδυ στο μνημείο του στη Συμβολή των Οδών Σταδίου και Εδουαρδουλό. Παλιοί συναγωνιστές και φίλοι του θα τιμήσουν τη μνήμη του, καθώς και του Γιάννη Καρατζά, που αφιέρωσε τη ζωή του στη διατήρηση της μνήμης του Σωτήρη Πέτρουλα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Ο διακεκριμένος δημιουργός αφήνει πίσω του ένα σημαντικό έργο που σημάδεψε τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία και ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα. Στην πολυετή πορεία του υπέγραψε 34 βιβλία, μεταξύ των οποίων τα μυθιστορήματα Μπαρ, Φλομπέρ, Αμερικάνικη Φούγκα και Βίλα Κομπρέ, που γνώρισαν διεθνή αναγνώριση και μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες. Παράλληλα, ασχολήθηκε με το θέατρο, τον κινηματογράφο, την ποιήση και τη διδασκαλία δημιουργικής γραφής. Ήταν γιος του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτης Αρβανίτη. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέοι αμερικανικοί δασμοί σε βάρος περίπου 60 οικονομιών αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα, δήλωσε ο αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το εμπόριο Jameson Greer. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο CNBC, οι συγκεκριμένοι δασμοί εκτιμάται ότι θα επιβληθούν σε βάρος των κύριων εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ, μεταξύ άλλων την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αντικαταστήσουν τους προσωρινούς δασμούς 10% που εισήγαγε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ακύρωση από το ανώτατο δικαστήριο εκείνων που τέθηκαν σε ισχύ τον περασμένο χρόνο. Στις αθλητικές ειδήσεις, μετά την νίκη της Ισπανίας του Παγκόσμιου Κύπελλου, ο πρόεδρος της Ισπανικής La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, έδωσε συνέντευξη στην Ιταλική αθλητική εφημερίδα, Gazzetta dello Sport, στην οποία εξαπέλυσε μια καυστική επίθεση στη FIFA και τον πρόεδρό της Γιάννη Ινφαντίνο. Η FIFA οργανώνει τα πράγματα όπως κρίνει σωστό για τα δικά της συμφέροντα, όχι για το ποδόσφαιρο, είπε μεταξύ άλλων.
1: Ο καιρός.
0: Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και αύριο στα νότια επιρωτικά και στην νότια νησιωτική χώρα, ενώ ο υδράργυρος θα πέσει στα βόρεια, νεφώσει στα βόρεια επιρωτικά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν, ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 με 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Αναδιάρθρωση, Γεώργιο, Αναδιάρθρωση, Μέντρο.

Θέλουμε κανόνες στην αγορά και εμπόδια. Άλλωστε ζούμε μόνο μια φορά.

0: στο κόκκινο.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Κόρη που φέρνεις την αύγη, δυο λέξεις δώσ' μου λίγο. Στη ζέστη τους να κρατηθώ, λιγάκι πρώτου φύγω. Το κρύο βράδυ θα με έβρει, μονάχο η Παρίσι. Η Δύση φέρνει Ανατολή, μαζί κι η γη γυρίζει. Γυρίζει, γυρίζει, ο κόσμος πώς γυρίζει. Τα φώτα χαμηλώσανε, σαν αγλικό χαράζι. Μα η σκιά στο πρόσωπο, κανέναν δεν τρομάζει. Γιατί σε τούτη την αύλη, η μέθη πλημμυρίζει. Πω το στόμα στο αυτί, το μυστικό γυρίζει. Γυρίζει, γυρίζει, ο κόσμος πώς γυρίζει.

παιδί που στήρωσε τον ήχο και κάθε προσδοκία του επένδυσε σε τοίχο. Στην Άγια Τράπεζα σκύφτος ανέμελα σφυρίζει, χιλιάδες χρόνια για να δει ο κόσμος πως γυρίζει. Γυρίζει, γυρίζει ο κόσμος πως γυρίζει. Στα ξύλα έβαλα φωτιά, το δρόμο πάλι πήρα, για το φεγγάρι μου δώσες σκοτάψα στον κρατήρα. Μέρος αν είχα να σταθώ, τη γη θα είχα κινήσει. Μ' αυτού του κόσμου ήταν γράφτο, μαζί της να γυρίζει. Γυρίζει, γυρίζει ο κόσμος πως γυρίζει.

λίγο. Ζήγωσε στο πλάι μου. Σαν κλέφτης να μην φύγω. Δεν θέλω να μου υποσχέθεις. Λόγω να μην κρατήσεις. Όταν θα με ξαναδείς, τη γη να έχεις γυρίσει. Γυρίζει, γυρίζει. Ο κόσμος πώς γυρίζει.

0: κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι είδηση στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα, ενισχύθηκαν σύμφωνα με την πυροσβεστική οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο από αεροσύνδραμουν 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα βορίζια Ηρακλείου Κρήτης, αλλά και αυτή στο Βαρθολομιό Ηλίας. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 με κόκκινο συναγερμό θα επικρατήσουν αύριο Τετάρτη στην Αττική και σε Βιωτή, Αυτιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Σε κατάσταση συναγερμού όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σε Αρκαδία, Λακωνία, Ετωλοκαρνανία, Χαΐα, Φωκίδα, Εύβοια, Θεσσαλία, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και Ρόδο. Κορυφώνεται αύριο καύσωνας που πλήττει κυρίως στα κεντρικά και νότια επιρωτικά, με τη θερμοκρασία να φτάνει ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτο δελτίο καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προβλέποντας ότι αύριο η θερμοκρασία θα φτάσει στη Θεσσαλία τοπικά έως τους 43 βαθμούς Κελσίου, στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο έως 42 βαθμούς και στην Αττική θα φτάσει έως 41 βαθμούς. Παράλληλα, αναμένονται συνθήκες υψηλής θερμικής καταπώνησης. Υποχρεωτική είναι, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, η πάυση εργασιών από τις 12 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα για χειρονακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, ενώ το μέτρο αφορά και τους διανομείς με δίκυκλο. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, ενώ σε 24ωρη λειτουργία τέθηκε η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Πρωτοφανής επιχείρηση παρέμβασης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην αυτοτέλεια του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Θύελλα αντιδράσεων στην Ολομέλεια της Βουλής ξεσήκωσε η τροπολογία που κατατέθηκε σε άσχετο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και δίνει τη δυνατότητα στον Υπουργό να διορίζει προσωρινή διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για διάστημα έως και 9 μήνες, αντικαθιστώντας τους εκλεγμένους εκπροσώπους. Συνεχίζει η καταπάτηση του συντάγματος από την κυβέρνηση με εκπρόθεσμες τροπολογίες και μη τήρηση του κανονισμού της Βουλής, κατηγγείλει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Θεοφύλλος Ξανθόπουλος, σημειώνοντας ότι η αυθαίρετη παρέμβαση σε επαγγελματικά σωματεία είναι παράνομη και δείχνει καθεστωτική λογική. 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην πατρίδα μας, για την αριστερά που εκπροσωπώ είναι πάντα επίκαιρος ο αγώνας της υπεράσπισης των κοινοβουλευτικών θεσμών, διότι δεν ξεχνάμε πόσο εύκολο είναι να διολυστεί η δημοκρατία σε μια εθνική καταστροφή, τόνισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου κατά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν βλάβες κατά τις εργασίες του Μετρό, προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων μετά τη νέα συνάντηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα με αντιπροσωπεία κατοίκων σήμερα στο Δημαρχείο της Αθήνας. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος θα καλύψει το κόστος 2 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων. Ενώ το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στην επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Ιουλίου με τη συμμετοχή εκπροσώπων του αρμόδιου Υπουργείου και της Ελληνικό Μετρό. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με όχημα που μετέφερε μετανάστες σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, στον κόμβο της Μέστης, στον Εύρο. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπάρχουν τουλάχιστον 2 τραυματίες, ενώ πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο προσπαθούν να απεγκλωβίσουν ένα άτομο. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το ατύχημα προκλήθηκε όταν το βανάκι συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του. Με απεργιακές κινητοποιήσεις αντιδρούν τα σωματεία εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού και των Αρχαιολόγων ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα της κυβέρνησης, που όπως καταγγέλουν προωθεί τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, προχωρώντας τη λιλασία του δημόσιου χρήματος χωρίς κανένα όφελος για το λαό και τα μνημεία. Αύριο Τετάρτη πραγματοποιούν στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη της βάρδιας και συγκεντρώσεις στις 12.30 στην Αθήνα έξω από τα γραφεία του ΟΔΑ Πανεπιστημίου 57 και στη Θεσσαλονίκη στη Ρωτώντα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η μη αιρετή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη προχωρούν σε ακόμη ένα βήμα εμπορευματοποίησης του πολιτισμού. Επιχειρούν να παραδώσουν τη διαχείριση της ιστορίας, των μνημείων και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στη λογική της αγοράς και του κέρδους, σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συγκέντρωση μνήμης για τον Σωτήρη Πέτρουλα πραγματοποιείται σήμερα στις 8 το βράδυ στο μνημείο του, σε συμβολή των Οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λό. Παλιοί συναγωνιστές και φίλοι του θα τιμήσουν τη μνήμη του, καθώς και του Γιάννη Καρατζά, που αφιέρωσε τη ζωή του στη διατήρηση της μνήμης του Σωτήρη Πέτρουλα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Ο διακεκριμένος δημιουργός αφήνει πίσω του ένα σημαντικό έργο που σημάδεψε τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία και ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα. Στην πολιετή πορεία του υπέγραψε 34 βιβλία, μεταξύ των οποίων τα μυθιστορήματα Μπαρ Φλομπέρ, Αμερικανική Φούγκα και Βίλα Κομπρέ, που γνώρισαν διεθνή αναγνώριση και μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες. Παράλληλα, ασχολήθηκε με το θέατρο, τον κινηματογράφο, την ποιήση και τη διδασκαλία δημιουργικής γραφής. Ήταν γιος του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτης Αρβανίτη. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα προειδοποίηση προς τους Χούθης στην Ιεμένη απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει αν οι αντάρτες που υποστηρίζονται από το Ιράν προχωρήσουν στην υλοποίηση της απειλής τους για αποκλεισμό της εμπορικής ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα. Μιλώντας για το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αποφασισμένος να αντιδράσει άμεσα σε οποιαδήποτε κλιμάκωση στην περιοχή. Καμπανάκι του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για τα αποθέματα πετρελαίου, ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του οργανισμού, δήλωσε ότι αν και υπάρχουν ορισμένα περιθώρια ασφαλείας στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, η ανεφόρον επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ θα είναι απαραίτητη για να αποφευθεί περαιτέρω επιδείνωση της παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας. Στις αθλητικές ειδήσεις, μετά την νίκη της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο πρόεδρος της Ισπανικής La Liga, Χαβιέρ Τεμπάς, έδωσε συνέντευξη στην Ιταλική αθλητική εφημερίδα Gazzetta dello Sport, στην οποία εξαπέλυσε μια καυστική επίθεση στη FIFA και τον πρόεδρό της Gianni Infantino. Η FIFA οργανώνει τα πράγματα όπως κρίνει σωστό για τα δικά της συμφέροντα, όχι για το ποδόσφαιρο, είπε μεταξύ άλλων.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και αύριο στα νότια επιρωτικά και στη νότια νησιωτική χώρα, ενώ ο υδράργυρος θα πέσει στα βόρεια, νεφώσει στα βόρεια επιρωτικά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ως 38 με 39 και τοπικά 41 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 με 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 7.
0: Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μία διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάνθη Πατσελή είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία, είναι και στη γραμματεία και υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Αν θέλετε να μας ενοχλήσετε δωρεάν, χωρίς χρέωση μέσω Viber και να στείλετε μήνυμα που θα το δούμε μπροστά στον υπολογιστή στην οθόνη, ο αριθμός είναι 698-58-70-059. Το τραγούδι που ακούσαμε ηχογραφήθηκε μεν σε αυτή την εκτέλεση το 1972, αλλά η σύνθεσή του κρατάει από το 1300 περίπου.
1: Είναι ένα πάρα πολύ παλιά. Ίσως λένε το παλιότερο ναπολιτάνικο τραγούδι που έχει διασωθεί.
0: Λοιπόν, είναι ο Κώστας Ποντικόπουλος, συγγραφέας, αρχιτέκτονας και σχολιαστής περί την Ιταλία, μόνιμος εδώ στο Στασίδι, μόνιμος στο πάνελ, πρέπει να σου βγάλουμε και κάποιο επιμύθιο, ναι, αγαπητέ, που τις προάλλες μου τηλεφώνησε, μου λέει κάνουμε μια εκπομπή για αυτά τα ωραία τα αλάνια της Νουόβα Κομπανία, τι κάνει το Ποπολό. Δηλαδή μιας κομπανίας που έχει συμπληρώσει 50 χρόνια, δεν υφίσταται πλέον ως τέτοια, αλλά έγραψε μεγάλη ιστορία δόξας, έδρα η Νάπολη, και NCCP τα αρχικά.
1: Ναι, και όχι μόνο αυτό, και συνετέλεσε σε πάρα πολύ στην συνειδητοποίηση της ίδιας της ιστορίας της Νάπολης και του Νότου, και αυτό νομίζω, αυτό είναι και το θέμα της σημερινής εκπομπής.
0: Είναι από την εποχή που η Νάπολη ήταν ακόμα πολύ υποβαθμισμένη.
1: Ακριβώς.
0: Που ταξίδευε η ποδοσφαιρική ομάδα της στα Τωρίνα και στα Μιλάνα.
1: Ακριβώς.
0: Και τους κάνανε ηρωνικά πάνω οι άλλοι, καλώς ήρθατε στην Ιταλία. Δηλαδή ο ρατσισμός.
1: Τερόνι, τους λέγανε Τερόνι, που είναι υπό την, βγαίνει από το τέρα που είναι η γη. Είναι μια προσλητική, υποτιμητική λέξη. Πώς θα λέγαμε εμείς εδώ, βλαχαντεράξω κάνα και χειρότερα.
0: Ναι, αλλά μετά ήρθε ο Ντιέγκο Μαραντόνα και επεκατέστησε τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αγαπάμε τον Ιταλικό Νότο και αγαπάμε τον μουσικό Ιταλικό Νότο.
1: Βεβαίως.
0: NCCP, Nuova Compagnia di Canto Popolare, και παίζει και με τα αρχικά CCCP, με την παλιά Σοβιετική Ένωση.
1: Ναι, δεν το ξέρω αυτό, Αλέξη.
0: Το φαίνεται, είναι ορατό διαγυμνού οφθαλμού ως αρχικά τουλάχιστον. Δεν είπα ότι υπάρχει πολιτική σύνδεση.
1: Okay.
0: Αλλά δεξιόστροφη δεν είναι η,
1: όχι,
0: η τύπη της κομπανίας.
1: Αντίθετα, ιδρύθηκε έτσι, ήταν το 1966 από παιδιά τα οποία ήτανε μουσικοί, αλλά ήτανε και φοιτητές και γενικά την ψάχνανε. Και μάλιστα ο Eugenio Benato, ένας από τους συνιδρυτές ας πούμε, μου είχε πει ότι θεωρούσαν τον εαυτό τους ένα beat rock group, χωρίς όμως να παίζουν ηλεκτρικά. Είχανε γυρίσει δηλαδή, ψάχναν την παράδοση, αλλά είχανε μέσα όλη την παραβατικότητα που είχε ένα rock group της εποχής.
0: Mm-hmm.
1: Και στην αρχή οι φίλοι τους και οι γνωστοί και τα λοιπά τους κοροϊδεύανε, γιατί ήταν η εποχή που, του boom της Ιταλίας, του οικονομικού και τα λοιπά, και είχαν φάει πολύ δούλεμα για αυτή την επιλογή τους να γυρνάνε στα παραδοσιακά όργανα, στα ταμπουρέλι και στα λαούτα και τα λοιπά. Αλλά σιγά σιγά κατάφεραν αυτό το είδος μουσικής να το φέρουν στο προσκήνιο.
0: Στο προσκήνιο, ναι.
1: Και να,
0: πενίδια πάνω κάτω εποχή στην Ελλάδα είχαμε και ένα ανάλογο σύνθημα επιστροφής στις ρίζες με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, που δεν εννοούσε βέβαια να ξαναγυρίσουμε στα κλαρίνα. Εννοούσε, ναι, να φτιάξουμε, να σχεδιάσουμε το μουσικό μέλλον με άφθαρτα υλικά από, το, από τα παλιά. Περίπου, ναι, το ίδιο κάνουν και η Nuova Compagnia di Canto Popolare, αλλά εκεί, ναι, παίξαν αυτούσια. Παλιά εκεί, αυτό το τραγούδι εκεί, που παίξαμε είναι το 1300 και λέγεται.
1: Λέγεται Ritornello delle Lavandaie di Vomero. Είναι δηλαδή Ritornello, είναι ένα τραγούδι όπου ο στίχος επαναλαμβάνεται ναι, σε στροφές, ας πούμε. Και η Lavandaie di Vomero είναι οι πλήστρες του Βόμερο. Κάποιοι του αποδίδουν, είναι μία που διεκδικεί. Το Βόμερο ήταν μια συνοικία έξω από την Νάπολη, πιο αστική, και πηγαίνανε πλήστες από τις λαϊκές συνοικίες και παίρνανε και πλένανε. Και τα στίχοι λένε, ζητάνε να τους δώσουν, τους είχαν υποσχεθεί να πλύνουν 4 μαντήλια, αλλά δεν τους τα δίνουν. Οπότε λέει, τουλάχιστον δώσε μου 2, γιατί Αλλά υπάρχει και μια άλλη προσέγγιση των στίχων, ότι τους είχαν υποσχεθεί στην ανακατανομή γης, κομμάτια γης, δηλαδή εξαρτάται τη λέξη αν θα τη μεταφράσει από τα γαλλικά ή αν θα τη μεταφράσει από τα ισπανικά, τα οποία δεν τους τα δώσανε ποτέ. Οπότε ζητάνε ουσιαστικά τα κομμάτια γης αυτά για να μπορούν να καλλιεργήσουν. Γι' αυτό και ο στίχος λέει ότι τα μαντιλάκια δεν είναι δικά σου.
0: Μάλιστα, αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει διαβάσει πολύ και έχει αγαπήσει πολύ αυτά τα τραγούδια ο Κώστας Ποντικόπουλος. Έχει διαλέξει και 11 τραγούδια. Χλωμό το βλέπω να τα παίξουμε και τα 11. 6-7 θα προλάβουμε. Άρα να τα χορτάσουμε αυτά τα 6-7 που θα μπορέσουμε. Πάμε στο δεύτερο τραγούδι που είναι πάλι με τους ίδιους NCCP, Nuova Compagnia di Canto Popolare.
1: Αυτό είναι το Canto dei Sanfedisti. Αυτό είναι ένα τραγούδι, ένας στρατιωτικός ουσιαστικά ύμνος, ο οποίος είναι του 1799. Ήταν η εποχή που είχαν πάρει για ένα διάστημα την Νάπολη, η Ακοβίνη, στα τέτοια της Γαλλικής Επανάστασης, ας πούμε. Και υπήρξε τότε ένας καρδινάλιος, ο οποίος έφτιαξε ένα στρατό, το στρατό της Σάντα Φέντε, της Αγίας Πίστης, ο οποίος αποτελείται από τη φτωχολογιά, αγρότες και τα λοιπά, και που πήγανε, διώξανε τους Ιακωβίνους για να επαναφέρουν το βασιλιά. Μιλάμε ότι ήταν το βασίλειο των δύο Σικελιών εκείνη την εποχή.
0: Αλλά έχω μαύρα μας ανοιχτά από αυτή την πλευρά.
1: Αυτό θα τα δούμε αυτά και στην πορεία.
0: Ωραία. Εν τω μεταξύ, εσείς οι φίλοι ακροατές, οι φίλες ακροάτριες, μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα πώς σας φαίνονται αυτά τα τραγούδια. Δεν μπορούμε να κάνουμε παραγγελιά που ζήτησε το πρωί ο Μιχάλης Βουρίκης, ο οποίος τα αγαπάει αυτά τα πράγματα και με έχει προμηθεύσει με πολλά τέτοια πράγματα. Και ίσως έχει φτάσει και ο καιρός να κάνουμε μια εκπομπή με τέτοια πράγματα, Μιχάλη, οι δυο μας. 698-58-70-059. Πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που μας περιέγραψε ο Κώστας. Δεν θα πω τον τίτλο του, διότι θα εκτεθώ.

0: είμαστε σε μια εκπομπή ξανά ελληνοϊταλικής φιλίας, ας πούμε, με τον Κώστα Ποντικόπουλο επί του προστάγματος. Και σήμερα παίζουμε τραγούδια του Ιταλικού Νότου, παραδοσιακά τραγούδια, παμπάλια τραγούδια, που ξαναήρθαν στην επιφάνεια χάρη στις κομπανίες, Νόβο Κομπανία, τη Κάντο Ποπολάρε, το εμβληματικό πρώτο συγκρότημα. Και αυτό το τραγούδι που μας είπε ο Κώστας είναι ένα τραγούδι ενάντια στους Γάλλους που είχαν καταλάβει στο τέλη του 18ου αιώνα την Νάπολη. Και θέλανε να τους διώξουν.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Και να επαναφέρουν το βασιλιά. Γιατί ήταν το βασίλειο των δύο Σικελιών, το είχαν οι Βουρβόνοι, η οικογένεια των Βουρβόνων. Και θα δούμε και στο όπως προχωράμε, ας πούμε, τι ήταν το βασίλειο των δύο Σικελιών σε σχέση με την Ιταλία. Γιατί θα μιλήσουμε μετά για την Ένωση της Ιταλίας και το.
0: Άμα δεν χάνουμε το χρόνο μας σε δευτερεύουσες πληροφορίες, ναι. Λέω εγώ
1: λοιπόν,
0: τώρα.
1: Λοιπόν, προχωράμε. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, είναι οι αρχές δεκαετίας του 70. Σιγά-σιγά η Νόβα Κομπανία Ντι Κάντο Ποπολάρε γίνεται γνωστή. Παίρνει μέρος στο Φεστιβάλ των Δύο Κόσμων του Σπολέτο, που είναι Φεστιβάλ Εθνικών Μουσικών. Και αρχίζει να υπάρχει μια, ας το πούμε, διάσταση απόψεων μέσα στο συγκρότημα από τα ιδρυτικά μέλη. Από τη μία μεριά είναι ο Ρομπέρτο Ντεσιμόνε, ο οποίος είναι εθνομουσικολόγος, καθηγητής πανεπιστημίου, ψάχνει πάρα πολύ βαθιά την παράδοση και θέλει να παραμείνει στα
0: σε αυτό το
1: της παράδοσης. Απ' την άλλη είναι οι νέοι που λέμε, οι πιο παραβατικοί που λέγαμε πριν, είναι ο Ευγένιο Μπενάτο και ο Κάρλο Ντανζό. Και εκεί γίνεται μια διχοτόμηση του συγκροτήματος. Οι δύο φεύγουν και μαζί με την Τερέζα Ντεσίο φτιάχνουν ένα καινούριο γκρουπ για να είναι πιο ελεύθεροι και στις μουσικές τους αναζητήσεις, αλλά και στη θεματολογία των τραγουδιών τους.
0: Σαν να λέμε, είναι η μουσικά, η Νουέβα Κομπανία εσωτερικού, ας πούμε.
1: Πες το και έτσι, ναι. Εκεί το 76 που γίνεται η μουσικά Νόβα είναι και η στιγμή που η Νόβα Κομπανία με τη μεταφορά στη σκηνή σαν μουσικό θεατρικό ενός παλιού παραμυθιού που γίνεται από τον Ρομπέρτο Ντεσιμόνε, την Λαγκάτα Τσενερέντολα, η γάτα στα αυτοπούτα. Πραγματικά εκείνη είναι η στιγμή που η Νόβα Κομπανία γίνεται

0: Ήταν πολύ μελέστατο συγκρότημα, έτσι. Δηλαδή...
1: Μέτρησα 28 μουσικούς να έχουν λάβει στα χρόνια που υπάρχει, να έχουν υπάρξει μέλη της Νόβα Κομπανία.
0: Είναι η Φάουστα Βέτερ. Όλα αυτά τα χρόνια που ήσουν στη Ρώμη.
1: Εγώ τους έχω δει μία φορά στη Ρώμη και μία φορά στην Αθήνα. Έχω δει τη μουσικά Νόβα στη Ρώμη στην Παρθενική της συναυλία το 76-77 και έχω δει και τον Eugenio Bennato και του έχω πάρει συνέντευξη το 2016 στην Αθήνα. Είχε έρθει και τραγουδί στο Αμαλίο, στο Μαρούσι, με το συγκρότημά του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα ακούσουμε και σόλο Eugenio Bennato.
1: Ναι, μετά, ναι, γιατί αλλά έχει τώρα... μια θεματολογία
0: Pizzi
1: διαφορετική. Πίτσι Καμινόρε. Από τη μουσικά Νόβα.
0: 1976.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, το τραγούδι που παίζει κάτω από τα λόγια μου, και άστο να ακουστεί, Γιάννο Ηλιάδη, που είσαι στον ήχο, λέγεται «Κάντο άλλο σκουνίτσο».
1: Σκουνίτσο. Πολύ καλά το είπες.
0: Πολύ ωραία προφορά μπράβο, έχω. Μπράβο, τώρα μπράβο. Η προφορά μου είναι ιταλική, ναι. Είναι απολυτάνικη. Γιατί οι γλώσσες, οι διάλεκτοι είναι λίγο σχετικές έννοιες.
1: Ναπολιτάνικη δεν θα πετύχουμε ποτέ ό,τι και να κάνουμε.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Πάντως αυτά που ακούμε, εσύ που ξέρεις καλά ιταλικά, δεν καταλαβαίνεις, Χριστό, άμα δεν δεις τη μετάφραση.
1: Ναι.
0: Και δεν έχεις και κάποια βοηθήματα, δεν καταλαβαίνεις γιατί πράγμα μιλάμε.
1: Όχι, δεν μπορείς να καταλάβεις τα ναπολιτάνικα αν μιλάς ιταλικά. Οπότε και εγώ, ας πούμε, τους στίχους που ψάχνω και τα λοιπά, τους βρίσκω μέσα από τη μετάφραση στα ιταλικά των τραγουδιών.
0: Και εσύ που συνομιλείς μαζί μου, είσαι ο Κώστας Ποντικόπουλος, αρχιτέκτονας και συγγραφέας.
1: Είμαι και φαίνομαι.
0: Μπράβο, παρουσιάσου. Εμείς είμαστε γνωστοί εδώ. Κάθε μέρα 4 με 5 στο κόκκινο. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Γιάννος Ηλιάδης σήμερα στον ήχο, η Μαριάνθη Πατσελή σήμερα στην επικοινωνία. Και παίζουμε αυτά τα πολύ ωραία ναπολιτάνικα τραγούδια.
1: Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε είναι αυτό που λέγαμε πριν για τη Μουζικανόβα, ότι φύγανε οι δύο τύποι, ο Νταντζό, ο Καρλό Νταντζό και ο Τζένιο Μπενάτο, για να φτιάξουν τη Μουζικανόβα και να μεγαλώσουν τη θεματολογία τους και μουσικά και στιχουργικά κτλ. Και αυτό το τραγούδι, ας πούμε, δεν είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι. Μιλάει για τις... λέγεται, όπως είπες, τραγούδι στον Αλυτάκο, τραγούδι στο Χαμίνι. Ναι. Και μιλάει για τις τέσσερις μέρες της Νάπολης. Τι είναι οι τέσσερις μέρες της Νάπολης? Όταν φτάναν τα αμερικάνικα στρατεύματα να απελευθερώσουν την Ιταλία από τον Νότο, έχοντας κάνει την απόβαση σκελιά.
0: 1943 λέμε.
1: 1943 μιλάμε. Ο πληθυσμός, ο κόσμος, οι Ναπολιτάνοι ξεσηκωθήκανε και με πέτρες και με
0: ό,τι είχανε,
1: διώξανε τους Γερμανούς και απελευθέρωσαν μόνοι τους την πόλη τους τέσσερις μέρες πριν φτάσουν οι Αμερικάνοι. 27 με 30 Σεπτέμβρη του 1943 είναι οι διάσημες τέσσερις μέρες της Νάπολης. Και αυτό το τραγούδι είναι ακριβώς για αυτή την περίοδο. Μπήκαν οι Αμερικάνοι 1η Οκτωβρίου και βρήκανε μια Νάπολη απελευθερωμένη και θεωρείται και η πρώτη μεγαλούπολη
0: της Ευρώπης,
1: της Ευρώπης που απελευθερώθηκε.
0: Δόξα και τιμή λοιπόν στους Αλυτάκους που απελευθέρωσαν
1: της Νάπολης. Περνάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο που είναι ο Τζένιο Μπενάτο, όταν πλέον αρχίζει και σόλο καριέρα και βάζει στη θεματολογία του, όπως έχει ήδη οριμάσει ο καιρός μέσα από όλες τις διεργασίες που έχουν γίνει με την Νόβα Κομπανία και τη Μουζικα Νόβα, βάζει πλέον το θέμα της πραγματικής ιστορίας του Νότου. Ο Νότος, η Ιταλία μέχρι το 1860 ήταν χωρισμένη σε μικρά δουκάτα, μικρά βασίλεια κτλ. Το μεγαλύτερο από τα βασίλεια και το πλουσιότερο από τα βασίλεια, σαν βασίλειο, έτσι λέω για τον κόσμο, ήταν το βασίλειο των δύο σκελιών, του Φερδινάνδου Δευτέρου. Ήταν το πρώτο στο οποίο είχε νοσοκομεία. Ήταν το πρώτο στο οποίο υπήρχε φωτισμός με γκάζι στο δρόμο. Είχε μεταλλεία θιαφιού. Είχε τα μεγαλύτερα ναυπηγεία της Ιταλίας. Ήταν ένα πάρα πολύ πλούσιο βασίλειο, το οποίο εν μέρη συμφώνησαν στην Ένωση της Ιταλίας το 1860. Ένα όμως εν μέρη κατελήφθη πολεμικά με την απόβαση που έκανε ο Γαριβάλδη και η Γαριβαλδινή στη Μαρσάλα, στη Σικελία, και προχώρησαν και δίνοντας πολλές μάχες με το Βουρβονικό στρατό, τελικά κατάφεραν έξω από την Καέτα, είναι λίγο πιο βόρεια από την Νάπολη, ας πούμε, να παραδοθεί ο Φερντινάντος και να γίνει Ένωση.
0: Αυτό που κολλάει με τον Ευγένιο Μπενάτο, τον Τρουβαδούρο.
1: Λοιπόν, υπήρξε μεγάλη αντίσταση, υπήρξε αντάρτικο, υπήρξαν ληστές που βγήκανε στα βουνά και που πολεμήσανε για αρκετά χρόνια μετά το στρατό των Πιεμοντέζων, που πλέον ήταν στρατός κατακτητής.
0: Μπριγκάντες εμόρε είναι και για αυτούς τους ληστές, κλέφτες και αρματολούς που θα λέγαμε εμείς εδώ.
1: Αντάρτες, κλέφτες, παλικάρι, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Είναι οι μπριγκάντες στην Ιταλία.
0: Άλλο μπριγκάντε. Οι αντάρτες και άλλο η μπριγκάτα Ρώσα.
1: Η μπριγκάτα είναι η ταξιαρχία.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Υμνήθηκαν από τους
0: παντού μέσα από αυτοί οι λαϊκοί ήρωες.
1: Στην Ιταλία άργησε πάρα πολύ αυτό το πράγμα να βγει. Δηλαδή στην Ιταλία από δεκαετία του 80-90 και ύστερα έχει σηκώσει κεφάλι ο Νότος. Ίσως να έχει παίξει και ο Μαραντόνα
0: Σίγουρα έχει παίξει ρόλο ο Μαραντόνα.
1: Και ξαναπήρανε μια περηφάνεια οι Νότιοι, ας πούμε. Mm-hmm. Οπότε,
0: αυτό το τραγούδι, το Μπριγκάντε Σεμάρε. Ναι,
1: Σεμόρε. Πεθαίνεις ληστής. Είναι άνθρωπος γεννιέσαι, ληστής πεθαίνεις.
0: Είναι ο Ετζένιο Μπενάτο. Είναι δικό του τραγούδι.
1: Είναι δικό του και μαζί με τον Ντάντζο. Ναι, δικό του τραγούδι.
0: Πάμε να τα ακούσουμε τώρα. Ναι.

0: Ο Τζόνιο Μπενάτο, εμβληματική φυσιογνωμία του νότιου ιταλικού τραγουδιού. Δεν έχει μεγάλη σχέση με τον Αλμπάνο, ας πούμε.
1: Καμία.
0: Έτσι. Αλλά και τα δύο τα χρειαζόμαστε και τα δύο μας αρέσουν.
1: Έχει έναν αδερφό. Ο Ευγένιο σπούδαζε φυσική, ο αδερφός του σπούδαζε αρχιτεκτονική, ο Εντοάρντο Μπενάτο. Διάσημος, πασίγνωστος, μεγάλος κανταουτόρε, ροκ. Ροκ. Ένα κεφάλαιο από μόνος του Εντοάρντο στην ιστορία τραγουδιού της Ιταλίας.
0: Αυτά τα πράγματα τα ακούγατε τότε που ήσασταν ανανεωτές κομμουνιστές, μέλη της νεολαίας του ΚΚΕ εσωτερικού και φύλλα προσκύμενη προς το ΠΙΤΣΙ στα χρόνια τα περίεργα.
1: Τα ακούγαμε, γιατί εκείνη την εποχή ήταν, πώς να σου πω, ήταν μέσα στην καθημερινότητα όλη αυτή η προοδευτική αριστερή κουλτούρα της Ιταλίας. Οπότε τα ακούγαμε παντού. Πάντα υπήρχε και η σκηνή, η άλλη, η εμπορική.
0: Θέλω να πω ότι αυτό έχουν μία ριζοσπαστικότητα από μόνο τους αυτά τα πράγματα. Ναι. Έτσι όπως ναι. τα παρουσιάζουν βέβαια τα συγκροτήματα. Ακόμα και η πρώτη ενιαία εκδοχή της Νόβα Κομπανία. Δεν ήταν κάτι συμπαθητικό μεν, αλλά και λίγο συντηρητικό, όπως θα λέγαμε εδώ πέρα, οι δυνάμεις του Αιγαίου.
1: Όχι,
0: να μην παρεξηγηθώ.
1: Όχι. Ίσως μετά η Νόβα Κομπανία να πήρε ένα δρόμο τέτοιο. Αλλά σίγουρα η Μουζικανόβα και ο Μπενάτο μείνανε πάντα σε μια.
0: Πού παίζανε, παίζανε σε καταλήψεις,
1: σε στάδια. Δεν νομίζω. Δηλαδή ξέρω ότι παίζει από την τελευταία πλατεία του τελευταίου χωριού, ας πούμε, μέχρι στάδια 20 και 30 χιλιάδων.
0: Στο λέω γιατί η Ουστοδρομική Κομπανία.
1: Τότε,
0: στην Ελλάδα που έπαιζαν ρεμπέτικα, παίζανε σε οτιδήποτε αμφισβητησιακό και...
1: Τότε μπορεί να παίζανε και σε κάποια πανεπιστήμια και σε κάποιες τέτοιες ιστορίες. Μετά όχι. Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Η Ιταλία άρχισε να γυρνάει μετά το 78, μετά τη δολοφονία του Μούρο, άρχισε να γυρνάει πολύ.
0: Ναι, και γύρισε εκεί που έφτασε.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα το επόμενο κομμάτι που είναι πάλι του Ευγένιο Μπενάτο.
1: Του Ευγένιο Μπενάτο τα υπόλοιπα κομμάτια. Ναι, αυτό είναι, λέγεται Il Sorriso di Michela. Είναι σε αυτό τον ένοπλο αγώνα είχαν πάρει μέρος και γυναίκες.
0: Τον ένοπλο αγώνα για να διώξουν τους Γερμανούς.
1: Όχι τους Γερμανούς, τους Βουρβών, εναντίον των...
0: Για τους Γερμανούς δεν λέγαμε τώρα.
1: Όχι, για τους Γερμανούς λέγαμε στο προηγούμενο τραγούδι. Αυτό που ακούσαμε ήταν για τους Μπριγκάντι, οι οποίοι ήταν εναντίον των Σαβόια, εναντίον των Πιεμοντέζων που είχαν καταλάβει τον Νότο και απομυζούσαν και ρουφήξανε όλο τον πλούτο του Νότου με αποτέλεσμα μεταπολεμικά. Ο Νότος να είναι ο φτωχός συγγενής και ο Βοράς να έχει εκβιομηχανιστεί και να είναι...
0: Άρα είχαμε κλέφτες και αρματολούς και γυναίκες κλέφτες και ληστραγίνες.
1: Ακριβώς. Στη δεκαετία του 1860 συμβαίνουν αυτά. Είναι η Μικελίνα Ντετσέζαρε, η οποία είναι μαζί με έναν αρχιληστή εκεί πέρα. Θεωρείται η πρώτη φορά που έγινε... που η εικόνα έπαιξε ρόλο στην προπαγάνδα. Αυτή έχει βγάλει φωτογραφίες με τις παραδοσιακές στολές του Νότου και να κρατάει έτσι περήφανα τον ντουφέκι. Και όταν τη σκότωσαν, γιατί τη σκότωσαν, την βρήκαν και τη σκοτώσανε, οι αντίπαλοι, οι Πιεμοντέζοι, βγάλανε μια φωτογραφία που έχει μείνει τραγικά ιστορική, την ξεγύμνωσαν και υπάρχει η φωτογραφία της από τη μέση και πάνω, γυμνής με τα στήθη έξω και το πρόσωπό της, ας πούμε, κακοποιημένο και τα λοιπά, για να την ξεφτυλίσουν με τα θανάτια. Ο Μπενάτο, σαν σύμβολο που ήταν και αυτή, την έκανε τραγούδι.
0: Πώς το λένε το τραγούδι?
1: Il Sorriso di Michelina, το χαμόγελο της Μικελίνα, όπως στη φωτογραφία φαίνεται σαν να χαμογελάει που είναι νεκρή.

0: Να πούμε ότι τα δύο τελευταία τραγούδια που ακούσαμε, αυτό το Brigante Se More και το Il Sorriso di Michele.
1: Και ελά και το επόμενο.
0: Α, ναι. με έχεις μπερδέψει.
1: Το Brigante Se More ήταν ναπολιτάνικο.
0: Ωραία. Και τα δύο ήταν με τον Eugenio Benato.
1: Ναι, ναι.
0: Το Il Sorriso di Michele που μόλις ακούσαμε, ναι, ήταν στα Ιταλικά.
1: Ήταν στα Ιταλικά, ναι.
0: Και δείχνει, εν μεταξύ, ότι η μουσική γλώσσα έχει προχωρήσει. Δεν είναι οι πίπιζες και τα ταμπουρέλο, ξέρω εγώ, ναι, που είχαν στην αρχή.
1: Ναι, είναι η άποψη αυτή που έχει ο Μπενάτο, ότι πατώντας την παράδοση μπορείς να
0: δημιουργήσεις
1: κάτι καινούριο και τα λοιπά.
0: Και αλλήμον αν δεν το φτιάξεις.
1: Και αλλήμον αν δεν το φτιάξεις, ναι. Και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, το Grande Sud, ο Μεγάλος Νότος, είναι, παρότι μιλάει πάλι για όλα τα προβλήματα, όλη την ιστορία και τα λοιπά, είναι και αυτό στα Ιταλικά. Είναι ένας τρόπος βέβαια να επικοινωνήσει, να γίνει πιο...
0: Ο Μεγάλος Νότος με τον Eugenio, ναι, Benato. Κάτσε μας και προλάβουμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι του Fabrizio D'André στα Ναπολιτάνικα. Okay. Λοιπόν, ο Μεγάλος Νότος τώρα, για να μην μπερδεύουμε τους ακροατές μας, έχω μπερδευτεί ήδη ο ίδιος.

0: Ο μεγάλος Νότος στα Ιταλικά, έτσι, με τον Eugenio Benato, αυτόν τον εμβληματικό τραγουδοποιό και performer του νότιου Ιταλικού τραγουδιού, 50 χρόνια, 50 τόσα χρόνια πια, και είναι μάθημος ακόμα.
1: Μάθημος, είδα για το καλοκαίρι, έχει 30-40 ημερομηνίες. Με τις κοπέλες χορεύουν ταραντέλα και όλο το κρύο.
0: Πού τον συνάντησες και του πήρες συνέντευξη πριν από 10-15 χρόνια?
1: Είχε έρθει να τραγουδήσει σε ένα φεστιβάλ του Δήμου Αμαρουσίου και είχε μεσολαβήσει τότε η Ξένια Καλδάρα.
0: Ξένια.
1: Και κάπου στην Κυψέλη, σε ένα σπίτι. Ήταν μια πολύ ωραία, μεγάλη συνέντευξη που αναπτύσσει όλη του τη σκέψη.
0: Θα μου τη στείλει το βράδυ για να μην θυμώσω.
1: Ναι.
0: Δεν θα θυμώσω δηλαδή μαζί σου, γιατί είμαστε σαν αδελφάκια αγαπημένοι.
1: Έτσι.
0: Και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι του Φαμπρίτσιο Νταντρέ.
1: Της αδυναμίας μας.
0: Βεβαίως.
1: Που συνδυάζει και με την Nova Compagnia di Canto Popolare, γιατί τραγουδιέται στα Ναπολιτάνικα από τον Πέπε Μπάρα, που ήταν ιστορικός τραγουδιστής Nova Compagnia. Είχε βγει δεκαετία του 80 ένας δίσκος στην Ιταλία, Canti Randazzi λεγότανε, που ήταν τραγούδια του Ντεαντρέ, ηχογραφημένα και τραγουδισμένα από, σε ντόπιες διαλέκτους, από τραγουδιστές των διαφόρων πόλεων. Δηλαδή υπήρχαν στα Μιλανέζικα, στα πώς το λέγε.
0: Το Μπόκα τη Ρόζα
1: το έχει λοιπόν
0: τραγουδίσει στα Ιταλικά ο ίδιος.
1: Ο ίδιος, ακριβώς, ιστορικό τραγούδι. Και το είπε στα Ναπολιτάνικα ο Πέπε Μπάρα, που ήταν τραγουδιστής.
0: Έλα να προλάβουμε να ακούσουμε κάτι από αυτό το τραγούδι. Ήταν ο Κώστας Ποντικόπουλος μαζί μας, σύμβουλός μας επί μουσικών και κοινωνικών και πολιτικών θεμάτων που αφορούν στην Ιταλία. Θα ξανάρθεις, βέβαια, δεν κλείνουμε εδώ το ραντεβού.
1: Είναι ωραία, περνάμε ωραία αυτό.
0: Μείνετε συντονισμένοι φίλες και φίλοι, διότι έπεται η Μαρία Θανασούλια με πολύ καλή παρέα, ελληνοαρμενικής φιλίας αυτή τη φορά. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στον ήχο, η Μαρία Θεπατσελή ήταν στη γραμματεία. Από μένα τον Αλέξη Βάκη, γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

105 και 5 στο κόκκινο.

αρπάξει φωτιά κάπου μέσα βαθιά. Κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτόν τον αέρα μακριά. Να αλλάζει.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε και καλώς βρεθήκαμε. Συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5. Είμαι ο Παπής Χριστακόπουλος και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11.

Ο Γιώργος Μπαλούμης είναι ο μέγας ενορχιστρωτής των ήχων σήμερα, με τα κουμπάκια εκεί στην κονσόλα που αναβοσβήνουν. Το 210-3217-777 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Και αν θέλετε να μας στείλετε και μήνυμα στο Viber, το οποίο θα δούμε, θα διαβάσουμε και θα απαντήσουμε κατά το δυνατόν, το αριθμός μας είναι 69 85 87 0059.

Μας ακούτε από το κόκκινο της Αθήνας λοιπόν στους 105 και 5, μας ακούτε από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4, μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7. Αλλά μας ακούτε και από το site της Αυγής, www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο.

Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου 2026, και οι υψηλές θερμοκρασίες που κάνουν και τα τσιμέντα να καίνε έχουν κάνει το βίο αβίωτο στις πόλεις. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η υψηλότερη θερμοκρασία για την Αττική ήταν οι 37 βαθμοί υποσκίαν. Τώρα, αυτό πρακτικά σημαίνει πως στις πρώτες ώρες του απογεύματος τα θερμόμετρα έδειξαν και 41 βαθμούς Κελσίου, να ξέρετε. Και κάπως εκεί που λέγαμε ότι είναι η θερμότερη ημέρα μέχρι σήμερα, τελικά μαθαίνουμε με την νέα ενημέρωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι αύριο θα είναι η ημέρα με την υψηλότερη θερμοκρασία. Αλλά για να πάρουμε λίγο θάρρος και λίγο κουράγιο για να βγάλουμε και το αυριανό 24ωρο, να σας πω ότι οι προβλέψεις των εφαρμογών μιλούν για πτώση της θερμοκρασίας μέχρι και 10 βαθμούς, ενώ προς το τέλος της εβδομάδας αναμένονται και κάποιες μικρές λίγες βροχές. Ας ελπίσουμε βέβαια αυτές οι βροχές να είναι έτσι δυνατές και μπόλικες, διότι διαφορετικά το μόνο που θα πετύχουμε είναι να βράσουμε από τους υδρατμούς που θα δημιουργηθούν και δεν θα δροσίσει και καθόλου. Στην πολιτική επικαιρότητα, το θέμα που απασχολεί σήμερα από το πρωί τα πάνελ αλλά και τα πολιτικά επιτελεία, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι η χθεσινή αποκάλυψη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όπου λίγο έως πολύ έφερε τούμπα την εικόνα της αριστερής πολιτικής δύναμης που ετοιμάζεται να κάνει ρήξεις. Εχθές το μεσημέρι, λοιπόν, στη συνέντευξη τύπου που διοργανώθηκε από την Ελλάς διαστόματος της αρμόδιας τομεάρχησας της Αμαλίας, της κυρίας Ιωάννας Λαλιώτου, ανακοινώθηκε πως η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι μεν αντίθετη στην αλλαγή του άρθρου 16, αλλά... Και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο, ένα τεράστιο αλλά. Αλλά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έχουν ήδη ιδρυθεί θα συνεχίσουν να λειτουργούν στην περίπτωση που η ελληνική αριστερή συμπαράταξη αναλάβει την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας. Και αυτό είναι το πρώτο κομμάτι του ρεπορτάζ. Το κομμάτι του πολιτικού ρεπορτάζ επικεντρώνεται σε άλλο σημείο. Διότι βλέπετε, η θέση αυτή της συνέχισης, δηλαδή λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων ή των μη κρατικών πανεπιστημίων, αν θέλετε, είναι πρακτικά μακριά από την παραδοσιακή θέση της ριζοσπαστικής αριστεράς, της ανανεωτικής αριστεράς, αλλά και από την πολιτική θέση της οικολογίας.

Και αν θέλουμε να είμαστε και πιο ακριβείς, είναι μία από τις εμβληματικές μάχες, ξέρετε, και αποτελούν ιδεολογικό και πολιτικό ανάχωμα στην επέλαση της δεξιάς και της νεοφιλελεύθερης αντίληψης για την οικονομία και την κοινωνία. Παιδεία, υγεία, συγκοινωνίες, ενέργεια είναι οι τέσσερις πυλώνες που αναμφισβήτητα αποτελούν το πεδίο αντιπαράθεσης της δεξιάς με την αριστερά στις σύγχρονες κοινωνίες σαν και αυτή που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Μου πείτε τώρα, είναι υποχρεωτικό ένα κόμμα να είναι αριστερό επειδή το λέει το όνομά του ή επειδή ο πρόεδρος του προέρχεται από την αριστερά? Ή από την άλλη μεριά πάλι, είναι υποχρεωτικό ένα κόμμα της αριστεράς να κάνει ρήξεις? Στο ερώτημα αν είναι υποχρεωτικό ένα κόμμα να κάνει ρήξεις, η απάντηση είναι κάθε άλλο. Στην ερώτηση όμως αν ένα αριστερό κόμμα πρέπει να κάνει ρήξεις, τότε η απάντηση είναι οπωσδήποτε. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που σε όλους προκάλεσε άποψη η διατύπωση των επιτελών της Ελλάς που αποδέχθηκαν de facto, όπως είπε χαρακτηριστικά η κυρία Κουφονικολάκου που συντόνιζε τη συνέντευξη τύπου, πως εφόσον έχουν ιδρυθεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές. Και αν η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, έχει βρεθεί στο στόχαστρο σχεδόν όλων των συνταγματολόγων που κρίνουν πως ο νόμος αντίκειται του συντάγματος και ότι η απόφαση του ΣΤΕ δεν είναι σωστή. Αυτή η μετατόπιση όμως έχει και ένα επιπλέον στίγμα. Ακόμα και οι πιο ήπιες μορφές της σοσιαλδημοκρατίας προτάσουν στο ιδεολογικό τους οπλοστάσιο μικρές ή μεγαλύτερες πολιτικές αλλαγές ή αλλαγές πολιτικής, όπως συνηθίζουμε να λέμε το τελευταίο διάστημα. Για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και είναι αριστερά, μιλούν για κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, μιλούν για δημόσια ΔΕΗ, για δημόσια τράπεζα ως ανάχωμα στην τραπεζική αυθαιρεσία. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για επανέλεγχο του ενός τουλάχιστον από τα δύο διυλιστήρια από το ελληνικό δημόσιο, προκειμένου να διαμορφώνεται και η τιμή των καυσίμων. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι πρέπει να μιλούν και οι άλλοι, ότι είναι υποχρεωμένοι να μιλούν και οι άλλοι για τα ίδια θέματα. Η κατάργηση όμως των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι μια εύκολη μάχη για ένα πολιτικό κόμμα που θέλει να κυβερνήσει και να αλλάξει την πολιτική της χώρας. Και γιατί είναι εύκολη μάχη? Διότι αφορά μόνο λίγους επιχειρηματίες και καμιά χιλιάδα φοιτητές που έχουν εγγραφεί στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τώρα, γιατί αυτό έχει σημασία? Έχει σημασία διότι, αν θέλετε, κατά έναν τρόπο είναι και δηλωτικό των προθέσεων των φορέων, των πολιτικών φορέων. Και για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, όπως δεν είναι και απαραίτητα καλό.

απλά θυμίζει εκείνο το παλιό ανέκδοτο, για να το θυμηθούμε δηλαδή, για τις απόψεις της αριστεράς. Αυτό είναι αριστερό όπως μπαίνεις ή όπως βγαίνεις.

Και μιας και πιάσαμε τα θέματα παιδείας, να σας πω και αυτό λοιπόν. Εκτός από τις 5.1 θέσεις της Ελλάς για την παιδεία, υπάρχει και άλλη μια ενδιαφέρουσα πτυχή για το κομμάτι της παιδείας, διότι ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε φίλους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης διαδικτυακά, έδωσε και μια ακόμα μεταρρύθμιση για το εκπαιδευτικό σύστημα, για την οποία δεν έκαναν λόγο η κυρία Λαλιώτου και ο κύριος Κασιανός εχθές στη συνέντευξη τύπου. Όπως είπε λοιπόν, η κυβερνητική πρόταση της Ελλάς περιλαμβάνει την δημιουργία δύο διαφορετικών υπουργείων. Και για να μην μπλέξουμε με τους ορισμούς, σας λέω πολύ γενικά ότι το ένα υπουργείο θα είναι υπεύθυνο για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ ένα άλλο υπουργείο θα είναι υπεύθυνο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη μεταλλικιακή εκπαίδευση, την έρευνα και την τεχνολογία.

Και κάπως έτσι αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα πράγματα έχουν αρχίσει και περιπλέκονται για την Αμαλίας, διότι στην πραγματικότητα αυτό το οποίο έρχεται το επόμενο διάστημα είναι μια αποκάλυψη, πιθανότατα όπως ήταν και αυτή η χθεσινή αποκάλυψη περί των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Μια επίσης εξαιρετικά σημαντική αποκάλυψη ήταν και αυτό που στην παραφορά του λόγου της η κυρία Λαλιώτου ανέφερε, πάλι σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ότι η μη κατάργησή τους αφορά την ασφάλεια δικαίου. Τι σημαίνει τώρα ασφάλεια δικαίου? Η ασφάλεια δικαίου λοιπόν είναι μια θεμελιώδης αρχή του κράτους δικαίου που εγγυάται ότι οι νόμοι είναι σαφείς, ακριβείς και προβλέψιμοι. Διότι έτσι με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι οι πολίτες ή οι επιχειρηματίες γνωρίζουν επακριβώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και κάπως έτσι μπορούν να προγραμματίζουν τη ζωή τους, τις συναλλαγές τους και χωρίς τον κίνδυνο ευθυνδιαστικών νομικών αλλαγών. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα λοιπόν, το οποίο οφείλει να απαντήσει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, εάν δηλαδή η κυβερνητική της πρόταση περιλαμβάνει τους όρους της σταθερότητας, υπό την έννοια δηλαδή ότι δεν θα αλλάξουν και πολλά από αυτά που έχουν θεσμοθετηθεί μέχρι σήμερα. Γιατί ξέρετε, έχουν θεσμοθετηθεί και εργατικά ζητήματα και κοινωνικά ζητήματα και φορολογικά ζητήματα. Αλλά όπως και να έχει, αυτά θα αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα και πιστεύω ότι όλοι θα αποκτήσουν μια πιο σφαιρική και μια πιο πλήρη και σωστή άποψη για το τι ακριβώς λένε τα πολιτικά κόμματα εν ώψη και των εκλογών. Ελπίζουμε ίσως να δοθεί και ο απαραίτητος χρόνος ώστε όλα τα κυβερνητικά προγράμματα όλων των πολιτικών κομμάτων να γίνουν απολύτως κατανοητά από όλους, για να μην λέμε μετά ότι δεν καταλάβαμε τι ψηφίσαμε.

Και κάπου εκεί μεταξύ του καταλάβαμε ή δεν καταλάβαμε τι ψηφίζαμε. Να σας πω ότι ήρθε για ψήφιση στη Βουλή σήμερα. Διότι ομολογουμένως ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης δεν πάβει να μας εκπλήσει με τις εφάνταστες και ευφυείς ιδέες του. Έχετε ακούσει τι είναι η διοίκηση πρωτοδικείου? Όταν ένας οικονομικός οργανισμός ή ένας πολιτικός οργανισμός, ένας κοινωνικός οργανισμός, εν πάση περιπτώσει, ή οποιοδήποτε οργανισμός δεν λειτουργεί διότι δεν μπορεί να συγκροτήσει διοικητικό συμβούλιο κτλ. Τι γίνεται? Παρεμβαίνει το κράτος μέσω της δικαστικής όδου και ορίζει την διοίκηση, τη λεγόμενη πρωτοδικείου. Δηλαδή το πρωτοδικείο λέει ότι για το επόμενο διάστημα αυτοί οι 5, 7, 19, 21 άνθρωποι θα διοικούν αυτόν τον οργανισμό για να φέρει εις πέρα στις υποχρεώσεις του. Σύμφωνα λοιπόν με την γαλάζια τροπολογία του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, η οποία μάλιστα κρίνεται και για την συνταγματικότητά της, το επόμενο βήμα το οποίο έρχεται σε ό,τι αφορά τις διοικήσεις των συνδικαλιστικών ενώσεων και των εργασιακών σωματείων είναι η διοίκηση πρωτοδικείου δια νόμου από τον ίδιο τον Υπουργό. Διότι σε ένα άσχετο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης επιχειρεί να παρέμβει στην αυτοτέλεια του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, παρακαλώ. Με βάση την τροπολογία λοιπόν την οποία κατέθεσε ο Υπουργός Υγείας, θα έχει τη δυνατότητα να διορίσει προσωρινή διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για διάστημα έως και 9 μηνών, αντικαθιστώντας τους εκλεγμένους εκπροσώπους του Ιατρικού Σώματος. Και όλα τούτα στην περίπτωση μη επικύρωσης των αποτελεσμάτων των αχαιρεσιών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για λόγους νομιμότητας κατόπιν δικαστικής απόφασης. Ο Υπουργός Υγείας τότε θα διορίζει με απόφαση του μια επταμελή προσωρινή διοικούσα επιτροπή, καθώς και προσωρινό ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο ιατρών και εξελεκτική επιτροπή. Με τη θητεία των δύο οργάνων να ορίζεται στους 6 μήνες με δυνατότητα άπαξ παράτασης για 3 ακόμη, ενώ η προσωρινή διοικούσα επιτροπή υποχρεώται να κινήσει άμεσα, λέει, τις διαδικασίες διεξαγωγής νέων αρχαιρεσιών και μέχρι την ανάδειξη των νέων οργάνων περιορίζεται στη διενέργεια των απολύτως αναγκαίων πράξεων για τη διοικητική, οικονομική και διαχειριστική λειτουργία του Συλλόγου. Εμένα αυτό, ξέρετε, μου θυμίζει κάτι δημοψηφίσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί στην Ισλανδία. Θα ψηφίζετε μάλλον μέχρι να βγάλετε την απόφαση που θέλουμε. Πάμε όμως για μουσικούλα, πάμε για break και επιστρέφουμε γιατί σας έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα για τη συνέχεια. Afternoon.

0: στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5, τους 91 και 4 στην Θεσσαλονίκη, τους 107 και 7 χιλιοκύκλους στην Πάτρα. Και θα μείνουμε στο θέμα της παιδείας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θα βρούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρώην Υπουργό Επικρατείας και επίκουρο καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χριστόφορο Βερναδάκη. Κύριε Βερναδάκη, γεια σας. Καλησπέρα. Είστε καλά?
1: Καλησπέρα. Να είστε καλά. Και εσείς, καλή δουλειά.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πώς είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, γιατί...
1: Όχι, εγώ είμαι Αθήνα τώρα.
0: Α, είστε στην Αθήνα τώρα, εντάξει, εντάξει.
1: Αυτή τη στιγμή είμαι Αθήνα, οπότε έχει καύσωνο.
0: Οπότε ζείτε τον καύσωνο μαζί με εμάς. Πρέπει να σας πω ότι μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η καινούρια έκπληξη, διότι έκπληξη ήταν αυτό το κομμάτι που αφορούσε την διατήρηση, την πρόταση για τη διατήρηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είδα και μια ανάρτηση δική σας που σημειώνει ότι δεν ήταν παραδρομή η πρώτη φάση αυτής της εκφώνησης από τον κύριο Γαβρόγλου, δηλαδή τη θέση περί διατήρησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
1: Ναι, ήταν μια που διατυπώθηκε μια εβδομάδα περίπου. Έγινε μεγάλη, ας πούμε, συζήτηση, δημόσια, φασαρία, να το πούμε έτσι κάπως.
0: Σωστά.
1: Προφανώς υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμενο, ξέρεις, να μην διατυπωθεί κάπως παρκώς μια άποψη, ξέρω εγώ, να ξεφύγει κάτι. Mm-hmm. Από όσο ξέρω έγινε και συζήτηση και μέσα και στο χώρο της αριστερής συμπαράταξης.
0: Να.
1: Παρ' όλα αυτά, χθες έγινε μια δημόσια κατάθεση, πια επισήμως, με την έννοια ότι ήταν μια συνέντευξη τύπου για τις θέσεις για την παιδεία, mm-hmm. όπου ξαναδιατυπώθηκε το ίδιο ζήτημα, ότι εν πάση περιπτώσει δεν είμαστε κατά του άρθρου 16, αλλά εφόσον αυτή τη στιγμή υπάρχει ο νόμος και μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που έκρινε συνταγματική τον νόμο Πιερακάκη, mm-hmm. που εδώ ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, τι ακριβώς έκρινε συνταγματικό κτλ., δεν πρόκειται να καταργηθεί ποτέ αυτή η νομοθετική διάταξη. Στην ουσία, δηλαδή, έχουμε μια μετακίνηση, ας πούμε, μια πάγια θέση, ότι καταρχήν θεσμική θέση. Πρώτα-πρώτα, το Σύνταγμα είναι η βάση, το mm-hmm. άρθρο 16. Πάνω σε αυτό υπάρχει η δευτερογενής, η τυπική νομοθεσία. Δηλαδή είναι υποκρισία να λες, ας πούμε, ότι είμαι υπέρ του άρθρου 16, δεν θέλω να καταργηθεί. Παρ' όλα αυτά δέχομαι την νομοθέτηση, η οποία έχει κριτικαριστεί και από τους συνταγματολόγους και από τους καθηγητές της νομικής και από τη μειοψηφία του Συμβουλίου Επικρατείας, mm-hmm. έτσι, γιατί δεν ήταν ομόφωνη απόφαση.
0: Σωστά, σωστά.
1: Έτσι. Άρα ήταν πολιτική απόφαση στην πραγματικότητα. Ήταν μια από τις πολλές πολιτικές αποφάσεις που κατά καιρούς μας έχουν συνηθίσει τα δικαστήρια, mm-hmm. στήριξης αυτής της νομοθέτησης του κυρίου Πιερακάκη. Επομένως, προκαλεί μεγάλη εντύπωση αυτή η μετακίνηση. Είναι και μεθοδολογικά λάθος και πολιτικά λάθος και βεβαίως συνιστά και μια πολύ σοβαρή ιδεολογική, αν θέλετε, υπόκληση στη μείζωνα γραμμή που είχε ο νεοφιλελευθερισμός εδώ και 25 χρόνια. Ο ελληνικός νεοφιλελευθερισμός είχε δύο σημαίες. Η πρώτη σημαία είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16, δεν είναι τωρινό ζήτημα. Mm-hmm. Και η δεύτερη είναι η άρση της μονιμότητας στο δημόσιο τομέα.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Προφανώς μαζί με την οικονομική θεσμοποίηση, τέλος πάντων, με τα δημοσιονομικά ζητήματα, αλλά αυτά τα δύο όμως ήταν τα ισχυρότερα, αν θέλετε, ιστορικά σχέδια του ελληνικού νεοφιλελευθερισμού. Και πάνω σε αυτό υπήρξε προφανώς μια δεδηλωμένη απάντηση της αριστεράς, της κεντροαριστεράς, των κινημάτων, των πανεπιστημιακών, στην υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου. Και τώρα δυστυχώς, από έναν χώρο ο οποίος, ας πούμε, τοποθετείται στην κεντροαριστερά, να το πω, στην αριστερά, παραδείγματι μια τεράστια μετακίνηση. Αυτό είναι το πρώτο μου σχόλιο.
0: Μάλιστα. Καλά, εκ των πραγμάτων διαφαίνεται ότι υπάρχει μια εσωτερική συζήτηση και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, υπό την έννοια ότι δεν είναι πολύς καιρός, περίπου 3-4 μήνες, όταν ο κύριος Ακρίτας Καϊδατζής επιχειρηματολογούσε κατά της νομοθέτησης Πιερακάκη, κατά του νόμου Πιερακάκη, περί αντισυνταγματικότητας. Εκεί βασιζόταν ο κύριος
1: Καϊδατζής. Ο Ακρίτας έχει δίκιο, έχει 100% δίκιο και μάλιστα έχει διατυπώσει. Έχει διατυπώσει και την θέση, την πολιτική, διότι έγινε τότε μία συζήτηση. Δηλαδή, όταν ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας προσέφηγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για αυτό το νόμο, για τα πτυχία της νομικής τα οποία έδινε κτλ. Θυμάμαι τον ο Ακρίτας είχε κάνει μία πολύ σωστή πολιτική τοποθέτηση. Όπου έλεγε ότι μην περιμένουμε από τα δικαστήρια να λύσουν. Τα δικαστήρια είναι μια συγκεκριμένη λογική και σύνθεση και εξυπηρέτηση κλπ. Το ζήτημα είναι πολιτικό, δεν είναι νομικό. Εκεί θα έπρεπε και ποια είναι η πολιτική και ποια θα ήταν η σωστή πολιτική αντιμετώπιση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα δημοκρατικά κόμματα της αντιπολίτευσης, να δηλώσουν από κοινού ή και το καθένα από μόνο του ότι όταν θα αλλάξει η κυβέρνηση, ανεξαρτήτως του ποιο κόμμα θα είναι στην κυβέρνηση, αν θα είναι το ένα ή το άλλο ή το τρίτο, δεν έχει σημασία. Δεσμεύονται όμως όλα τα κόμματα ότι θα καταργήσουν αυτή την αντισυνταγματική, τον αντισυνταγματικό νόμο Πιερακάκη. Και αυτό το άλμα το νομικό, ας πούμε, το οποίο κατά κάποιο τρόπο είναι και προσβολή κατά κάποιο τρόπο στην έννοια της, και στην έννοια της νομοθέτησης, που έκανε η πλειοψηφία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Διότι στηρίχθηκε, προσέξτε, έκανε ένα άλμα λογικό. Στηρίχθηκε όχι στην ενωσιακή, υπάρχει μια συζήτηση που λέει περί ενωσιακής νομοθεσίας που υπερτερεί, πρώτα απ' όλα δεν υπερτερεί. Πρώτον, δεύτερον, δεν υπήρξε ποτέ τέτοια έκκληση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιθέτως αναγνώρισε ότι το κάθε κράτος έχει την απόλυτη ευχέρεια στην διαμόρφωση του τοπίου που αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Μάλιστα.
1: Το ενωσιακό δίκαιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχαν μιλήσει για κάτι άλλο, το οποίο σκοπίμως αποκρύπτεται στη δημόσια συζήτηση που γίνεται τώρα. Είχαν κάνει έκκληση ότι θα πρέπει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφύτων των κολεγίων, προσέξτε, όχι η ακαδημαϊκή ισοτίμηση, αλλά τα επαγγελματικά δικαιώματα θα έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος με δεύτερες εξετάσεις, με επαγγελματικές εξετάσεις κτλ. Αλλά πάντως να κατοχυρωθούν. Ήταν κάτι τελείως διαφορετικό αυτό το οποίο είχε πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εντάξει. Και το οποίο μέσω αυτής της προτροπής, να το πούμε έτσι, έγινε η εισπίδηση, ας πούμε, σε ένα άλλο ζήτημα και έγινε και ο περίφημος νόμος Πιερακάκη. Επομένως, στη συζήτηση που έχει γίνει τώρα, προκαλεί φοβερή εντύπωση η διατύπωση από τους εκπροσώπους της Ελλάς τους συγκεκριμένους, ας πούμε, αυτής της άποψης. Δεδομένου ότι και οι πανεπιστημιακοί που πρόσκειται στην Ελλάς και ο Ακρίτας ο Καϊδατζής που είναι από τους καλύτερους συνταγματολόγους, αλλά και άλλοι συνταγματολόγοι, ο Γιάννης Οδρόσος, διάβαζα τώρα πριν λίγο ένα κείμενό του πρόσφατο για αυτό ακριβώς το ζήτημα, έχουν τεκμηριώσει με απόλυτο τρόπο γιατί ο νόμος Πιερακάκη ήταν ένας αντισυνταγματικός νόμος. Αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Εφόσον είσαι υπέρ της διατήρησης του άρθρου 16, τι νόημα έχει να συζητάς την παράταση ενός αντισυνταγματικού νόμου?
0: Ναι, καλά.
1: Επειδή λέει δημιουργεί κανόνες δικαίωμα, είναι δυνατόν? Μα υπ' αυτή τη λογική δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Το χρηματιστήριο της ενέργειας δεν δημιουργεί κανόνες δικαίου, ασφάλεια δικαίου. Το 13ο, το οποίο έχει θεσμοποιηθεί, ας πούμε, δεν έχει χρησιμοποιηθεί από πάρα πολλές επιχειρήσεις, ας πούμε, και από πάρα πολλές μικρές μάλιστα επιχειρήσεις, δεν υπάρχει ασφάλεια δικαίου εκεί. Δηλαδή με αυτή τη λογική δεν θα αλλάξει ποτέ τίποτα. Γιατί δημιουργείται, λέει, μια ασφάλεια δικαίου, μα η πολιτική και οι εκλογές παράγουν πολιτικά αποτελέσματα, παράγουν συνένεση σε μια συγκεκριμένη πολιτική. Άμα ήταν να υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο δεν αλλάζει ποτέ στα βασικά του ζητήματα, τότε εντάξει. Και δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα και γι' αυτό και παρατηρείται και αυτή η τεράστια αποχή από τις εκλογές, όχι μόνο στην Ελλάδα και γενικότερα.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι έχει να κάνει και στο επίπεδο αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος πια. Δηλαδή βάλετε και η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος.
1: Εννοείται. Και αν για τη Νέα Δημοκρατία αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο, διότι προφανώς εξυπηρετεί και οικονομικά συμφέροντα, για εμάς τους υπόλοιπους που ανήκουμε υποτίθεται στη δημοκρατική αντιπολίτευση, αυτό μας πονάει πάρα πολύ. Δηλαδή αυτή η θέση είναι ιδεολογικά, αξιακά, νομικά, πολιτικά ας πούμε απαράδεκτη. Και απορώ δηλαδή με την, γιατί έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση και την Ιωάννα τη Λαλιώτου και τον Κώστα τον Γαβρόγλου ας πούμε, απορώ με την επιλογή να υποθεί, να διατυπωθεί μια τέτοια θέση.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Απορώ πραγματικά, δηλαδή δεν ξέρω τι υπονοείται στη διατύπωση αυτής της θέσης.
0: Πάντως είναι βέβαιο ότι δεν είναι λάθος η διατύπωση, διότι η Ελλάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει αναπαράγει.
1: Ναι. Και να σας πω και κάτι άλλο το οποίο μου έχει κάνει εντύπωση από τη χθεσινή. Καταρχήν γίνεται ένας λόγος, λέει, για χιλιάδες φοιτητές σε αυτά τα τέσσερα αδειοδοτημένα, από τα τέσσερα αδειοδοτημένα. Σήμερα όλη την ημέρα προσπαθώ να βρω πώς είναι οι φοιτητές οι οποίοι έχουν γραφτεί. Γιατί λέει, ας πούμε, θα υποτίθεται ότι αυτοί έχουν δημιουργήσει, ξέρω εγώ, ένα τετελεσμένο γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι φοιτητές και τι θα γίνει αν καταργηθεί. Αστεία πράγματα, εν πάση περιπτώσει, χιλιάδες πράγματα μπορούν να γίνουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας μείνουμε στο τυπικό. Πώς είναι αυτοί οι φοιτητές? Ακούγονται, η τομεάρχησα της Ελλάδας έκανε λόγο για χιλιάδες φοιτητές. Χιλιάδες, προσέξτε. Χιλιάδες.
0: Σωστά,
1: διατύπωση.
0: Βεβαίως, οι συνάδελφοι
1: γράφονται ότι είναι 5, 6, 7, 8, 9 χιλιάδες έχουν υποθεί. Έτσι. Σήμερα διάβασα και κάπου ότι είναι 1200, ξέρω, 1300, κάπου εκεί. Διάβασα. Προσέξτε τώρα, επίσημο νούμερο δεν έχουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, τι έχουμε στην πραγματικότητα? Παραβίαση του νόμου Πιερακάκη. Διότι η ΕΘΑΕ, όπως έχει αναρτήσει τον αριθμό των φοιτητών των δημοσίων πανεπιστημίων, έχει υποχρέωση να αναρτά σε κάθε τμήμα και σε κάθε πανεπιστήμιο, έχει την υποχρέωση να αναρτά και για τα ιδιωτικά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει, δεν υπάρχει αναρτήση. Σας καλώ, δηλαδή, να μπείτε στο site της ΕΘΑΕ, εγώ το ψάχνω από το πρωί, δεν υπάρχει ενημέρωση για το πόσοι είναι αυτοί. Προσέξτε τώρα και μία, αν θέλετε, η πολιτική, η λογική του ψήλου που πεταγόμαστε από το ένα θέμα στο άλλο. Τι εννοούν όταν λένε χιλιάδες φοιτητές? Στον κάθε φάκελο που είχαν υποβάλει τα πανεπιστήμια αυτά, τα κολέγια αυτά πέρυσι, λέγανε ότι στην ανάπτυξή τους την πλήρη θα μπορούν να δέχονται, ξέρω εγώ, 1.000, 2.000, 1.500 κτλ. Και το άθροισμα αυτών των τεσσάρων φακέλων, το δυνητικό άθροισμα, όταν θα φτάνανε στην πλήρη εξέλιξή τους, μιλάει για 6.000 φοιτητές. Αυτό τώρα το κάναμε τετελεσμένο, ότι υπάρχουν 6.000 φοιτητές που δεν υπάρχουν, το κάναμε τετελεσμένο και ότι αυτό δημιουργεί κανόνα δικαίου, ας πούμε, ασφάλειας δικαίου, το οποίο δεν έχουν οι 350.000 φοιτητές, ας πούμε, των δημοσίων πανεπιστημίων, που δεν είχαν αυτοί οι φοιτητές οι οποίοι διαγράφηκαν με το έτσι θέλω σε ένα πραξικοπηματικό επίσης νόμο. Έτσι, δεν έχουν, κανένας δεν έχει από αυτούς ασφάλεια δικαίου, αλλά έχουν αυτά τα 1.000 άτομα τα οποία έχουν προλάβει να κάνουν ένα έτος και αν έχουν κάνει κιόλας. Ναι. Και για αυτούς δεν υπάρχουν ούτε μεταβατικές επιλογές, ούτε τίποτα. Ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει δηλαδή. Δηλαδή μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ αυτή η μετατόπιση της θέσης.
0: Κύριε Βερνάδακη, επιτρέψτε μου να σας υποβάλω ένα ερώτημα το οποίο αφορά μια προηγούμενη ιδιότητά σας. Έχετε υπάρξει αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών και διοικητικής ανασυγκρότησης σε μια δύσκολη περίοδο για το ελληνικό κράτος. Μιλώ για την περίοδο πρακτικά της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, το πρώτο εξάμηνο δηλαδή της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι το πρώτο εξάμηνο, μετά τον Ιούλιο του 2015.
0: Ναι, σωστά, με συγχωρείτε. Από τον Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2016. Ήταν μια περίοδος η οποία, κατά την οποία η χώρα μας ήταν σε πολύ ασφιχτικό κλίο. Η εικόνα που έχουμε περισσότερο είναι ότι ακόμα και για να τοποθετήσετε ένα ψύχτη νερού στο Υπουργείο έπρεπε να πάρετε έγκριση. Το λέω έτσι λιγάκι καθυπερβολικά, αλλά σχηματικά. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο θα είναι για μια επόμενη κυβέρνηση να άρει το καθεστώς που έχουμε σήμερα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια?
1: Δεν είναι δύσκολο. Πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση. Και βεβαίως πρέπει να υπάρχει και νομοθέτηση, καλή νομοθέτηση, συμπυκνωμένη νομοθέτηση, όχι πρόχειρη ας πούμε, η οποία πρέπει να λάβει υπόψη όλες τις συνθήκες. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Έχουμε κάνει και δυσκολότερα πράγματα.
0: Ναι.
1: Κατά τη διάρκεια της δικής μας διακυβέρνησης, έτσι, που ήταν πράγματι υποστενή εποπτεία, κάναμε και πολλά πράγματα τα οποία ήταν, ας πούμε, θεωρητικώς αδιανόητα. Προχωρήσαμε σε κρατικοποιήσεις, να το πω έτσι, που είναι αδιανόητο στην εποχή των ιδιωτικοποιήσεων. Προχωρήσαμε σε κρατικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη. Δεν εξέπεσε ποτέ αυτή η πολιτική. Προχωρήσαμε, ας πούμε, στο θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων στο Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο είναι ένας πολύπαθος χώρος, και το λέω και με την ευκαιρία, ας πούμε, της πλήρους ιδιωτικοποίησης που επιχειρείται αυτές τις μέρες. Προχωρήσαμε, ας πούμε, στο ζήτημα της δημιουργίας ενός νέου φορέα, δημόσιου φορέα καταρχήν, για τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων. Όλα μπορούν να γίνουν. Καταλύσαμε, ας πούμε, όλες τις πολιτικές ιδιωτικοποίησεις που υπήρχαν στις εργασιακές σχέσεις με τις καθαρίστριες στα δημόσια νοσοκομεία και με τις μεταβάλαμε σε ατομικές σχέσεις εργασίας. Έτσι. Έχουν γίνει και πάρα πολλά πράγματα τα οποία ήταν στην κατεύθυνση της δημιουργίας, αν θέλετε, θέσεων, καλύτερων θέσεων για τις εργαζόμενες τάξεις. Λοιπόν, το θεωρώ πάρα πολύ, ας πούμε, υποτιμητικό και για την εμπειρία της διακυβέρνησης της δικής μας να λέγεται ότι το πλαίσιο είναι τόσο βαρύ και δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Μα αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Τη στιγμή μάλιστα που προσέξτε που δεν έχει αναθεωρηθεί το άρθρο 16.
0: Να.
1: Και βεβαίως επισημαίνει σήμερα και η καθημερινή αυτή την αντίφαση, δηλαδή μα δεν μπορεί να είσαι υπέρ, δηλαδή θα πρέπει στην πραγματικότητα, εφόσον δεν θέλεις να καταργηθούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα πρέπει να ζητήσεις, ας πούμε, την αναθεώρηση του άρθρου 16.
0: Σωστή.
1: Δεν μπορεί να λες και υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16 και σεβασμού της νομοθετικής του νόμου Πιερακάκη.
0: Ναι. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το πρόβλημα το οποίο κρύβεται από πίσω? Σκεφτόμουν όσο είναι ώρα μας λέτε αυτά που μας λέτε τώρα, ένα από τα σημεία τα οποία έχει επισημάνει η Μάρτα Χάνικε στο βιβλίο «Πραγματοποιώντας το αδύνατον», την διάθεση, την τάση των αριστερών δυνάμεων να προσπαθούν μονίμως να διαφοροποιούνται μία από την άλλη. Είναι κάτι τέτοιο που κρύβεται και τελικά καταλήγουμε σε μία μάλλον όχι πολύ ορθολογική διατύπωση ή ορθολογική θέση σε σχέση με το προγραμματικό πλαίσιο το οποίο υποτίθεται ότι έχει ένα πολιτικό κόμμα?
1: Εντάξει, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Δεν μπορώ να απαντήσω και κυρίως για ένα κόμμα στο οποίο δεν έχω... δεν μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν τέτοιες. Υπάρχουν αυτές οι αντιφάσεις, αλλά είναι αδύνατο να μην μπορεί κανείς να τις διαχειριστεί.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι είναι θέμα καθαρών επιλογών, ας πούμε. Εδώ, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μια διαφοροποίηση θέσης σε ένα εμβληματικό ζήτημα. Δηλαδή, όταν ο ελληνικός νεοφιλελευθερισμός και η δεξιά 25 χρόνια τώρα προσπαθεί να, στην πραγματικότητα, να επιβάλλει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι κομβικό γι' αυτό, ιδεολογικό και πολιτικό και οικονομικό ζήτημα. Και από την άλλη μεριά έχουμε την υπεράσπιση του άρθρου 16. Δηλαδή, έχουμε μια πόλωση αριστεράς-δεξιάς. Έτσι. Προσέξτε τώρα, ένα κόμμα το οποίο λέει ότι δεν είμαι υπέρ της αναθεώρησης του συντάγματος, αλλά δεν θα αλλάξω και τον νόμο. Σε αυτό το συνεχές αριστεράς-δεξιάς, σε αυτή την κλίμακα αριστεράς-δεξιάς, πού τοποθετείτε?
0: Μάλιστα.
1: Κάπου στο κέντρο, έτσι.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι από τα θέματα τα οποία πρέπει κανείς να είναι στο κέντρο. Προφανώς στην πολιτική υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να σταθεί στο κέντρο για να ισορροπήσεις. Αλλά εδώ νομίζω ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα.
1: Ναι, μα γιατί είναι εμβληματικό.
0: Κοιτάξτε, ναι, γι' αυτό το
1: ιδιωτικοποιηθεί, άμα ιδιωτικοποιηθεί το δημόσιο, έτσι, με την πολιτική αυτή την οποία ασκεί η Νέα Δημοκρατία και με την άρση της μονιμότητας, που είναι εμβληματικό θέμα. Εάν επισημοποιηθεί πια η ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης και η ρευστοποίηση πια του αγαθού του εκπαιδευτικού, και αν συνταγματοποιηθεί ο νεοφιλελευθερισμός μέσω της δημοσιονομικής πειθαρχίας, δηλαδή γίνει σύνταγμα, προσέξτε τι σας λέω, δηλαδή πράγματι τότε το πλαίσιο άσκησης της πολιτικής, ας πούμε, που μπορεί να έχεις, είναι πάρα πολύ περιορισμένο. Αλλά ευτυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Άρα στην πραγματικότητα θα πρέπει να πας ανάποδα. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις μια πρόταση διεύρυνσης του άρθρου 16, δηλαδή διεύρυνσης της πολιτικής, ας πούμε, της ελεύθερης πρόσβασης κατά κάποιο τρόπο στο δημόσιο αγαθό που λέγεται, ας πούμε, ανώτατη εκπαίδευση.
0: Μάλιστα.
1: Και πάνω σε αυτό, πράγματι, οι άλλες προτάσεις που κάνει η Ελλάς δεν είναι αρνητικές. Έτσι, δεν είναι αρνητικές, είναι θετικές. Πράγματι.
0: Πρέπει να σας πω ότι λοιπόν, έχω ένα προβληματισμό στο κομμάτι που αφορά τη μεταλλικιακή εκπαίδευση ή, εν πάση περιπτώσει, το κομμάτι το τεχνολογικό και το.
1: Ναι.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σημαίνει να εξηγηθεί αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή, θέλω να πω ότι μπορεί
1: ο καθένας
0: να είναι σε σωστή κατεύθυνση. Αλλά οι υπόλοιπες προτάσεις, ναι, δεν έχετε άδικο.
1: Ναι, πράγματι. Ναι, αλλά όμως, όταν όμως αμφισβητείς αυτό τον πυλώνα, το βασικό πυλώνα,
0: ναι,
1: του ποιος τελικά αποφασίζει το δημόσιο συμφέρον ή η αγορά, που είναι το κεντρικό επίδικο ζήτημα το οποίο έχει βάλει ο Μητσοτάκης πάρα πολύ σωστά για τη δική του την πλευρά και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το πραγματικό επίδικο της συνταγματικής αναθεώρησης. Αν η κυριαρχία της αγοράς θα συνταγματοποιηθεί.
0: Ναι.
1: Σε μια σειρά από ζητήματα, από το περιβάλλον, από την πράσινη ανάπτυξη και τη διαχείριση των βουνών έως την ανώτατη εκπαίδευση και το δημόσιο τομέα. Όταν εσύ λοιπόν, ας πούμε, αρχίζεις και ρευστοποιείς αυτή την τοποθέτηση και λες, αχ, κάτι είναι σωστό, κάτι είναι λάθος, κάτι θα κάνω, κάτι δεν θα κάνω κτλ. Κτλ. Τότε πραγματικά αδυνατίζεις εκ των πραγμάτων τη θέση που υπήρχε, ας πούμε, στο αντινεοφιλελεύθερο, ας πούμε, αν θέλετε, μπλοκ των κοινωνικών δυνάμεων. Προφανώς η κοινωνία αυτά τα πράγματα δεν τα αξιολογεί, ας πούμε, μας θεωρεί όλους ίδιους. Επομένως, παράγονται τα αντίστοιχα πολιτικά αποτελέσματα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και μετά ψάχνουμε να βρούμε για ποιους λόγους δεν ψηφίζει το 50% ή το 60%.
1: Επίσης υπάρχει και το άλλο θέμα το οποίο έχω σχολιάσει στις προτάσεις, περί ειδικού μισθολογίου των εκπαιδευτικών.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Το ειδικό μισθολόγιο είναι νεοφιλελευθερισμός, διότι κατατεμαχίζει το ενιαίο σώμα της μισθωτής εργασίας στο δημόσιο τομέα. Η πολιτική πάντοτε των συνδικάτων, ιστορικά, ας πούμε, από τη μεταπολίτευση, ήταν η διεκδίκηση του ενιαίου μισθολογίου.
0: Mm-hmm.
1: Πράγματι υπήρχαν ειδικά μισθολόγια γιατί η ελίτ της δημόσιας, της κρατικής διοίκησης, η δικαστική, η στρατηγική, κάποτε και η πανεπιστημιακή, είχαν ειδικές απολαβές. Βέβαια, με την πάροδο του χρόνου υπάρχουν ειδικά μισθολόγια τα οποία στην πραγματικότητα υπονομεύτηκαν και κάποια τα οποία, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο διατήρησαν την αξία τους. Αλλά αυτό που πρέπει να πείσει για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι αυξήσεις μισθών. Στεγαστικό επίδομα για τους ανθρώπους που πηγαίνουν στα νησιά να δουλέψουν και δεν βρίσκουν σπίτι. Αναπλήρωση των χαμένων, ας πούμε, χρημάτων από την εποχή του 2010 των μνημονίων. 10 επαναφορά του 13ου μισθού. Δεν μπορεί να στρίβεις δια του αραβόνος και να λες, ας πούμε, στους εκπαιδευτικούς, αν θα σας κάνω ένα ειδικό μισθολόγιο. Και ποιος σου λέει ότι το ειδικό μισθολόγιο θα είναι πραγματικά ένα καλό μισθολόγιο?
0: Ναι,
1: κανείς δεν
0: σωστά
1: το λέει. Πετάς την μπάλα στην εξέδρα. Πες, ας πούμε, ρητά και κατηγορηματικά ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να απολαμβάνουν αυτών των δικαιωμάτων, αυτών των οικονομικών απολαβών. Πρέπει να γίνει μια αύξηση 20% στους μισθούς, γιατί δεν μπορεί να παίρνει 600 και 700 ευρώ και να είσαι δάσκαλος σε σχολείο. Δείχνει δηλαδή υποτίμηση του αγαθού της παιδείας, ας πούμε, από ένα κράτος.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι
1: λοιπόν,
0: σαφές ούτως ή
1: άλλως. Αν δεν το πεις αυτό το πράγμα, τι θα πει λες, ας πούμε, ακούσατε όμως καμία εξαγγελία για τις αυξήσεις μισθών? Όχι. Όχι, με ανησυχεί αυτό, διότι τεμαχίζει τους εκπαιδευτικούς, λέει, να σας κάνω ένα ειδικό μισθολόγιο, και αλλά και ο υπόλοιπος δημόσιος τομέας, που έχει υποστεί 30-40% μείωση, δεν είναι το αίτημα της αδεδίας, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού. Σε αυτό το μείζον αίτημα κοινωνικό, που είναι αναδιανεμητικό αίτημα, έτσι, ακούμε κάτι? Δεν ακούμε δυστυχώς τίποτα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι καλά ξεκινήματα αυτά από την πλευρά του νέου κόμματος.
0: Mm-hmm.
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, θα τα παρακολουθήσουμε και θα εκτιμήσουμε το μέλλον.
0: Ας ελπίσουμε ότι εμείς καταλάβαμε λάθος, κύριε Βερναδάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Καλό σας βράδυ. Ήταν ο κύριος Χριστόφορος Βερναδάκης κοντά μας, επίκουρος καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, πρώην υπουργός επικρατείας στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 15-19. Πάμε σε break. Θέλει λίγο ακόμα, μου λέει ο Γιώργος. Να πούμε μια καλησπέρα στη Μαρία, να πούμε μια καλησπέρα στην Νατάσα, να πούμε μια Καλησπέρα στην Πέγκη. Πέγκη μου, όχι, δεν έχω πάει ακόμα διακοπές, αλλά όπου να είναι, έρχεται η ώρα μου, θα τα πούμε πιο μετά. Μου κάνει και νόημα ο Γιώργος, οπότε φύγαμε για μπρε και επιστρέφουμε μετά εδώ τη μουσική.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο και τους 105 και 5 είναι η εκπομπή Ρεζουμέ, είναι η δεύτερη ώρα. Ο Γιώργος Μπαλούμης επιμελείται τους ήχους μας, ο Μπαμπής Χριστακόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Και ψάχνοντας, ξέρετε, το ημερολόγιο της ημέρας, στάθηκα σε μια δύσκολη ημερομηνία. 1965, μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών και οι αστυνομικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν τους διαδηλωτές με δακρυγόνα και με γκλόπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λό.

0: Και παιδί, αυτά είναι από αυτά που θα πρέπει να θυμόμαστε και θα πρέπει να μνημονεύουμε σε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται. Ζητήσαμε από τον κύριο Γιώργο Βοϊκλή, τον συγγραφέα, τον κύριο Βοϊκλή, να είναι κοντά μας και με αφορμή ένα βιβλίο του, αλλά και με αφορμή την ειδική σχέση που έχει με τον Σώτηρη Πέτρουλα. Κύριε Βοϊκλή, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μια ενδιαφέρουσα και αξιομνημόνευτη επέτειο η σημερινή, έτσι.
1: Δεν άκουσα.
0: Λέω, είναι μια αξιομνημόνευτη επέτειο η σημερινή του θανάτου του Πέτρουλα.
1: Για μένα και τους συντρόφους του Πέτρουλα εκείνης εποχής, αυτή η μέρα είναι μέρα μνήμης του Σωτήρη Πέτρουλα. Είναι μια μέρα, όπως είπε πριν από λίγο ο Στέλιος ο Παπάς που ήμασταν εκείνη την εποχή, είναι μια μέρα σαν τη Μεγάλη Παρασκευή.
0: Μάλιστα.
1: Που έγινε η Σταύρωση, αλλά μια Σταύρωση χωρίς Ανάσταση. Και αυτή τη μέρα αναβιώνουμε εκείνα τα γεγονότα και προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη του και να μεταλαμπαδεύσουμε τις αξίες και τα ιδανικά του για τα οποία θυσιάστηκε στις νεότερες γενιές. Εγώ προσωπικά με δεκάδες δημοσιεύματα σε περιοδικά, εφημερίδες, σε βιβλία, αλλά και στο ραδιόφωνο, στη Μηχανή του Χρόνου, στην Αυγή, στα 40 χρόνια της δολοφονίας του, προσπάθησα να κρατήσω ζωντανή τη μνήμη του και να συγκεντρώσω, να συστηματοποιήσω τις ενδείξεις, όπως έλεγα, ότι δεν ήταν ένα ατύχημα, αλλά ήταν μια δολοφονία προσχεδιασμένη.
0: Μάλιστα,
1: πέρυσι, στα 60 χρόνια, ήρθε μία ζωντανή μαρτυρία να επιβεβαιώσει μία από τις ενδείξεις που είχα, τις 10 περίπου ενδείξεις που είχα δημοσιεύσει και υποστηρίξει δημόσια. Ένας διάσημος Έλληνας γλύπτης, ο Αριστίδης Πατσόγλου, ήταν μέσα στην κλούβα που βάλαν τραυματισμένο τον Πέτρουλα εκείνο το βράδυ και ήταν αυτό της μάρτυρας του στραγγαλισμού του. Αυτό ισχυριζόμουν εγώ με αφορμή το ότι ο λαιμός και ο τράχυλος ήταν με τον Ιστέρι κατεστρεμένος χιλιοστό-χιλιοστό για να μην φαίνονται οι μόλοπες του στραγγαλισμού.
0: Μάλιστα.
1: Και ήρθε 60 χρόνια μετά να το επιβεβαιώσει αυτό ο Αριστίδης ο Πατσόγλου, διάσημος Έλληνας γλύπτης που ζούσε 30 χρόνια στο Παρίσι, σε μια συνέντευξή του στην εφημερίδα «Ο Δρόμος της Αριστεράς».
0: Μάλιστα. Κύριε Βοϊκλή, θα ήθελα να μας περιγράψετε λίγο το κλίμα της διαδήλωσης εκείνης και το κλίμα της εποχής. Ιστορικά γνωρίζουμε ότι έχουμε την παραίτηση της κυβέρνησης Παπανδρέου, έχουμε την λεγόμενη κυβέρνηση των αποστατών, ορκισμένη από τον βασιλιά τότε, και έχουμε και μια σειρά αναταραχών, με κορύφωση βεβαίως την διαδήλωση της 21ης Ιουλίου που είδαμε αργότερα να εξελίσσεται και η δολοφονία του Σωτήρη Πέτρουλα. Ποιο ήταν το κλίμα τότε?
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, οι διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας ξεκίνησαν από την μέρα της ανακοίνωσης της παρέτησης, της εκδίωξης μάλλον του Γεωργίου Παπανδρέου από τον τότε νεαρό βασιλιά. Από το ίδιο βράδυ. Και μάλιστα επειδή το συγκρότημα Λαμπράκη είχε υποστηρίξει αρχικά αυτό το πρασκόπημα, θυμάμαι ότι κάτω από τα γραφεία του εκεί στην Χρήστου Λαδά καίγαμε τα φύλλα των εφημερίδων των Νέων και του Βήματος που υποστηρίζανε το πρασκόπημα. Και γι' αυτό από την ίδια εκείνη μέρα άλλαξε πολιτική. το συγκρότημα Λαμπράκη. Έπαψε να υποστηρίζει τους αποστάτες. Εν πάση περιπτώσει, οι διαδηλώσεις τότε ήταν αφόρμητες, μαχητικές, γεννούσαν κάθε μέρα καινούργια συνθήματα. Μερικά ήταν και ευτράπελα, το γαργάλατα, με βάση ένα στίχο από ποίημα του Νόβα. Και συνεχίστηκαν για όλα τα επόμενα βράδια και μάλιστα μέχρι τις 21, δηλαδή από τις 15 μέχρι τις 21, ανεβαίναμε μέχρι το Σύνταγμα, δηλαδή Προπύλαια, Ομόνια, Σταδίου, Σύνταγμα, και εκεί διαλυόμασταν. Και άρχιζε ένας ανταρτοπόλεμος, όπως τον λέγαμε, προς την Φιλελλήνων, προς τη Μητροπόλεως, προς την... και κυρίως από την πλευρά των Εξαρχείων.
0: Μάλιστα.
1: 21 του Ιούλη ήταν η πρώτη φορά που μας σταματήσανε στη γωνία Εδουάρντου Λο και Χρήστου Λαδά. Μπροστά δηλαδή από το σινεμά Έσπερος που ήταν τότε, εκεί που είναι το ξενοδοχείο Εσπέρια τώρα. Και εκτός από τις 3-4 σειρές των μπάτσων, ήταν και μία κλούβα που είχε το κανόνι για τα δακρυγόνα. Και χωρίς καμιά προειδοποίηση έγινε επίθεση ταυτόχρονα δακρυγόνα στις πρώτες σειρές των διαδηλωτών και επίθεση των μπάτσων με τα κλόπς. Μάλιστα από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου ήταν ένα ξένο συνεργείο και τράβηξε φωτογραφίες. Έχουμε ντοκουμέντα και φωτογραφικά ντοκουμέντα από αυτά τα γεγονότα. Ο Σωτήρης μαζί με κάποιους συγχυητές του ήταν στην πρώτη σειρά. Από κοντά και εμείς. Ο κόσμος πίσω από τις 3-4 πρώτες σειρές είχε αρχίσει να οπισθοχωρεί και είχε δημιουργηθεί ένα κενό ανάμεσα στο αρχικό σώμα και στη μεγάλη μάζα. Κάποιοι είχαν αρχίσει να υποχωρούν προς την πλατεία Κασμόνος. Ο Σωτήρης με έναν σύντροφό του από την ΑΣΟΕ, τον Σπύρο τον Βεντουράτο, κρατούσαν ένα πανό και λένε πάμε λίγο πίσω στον πιο αραιωμένο χώρο να κατεβάσουμε το πανό για να πάρουμε τα ξύλα, τα καδρονάκια που ήταν το πανό, για να αμυνθούμε. Και πάνω εκεί που οπισθοχώρησε 2-3 βήματα, έπεσαν τα δακρυγόνα και ένα το χτύπησε στον κρόταφο. Αυτό που ισχυρίζονται ότι ήταν η αιτία του θανάτου του. Ενώ υπάρχει μαρτυρία και του Περιπτερά και μετά του Πατσόγλου που ήταν μέσα στην κλούβα, ότι τον βάλανε στην κλούβα τραυματισμένο. Από εκεί και πέρα είναι η ιστορία που την έχω πει και την έχω γράψει πολλές φορές. Άμα θέλετε να επαναλαμβάνουμε. Από εκείνη τη μέρα και μετά και προπαντός μετά την δολοφονία οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν καθημερινά για όλο το καλοκαίρι και τις αρχές του φθινόπωρου και αυτό ήταν το γεγονός που απέτρεψε το να πάρει την ψήφο της Βουλής κάποια από τις εναλλασσόμενες προτάσεις κυβέρνησης των αποστατών.
0: Μάλιστα.
1: Και που απέτρεπε την δεξιά να τις ψηφίσει. Έτσι λοιπόν οι διαδηλώσεις αυτές, η εξέγερση όπως την χαρακτήρισαν, κράτησε 70 ημέρες. Λένε οι 70 ημέρες της εξέγερσης του Ιουνίου. Εμείς οι σύντροφοι του Σωτήρη που είχαμε κουβαλήσει και το φέρετρό του από τη Μητρόπολη μέχρι το πρώτο νεκροταφείο Είναι αλήθεια ότι πρωτοστατούσαμε σε αυτές τις διαδηλώσεις και ήμασταν, θα λέγαμε, οι πιο μαχητικοί.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε δημιουργήσει μάλιστα από την επόμενη μέρα μια καινούρια οργάνωση, ένα κίνημα, την Πανδίξο Τύρης Πέτρουλας, Παρτιδαστική Δημοκρατική Κίνηση Σωτήρης Πέτρουλας, που ήταν μια, όπως διαπιστώσαμε εκ των υστέρων, λαθεμένη, συναισθηματική κυρίως, λάθος πολιτική κίνηση, γιατί διασπούσε το προοδευτικό κίνημα της νεολαίας και γι' αυτό μετά από 6 περίπου μήνες, 8, την άνοιξη του 66, αναστήλαμε τη λειτουργία της.
0: Μάλιστα. Μέχρι τότε εσείς...
1: Είναι πάρα πολλά, δεν ξέρω τι άλλο να σας πω.
0: Μέχρι τότε εσείς ήσασταν μέλος της ΕΔΑ, είχατε σχέσεις με την ΕΔΑ που ήταν το πολιτικό κόμμα της αριστεράς εκείνη την εποχή.
1: Αυτό είναι ένα σημείο που δεν το τονίσαμε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί θέλαμε να μην τυποσκάψουμε την προσπάθεια του ΚΚΕ και της ΕΔΑ στη συνέχεια να παρουσιάσει τον Σωτήρη σαν ένα σύμβολο ήρωα της αριστεράς του δημοκρατικού κινήματος. Η αλήθεια είναι ότι τον Μάρτιο του 65, δηλαδή 3-4 μήνες πριν τη δολοφονία του, το Κεντρικό Συμβούλιο της Νεολαίας ΕΔΑ καθαίρεσε από όλα τα πόστα τον Σωτήρη από την Επιτροπή της Σπουδάζουσας, που ήταν υπεύθυνος για όλες τις εξωπανεπιστημιακές σχολές, δηλαδή την βιομηχανική του Πειραιά, το Πάντιο κτλ. Τον καθαίρεσε για φραξιονισμό. Μαζί του ένα συμφοιτητή του, τον Μάκη Παππούδα, και εμένα, που εκείνη την εποχή ήμουν γραμματέας στην οργάνωση Νεολαίας ΕΔΑ Περιστερίου. Και αυτή η ποινή της καθαίρεσης, της υποβίβασης δηλαδή σε απλό μέλος, χωρίς ιδιαίτερα καθήκοντα, ήταν και μορφή και προειδοποίηση διαγραφής του. Βέβαια, όταν κατέβασαν αυτή την απόφαση σε μια συνδιάσκεψη των φοιτητικών οργανώσεων, οι σύντροφοι του Σωτήρη δεν την αποδέχτηκαν και την επέστρεψαν πίσω και τον εξέλεξαν αντιπρόσωπο στο συνέδριο της Νεολαίας Λαμπράκη που θα γινόταν τους επόμενους μήνες, αλλά δεν έγινε. Λοιπόν, αυτή την ποινή της καθαίρεσης, μομφής και προειδοποίησης διαγραφής την απέκρυψαν και την αποκρύβουν ακόμα τα κόμματα της Προοδευτικής Αριστεράς. Εγώ την αποφάσισα να την δώσω στη δημοσιότητα μετά από 60 χρόνια, γιατί είχα ντοκουμέντα εκτός από τη διαγραφή τις απόψεις του Σωτήρη για τις οποίες τον διέγραψαν, τον καθαίρεσαν, μέσα από χειρόγραφά του. Και γιατί πίστευα 60 χρόνια μετά ότι πρέπει να αναδειχθεί ολοκληρωμένα η προσωπικότητα και η ιδεολογική συγκρότηση του Σωτήρη, που να υπερβεί, ας πούμε, το πρότυπο του φοιτητή που σκοτώνεται σε μια διαδήλωση και να φανεί η πραγματική του υπόσταση, που ήταν μια ηγετική φυσιογνωμία του νεολαιίστικου, του φοιτητικού και του προοδευτικού κινήματος, που η προβολή αυτού του προτύπου είναι χρήσιμη, είναι διαχρονική, είναι χρήσιμη και στις μέρες μας. Αυτό το διαπίστωσα όταν με καλέσανε πέρυσι σε μια συλλογικότητα των εξαρχείων να μιλήσω για τα Ιουλιανά, για αυτά που με ρωτήσατε.
0: Ναι.
1: Και αναδεικνύοντας αυτή την κρυφή πλευρά του Πέτρουλα, είδα ότι έχει απήγηση, ότι είναι χρήσιμη, ότι την αναζητάει η σύγχρονη νεολαία. Η σύγχρονη μάχημη νεολαία των κοινωνικών αγώνων.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό ήταν και ένα κίνητρο να συγκεντρώσω το υλικό αυτό, τα άγνωστα μέχρι τώρα χειρόγραφα ή τα δημοσιευμένα κείμενα του Πέτρουλα και να εκδώσω αυτό το βιβλίο.
0: Ναι, αυτό μιλάτε για το Σωτήρης Πέτρουλας μέσα από τα χειρόγραφά του, τον εκδόσω Νεύμαρος, έτσι, που γράψατε μαζί με τον Χρήστο Κεφαλή.
1: Μπράβο. Και χρωστάω γνωμοσύνη στον συνάδελφό σας, τον Θανάση, τον Λαζαρίδη, που με τη συνέντευξη που έδωσα λίγο μετά την έκδοση του βιβλίου είχε μεγάλη απήγηση και είχε, πέρα από τα προβλεπόμενα, ζήτηση από τα βιβλιοπολία αυτού του βιβλίου.
0: Ναι.
1: Γιατί το μόνο που με ενδιέφερε ήταν να πιάσει τόπο. Δηλαδή να βρει ο Πέτρουλας τη θέση που τον αξίζει στην ιστορία και στην πορεία του προοδευτικού μας κινήματος.
0: Αν μου επιτρέπετε και ένα σχόλιο από τη μεριά μου, να σας πω ότι όχι μόνο αξίζει τον κόπο ένας αγωνιστής να βρει την θέση που του αναλογεί, αλλά είναι σημαντικό και για μας τους νεότερους να έχουμε τεκμήρια της πολιτικής δράσης των ανθρώπων που προηγήθηκαν, των ανησυχιών, των διαφωνιών τους με την γραμμή, διότι αυτά αποτελούν την κληρονομιά μας και μας δίνουν τη δυνατότητα να αναθεωρούμε πολλές φορές και τις δικές μας οπτικές. Πράγμα που είναι, αν όχι χρήσιμο, οπωσδήποτε αναγκαίο τουλάχιστον.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά, γιατί αυτός ήταν ο στόχος μου. Δηλαδή, αυτή ήταν ο αγώνας μου όλα αυτά τα χρόνια, που το βιβλίο αυτό ήταν το αποκορύφωμα, κυρίως γιατί αποκάλυπτε και την πραγματική, την κρυφή προσωπικότητα του Σωτήρη Πέτρουλα.
0: Μάλιστα. Κύριε Βοϊκλή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αν έχω χρόνο...
0: Βέβαια, παρακαλώ, βέβαια.
1: Να σας αποκαλύψω και κάτι άλλο.
0: Ευχαριστώ.
1: Μία από τις τελευταίες, τους τελευταίους βραδινούς περίπατους που κάναμε με τον Πέτρουλα, από το σπίτι που έμενα στην Αντιγόνη προς το καπνεργοστάσιο που ήταν το σπίτι του, κουβεντιάσαμε για τα μαθήματα μαρξισμού που κάναμε στην οργάνωση στην οποία ανήκαμε. Γιατί είχαμε ένα εκπαιδευτικό που λειτουργούσε μέσα στην λειτουργία της οργάνωσης. Σε κάθε συνεδρίαση δηλαδή, εκτός από τους απολογισμούς, προγραμματισμούς, κάναμε και μάθημα μαρξισμού. Και ο Σωτήρης ήταν ο καθοδηγητής μας, στη δική μου πεντάδα δηλαδή, από τον Σεπτέμβριο του 1964 μέχρι τον Ιούλιο του 1965. Και σε αυτό το δεκάμινο το θέμα μας ήταν η μελέτη του πρώτου τόμου του κεφαλαίου του Μάρξ.
0: Μάλιστα.
1: Που το μελετούσε και αυτός μαζί μας για πρώτη φορά και συντόνιζε, οργάνωνε την δική μας μελέτη. Λοιπόν, σε αυτή την κουβέντα μας, το βραδινό μας περίπατο, μου είπε ότι στα

0: ιστορικός ηλισμός και η προσωπικότητα. Όχι, φιλοσοφία της ιστορίας.
1: Φιλοσοφία της ιστορίας.
0: Προσωπικότητας και για τον ιστορικό ηλισμό της Ακαδημίας Επιστημών της ΕΡ. Και λέει, θα ήθελα να κρατήσω σημειώσεις κοινωνιολογίας από το κεφάλαιο του Μάρξ για να αποκτήσουμε μια γνήσια μαρξιστική βάση του ιστορικού ηλισμού. Δεν πρόλαβε να το κάνει. 5 χρόνια μετά, όταν βρέθηκα εγώ με ένα ολκιάδι από το στρατό, έκατσα και το έκανα. Κράτησα 33 σελίδες τετραδίου σημειώσεις από το κεφάλαιο σε θέματα κοινωνικής εξέλιξης. Αυτό το κείμενο ήταν χαμένο σε κάποιο σιτσάρι μέχρι πρόσφατα. Λοιπόν, τώρα το δημοσιεύω για πρώτη φορά, τιμώντας τη μνήμη του, αφιερωμένο σαν χρέος τιμής τη μνήμη του, στο καινούργιο βιβλίο που τυπώνεται τώρα με το, από τον Εύμαρο, με τίτλο «Η επιστροφή του Καρλ Μάρξ».
1: Μάλιστα. Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία.
0: Μια συνέχεια του Σωτήρη Πέτρου Ραφνές από τα χειρογραφά του, που προκύπτει από τις προφορικές μου μνήμες μαζί του. Δεν ήταν γραμμένο, αλλά το είχα κουβεντιάσει μαζί του και το θεωρούσα ότι είναι αυτό που είπα, ένα χρέος τιμής.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Να το κάνω, επειδή δεν πρόλαβε να το κάνει ο ίδιος.
1: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι θα συνεννοηθώ με τον Θανάση το Λαζαρίδη και είτε στη δική του εκπομπή είτε σε μία δική μου θα συναντηθούμε μαζί με τον Πέτρο τον Κακολύρη, τον εκδότη, τον εκδόσεων Εύμαρος, για να κάνουμε την παρουσίαση αυτού του σπουδαίου βιβλίου. Θα είναι μεγάλη τιμή για μας.
0: Ναι, θα το κάνουμε και στο εντευκτήριό του, στον Ταύρο, αλλά και όπου αλλού μπορούμε, γιατί είχα μια πολύ καλή προβολή του βιβλίου και στην εφημερίδα Εποχή και στο ηλεκτρονικό περιοδικό Έξοδος Κινδύνου, που μου πήραν και μια συνέντευξη για το βιβλίο, που είπα αυτά περίπου που είπα και σε εσάς σήμερα.
1: Κύριε Βοϊκλή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά. Ήταν κοντά μας ο κύριος Γιώργος Βοϊκλής, ένας εκ των συντρόφων του Σωτήρη Πέτρουλα, που έφυγε σαν σήμερα, που δολοφονήθηκε σαν σήμερα κάπου εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Να σας πούμε επίσης ότι σήμερα η προσωπία του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη του, προεξαρχόντος όχι της Ρένας Δούρου μόνο, αλλά και του Στέλιου Παπά, ο οποίος και εκείνος είναι ένας εκ των συντρόφων του Σωτήρη Πέτρουλα. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.
2: Στο κόκκινο.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: 105 και 5.

Κόκκινο 105 και 5, εκπομπή ρέζουμε μέρος τέταρτο και τελευταίο. Και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Paradise City δηλαδή, των Guns N' Roses, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπική ιστορία. Θα σας την πω όμως μετά το καλοκαίρι και ιδανικά με την συντροφιά του Γιάννη Αδρουλιδάκη, διότι μαζί είχαμε ζήσει εκείνο το καλοκαίρι στη Ρόδο πριν από καμιά 35 χρόνια. Να πούμε την καλησπέρα μας στην Δήμητρα από την Πεύκη. Πέγκη, σου απάντησα νομίζω. Α, η Πέγκη σημειώνει, μας έστειλε για το ότι δεν πήρε άδεια νωρίτερα και στέλνει και δεύτερο μήνυμα. Πάμπη λέει να καταργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις και να δούμε τι δουλειά θα έχουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν είναι μόνο όμως τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έχουν δουλειά από τις πανελλαδικές, μην το ξεχνάτε αυτό. Είναι και τα φροντιστήρια προετοιμασίας για τις πανελλαδικές και με τα παιδιά πλέον να ξεκινούν τα φροντιστηριακά μαθήματα πολλές φορές και από το δημοτικό. Έχουμε και αυτά τα ονάσια τώρα που κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την ιστορία της εκπαίδευσης. Άρα μάλλον είναι δύσκολο να καταργηθούν οι πανελλαδικές, κυρίως διότι υπάρχει μια μεγάλη αγορά που βρίσκεται τριγύρω από αυτό το εξεταστικό σύστημα και με τον ένα με τον άλλο τρόπο τα πάει καλά. Ευχαριστούμε και τον Δημήτρη για το μήνυμά του. Ευχαριστούμε και τον Βασίλη. Ο οποίος σχολιάζει τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.

Έχει έρθει ένα μήνυμα, μάλλον πολλά μηνύματα από τον Γιάννη. Δεν θα αποφύγω να τα σχολιάσω. Γιάννη μου, με έχεις στεναχωρήσει πάρα πολύ και εξηγούμε για ποιο λόγο. Καταρχάς να διευκρινίσουμε το εξής, διότι έχουν έρθει και άλλα τέτοιου είδους μηνύματα. Και ο Σαββόπουλος αλλά και η Ντίνα, εξ όσων γνωρίζω, βρίσκονται σε άδεια. Έχουν μπει σε άδεια. Είναι καλοκαίρι, μην το ξεχνάτε. Και εγώ που σας μιλώ, την Τετάρτη, την Πέμπτη μάλλον, θα με ψάχνετε και θα λέτε ότι κάποιος με απέλησε ή με φήμωσε. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Τώρα, στο σημείο του μηνύματός σου που γράφεις ότι η οργάνωσή σου έδωσε λεφτά να πληρωθούμε και άρα θέλεις να γνωρίζεις, πρέπει να σου πω ότι αυτό δεν είναι καθόλου μα καθόλου αριστερό και δημοκρατικό επιχείρημα. Δεν ξέρω λοιπόν από πού έβγαλε το συμπέρασμα ότι υπάρχει λογοκρισία και δεν το κατανοώ κιόλας. Ο καθένας εδώ πέρα λέει την άποψή του ελεύθερα και ανοιχτά. Ακούω το ραδιοφωνό από το πρωί μέχρι και το βράδυ και θα δεις ότι υπάρχουν όλες οι απόψεις στο ραδιοφωνό. Ο κάθε δημοσιογράφος έχει αναφέρει το δικαίωμα να εκφράζει την άποψή του ανοιχτά και ελεύθερα. Μεταφέρουμε την πληροφορία όπως ακριβώς είναι, γιατί αυτό είναι η δουλειά μας και έχουμε το δικαίωμα να έχουμε και μία άποψη. Και στο πάω αν θες και ένα βήμα παρακάτω, γιατί είναι μια δική μου ανησυχία, αλλά μιας και μοιραζόμαστε πράγματα, ας το μοιραστούμε και αυτό. Όντως υπάρχει ένα ζήτημα για τη δυνατότητα των δημοσιογράφων να έχουν άποψη, ενώ οι άλλοι πολίτες μιας χώρας δεν έχουν ή δεν έχουν το ίδιο σημαντική άποψη. Αυτό είναι ένα πρόβλημα της δημοκρατίας μας, είναι ένα πρόβλημα του τρόπου που λειτουργεί η κοινωνία μας. Εγώ θα τα δεχτώ όλα αυτά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον εξ όσο γνωρίζω και είμαι αρκετά χρόνια σε αυτόν τον οργανισμό εδώ, δεν έχω συναντήσει λογοκρισία και έχω πολλά τέτοιου είδους παραδείγματα. Απαντήσεις θα δοθούν και τις επόμενες ώρες επίσης. Πάμε για να ακούσουμε ένα μικρό τραγουδάκι που θα μας βάλει ο Γιώργος Μπαλούμης και θα επιστρέψουμε με την τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία της ημέρας, διότι πρέπει να σας πω ότι στην Ιταλία γίνεται πολύ, μα πάρα πολύ κακός χαμός.

0: Κόκκινο λοιπόν 105 και 5, και επειδή μπήκαμε στην κουβέντα περί λογοκρισίας, να σας πω ότι τον επόμενο καλεσμένο που έχουμε στο τηλέφωνο τον έχω λογοκρίνει μία φορά όταν ήμουν συνταχτής ύλη στην Αυγή και ξέχασα να του βάλω την τελευταία παράγραφο σε ένα κείμενο. Αργύρης Παναγόπουλος, γεια σου Αργύρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα πάντα και καλησπέρα σε όλες και όλους.
0: Λοιπόν, καλά, έχει ανοίξει μια ιστορία εδώ η οποία αντιλαμβάνομαι ότι έχει ξεκινήσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με την αξιοπιστία και τη δημοσιογραφική πληρότητα των εργαζόμενων στην Αυγή και στο Κόκκινο. Μάλλον σε κάποιους δεν αρέσουν οι ελεύθερες απόψεις που διατυπώνονται, αλλά πάμε παρακάτω να δούμε τι γίνεται στην Ιταλία.
1: Ναι, μια στιγμή μόνο, Μπάμπη, θα ήταν πολύ χειρότερο να μην υπήρχε η Αυγή και το Κόκκινο. Για να πω κάτι σε αυτό που είπες, δεν θέλω να πω σε...
0: Εντάξει, μόνο τώρα κάνουν πολιτικά παιχνίδια τώρα. Εντάξει, πάση περιπτώσει. Πάμε παρακάτω.
1: Στην Ιταλία έγινε ένα άλλο μεγάλο έγκλημα, μάλλον δύο εγκλήματα στη σειρά, σε μια τεταμένη κατάσταση. Δηλαδή, στην Πολόνια, που είναι μια ήσυχη γενικά πόλη, κάποιος Μαροκινός έκανε φασάρι, ένας 42χρονος Μαροκινός. Mm-hmm. Ήρθανε σε ένα πάρκινγκ, ήρθαν οι αστυνομικοί, τον πιάσαν τον άνθρωπο, τον δέσανε πιστάγκωνα, του δέσανε και τα πόδια, τον ξαπλώσανε με το πρόσωπο προς το πεζοδρόμιο, προς το δρόμο, και ο άνθρωπος δεν μπορούσε να πνεύσει. Τους φώναζε βοήθεια, φτάνει, δεν μπορώ. Θυμίζει λίγο αμερικάνικες ταινίες, αυτά, όχι αμερικάνικες, που βγήκε και το κίνημα στην Αμερική.
0: Καλά, δεν ήταν ταινία, Αργύρη, έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος.
1: Ναι, ο άνθρωπος, αυτό λέω, ακριβώς αυτό λέω. Λοιπόν, ευτυχώς κάποιος γύρισε ένα βίντεο 5 λεπτά. Ο άνθρωπος τον βασανίζανε 5 λεπτά, δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Μετά βέβαια καταλάβανε ότι όταν πέθανε και μετά ότι είχε άσθμα. Και ο άνθρωπος πέθανε. Δύο αστυνομικοί που ήταν εκεί προφανώς τώρα βρίσκονται υπό έρευνα. Οι τραυματιοφορείς του Ερυθρού Σταυρού που είχαν έρθει, που είχαν πάει εκεί, δεν παρένηκαν, τον έβλεπαν τον άνθρωπο να σφαδάζει και δεν έκαναν τίποτα, και προφανώς αυτό το πράγμα δημιούργησε μια μεγάλη νευρικότητα, στο πούμε, στην κοινή γνώμη, και ευτυχώς ο δήμαρχος που είναι προοδευτικός στην Πολόνια, γιατί η Πολόνια ήταν η παλιά πρωτεύουσα του Ιταλικού ΚΚ και κάποια πράγματα τα κρατάει ακόμα, την επόμενη μέρα συγκάλεσε μια διαδήλωση, μια διαμαρτυρία, για να δούνε τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα αποδοθεί δικαιοσύνη και η αλήθεια για αυτό που συνέβη. Γιατί προφανώς αρχίσανε αμέσως να λένε ο Μαροκινός είχε προηγούμενα, ο Μαροκινός ήταν έτσι, ο Μαροκινός παλιά ήταν σε κατοίκον περιορισμό, ο Μαροκινός, δηλαδή έφταιγε ο Μαροκινός, ο οποίος ο άνθρωπος πέθανε. Τέλος πάντων γίνεται η διαδήλωση, γίνεται η συγκέντρωση, γίνεται η διαδήλωση με τον δήμαρχο κλπ. Και μετά προφανώς με την ένταση, αλλά υπήρξε μια τεράστια ένταση εκείνη τη στιγμή στην Ιταλία, τη Δευτέρα δηλαδή, είναι το πρόσφατα τα γεγονότα, γιατί στο Μιλάνο είχε γίνει ένα άλλο τραγικό γεγονός. Υπήρχε ένας κοσμηματοπόλης που είχαν πάει να τον ληστέψουν με ψεύτικο πιστόλι, με πλαστικό πιστόλι. Mm-hmm. Κυνήγησε μετά τους κλέφτες στο πάρκινγκ που είχαν το αυτοκίνητό τους για να φύγουν. Σκότωσε δύο, σαν να τους εκτέλεσε, γιατί πήρε το πιστόλι του από το κοσματοπολείο, σκότωσε τους δύο και τραυμάτισε τον ένα, και υπήρξε η τελεσίδικη απόφαση για να καταδικαστεί για 14 χρόνια και 9 μήνες, γιατί καμία κατηγορία δικαστηρίου, είτε το πρωτοβάθμιο, είτε το εφετείο, ούτε κανείς δεν του αναγνώρισε την νόμιμη άμυνα, γιατί τους κυνήγησε τους ανθρώπους και τους σκότωσε. Mm. Ο Σαλβίνι, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο γνωστός ρατσιστής, πήγε μάλιστα έξω από το δικαστήριο, έξω από τη φυλακή, και μάλιστα θα ζητήσουμε να απονεμηθεί χάρη, θα τον έχουμε υποψήφιο και θα είμαι περήφανος να τον έχω υποψήφιο στο ψηφοδέλτιό μου κλπ. Και όλοι οι ακροδεξοί ζητάγανε αμέσως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να απονείμει χάρη σε αυτόν τον κοσματοπόλη. Μετά από αυτό το πράγμα, αυτό το τραγικό γεγονός, να ζητάνε να απονεμηθεί χάρη σε έναν άνθρωπο ο οποίος εκτέλεσε στην ουσία δύο άλλους ανθρώπους, mm-hmm. έτσι, γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή με έκλεψαν πρέπει και εσύ να πας να τους σκοτώσεις, αυτό δεν υπάρχει αναλογικότητα κιόλας στην πράξη. Έγινε αυτό το συμβάν στην Πολόνια και υπήρχε μια μεγάλη ένταση, που η ένταση αυτή κατέληξε σε διάφορα επεισόδια. Βέβαια όλη αυτή η ακροδεξιά παρουσίασε τα επεισόδια σαν το τέλος του κόσμου. Τραυματιστήκαν 64 αστυνομικοί, μετά γίνανε 80 κλπ. Μετά όμως από τις υπηρεσίες υγείας είπαν ότι υπήρξαν 5 ελαφροί τραυματισμοί αστυνομικών και 4 πολιτών. Καμία σχέση με όλα αυτά τα συμβάντα που περιγράφανε τις Μελώνη και οι δικοί τους. Αναγκαστήκανε και τα πήραν πίσω όλα αυτά που λέγανε σχετικά με το Μαροκινό και καταλάβαν ότι η κοινή γνώμη δεν μασάει πια τέτοιες τραγικές, ας το πούμε έτσι, δικαιολογίες, ότι ο άνθρωπος ήταν κακός όταν τον πατήσανε και τον του δέσαν τα πόδια και τα χέρια και είχε άσθημα και πέθανε. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες, πώς θα εξελιχθούν οι καταστάσεις και στα δύο αυτά επίπεδα. Ακριβώς τη στιγμή που τελειώσαν αυτές οι ιστορίες την Τρίτη στη Μπολόνια με τα επεισόδια που γίνανε στο κέντρο, γιατί η πορεία πήγε έξω από την νομαρχία, η ασφάλεια θα λέγαμε καλύτερα στα ελληνικά έρχεται, διαδηλώσανε τα κοινωνικά κέντρα και ο Δήμος κλπ. Γίνεται ένα άλλο επεισόδιο, τραγικό και αυτό με άλλη όμως έννοια. Ένας ακροδεξιός, λέγεται Βανάτσι αυτός, είναι ευρωβουλευτής, πρώην στρατιωτικός, τον δίνουν μεταξύ του 4 και 7%. Έβγαλε με την τεχνική νοημοσύνη ένα βίντεο όπου εμφανίζεται σαν ένας, δείχνει μια ρωμαϊκή αρένα ας πούμε, όπου οι ηγέτες της αντιπολίτευσης είναι αλυσοδεμένοι. Αυτός κάνει το μονομάχο και επάνω βρίσκονται στη θέση του αυτοκράτορα η Μελώνη, ο Σαλβίνη κλπ. Και περιμένει το μήνυμα τι θα του κάνουν, ή τον αντίχειρα προς τα πάνω ή προς τα κάτω, που σημαίνει να τους σκοτώσει. Και λέει να τους σκοτώσουμε τους κομμουνιστές και τέτοια πράγματα, τραγικά δηλαδή αυτά τα πράγματα να εμφανίζονται τώρα, ειδικά το 2026 ας πούμε. Ναι. Δεν είναι πράγματα ότι στον ψυχρό πόλεμο δεν γινόντουσαν τέτοιου είδους, ας το πούμε, αντιπαραθέσεις.
0: Τα έκανε ο Κέσσαρας πριν 2.500 χρόνια, ναι, σε αρένες που έβαζε τους χριστιανούς να τους φάνε τα λιοντάρια.
1: Έλεγε, ας πούμε, είχε τη Σλάιν και τον Κόντε, ότι η γραμματεία του Δημοκρατικού Κόμματος και τον επικεφαλή του κινήματος των Πέντε Αστέρων, ότι είναι κομμουνιστές που πρέπει να πεθάνουν. Γι' αυτό είπα για τον ψυχρό πόλεμο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια τεράστια πόλωση στην ιταλική κοινωνία. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες και μήνες, γιατί και η Ιταλία βρίσκεται ουσιαστικά σε ανοιχτή προεκλογική εκστρατεία. Mm-hmm. Πλησιάζουν και εκεί οι εκλογές. Και από ό,τι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, λίγο όλος αυτός ο χώρος της κεντροαριστεράς είναι λίγο μπροστά από το χώρο της κεντροδεξιάς, χωρίς να υπολογιστεί ο αστάθμητος παράγοντας του ακροδεξιού λέγεται εθνικό μέλλον, το οποίο το δίνουν 6 με 7% που καταλαβαίνουμε αμέσως ότι η διαφορά υπερκαλύπτεται από την μεριά της κεντροδεξιάς και θα έχουμε μια κεντροδεξιά με full κεντροδεξιά, μάλλον φασιστοειδή δεξιά χειρότερη από αυτή της Μελώνη, και θα μπορούσε να είναι το συμπλήρωμα για να γίνει η επόμενη ιταλική κυβέρνηση. Δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ακόμα πιο δεξιά, ακροδεξιά πλειοψηφία στην Ιταλία, που είναι ό,τι χειρότερο και για τις υποθέσεις αυτές που θα ακολουθήσουν τώρα στην Πολόνια για το θάνατο του 42χρονου Μαροκινού, όλα αυτά που πιέζουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να απομνήμει χάρη σε έναν άνθρωπο ο οποίος πριν από λίγο καιρό εκτέλεσε δύο ανθρώπους σε ένα πάρκινγκ, και καταλαβαίνουμε τι έχει να γίνει, όταν μάλιστα και πανηγυρίζουν ότι με την αποτροπή που κάνουν δεν έρχονται πια μετανάστες, γιατί προλαβαίνουμε και τους πνίγουμε, ας το πούμε έτσι πιο απλά, και δεν έρχονται, και υπάρχει μια τεράστια ένταση με όλες αυτές τα παράγωγα για τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την ακρίβεια κλπ. Το λέω έτσι ενδεικτικά, το ντίζελ στην Ιταλία ξεπέρασε τα 2,1 ευρώ ας πούμε, και καταλαβαίνουμε τι σημαίνουν όλα αυτά, γιατί τα ζούμε και στην Ελλάδα. Λοιπόν, και δυστυχώς όλη αυτή η ένταση, όλες αυτές οι πολιτικές κρίσεις, οι κοινωνικές κρίσεις, γιατί τα άλλα που λέγαμε είναι αποτελέσματα κοινωνικών κρίσεων, καταλήγουν δυστυχώς σε μια νέα κεντροδεξιά κυβέρνηση. Και αυτό είναι ένα δυστύχημα, γιατί και όταν μιλάμε για πόλεις σαν την Μπολόνια που ακόμα κρατάνε τα δημοκρατικά τους χαρακτηριστικά, να δούμε και μέχρι πότε θα αντέξουν με όλο αυτό το τσουνάμι, ας πούμε, της ακροδεξιάς και του νεοφασισμού. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Αργύρι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε συνέχεια, διότι μάλλον θα είναι από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ το επόμενο διάστημα. Καλό σου βράδυ.
1: Επίσης.
0: Ήταν ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος ο Αργύρης Παναγόπουλος, από τους διεθνατζίδες τους πολύ καλούς και για την Ιταλία από τους καλύτερους. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε για σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Το Δημήτρη, τον Βασίλη, την Αθηνά, τον άλλο Δημήτρη, την Νατάσα. Αύριο δεν θα τα πούμε στο προκαθορισμένο μας ραντεβού, στις 9 δηλαδή. Θα είμαστε μαζί στις 8 η ώρα για το απογευματινό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Και μετά θα φύγω και εγώ για διακοπές και μην με ψάχνετε, θα γυρίσω εκεί γύρω στο 15 Αύγουστο. Λοιπόν, τα υπόλοιπα αύριο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια χαρά.

0: κόκκινο.
1: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slax, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε, Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο.

0: στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 12.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, βραδάκι καλοκαιριού, στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Η Madame Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για σας.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια να μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και να ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: στο κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Στο κόκκινο.

σου γράφω για μια αγάπη goth. Σαν το Φάουστ η ψυχή μου να πουλιέται ακριβά, με το Μποντλέρ να τραγουδάω

προσκαλούν μέσα τους περαστικούς. Μήπως θες κάτι να φας, να σε κρατήσει μουσική στα ακουστικά σου.

0: στο κόκκινο.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Ρε κοφτά δεν σας είπα.
1: Νόμιζα ότι λέγαμε το ρεφρέν. Δεν λέγαμε το τελευταίο. Το τελευταίο θα πούμε, όχι το.
0: Ξέρεις τι θα πεις.
1: Ναι.
0: Ποια.
1: Αν είχα για ξαναδερφή τη Μουλάν, αν ξέρω το μωρό να κολυμπάν και το Σούπερμαν.
0: Εντάξει, πάμε. Κοφτά.
1: Αν.
0: Αυτό, πάμε.
1: Αν.

0: Γιατί δεν προσέχετε. Σταμάτα, σταμάτα.
1: Ναι, η Στεφανία κάνει έτσι.
0: Στεφανία, δώσ' μου τα ακουστικά σου. Δώσ' μου τα ακουστικά σου. Δεν ακούει τίποτα, ρε Σιγιάννη.
2: Αν ήσουν όστρακο, θα σου να στρίδι. Κι αν ήσουν αγάπη μου ταξίδι, τότε θα σουν ο γύρος του κόσμου, με ένα τροχόσπιτο ζωγραφιστό. Τότε θα σουν ο γύρος του κόσμου.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ γονατιστός

ξύναζα και θα τα εκλυπαρούσα. Με τις φλογίτσες τους στο πλάι σου να σταθούν, να σου φέγγουν να βαδίζεις εν χάρητη ομορφιάς, σαν Χριστός πάνω απ' τη λίμνη και σε μένα να γυρνάς.

καρδιά μα. Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα. Χριστέ,